Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι, μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: από αυτή την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόμο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι, μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

στον Θήτα FM. Είναι 6. Θήτα FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε, πώς είστε, ξυπνήσατε? Αχ, αυτό κάτι μου θυμίζει. Το ξυπνήσατε, παλιά ελληνική ταινία. Πάντως εμείς εδώ είμαστε στη θέση μας, έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη μέρα. Γιατί Πέμπτη σήμερα, και κάπου στον ορίζοντα έχει αρχίσει να φαίνεται και η Παρασκευή. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα ενθουσιαστούμε ακόμα, θα κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, εντάξει, γιατί προέχει η ενημέρωση, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στον κόσμο, στην πόλη μας, στην καθημερινότητά μας, βράδερφε. Και μετά βλέπουμε πως θα τη βγάλουμε μέχρι το Σαββατοκυριακό. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης, πίσω από το μικρόφωνο, αυτό είναι το πρωινό με Κάρι, εδώ στον Θήτα 107 και 1, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8 και συνοδοιπόρο, επεξεργαστή, προσέξτε πως θα το πω, επεξεργαστή, άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τα μπλιμπλίκια σωστά, άνθρωπο ο οποίος πατάει τα κουμπιά γιατί ξέρει να τα πατάει, Κατσαβουνίδης Γιάννης. Αυτός είναι εδώ, αυτός στηρίζει εδώ τεχνικά και άρτια, μπορώ να πω, όλο αυτό που εσείς ακούτε στα ραδιοφωνά σας. Σήμερα, έτσι θα πω από πάρα πολύ νωρίς, τα χρόνια μου πολλά στην Μινοδώρα, στη Μητροδώρα και στην Ιμφοδώρα, και θα κάνω και μια ερώτηση: ποιος γονιός θα έλεγε την κόρη του Νυμφοδώρα? Τέλος πάντων, Πέμπτη πρωί είναι, άντε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε και μερικά δυσάρεστα, δυστυχώς.

Εδώ είμαστε 10 του Σεπτέμβρη σήμερα. Και μόλις πάει 15, να ξέρετε, εγώ πάντα λέω πάει ο μήνας, τελείωσε. Γιατί τότε θα έχουν τελειώσει και τα λεφτά, ρε παιδί μου. Τότε θα έχουν τελειώσει και τα λεφτά και θα μετράμε αντίστροφα για την επόμενη μηνιαία πληρωμή. Για να ξαπάμε στα ίδια. Σήμερα έχουμε και μια επέτειο, 10 του Σεπτέμβρη. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Βεβαίως. Και αν φαίνεται για πολλούς από εμάς πολύ αστείο ή μη σοβαρό το να αυτοκτονούν άνθρωποι, σας πληροφορώ ότι στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια είχαμε 3.000 αυτοκτονίες. Είχαμε 3.000 άτομα τα οποία αυτοκτόνησαν, σύμφωνα με στατιστικά τα οποία έχουμε από την εταιρεία Κλίμακα, η οποία επιβλέπει και γνωρίζει τι γίνεται με το θέμα των αυτοκτονιών. Μόνο το 2025 είχαμε περίπου 600 αυτοκτονίες. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα της αυτοκτονίας και η πρόληψή της ακόμα πιο σοβαρή. Τώρα, όσο και να θέλω να σας πω ευχάριστα, όσο και να θέλω να σας πω πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα διακομωδήσω για αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, είτε η διεθνή, είτε πολιτικά, είτε οικονομικά, στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο θα αναφερθώ δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά η λέξη συλληπιτήρια για τους οικείους του Γιώργου Μαζουνάκη. Τίποτα περισσότερο. Ξέρουμε, για όσους ασχολούμαστε με τη μουσική, ξέρουμε την αξία του Γιώργου Μαζουνάκη, που από μικρό παιδί ξεκίνησε την καριέρα του. Ξέρουμε γιατί κόσμος της ηλικίας του Γιώργου Μαζουνάκη, ο οποίος έφυγε στα 54 του εχθές από ανακοπή καρδιάς, ξέρουμε ότι μεγάλωσαν με τα τραγούδια του οι 50χρονοι που είναι τώρα, γιατί ο Γιώργος τραγουδούσε από μικρό παιδί, από 20 χρονών όταν βγήκε ο πρώτος του δίσκος. Η αλήθεια είναι αυτή, και δυστυχώς ένα παιδί το οποίο, παιδί της νύχτας όπως λέει και το τραγούδι του, ένα παιδί το οποίο πάρα πολύ, και κάποιοι από εμάς που το γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε από κοντά μαζί του, μπορούν να πούμε ότι ήταν ένα καλό παιδί. Και για αυτούς που τον ξέρουν καλύτερα, ξέρουν ότι έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους χωρίς να το βγάλει έξω. Πιστεύω όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βοηθήθηκαν από τον Γιώργο Μαζουνάκη να βγουν στα social τους, να τον ευχαριστήσουν για τη βοήθεια που έδωσε όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα το επόμενο Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, ο Γιώργος Μαζουνάκης θα έκανε μια συναυλία για τα 33 του χρόνια στη μουσική σκηνή της Ελλάδας. Ελαφρύ το χρώμα, το χώμα του Γιώργου του Μαζουνάκη θα μας λείψει. Τραγουδάρα ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου, έχει γράψει ιστορία με όλα αυτά που έκανε επί σκηνής, και να είναι πρωτοπόρος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Σήμερα θα τα κατακλειστούν τα social, οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα. Θα αρχίσουμε όλοι τα αφιερώματα για τον Γιώργο το Μαζουνάκη και όλα τα σχετικά. Εμείς από εδώ θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό, λιτό, μεταφέροντας ειλικρινά τη στεναχωρία μας για την απώλειά του. Πάμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψω με ροή ειδήσεων και ενημέρωση.

0: βρήκα να ζω με αναμνήσεις.
1: Να ευχαριστήσω τον Γιάννη που μπήκε στο κλίμα της ημέρας και έβαλε ένα τραγούδι το οποίο είναι ερμηνευμένο από τον Γιώργο. Τι να πω τώρα, δεν θέλω, θα ήθελα, ξέρετε, έχω πάρα πολλές ιστορίες να σας πω on air, και προσωπικές ιστορίες που έχουν συμβεί με τον Γιώργο, οι οποίες ήταν και αρκετά κωμικές, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή που θα πρέπει να σας τις μεταδώσω, να σας τις πω. Ίσως κάποια άλλη στιγμή, προς ανάμνηση του Γιώργου, να σας εξιστορήσω 2-3 στιγμές τις οποίες είχαμε μαζί και είχε πολύ μεγάλη πλάκα, πολύ αστεία, πολύ αστείες στιγμές. Αυτές θα μου μείνουν. Ειλικρινά αυτές θα μου μείνουν και θα τις κρατήσω. Λοιπόν, να πάμε όμως στα δικά μας, γιατί η ενημέρωση τρέχει, γιατί οι ειδήσεις είναι δίπλα μας και θα πρέπει να ξέρετε τι γίνεται γύρω μας, στην πόλη μας, στην καθημερινότητά μας. Πριν από όλα αυτά, να σας πω ότι έχουμε το Viber με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 6977 20 10 70, 6977 20 10 70. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας, την καλημέρα σας, και τα λέμε και στο Viber, έτσι, για να συζητάμε. Πώς επίσης, κρατήστε και τον αριθμό του τηλεφώνου. Κάποια στιγμή, αν προλάβουμε σήμερα πάλι μετά τις 7.30, θα βγάλουμε γραμμές. 231-727-30 είναι το τηλέφωνο. Και μπείτε στο διαδίκτυο, στο thetanews.gr, να δείτε όλες τις ειδήσεις εκεί. Καθημερινά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι δημοσιογράφοι και οι ρεπόρτερ του Θήτα εκεί είναι, τρέχουν και σας ενημερώνουν. Στο Instagram και στο TikTok, thetanews.gr, για οτιδήποτε γίνεται, κινείται στην πόλη, θα είστε ενημερωμένοι. Λοιπόν, να σας πω ένα ευχάριστο από τα δυσάρεστα. Λοιπόν, σχετικά με το χθεσινό ατύχημα που έγινε με τα δύο λεωφορεία στη Νεάπολη, που συγκρουστήκαν και κατέληξε και το ένα εκεί στη στάση. Λοιπόν, σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στην ορθοπαιδική η μόλις 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά μετά το ατύχημα στο λεωφορείο της Νεάπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τελείωσε η χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο της με επιτυχία, μετά περίπου από 3,5 ώρες χειρουργείου. Παραμένει σε στενή ιατρική παρακολούθηση. Από την άλλη, η κυρία, η οποία είναι 62 ετών, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική για προληπτικούς λόγους, και οι 50χρονοι μαζί με τα 17χρονοι, οι οποίοι είχαν ελαφρότερα τραύματα, έλαβαν εξιτήριο εχθές το απόγευμα και απεχώρησαν από το νοσοκομείο, αφού φυσικά έλαβαν πρώτα τις απαραίτητες ιατρικές οδηγίες για την ανάρρωσή τους στο σπίτι. Αυτό που συνέβη και εχθές στην Νεάπολη, δεν ξέρω, παιδιά, πώς έγινε, ειλικρινά. Δεν μπορώ να δώσω εγώ τη δική μου εξήγηση. Θα το αφήσω στους άλλους. Αλλά δεν είναι πρώτη φορά. Δεν είναι πρώτη φορά. Θυμάστε τι έγινε και πριν από 2 χρόνια περίπου στην Αθήνα, που είχαμε και θύματα. Θυμάστε και πριν από κορονοϊού εποχή, πάλι το ίδιο, με τα λεωφορεία που έφυγαν από το δρόμο τους για κάποιους λόγους. Τώρα θα μου πεις, μπορεί να είναι η κακιά στιγμή. Ναι, έχω την εντύπωση ότι είναι η κακιά στιγμή. Αλλά δεν μπορούμε κάθε φορά να είμαστε κάποιοι που περιμένουν τα λεωφορεία στη στάση και να βρεθούμε κάποια στιγμή στο χειρουργείο ενός νοσοκομείου. Στο χειρουργείο ενός νοσοκομείου. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα το αφήσω στην απλά άτυχη στιγμή. Άτυχη στιγμή. Από την άλλη, χθες θέλω να σας ενημερώσω ότι πήγα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πήγα να δω από κοντά τι γίνεται. Δεν θα σας το αναλύσω τώρα, θα σας το πω λίγο πιο μετά. Απλά θα σας κρατήσω σε γρήγορση λέγοντας. Εκεί ήταν και ο Αλεξέη. Ναι, δεν βρέθηκα τυχαία. Ένα. Δεύτερον, το συνδύασα. Δεύτερον, προς ευχάριστη μου έκπληξη, είχε πάρα μα πάρα πολύ κόσμο. Όταν σας λέω πάρα πάρα πολύ κόσμο, μου θύμιζε παλιές εποχές που η έκθεση το Σαββάτο δεν μπορούσε να κυκλοφορήσεις. Περπατούσες έξω από τα περίπτερα και συγκρουόσουν σίγουρα με κάποιον. Κάπως έτσι εχθές τεταρτιάτικα ήταν η έκθεση. Και αυτό μου ήταν πάρα πολύ ευχάριστο όταν το είδα. Λοιπόν, πάμε. Μουσικούλα, επιστρέφω με κίνηση στους δρόμους, με καιρό και με Αλεξέη.

Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σε όλους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Εδώ είμαστε, αυτό είναι ο Θήτα 107,1 και όπως σας υποσχέθηκα θα σας πω για τη φίλη μου την Έμι, η οποία Έμι μου είπε ότι σήμερα θα είμαστε περίπου στους 22 με 25 βαθμούς στη διάρκεια της μέρας και στο πικ η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 30. Σήμερα και αύριο μου λέει έτσι εμπιστευτικά ότι ο καιρός θα είναι καλός. Ναι, θα είναι ναι μεν χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά ο καιρός θα είναι καλός, θα είναι ωραίος, θα είναι ζεστός. Το Σαββατοκύριακο όμως, ίσως και τη Δευτέρα, θα ξεκινήσουν τα μπουμπουνιτά και οι βροχές, τα ξαφνικά τα μπουρινάκια. Απλά μου είπε η Έμι να χαρώ τη σημερινή μέρα και την αυριανή που θα έχει ηλιοφάνεια, και για το Σαββατοκύριακο βλέπουμε ρε παιδί μου, θα δούμε. Και της λέω εκείνη τη στιγμή, μα ρε κορίτσι, υπάρχει ένα θέμα. Εμείς Δευτέρα Παρασκευή δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το αν έχει λίγο ήλιο ή πολύ ήλιο δεν μας ενθουσιάζει, δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Το Σαββατοκύριακο που θέλουμε να ξεκουραστούμε, να βγούμε έξω, να περπατήσουμε, ακόμα κάποιοι άλλοι κάνουν μπάνιο, να κάνουμε τη βολτίτσα μας. Θα μας βγάλεις με τις βροχές, μωρέ. Γιατί δεν το κάνεις διαφορετικά. Πέμπτη Παρασκευή να βρέξει, Σάββατο Κυριακή να έχει καλό καιρό. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε τις μέρες. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θυμάμαι κάποιες χρονιές πριν, πολλά χρόνια, ειδικά πριν τον κορονοϊό, πέτυχε χρονιά η Χαλκιδική και όλη η Ελλάδα βασικά, που κάθε Σαββατοκύριακο έβρεχε. Όλη την εβδομάδα μπορεί να είχε ήλιο με 35 άρια και 38 άρια και το Σαββατοκύριακο έβρεχε. Τον καιρό δηλαδή που ήθελαν να δουλέψουν οι άνθρωποι. Για τέτοια γκαντεμιά. Τώρα, εκείνες εποχές, ποιος πέρασε και ευχήθηκε καλό καλοκαίρι στη Χαλκιδική, δεν ξέρω. Δεν το ψάξα τόσο βαθιά. Πάντως, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη η κίνηση στο περιφερειακό δείχνει ότι δεν υπάρχει, έχει εξαφανιστεί από εκεί, αλλά μεταφέρθηκε στην κάτω Τούμπα, εκεί στην Μάρκου Μπότσαρη, μεταφέρθηκε και στην Παπαναστασίου και στην Κλεάνθους, που έχει πάρα πολύ κίνηση από ό,τι βλέπω, και από δυτικότερα στην Επταπηργείο έχει αρκετή κίνηση, όπως και στην Εγχωρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και η Ολυμπιάδος, και από ό,τι βλέπω και η Κασάνδρου σιγά σιγά έχει κίνηση. Αν πάμε δυτικότερα στον Εύασμο, η Μεάνδρου βλέπω ότι έχει αρκετή κίνηση και η έξοδος της Ωραιοκάστρου προς τον περιφερειακό. Προς το παρόν όμως ο περιφερειακός κινείται μια χαρά, δεν έχει τίποτα, φαντάζομαι, με τις ανάλογες ταχύτητες. Ζωνούλα και κράνος, κυρίες και κύριοι, ζωνούλα και κράνος. Και πάμε λίγο Αλεξέη. Θα ήθελα να σας, αν μπορούσα, να σας διαβάσω, γιατί έχω σημειώσει αρκετά πράγματα, όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν εχθές. Εχθές το Βελίδιο, στο οποίο έφτασε ο Αλεξέη εκεί περίπου στις 5, είχε αρκετούς δημοσιογράφους, προσπάθησε να κάνει τη συζήτηση, θα σας τα πω έτσι κατά κλείδι όλα, προσπάθησε να κάνει τη συζήτηση πάρα πολύ ευχάριστη, έβαλε στην ομιλία του λίγο χιούμορ, μίλησε για την αριστερά που δεν είναι η αριστερά του εργάτη, προσέξτε το πως το διατύπωσε, σώνει και καλά, άρα ο εργάτης είναι αριστερά, είναι η φιλοσοφία. Είναι η φιλοσοφία. Δηλαδή, σου λέει, η αριστερά δεν είναι αυτή η οποία γνωρίζει τη φτώχεια καλύτερα από τους άλλους, έτσι, αλλά είναι μια πολιτική, προσέξτε όπως το διατύπωσε, που παράγει πλούτο και το διανέμει δικαιότερα σε όλους. Εγώ, Αλεξέη, όσες αριστερές κυβερνήσεις είδα που λειτουργήσαν, ακόμα και που παρήγαγαν πλούτο, το κράτησαν για πάρτι τους. Ένα. Δεύτερον, το μοντέλο της αριστεράς να παράγω πλούτο για τον αδιανέμο δεν δούλεψε, γιατί άλλοι έτρωγαν το κρεατάκι και άλλοι έτρωγαν το κοκαλάκι, που το βράζαν κιόλας και τους δίναν και τα μεγάλα τα κοκαλά, ξέρετε, αυτά που έχουν το μεδούλι, και για παρηγοριά έλεγαν οι άλλοι, να σε να φάνε αυτοί το κρέας, μωρέ, εμείς τρώμε το μεδούλι που είναι καλύτερο. Έτσι, για να παρηγορηθούν. Λοιπόν, είπε πάρα πολλά. Όντως η αλήθεια είναι ότι
η συζήτηση είχε τον πολιτικό χαρακτήρα που είχε όπως έπρεπε, αλλά ήταν και, υπήρχαν και μερικές ατάκες του Αλεξέη που έκανε ευχάριστο όλο το χρόνο της συνέντευξης. Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα άλλο. Έχω σημειώσει όλη την τη συνέντευξη και αύριο θα σας πω μερικά επιμέρους που εμένα έπρεπε να τα σημειώσω και, και πρέπει να τα αναλύσω και εγώ θα πρέπει να σας τα πω. Αλλά αύριο θα το κάνουμε αυτό για την συνέντευξη ολοκληρωμένη του Αλεξέη. Προς το παρόν, τραγούδι και επιστρέφω με Πορτοκαλί Άνθρωπο και Διεθνή.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Πάμε σιγά σιγά και στον πορτοκαλί άνθρωπο που πάντα μέσα στην εβδομάδα δεν γίνεται να μην μας απασχολεί. Δεν γίνεται να μας απασχολεί. Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι τα διεθνή γεγονότα και ειδικά εκεί στα στενά που είναι στενά, στο Ορμούς και στον πόλεμο της Ουκρανίας, επηρεάζουν και τις δικές μας ζωές. Αυτό είναι πλέον γεγονός. Λοιπόν, να δούμε τι είπε ο πορτοκαλί άνθρωπος, ο οποίος είπε ότι ο Πούτιν, ο Βλαδίμηρος, θέλει συμφωνία για την Ουκρανία. Και μάλιστα θέλει να αφήσει και ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα λήξει ο πόλεμος στο Ιράν και θα πέσει η τιμή του πετρελαίου. Υπήρχε μια τηλεφωνική επικοινωνία, σας τα είπαμε και χθες. Τα είπανε για μια ωρίτσα, κουτσομπολιό κάνανε και μάθανε και ποιος ήταν ο κομμωτής στη Μύκονο. Τα είπαν μεταξύ τους. Τα παιδιά ξέρανε. Ο διευθυντής της CIA είπε ο πορτοκαλί άνθρωπος ότι θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας και θα είναι ο άνθρωπος του Ντόνι εκεί στις συνομιλίες με τη Ρωσία και τον Βλαδίμηρο. Στη Ρωσία για πρώτη φορά κάποια ντρόνς χτύπησαν τις περιοχές παραγωγής φυσικού αερίου στην Βόρεια Σιβηρία. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Σκακέρα. Ειλικρινά δεν ξέρω τι γίνεται στη Σκακέρα. Εγώ θεωρώ ακόμα ότι δεν γέμισαν τα ταμεία τους όσο θέλουν. Από την άλλη κατάλαβαν ότι ο κόσμος γενικά τους έχει καταλάβει και θέλουν να το λήξουν, θέλουν να το τελειώσουν, θέλουν να τελειώσουν από αυτό, γιατί ή έχουν ανακαλύψει κάτι άλλο και θα ξεκινήσουν κάπου αλλού, ή θα πρέπει να κατευνάσουν τα πνεύματα και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό πιστεύω, έτσι απλά, έτσι απλά. Δεν μου το βγάζει κανένας από το μυαλό ότι όλα γίνονται για την παγκόσμια ειρήνη και για το καλό των ανθρώπων. Όλα γίνεται για την κονόμα, τόσο απλά, τόσο καθημερινά. Ό,τι και να μου λέτε. Από την άλλη, θέλω να πάμε λίγο στα δικά μας, γιατί βγήκε η κυρία Πατουλίδου, η Βούλα Πατουλίδου, και έκανε μια ανάρτηση για την ιστορία με την συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Σημειώνοντας ότι τα μνημεία δεν αποτελούν ντεκόρ αλλά σύμβολα, διερωτήθηκε μήπως χάσαμε το δάσος κοιτώζοντας το δέντρο. Η εικόνα της Θεσσαλονίκης με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα ταξιδέψει παγκοσμίως, φτάνοντας σε ανθρώπους που δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ την πόλη. Έτσι, μια προβολή που ίδια επιθυμεί. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι οι Σκοπιανοί επιχειρούν να χτίσουν αφήγημα περί μακεδονικής μειονότητας. Κατήγγειλε ότι καταγράφονται προσπάθειες να κοιοποιηθούν πανηγυρία, τραγούδια κλπ. Στη Δυτική Μακεδονία, προκειμένου να παρουσιαστούν σαν κάτοικοι της περιοχής ως καταπιεσμένοι. Και να σας πω επιγραμματικά, η κυρία Πατουλίδου έγραψε, δεν θα πω όλη την ανάρτησή της, η Μακεδονία δεν είναι σκυλικό. Μπορεί να μου αρέσει ένας καλλιτέχνης και ταυτόχρονα να έχω αρχές και αξίες. Ο Ρέμος είναι καλλιτέχνης, η Μακεδονία είναι ιστορία. Καταλαβαίνω την ευαισθησία για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα μνημεία δεν είναι ντεκόρ, είναι σύμβολα. Έτσι. Λοιπόν, μακροξυγιαλέστατη η ανάρτηση της Βούλας Πατουλίδου. Σε ένα πολύ μεγάλο μέρος θα συμφωνήσω με την κυρία Πατουλίδου σε αυτά που έγραψε. Από την άλλη, για ακόμα μια φορά. Για ακόμα μια φορά θα σας το πω. Μπορεί το show το οποίο θα δούμε να είναι μεγαλειώδες, τεράστιο, με καλλιτέχνες και το Ρολαντίνιο κάποια στιγμή να χορεύει και Συρτάκι Ζεμπέκικο, δεν ξέρω τι θα χορέψει. Πάρα πολύ ωραίο show, με πολλούς ανθρώπους που δούλεψαν εκεί. Από την άλλη, εγώ προσωπικά θα ήθελα για ακόμα μια φορά να απευθυνθώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Οι άσχετοι και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν να φύγουν από εκείνα τα γραφεία που βάζουν υπογραφές. Εάν θέλετε ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν τη σωστά τη δουλειά τους, να βάλετε αυτούς που ξέρουν από αυτά τα πράγματα. Να μην βάλετε ανθρώπους που τους είχατε σε ένα γραφείο άλλο και τους βάλετε στο συγκεκριμένο γραφείο και στην συγκεκριμένη διαχείριση για να βάζουν υπογραφές ή να προωθούν τα λεγόμενα rider για συγκεκριμένες συναυλίες και events. Θα έχετε, για μένα προσωπικά, θα έπρεπε ο Δήμος να είχε προνοήσει να έχει ανθρώπους που ξέρουν για τέτοια πράγματα. Και η εταιρεία έκανε τη δουλειά της και ο Ρέμος δεν μπορούσε να πει τίποτα και ήτανε, να σας το πω αλλιώς, βούτυρο στο ψωμί η παρουσίαση. Ξέρετε γιατί? Εδώ και 15 μέρες ασχολείται όλη η πόλη, όλα τα social, με την ιστορία του μεγάλου Αλεξάνδρου και του σκηνικού που στήθηκε εκεί. Τι καλύτερο από αυτή τη διαφήμιση και την πρόθεση? Όχι ότι δεν θα γινόταν χαμός στη συναυλία του Αντώνη, όπου και να την έκανε στη Θεσσαλονίκη. Στο Καφτατζόγλιο να την έκανε, θα γέμιζε το Καφτατζόγλιο. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά, ακόμα μια φορά, παρακαλούμε το Δήμο. Προσεκτική, κύριε Αγγελούδη. Προσεκτική όλοι. Βάλτε κάποιον προϊστάμενο που τα ξέρει, έτσι όπως λέω εγώ στην Καθομολυμένη, τα ξέρει τα γράμματα για να τα βάζει σε σωστή σύνταξη, για να μην ξαναδούμε κάτι τέτοιο που εγώ σας το λέω σε σύντομο χρονικό διάστημα, τώρα την άνοιξη, κάποιες εταιρείες θα ετηθούν να κάνουν κάτι παρόμοιο. Και η άρνηση του Δήμου, αφού έχει πάρει το μάθημά του, επειδή όμως έχει δημιουργεί προηγούμενο, θα δημιουργήσει προβλήματα. Να το ξέρετε. Πρέπει να το κόψετε τώρα. Θα πρέπει ο Δήμος να βγάλει μια ανακοίνωση η οποία θα λέει: εμείς ξανά δεν θα κάνουμε τίποτα τέτοιο και δεν θα το δώσουμε σε κανέναν. Εκτός αν παρενέβη η κυρία Μέδωνη και παιδιά, εδώ να το δώσουμε, δεν μας πειράζει, εδώσαμε που δώσαμε τα υπόλοιπα για να γίνονται event. Έλα μωρέ τώρα, εκεί πέρα το Μέγα Αλέξανδρο για μια φορά, εμείς τα δώσαμε για πολύ καιρό σε άλλους να εκμεταλλεύονται τους χώρους αυτούς για εκδηλώσεις, τους χώρους ιστορίας. Λοιπόν, άντε, να μην στεναχωρηθούμε άλλο. Σας έχω και αθλητικά σήμερα. Βέβαια, επιστρέφω με αθλητικά και με υπόλοιπα.

εδώ είμαι και επειδή θέλω να κρατήσω το λόγο μου και θέλω να το κρατήσω το λόγο μου γιατί δεν λέμε και πολλά αθλητικά εδώ αυτές τις μέρες που έχουμε ήδη ξεκινήσει το ΘΥΤΑ 107,1. Γιατί δεν λέμε αθλητικά, γιατί έχουμε το Σαββατοκύριακο. Είναι γεμάτο το ραδιοφωνό μας με αθλητική ενημέρωση. Γιατί είναι οι μέρες που ουσιαστικά πρέπει να έχουμε την αθλητική ενημέρωση. Εμείς όμως στα απόνερα των ειδήσεων για τα αθλητικά και ειδικά για το ποδόσφαιρο, να πούμε ότι εχθές η Λίβερπουλ 2-1 την Αθλέτικο Μαδρίτης σε ένα πολύ ωραίο μάτς. Σε ένα πολύ ωραίο μάτς με Αθλέτικο Μαδρίτης να σκοράρει και να γίνεται ένα λίγο περίεργα εχθές και λέμε όπα εδώ είμαστε, θα δούμε ματσάρα, και όπως έγινε στο αυτός παιδιά ο Σλόμποσλάι, τι παιχτούρα είναι παιδιά αυτός ο Ντομίνικ, τι παιχτούρα είναι αυτό το παιδί ρε παιδιά, τι παιχτούρα είναι. Λοιπόν, στο 40 και στο 50 ο Άλιστερ το 2-1 για την Λίβερπουλ και ξεπέρασε το πρόβλημα της Αθλέτικο που μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε για ΠΑΟΚ λίγο γρήγορα. Έτσι έσκασε μύτη ο Γιάκιτς, έτσι από εκεί από τη Γερμανία. Θα δούμε τι θα γίνει. Προσέξτε τώρα, θα δούμε τι θα γίνει, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει επιτακτικά, ψάχνεται λέει για φορ εξτρέμ και στόπερ. Εγώ να πω έτσι λίγο ηρωνικά, να το πω λίγο με πόνο ψυχής, να πω αλήθεια, τελειώνει το πρωτάθλημα παιδιά, τελειώνει το πρωτάθλημα, ποιος θα έρθει, ποιος θα παίξει και πού. Ψάχνουμε στόπερ εξτρέμ και φορ. Ξέρετε πόσα χρόνια ψάχνουμε φορ, πόσα χρόνια ψάχνει ο ΠΑΟΚ φορ. Αφήστε το. Αν δεν δω, δεν πιστεύω. Δυστυχώς δεν θα το πιστέψω. Πρέπει να δω το φορ, όχι να έρθει, να παίζει. Γιατί θα έρθουν φορ, πώς θα παίξει και πού θα παίξει, είναι άλλος ο πόνος. Από την άλλη, για να κλείσουμε λίγο έτσι τα σύντομα αθλητικά μας, ο Μέντι χαιρέτησε. Κάτι που από πέρσι στον Πειραιά έβραζε η ιστορία με Μέντι Λίμπαρ. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση, αποτελεί πλέον παρελθόν για τους Πειραιώτες. Στη θέση του ο Αλγουαθίλ, με τον οποίον έχει έρθει σε συμφωνία ο Ολυμπιακός για την αντικατάσταση του Μέντι Λίμπαρ. Λοιπόν, εγώ προσωπικά, αν ήταν να διώξω τον Μέντι Λίμπαρ τώρα όπως τον έδιωξε ο Ολυμπιακός, θα έλεγα έπρεπε να τον πάρει ο ΠΑΟΚ παιδί μου για να έχει προπονητή. Γιατί για μένα είναι ένας αξιόλογος προπονητής τώρα. Και αυτός είχε τα κολλήματά του όπως τα είχε ο Λουτσέσκου. Ναι, είχε τα κολλήματά του και αυτός. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε το ίδιο αφήγημα θα λέμε, ότι έφερε ευρωπαϊκό τίτλο στον Πειραιά. Κάτι που έλεγαν οι του ΠΑΟΚ και του Λουτσέσκου. Όταν τελειώνει κάτι, θα πρέπει να το ξεχνάς, να το αφήνεις, να πας στο καινούριο που αισιοδοξείς να είναι καλύτερο. Καλή τύχη στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ. Μόνο τύχη δεν έχουμε, αλλά τέλος πάντων. Αυτά με τα πολύ λίγα αθλητικά, έτσι για να σας φτιάξω λίγο τη μέρα.

10 Σεπτεμβρίου σήμερα, και σαν σήμερα υπάρχουν πολλά πολλά γεγονότα που έχουν συμβεί. Έχουμε και γεννήσεις ανθρώπων, σημαντικών ανθρώπων, και εδώ από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Γεννήθηκε σαν σήμερα 10 του Σεπτέμβρη του 1956 ο Γιάννης ο Μπέζος, ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος τον αγαπάμε ιδιαίτερα για ό,τι έχει, για όποιες εκπομπές, ειδικά τηλεοπτικές σειρές, τις οποίες μας απέδειξε πόσο ταλαντούχος είναι, και για όσους τον έχετε χαρεί στο θέατρο ακόμα περισσότερο. Ο Καρλ Λάγκεφερντ, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1933 και πέθανε το Φεβρουάριο του 19, και ο Γεράσιμος Κλάβος, γλύπτης Έλληνας, πάρα πολύ γνωστός στην εποχή του, ο οποίος πέθανε το 1967, είχε γεννηθεί το 1927. Αλλά σαν σήμερα 10 του Σεπτέμβρη βγήκε ένα παλικάρι το 2009. Αν δεν ενθυμίστε, να σας βάλω λίγο εγώ έτσι, λίγο αυτό το κουτάκι που ανοίγεις από το παρελθόν. Ναι, θυμάστε, υπάρχουν κάτι κουτάκια στην Αμερική, η μόδα ήταν εκεί, που θάβανε, σκάβανε στη γη και τα θάβανε, και ήταν τα κουτιά που τα ανοίγαμε μετά από 50 χρόνια. Οι επιθυμίες, έτσι λεγόταν αυτά τα κουτιά, στα οποία είχε ο καθένας, και μετά από 10, 20, 30 χρόνια ανοίγαν το κουτί, ξεσκάβανε το χώρο, βγάζανε το κουτάκι, το ανοίγανε και διάβαζαν τι επιθυμίες είχε ο καθένας και αν τις είχε εκπληρώσει. Να, κάτι τέτοιο συνέβη και σας σήμερα το 2009, που βγήκε το παλικάρι αυτό, το ευθυτενή, ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου, ο Γάπο όπως το λέμε στην καθημερινότητά μας, και είπε την απίστευτη φράση: «Λεφτά υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν, και ετοιμαστείτε, θα σας δώσω αυξήσεις σε όλο το φάσμα το εργασιακό, σε όλους, πάνω από τον πληθωρισμό, φυσικά αν κερδίζω τις εκλογές». Το 2009 όχι μόνο δεν κέρδισε τις εκλογές, όχι μόνο δεν μας κατέστρεψε, και κάποιοι, να μην πω, δεν θέλω να χαρακτηρίσω σήμερα τώρα, πρωινιάτικα 7 η ώρα, τον πίστεψαν. Κάποιοι τον πίστεψαν και τον χειροκρότησαν στο «λεφτά υπάρχουν». Και αμέσως μετά βρεθήκαμε, κάτι ακούστηκαν για πλαστά, χαρτιά και όλα αυτά, τέλος πάντων, τα οικονομικά μας που βρέθηκαν στην Ευρώπη, βρεθήκαμε αλυσοδεμένοι με τα μνημόνια. Λεφτά υπάρχουν. Τι να πω εγώ, απλά σας το θυμίζω. Κάποιοι άλλοι τώρα τάζουνε λεφτά και λαγούς. Από πού? Δεν λένε λεφτά υπάρχουν, λένε όμως ότι θα ρίξουμε και μερικά δις, να πάρετε αυξήσεις μέχρι το 2030, θα κάνουμε έργα μέχρι το 2030, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο, εάν μας ψηφίσετε. Εάν μας ψηφίσετε. Ό,τι και να λέμε δεν αλλάζει, παιδιά. Είτε θα σας κάνουμε αυξήσεις και θα διαθέσουμε πάνω από 2 δις, πάνω από 7 δις ο άλλος, είτε λεφτά υπάρχουν, φτάνει να με ψηφίσετε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Απλά είμαστε ο λαός που δεν μαθαίνει από το παρελθόν του, δυστυχώς, και κάθε φορά το πληρώνουμε. Τι να κάνουμε, θα βρούμε λύση? Άντε, ο Θεός και η ψυχή μας.

πηγαίνοντας και οδεύοντας προς τις 7 για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο Θήτα 107,1 έχει Viber και σιγά σιγά φτιάχνει την κοινότητά του. Σιγά σιγά οργανώνει τους ακροατές του. Σιγά σιγά εμείς μεγαλώνουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε για την θετική απήχηση που έχουμε σε εσάς, και γιατί εσείς είσαστε το σημαντικότερο κομμάτι. Το σημαντικότερο κομμάτι για να μεγαλώσουμε και να είμαστε στην καρδιά σας συνέχεια. Το Viber

σταθμού. Εγώ θα σας πάω λίγο στο γείτονα. Όχι δίπλα μας εδώ. Στον άλλο γείτονα. Στον άλλο γείτονα, ο οποίος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σύμφωνα με την Theta News, έχει τρελαθεί. Βγάζει συνέχεια. Συνέχεια. Πρωτοσέλιδα, ότι είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Κανονίστε, γιατί το Καστελόριζο, λέει, μας ανήκει. Είναι δικό μας. Είναι δικό μας. Και εννοείται ότι εμείς, ο γείτονας τα λεφτά, ότι δεν παραιτηθήκαμε ποτέ από τα δικαιώματα της Λοζάνης στα Δωδεκάνησα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί έχει πρόβλημα ο Σουλτάνος και πρέπει εκεί στην εγχώρια κατάσταση η οποία βρίσκεται να τους γλυκάνει με ειδήσεις εναντίον της Ελλάδας για να δείξει πόσο ισχυρός είναι, ή υπάρχει κάτι το οποίο τους ενοχλεί πάρα πολύ. Και ειδικά αυτό που λέγεται ασπίδα το Αχιλλέα, το οποίο δεν το είδανε με πολύ καλό μάτι. Περιπτώντας, πρέπει να σας πω ότι όσοι θέλετε να επισκεφτείτε την έκθεση, την οποία την επισκέφτηκα εγώ εχθές και πέρασα πάρα πολύ καλά, όπως σας είπα, έχει πάρα πολύ κόσμο, υπάρχει ένα περίπτερο, μάλλον υπάρχει ένα τεράστιο περίπτερο και μέσα από αυτό και έξω από το περίπτερο, το οποίο νομίζω είναι το περίπτερο 6, αν δεν θυμάμαι καλά, στο οποίο για πρώτη φορά θα δείτε και όλες τις δυνάμεις του στρατού, τις εναέριες, τις θαλάσσιες και τις επίγειες δυνάμεις, να παρουσιάζουν τεχνολογικό εξοπλισμό. Εχθές υπήρχανε παιδιά που σπουδάζουν στις σχολές ή οι δάσκαλοί τους, οι εκπαιδευτές τους, που συζητούσαν με τον κόσμο και μέσω των VAR, έτσι, τα γυαλιά που φοράμε και βλέπουμε, έτσι, έχουμε απεικόνιση, 3D απεικόνιση για να καταλαβαινόμαστε, μέσω γυαλιών VAR έδειχναν στον κόσμο τι ακριβώς έχει ο ελληνικός στρατός τεχνολογικά. Εάν θα πάτε, θα δείτε drone τα οποία χρησιμοποιούν στη θάλασσα, drone τα οποία χρησιμοποιούν στην ξηρά. Θα δείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εγώ ενθουσιάστηκα, μου άρεσαν, και είχαν και ένα πολύ ωραίο εξαιρετικό βίντεο για το πώς λειτουργεί η ασπίδα του Αχιλλέα. Εγώ δεν έχω πιστεί ιδιαίτερα για την ασπίδα του Αχιλλέα, έχω τους δικούς μου λόγους, αλλά να μην τη χρησιμοποιήσουμε ποτέ, γιατί αν χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε, μπορεί να μάθουμε να, μάλλον μπορεί να βρεθούμε προεκπλήξεων αν έχει ελαττώματα. Γι' αυτό λέω, δεν χρειάζεται να τη χρησιμοποιήσουμε. Πάντως το βίντεο ήταν κατατοπιστικό, εξαιρετικό βίντεο, σε μια τεράστια οθόνη στην οποία προβάλλει όλη την ιστορία, πώς, τι είναι η ασπίδα, γιατί δουλεύει, πώς δουλεύει, πώς αντιμετωπίζεται ο εχθρός. Εγώ ενθουσιάστηκα εχθές. Ενθουσιάστηκα και για την αεροπορία που είχε θέσει εκεί, και για το ναυτικό που ήταν εκεί, και για το στρατό ξηράς. Πολύ ωραία πράγματα είδα εκεί, και πάρα πολλά παιδάκια ήταν εκεί και τους άρεσε αυτό. Και τους άρεσε. Μπράβο λοιπόν για την κίνηση του στρατού που πήγε εκεί, του Υπουργείου που έκαναν περίπτερο εκεί. Όχι, δεν είμαστε πολύ μοχαρείς, αλλά αλήθεια, μας αρέσουν αυτά. Να πούμε την αλήθεια, μας αρέσουν. Πάντως γενικότερα η έκθεση, να πάτε να δείτε εκεί πέρα στο περίπτερο της Ιαπωνίας. Καλά, είδα κάτι αυτοκίνητα, παιδιά. Είδα κάτι αυτοκίνητα εκεί. Είδα κάτι που τι κάνουν οι τύποι. Απλά τι κάνουν οι τύποι. Γιατί συνδυάζουν την ποιότητα, την εξαιρετική ποιότητα, με τεχνολογία. Στα αυτοκίνητα, στα μηχανήματα, στην τεχνολογία τους. Μπράβο. Πολύ πετυχημένο και το περίπτερο της Ιαπωνίας, και με πολύ κουλτούρα. Και να σας προετοιμάσω, εκεί που θα δείτε πάρα πολύ κίνηση, μα πάρα πολύ κίνηση, υπήρχε ουρά εχθές τεταρτιάτικα κόσμου που μέτρησα, κάθισα και μέτρηξα ο παλαβός,
85

5 άτομα στη σειρά, γιατί είχαν ιαπωνέζικα παραδοσιακά πιάτα τα οποία μοιράζαν στον κόσμο. Και γινότανε ο χαμός. Υπομονή ήθελε για να δοκιμάσει αυτά τα πιάτα τα οποία είχαν χθες. Πάμε για τη Ζεράκη των 7 και επιστρέφω με πρωτοσέλιδα και όλα τα υπόλοιπα.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7.
1: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι, μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε στον Θήτα 107,1. Για όσα ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, για τους υπολείπους ξέρουμε, καρφωμένη η βελόνα εκεί 107,1, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθε η αγαπημένη μου ώρα, η ανάγνωση των εφημερίδων, των πρωτοσέλιδων από τις εφημερίδες, που σας έχω πει κι άλλη φορά, δεν βλέπω πιο νωρίς τις εφημερίδες, δεν ανοίγω το διαδίκτυο να δω ποια είναι τα πρωτοσέλιδα, έτσι ώστε να είμαι προετοιμασμένος. Ανοίγω τώρα μαζί με εσάς, καθώς διαβάζω τις εφημερίδες, ανοίγω την οθόνη του υπολογιστή και διαβάζω τα πρωτοσέλιδα, και θέλω να έχω την έκπληξη, και το καταλαβαίνετε από τη φωνή μου, όταν θα διαβάζω κάτι το οποίο με εκπλήσει. Να ξεκινήσουμε, πάμε. Πάμε με voice. Όχι άλλο κάρβουνο. Ο Σαμαράς έπιασε τη Χρυσή Αυγή. Επί πρωθυπουργίας του, η δικαιοσύνη και η αστυνομία έκαναν τη δουλειά τους. Κύριε Σμυρλή, αφήστε τις ανοσίες, δεν τους συνέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Και η Μπέρδου, το νέο αστέρι του Τσίπρα, μπέρδεψε τη γλώσσα της και δεν τον έβαλε στη θέση του. Εξαφανίστηκε ο γιατρός του Μαζό, γιατί λέει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο, και ο Σιακαντάρης παίρνει στο λαιμό του τον Τσίπρα. Και έπεσε η κερδοφορία σε βιομηχανία και λιανεμπόριο. Τα είπαν όλα. Τα είπαν όλα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Ειδικά για το αν έπεσε οι πωλήσεις στη βιομηχανία και στο λιανεμπόριο, το καταλαβαίνουμε στην καθημερινότητά μας. Πάμε λίγο στην απογευματινή. Δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής. Τελειώσαμε εδώ. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Λογοπαίγνια της απογευματινής, από τίτλους και στίχους τραγουδιών του Γιώργου Μαζονάκη. Εγώ δεν είμαι ενθουσιασμένος ιδιαίτερα με αυτό. Φανταζόνεται πρωτιά στις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκ. Δείχνει η εφημερίδα τον Αλεξέη με μια φωτογραφία του από τη χθεσινή του παρουσίαση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα που καίνε. Αλγουαθίλ, ο νέος coach του θρύλου. Και εποχικό επίδομα έως 1438 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους. Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων στη σχετική πλατφόρμα. Σας έχω πει και άλλη φορά πόσο μισώ τα επιδόματα. Τα επιδόματα δημιουργούν τεμπέληδες. Τα επιδόματα δημιουργούν τεμπέληδες και μια κοινωνία που βολεύεται και δεν θέλει να δημιουργήσει, δεν θέλει να δουλέψει. Γιατί όταν δημιουργείς και δουλεύεις πάνω στη δημιουργία σου, παράγεις χρήμα, παράγεις πλούτο, δίνεις δουλειά στον κόσμο. Όταν παίρνεις τα επιδόματα, γιατί να δουλέψεις? Θα πας να πάρεις έναν μισθό 1.000 ευρώ και τα επιδόματά σου είναι 800. Υπάρχει περίπτωση να πας να δουλέψεις? Υπάρχει περίπτωση? Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Αρέσει ή δεν αρέσει? Επιδόματα να δώσουμε σε τρίτεκνους, σε πολύτεκνους, βεβαίως. Επιδόματα να δίνουμε γιατί ο άλλος είναι 10 χρόνια άνεργος και τη βρίσκει τη δουλειά από εδώ και από εκεί και δεν δουλεύει, και είναι και αυτός που ψηφίζει. Είναι και αυτός που ψηφίζει και ψηφίζει αυτόν που του δίνει περισσότερα λεφτά στα επιδόματα. Τι λέτε τώρα ρε παιδιά, αλήθεια? Έλα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να, όποια κυβέρνηση κόψει τα επιδόματα, εγώ θα τη χειροκροτήσω. Ναι, βέβαια, δεν γίνεται τώρα. Δεν γίνεται τώρα ένα ολόκληρο έθνος να ζει από επιδόματα και να έχει μάθει. Και να έχει μάθει με αυτόν τον τρόπο. Για να τι? Για να γλυκάνουμε το χάπι. Αυτά είναι αλήθεια. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει? Πάμε στη δημοκρατία. Βούτυρο στο ψωμί της Άγκυρας πάλι από τον Γεωργιάδη. Πρωτοφανής και εθνικά επικίνδυνη ομολογία. Η Τουρκία μας πήρε τα ίμια. Αλήθεια, καμιά φορά καμιά φορά θέλω να εκφραστώ τόσο δυνατά από το μικρόφωνο, αλλά νομίζω ότι θα προσβάλλω πολύ άσχημα πράγματα και ανθρώπους, και αυτό ίσως μου δημιουργήσει εμένα προσωπικά και μου φέρει δύσκολες καταστάσεις. Θα μου πεις, στους φίλους μου, στην παρέα μου, στην κοινωνία τη μικρή που ζει ο καθένας μας, τα λέμε μεταξύ μας αυτά. Αλλά κάποια θέλουμε να τα πούμε και θα σκάσουμε, δεν μπορούμε. Γιατί η γλώσσα μας
πηγαίνει αλλού και γίνεται εκτός από σκληρή, γίνεται αποστομωτική και υβριστική καμιά φορά. Μητσοτάκης influencer, στη Μαντόνα και την Τούνη απαντά στον Ερντογάν σιωπά. Πολύ πετυχημένο στη Δημοκρατία αυτό που γράφτηκε. Στη Μαντόνα και στην Τούνη απαντά στον Ερντογάν σιωπά. Μπορώ να πω, αγαπητή μου Δημοκρατία, να κάνω μια ερώτηση. Ο Ερντογάν έχει Instagram ή TikTok? Άμα δεν έχει TikTok, πώς να το απαντήσει ο Κυριάκος? Πώς να το πει hello? Πώς να το πει για χαραντάν? Δεν θα τα πει αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Μαντόνα και η Τούνη έχουν. Ο Ερντογάν έχει, για να το στείλει. Λοιπόν, πάντως πολύ πετυχημένο από τη Δημοκρατία. Μήλος στην Ελλάς του Τσίπρα για τη συνεργασία με Νέα Δημοκρατία. Προσπάθησαν να τα μαζέψει εχθές στην Θεσσαλονίκη. Απ' έξω υπόθηκε αυτό. Όντως υπόθηκε. Λοιπόν, παρέτηση Βόβα, 27χρονος ερευνητής διαλύει την τεχνητή νοημοσύνη. Κραυγή αγωνίας για την επερχόμενη καταστροφή της ανθρωπότητας. Θα το συζητήσουμε και αυτό κάποια στιγμή. Υπόθεση Predator και στην Τουρκία. Στο στόχαστρο, τρεις υπουργοί τα ρίχνουν σε Ισραήλ και Ελλάδα. Παρακαλώ, υπουργοί. Μυστήριο με το ευνίδιο θάνατο του Μαζονάκη. Και κεντρική σελίδα, πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ. Πώς χάνονται τα δικτυωσιακά ίχνη της εταιρείας που ανέλαβε το έργο? Απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν το μάρμαρο, λέει η εφημερίδα. Ειδικός φάκελος στην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Εισαγγελία. Βαριά εκτιθειμένες η Υπουργός Εργασίας κυρία Κεραμέως και η Διοικήτρια κυρία Χορμόβα, που αρνείται να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα. Ψυχρή προσγείωση μετά την διεθνή έκθεση. Άδειο το καλάθι για τους δικηγόρους. Τίποτα για την αυτοδιοίκηση, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της. Και πάμε για άλλη μια εφημερίδα. Πάμε για την Ελεύθερη Ώρα. Πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα, για να δω τι έχει πρώτο. Πάμε τώρα, άλλος τώρα. Παιδιά, ξέρετε, η Ελεύθερη Ώρα κάθε μέρα μας βγάζει κάποια γερόντισα, κάποιον Άγιο. Μας τα βγάζει κάθε μέρα, διαφορετικός είναι. Ποτέ δεν είναι ο ίδιος. Ποτέ δεν είναι ο ίδιος και μας τα λέει. Ο Άγιος Πορφύριος, λοιπόν, ο Καυσοκαλυβίτης, για το 2027 λέει: «Χάος και εμφύλιος». Από το 1991 μίλησε για πολιτιακή επιτροπή που θα έχει συνέπεια μεγάλη κοινωνική αναστάτωση, οικονομική ανέχεια και πείνα. Εγώ που δεν είμαι ούτε Άγιος, ούτε μοναχός, ούτε κάποιος άνθρωπος τόσο σοφός και να έχω πλησιάσει τόσο κοντά στον Θεό, απέναντι είμαι ένας πάρα πολύ αμαρτωλός άνθρωπος, γιατί όλη μέρα βρίζω, όλη μέρα κρίνω και κάνω πολλά διάφορα πράγματα τα οποία σαν καλός χριστιανός δεν έπρεπε να τα κάνω. Όμως μπορώ να σας πω με μεγάλη σιγουριά ότι οι Έλληνες πολίτες για τα επόμενα χρόνια θα έχουν πείνα όπως έχουν τώρα, άντε και λίγο παραπάνω. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Θα υπάρχει μια οικονομική ανέχεια. Μπορεί να παίρνουμε από 1000 ευρώ 1100, έτσι, αλλά επειδή θα κρυβίνουν τα πράγματα και τα ενίκια θα πάνε εκεί που δεν δυσθεώρατα, θα φτάσουν στο Θεό όπως λέμε, ο Έλληνας θα περνάει δύσκολα. Τώρα αν αυτό με κάνει εμένα Γιάννη μοναχό και προφήτη, δεν ξέρω πώς θα δείτε δημοκρατικά κόμματα. Τι με κάνει Καυσοκαλυβίτη, Καλυβίτη με κάνει. Καυσοκαλυβίτη με κάνει. Μάλιστα. Πώς τα δίδα δημοκρατικά κόμματα ευνόησαν την άνοδο της ακροδεξιάς? Και αυτό θα είναι το σφράγισμα, η προειδοποίηση του Αγίου Παϊσίου για τις ψηφιακές ταυτότητες. Συγγνώμη, οι ψηφιακές ταυτότητες είναι μια ιστορία την οποία την ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Και θα σας το πω πάρα πολύ απλά πριν πάμε στο μουσικό διάλειμμα. Οι ψηφιακές ταυτότητες, θέλοντας και μη, υπάρχουν από την ώρα που υπάρχει το διαδίκτυο. Από την ώρα που επιχειρησιακά η Ελλάδα την εποχή του COVID άνοιξε την ιστορία με το διαδίκτυο. Αν θυμάστε οι παλιότεροι, όταν πηγαίνατε στην εφορία, καθώς ήταν 5-6 ώρες εκεί πέρα για να κάνετε να λύσετε μια υπόθεσή σας. Και ο όκ του θαύματος, την περίοδο του COVID, όλες οι υπηρεσίες άρχισαν να λειτουργούν μέσω διαδικτύου.
όπως ήταν σε χώρες που θαυμάζαμε, η Δανία, η Σουηδία, σκανδιναβικές χώρες, που έλεγαν τότε ότι για να κάνεις μια μεταβίβαση αυτοκινήτου, το λιγότερο που θα κάνεις είναι να πας σε ένα από τα γραφεία εκεί στην Σουηδία, να υπογράψεις τα λεγόμενα ΚΕΠ, τα δικά μας, να υπογράψεις μια μεταβίβαση αυτοκινήτου και χωρίς πολλά πολλά το αυτοκίνητο είναι δικό σου μέσα σε μια ώρα. Η εξέλιξη με τα COVID, έτσι, και όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία βοηθούν την καθημερινότητα του Έλληνα, είναι το σφράγισμα. Δεν είναι ταυτότητες, κυρίες και κύριοι, το σφράγισμα που λέμε. Ήδη υπάρχει. Ο κάθε ένας από εμάς είναι ένας ψηφιακός αριθμός μέσα σε υπολογιστή. Ήδη. Όλα τα υπόλοιπα για μένα προσωπικά έρχονται, τι να σας πω, για τον αγώνα. Άντε για τον αγώνα. Για το Θεαθήνε δεν νομίζω. Αλλά όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακούμε περί σφραγίσματος και για μένα προσωπικά υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα περιμένω δηλαδή η ταυτότητα η οποία έχω εγώ, την καινούργια ταυτότητα την οποία την έβγαλα πριν ένα χρόνο και κάτι, πριν ένα μισό χρόνο, που έβγαλα την καινούργια ταυτότητα η οποία όντως έχει τσιπάκι πάνω, ναι. Έχει τσιπάκι, το έχω δει. Φαίνεται κιόλας. Έτσι. Το οποίο είναι ένας μηχανισμός αναγνώρισης. Όταν θα πάει σε κάποιο άλλο μηχάνημα για να μπορέσουν να σε αναγνωρίσουν, όπως αναγνωρίζεται ο λογαριασμός που έχετε εσείς καθημερινά και κινείστε με τις κάρτες που βγάζετε λεφτά από την τράπεζα. Εκείνο το πραγματάκι που είναι σαν SIM κάρτα επάνω στην κάρτα που έχετε να βγάζετε λεφτά, είναι το λεγόμενο τσιπάκι. Δηλαδή έχετε την κάρτα και κάνετε τη δουλίτσα σας, βγάζετε, παίρνετε λεφτά, καλά είναι. Και στην ταυτότητα που είναι το ίδιο που αναγνωρίζει τα στοιχεία σας, δεν είναι καλά, γιατί ξέρουν ποιος είμαι. Τι λέτε ρε εσείς? Η τράπεζα δηλαδή, εάν στην τράπεζα έχετε τα στοιχεία σας όλα, τα πάντα. Εάν ένα κράτος πει στις τράπεζες, δώσε μου τα στοιχεία όλων των Ελλήνων, γιατί είναι εθνικό συμφέρον και εθνική ανάγκη, θα βγείτε στους δρόμους και θα φωνάζετε, αλλά αλλάζοντας μας φραγίζετε? Δεν πείτε τίποτα, κανένα σας. Λίγο λογική σε μερικά πράγματα. Το σφράγισμα ήρθε από τη στιγμή που μπήκαμε εμείς όλοι σε έναν ηλεκτρονικό αριθμό. Εντάξει, για μένα αυτό είναι να το ξεκαθαρίσουμε. Μουσικούλα. I'll be back.

0: Πάμε, πάμε για να διαβάσουμε και τις υπόλοιπες εφημερίδες. Όμως πριν πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο που είναι από τον Ελεύθερο Τύπο, θέλω να σας πω λίγο την κίνηση στους δρόμους, γιατί βλέπω το χάρτη να αλλάζει δραματικά. Εκεί στην περιοχή του Παπαγεωργίου αρκετή κίνηση με κατεύθυνση από δυτικά προς τα ανατολικά, και όλες οι εξόδοι που βλέπω εδώ που βγάζουν στο περιφερειακό, είτε από ανατολικά από την Πηλαία, από την Προφήτηλία, από την Κλεάνθους, από την Ανδρέου Παπανδρέου στην Νεάπολη, είναι ήδη γεμάτες, που σημαίνει ότι στο επόμενο δεκάλεπτο, τέταρτο, δεν ξέρω, ο περιφερειακός θα γεμίσει με αυτοκίνητα. Την προσοχή σε όλους, θέλω κράνος, παρακαλώ πολύ, κράνος και ζώνη. Χθες βρέθηκα μπροστά σε ένα, στη Θέρμη, σε ένα συμβάν, το οποίο γίνει 3 λεπτά πριν φτάσω εκεί. Βλέπω ξαπλωμένο ένα παλικάρι στην οδό Ταβάκη στην Θέρμη, κεντρική οδός της Θέρμης, μία μηχανή διαλυμένη στην κυριολεξία, σπασμένη στα δύο, και ένα αυτοκίνητο που μπροστά στο καπό του έφτασε στη θέση του οδηγού. Δεν το κάνω τόσο δραματικό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Το ασθενοφόρο να προσπαθεί, και ευτυχώς από ό,τι είδα το παιδί είχε τις αισθήσεις του, έβαλε σενάρθηκα το παιδί, τον έβαλε στο ειδικό αυτό κρεβάτι, το οποίο τον κρατάει ακίνητο, και πήγαν με το παλικάρι αυτό στο νοσοκομείο. Είχε τις αισθήσεις του, εύχομαι να είναι καλά. Εύχομαι να είναι καλά. Προσοχή, παιδιά, στους δρόμους. Προσοχή. Και να πω κάτι ακόμα. Το παράπονό μου. Το παράπονό μου, παιδιά, είναι για αυτούς που έχουν, οδηγούν αυτοκίνητο και δεν έχουν μηχανή. Θα σας πω λίγο τη διαφορά. Όσοι έχουν μηχανή, δίκυκλο, έχουν οδηγήσει τη ζωή τους πολλές φορές, όχι κάποια στιγμή για δοκιμή, γνωρίζουν τι θα πει μηχανάκι στο δρόμο. Έτσι, ώστε όταν θα πάρουν ένα αυτοκίνητο, να το ξέρετε, είναι 2 φορές προσεκτικοί, γιατί απλά ξέρουν τη συμπεριφορά των δικυκλιστών στο δρόμο. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν πάρει ποτέ μηχανή να οδηγήσουν και μετά να πάρουν και τιμόνι να βρεθούν στους δρόμους, δεν μπορούν να καταλάβουν την φιλοσοφία και τον τρόπο οδήγησης των δικυκλιστών μες στον δρόμο. Και έχει ένα αποτέλεσμα να οδηγούν και να κάνουν κάποια πράγματα τα οποία είναι λάθη και ίσως απροσεξία, που στο τέλος αποτέλεσμα έχει τον τραυματισμό, τις συγκρούσεις με μηχανές. Και επίσης από την άλλη θα ήθελα να πω στους αγαπημένους δικυκλιστές, μπορεί να επιτρέπεται πλέον από τον νόμο να μπαίνουμε και να κάνουμε τις λεγόμενες σε εισαγωγικά σφήνες μέσα στον δρόμο, αλλά δεν σημαίνει ότι ο δρόμος είναι δικός μας και όλοι οι άλλοι παραμερίστε. Είναι και αυτό ένα κομμάτι. Θέλει σύνεση και προσοχή στον δρόμο από όλους, παιδιά. Αυτό το παλικάρι εχθές ήταν με τα ρούχα της δουλειάς του, προφανώς μπορεί να γυρίσει από τη δουλειά, και να τον περίμενε στο σπίτι η μαμά του, η οικογένειά του, η γυναίκα του, τα παιδιά του, και πήραν τηλέφωνο και τους είπαν ελάτε στο νοσοκομείο, γιατί τον χτύπησε αυτοκίνητο και είναι με τη μηχανή εκεί. Εντάξει, λίγο προσοχή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα βλέπουμε κάθε μέρα, δεν τα θέλουμε. Η ιστορία με τα πατίνια, να μην το επεκτείνω, την λέω κάθε μέρα. Βαρέθηκα. Βαρέθηκα την ιστορία με τα πατίνια. Έχω τον τρόπο να σας πω τι πρέπει να γίνει. Αλλά αν το βγω και το δημοσιοποιήσω, ποια είναι η λύση, αύριο το πρωί θα φάω 10 μηνύσεις από τις εταιρείες που έχουν τα πατίνια και τα νοικιάζουν. Άρα εγώ δεν ξέρω αν θα σώσω την Ελλάδα, αλλά κάποιος πρέπει να το σκεφτεί και να δώσει λύση και σε αυτό με τα παιδιά. Πάμε, γιατί η στιγμή είναι των εφημερίδων και, και ανάγνωση των πρωτοσέλιδων, γιατί φτάσαμε στον Ελεύθερο Τύπο, ο οποίος λέει αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ. Κέρδος από 29 ευρώ σε 120 για όσους αποχωρήσουν στην επόμενη 15ετία. Δηλαδή, στα επόμενα χρόνια όποιος φύγει από το δημόσιο μόνος του, θα του δίνουμε 15 ευρώ το μήνα, 20 ευρώ το μήνα όπως λέει εδώ, σύνταξη, έξτρα. Ο καφής θα έχει πάει 6 ευρώ και θα πάρουμε την... Εντάξει, δεν πειράζει. Έξτρα μπόνους λοιπόν για χιλιάδες υπαλλήλους, λέει εφημερίδα. Νέες αυταπάτες Τσίπρα για την οικονομία, και τι αλλάζει στα σχολικά κηλικία. όγισε αλαντικά αναψυκτικά, εύκολα σνακ, ναι σε φρούτα, λαχανικά, λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα και πολύ καλά κάνετε. Εάν αυτό έχει περάσει σαν νόμος, πολύ καλά κάνετε. Συμφωνώ μαζί σας. Πάμε στην εστία να δούμε τι λέει το πρωτοσελίδο της. Ο αλυτρωτισμός μετακόμισε στο έδαφος μας, αλλά ίχνος αυτοκριτικής. Αμετανόητος για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει, ενώ οι αυτονομιστές των Σκοπίων προκαλούν με συνθήματα του τύπου «Φύγετε Έλληνες». Και επιστροφή στην ίσονα προσπάθεια με κατάργηση της βάσεως εισαγωγής. Η επιστροφή Σαμαρά επηρεάζει όλο το πολιτικό σύστημα. Τι είπε στη ΔΕΘ ο πρώην Πρωθυπουργός, λέει η εστία. Πάμε λίγο πιο κάτω. Ανατιμίζει σε 11 από τις 13 κατηγορίες αγαθών. Καύσιμα, ενίκεια, τρόφιμα έβαλαν φωτιά στον πληθωρισμό τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα ο γενικός δείκτης τιμών του καταναλωτού να ανέλθει στο 3,8 από 3,4 τον Ιούλιο. Το ξέρουμε. Το λέμε εδώ, αγαπημένη μου εστία. Και πολύ καλά κάνεις και το λες και εσύ. Και το επισημαίνεις. Έτσι είναι. Έξω από το Μαντρί, ουδής αναμάρτητος. Αυτό μόνο από τον τίτλο θα πρέπει να διαβάσω το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Έξω από το Μαντρί, ουδής αναμάρτητος. Και σοκ από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εφελετικό σενάριο καταστροφής του κόσμου από την τεχνητή νοημοσύνη. Οι άνθρωποι που κατασκευάζουν τεχνητή νοημοσύνη πιστεύουν ειλικρινώς ότι θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος δεκαετίας. Κορυφαίος ερευνητής ο κύριος Κόξον σε εταιρεία AI, ο οποίος παρετήθη παρακαλώ χθες λόγω των φόβων του για το αύριο του κόσμου. Α, τι θα γίνουμε? Θα γίνουμε Terminator. Έρχεται ο Terminator, παιδιά, καινούριος. Θα γίνει ο χαμός. Λοιπόν, αλήθεια, πρέπει να πιστέψουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο δυνατή που θα καταστρέψει τον κόσμο? Θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται με... Η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται με κάτι. Ξέρετε κάτι που είναι πολύ απλό. Πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Αν είναι να καταστραφεί ο κόσμος από την τεχνητή νοημοσύνη, όπως λέμε, είναι πάρα πολύ απλό αυτό που μπορεί να γίνει. Πάμε στον τοίχο, συνήθως, στον τοίχο χαμηλά, στον τοίχο στους 40-50 πόντους, έχει ένα κουτάκι που έχει δύο μικρές τρυπούλες. Η μία τρυπούλα έχει το ουδέτερο και άλλη τρυπούλα έχει το ρεύμα που λέμε. Τραβάς την πρίζα και δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Από εκεί και μετά τα σχέδια Terminator, το πως το λέει, αστελαβίστα baby, έλεγε ο άλλος. Τι έλεγε?
1: I'll be back.
0: Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη, το ότι παρετήθηκε ο άλλος, μπορεί να παρετήθηκε ρε παιδιά γιατί δεν του δώσαν τα λεφτά, ξέρω εγώ, είπε τα δικά του. Μην τρελαινόμαστε. Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργήθηκε για τη διευκόλυνση, και για τα θετικά της και για τα αρνητικά της. Το ότι θα καταστρέψει την ανθρωπότητα η τεχνητή νοημοσύνη μόνη της, και θα κάνουμε το σενάριο, θα πάει δηλαδή ο άλλος, προσέξτε τώρα, ο υπολογιστής θα κουτσοβολεύσει με τον άλλο υπολογιστή, θα φτιάξουν έναν άλλον υπολογιστή και θα κάνουν ένα τεράστιο Matrix. Εντάξει παιδιά, είδα και τα τρία Matrix την τριλογία. Εξαιρετικός ο αγαπημένος μου Κιάνου Ρίβς. Τα υπόλοιπα όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην τρελανόμαστε. Έχουμε άλλα να τρελαθούμε. Δεν τεχνητή νοημοσύνη, θα τρελαθούμε. Έχω εφημερίδα των συντακτών. Έχω εφημερίδα. Αλλά πριν πάμε εκεί, έχω να σας πω.
1: Hasta la vista, baby.
0: Α, αυτό είναι. Hasta la vista, baby. Γιάννη Κατσαβουνίδη, σήμερα ζωγραφίζεις. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη, λέει ο Μεσχέ Αλεξέη. Διεκδικούμε επί ίσης όρης την νίκη σε επόμενες εκλογές. Η σφοδρότερη επίθεση κατά Μητσοτάκη για Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, απευθείας αναθέσεις ελληνοτουρκικά και τοξικό πολιτικό κλίμα. Προσκόμισε στοιχεία για την ελληνική ακρίβεια αλλά και για τον πλούτο στη χώρα. Όπα. Το ξέρουμε τι έκανε. Εγώ θα πω όμως κάτι τώρα. Γιατί αγαπητή εφημερίδα των συντακτών, μου δίνει τώρα πάσα. Από πού και ως πού ο πλούτος των Ελλήνων? και της χώρας. Για να ξεκαθαρίσουμε κιόλας. Πούντος. Πού το ξέρουμε. Και την εποχή της διακυβέρνησής του, γιατί δεν μας έδειξε δείγματα ο Αλεξέη αυτού του πλούτου να γουστάρουμε και να χαρούμε κι εμείς. Αυτό είναι το θέμα μας. Τώρα για την ακρίβεια, άμα ρωτήσω τώρα την κορούλα μου που είναι 15 χρόνων, πες μου παιδί μου τώρα, θέλω να πάρω μπαμπά αυτό, αλλά αυτό μάζεψα τα λεφτά μου, αλλά αυτό έκανε το Γενάρη 20 ευρώ και τώρα κάνει 45. Θα μου δώσει τα άλλα 25 να το πάρω, γιατί δεν μου φτάνουν. Αυτό το ξέρει και το μικρό παιδί για το θέμα της ακρίβειας. Είπα Ιράν, χτυπήματα σε τάνκερ, φωτιά στα καύσιμα, λέει εφημερίδα, και συντήκη σερών, η 8η εξέγερση των κολλασμένων, υπόθεση Βαλιράκη, ανθρωποκτονία από πρόθεση, βλέπει ο εισαγγελέας, και σοκ με τον ευθύνητο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες. Το πρωτοσέλιδο αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αλήθεια είναι, βλέπω σε ρεπορτάζ, πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα, βλέπω σε ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή ότι το ζεύγος των ιατρών, το οποίο καλέστηκε από την εισαγγελία να δώσει εξηγήσεις για την ιστορία του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος πήγε να κάνει κάποια θεραπεία και λόγω της αποτυχίας κάποια στιγμή της θεραπείας αυτής επήλθε και η ανακοπή στο Γιώργο Μαζονάκη, και προφανώς η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει τι μπορεί ακριβώς να έγινε. Και από την άλλη βγήκε ο κύριος Άδωνης και είπε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είναι ένα απλό παθολογικό εργαστήριο, ιατρείο, και δεν έχει την άδεια για να κάνει τέτοιου είδους επεμβάσεις. Δεν τα είπα εγώ, τα είπε ο κύριος Άδωνης. Δεν τα είπα εγώ, ο Υπουργός Υγείας τα είπε αυτά. Ο Υπουργός Υγείας. Καλέστηκε και φυσικά ο κύριος Πατούλης από τον Ιατρικό Σύλλογο να ψάξουν να δουν αν όντως υπάρχουν τα νόμιμα στοιχεία και αν αυτό το ιατρείο μπορούσε να κάνει τέτοιου είδους επεμβάσεις. Υπάρχει εξέλιξη στο θέμα. Δεν ότι χάθηκε ο Γιώργος απότομα. Υπάρχει και εξέλιξη και θα το δούνε πώς και γιατί. Προς το παρόν, μόνο η είδηση του ευνηδίου θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη είναι αυτό που μας έχει συνταράξει. Όλα τα υπόλοιπα θα βγουν μετά στην πορεία. Αλλά ο Γιώργος δεν θα ξανάρθει. Ο Γιώργος δεν θα ξανατραγουδήσει. Αυτό είναι το δυστύχημα. Πάμε για μουσική, γρήγορο τεζεράκι και επιστρέφω με τις υπόλοιπες εφημερίδες.

0: σε ένα ιδανικό σπίτι που ίσως φροντίζει και για την ιδανική ατμόσφαιρα με τη νέα γενιά κλιματιστικών Ιόλη. Με λειτουργία ιονισμού για απομάκρυνση οσμών και σκόνης, αλλά και turbo air για ψήξη του χώρου σας σε χρόνο ρεκόρ, το κλιματιστικό πίτσος Ιόλη προσφέρει ασύγκριτη δροσιά και πραγματικά καθαρό αέρα όπως στη φύση. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε διαθέσιμα τα νέα κλιματιστικά πίτσος Ιόλη και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
1: ΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πάμε, πάμε σιγά σιγά, γιατί έχω ριζοσπάστη που δεν διάβασα και πρέπει να διαβάσω το πρωτοσέλιδο του. Λοιπόν, συνεχίζουν τον αγώνα με την ορμή από το Παραλλαντικό Συλλαλητήριο της Διεθνής Εκθέσης Θεσσαλονίκης όλα τα εργατικά συνδικάτα. Με μεγάλο πρόβλημα και ελλείψεις ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά. Πρώτο κουδίνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με πενταψήφιο αριθμό κενών σε εκπαιδευτικούς ανοίγουν αύριο την Παρασκευή τα σχολεία. Λιγότερες τάξεις, συμπτύξεις και συγχωνεύσεις, περισσότερα τμήματα από 25 και 27 μαθητές για να μειώνεται το κόστος για το κράτος. Φτάνει πια, πάρτε μέτρα για τα κοπάδια και το εισόδημα. Βιοπαλαιστές και κτηνοτρόφοι τη Λέσβου βγήκανε στους δρόμους. Καλπάζει ακρίβεια μονόδρομος υπάλληλοι για αυξήσεις στους μισθούς. Και ανταγωνισμός με τη Νέα Δημοκρατία για κοστολογημένα παραμύθια στο λαό, κόμμα Τσίπρα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συμφωνώ σε αυτό που λέει ο ριζοσπάστης για τα σχολεία. Συμφωνώ απόλυτα για τα σχολεία. Είναι ντροπή για μια κοινωνία και ειδικά για μια κοινωνία που έχει διδάξει από τα αρχαία χρόνια που δεν τις μοιάζουμε καθόλου. Δεν μοιάζει καθόλου η σημερινή ελληνική κοινωνία με την κοινωνία και τη δημοκρατία που υπήρχε σε αυτή τη χώρα. Αυτή η χώρα η οποία δίδαξε παγκοσμίως τα δημοκρατία, δίδαξε παγκοσμίως τα γράμματα, τις τέχνες και για όλα αυτά που μας θαυμάζουν στο εξωτερικό και εκεί που βρίσκονται και τα μάρμαρά μας σε αυτόν τον κλέφτη, τον δήθεν αρχαιολόγο Έλγιν που τα ψήρισε από εδώ και τα πήγε στο Λονδίνο, έτσι, να ξέρουμε τι λέμε, να ξέρουμε τι λέμε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι ένα λυπηρό θέαμα το να πηγαίνεις σε μία τάξη και να βλέπεις 25 και 30 παιδιά. Πώς αυτός ο καθηγητής θα κάνει μάθημα? Θα μου πείτε, εσύ ξέχασες τα δικά σου που ήσουν 25 άτομα σε μία τάξη? Όχι, αλλά ήταν άλλες οι συνθήκες τότε. Ήταν άλλες οι συνθήκες. Όταν διαβάζω σε άρθρα ότι το 50% των μαθητών δεν μπορεί να διαβάσει κείμενο και στο συγκεκριμένο κείμενο μπορεί να κάνει 100 ορθογραφικά λάθη και η σύνταξή του να είναι άλλα ντάλλον, αυτό εμένα με στεναχωρεί, με λυπεί, με εξοργίζει. Και το έχω ξαναπεί πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Δεν φταίνε οι εκπαιδευτικοί μόνο. Φταίνε και οι γονείς, φταίει και όλο το σύστημα που αδιαφορεί για την νεολαία μας. Αδιαφορεί για τη μάθηση των παιδιών μας. Αδιαφορεί τελείως. Τα φροντιστήρια δημιουργήθηκαν και υπάρχουν δήθεν για να βοηθήσουν την ανάπτυξη των παιδιών, για να βοηθήσουν στα μαθήματά τους, γιατί δεν τους τα διαβάζουν σωστά στα σχολεία. Αλήθεια τώρα. Και πώς είναι δυνατόν κάποιοι από τους καθηγητές να διδάσκουν σε φροντιστήρια ή να κάνουν και ιδιωτικά μαθήματα? Δηλαδή, όταν ο καθηγητής κάνει τα ιδιωτικά μαθήματα, το παιδί το μαθαίνει καλύτερα? Και γιατί τα μαθαίνει καλύτερα στα ιδιωτικά και όχι στο σχολείο? Γιατί απλά η φιλοσοφία των καθηγητών τα τελευταία χρόνια, τα λέω για εσάς τους γονείς, που πάρα πολύ από την υπερπροστατευτικότητά σας κάνετε λάθος στη διαχείριση των παιδιών σας στα σχολικά θέματα. Πάρα πολλοί καθηγητές, δάσκαλοι, όταν έχουν μια τάξη με 25 άτομα που από τα 25 τα 20 δημιουργούν προβλήματα, φασαρίες, χαβαλέ, δεν τους ενδιαφέρει, πηγαίνουν έρχονται στο σχολείο, μάλιστα και τα πιο πολλά παιδιά την τσάντα τους την έχουν στο σχολείο, ούτε καν στο σπίτι πηγαίνουν. Και απλά πηγαίνουν και έρχονται με τα χέρια στις τσέπες. Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτοί οι καθηγητές λοιπόν ασχολούνται μόνο με 5 παιδιά που θέλουν να μάθουν. Που θέλουν να μάθουν. Όλα τα υπόλοιπα δεν θέλουν. Γιατί δεν θέλουν? Γιατί κάποιοι γονείς, εμείς οι γονείς από το σπίτι, δεν φροντίζουμε να είμαστε κοντά τους. Δεν φροντίζουμε να τα εμπνεύσουμε γιατί πρέπει να πάνε σχολείο. Λέμε τα παιδιά μας ότι είναι υποχρεωτικό γιατί έτσι πρέπει. Όχι γιατί έχοντας γνώση θα μπορούν να αντιμετωπίσουν πράγματα που θα τους έρθουν στο μέλλον. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα μπορούν να δημιουργήσουν έχοντας γνώση. Αυτά πρέπει να λέμε στα παιδιά μας. Για να τα βοηθήσουμε να τα απεξέλθουν. Και όχι όλα τα υπόλοιπα. Γιατί πρέπει. Θα πας σχολείο γιατί πρέπει. Μεγάλο κεφάλαιο. Μεγάλο κεφάλαιο η ιστορία. Και εγώ θα συνεχίσω να το ρίχνω στους γονείς, στους δασκάλους και στο κράτος. Δεν θέλω να βάλω πρωτίστως φταίει το κράτος. 50 τόσα χρόνια το κράτος φταίει πάντα. Για πολλά πράγματα. Και εμείς τι κάνουμε? Ψηφίζουμε αυτούς που κάνουν αυτά τα πράγματα σε εμάς.
Βρείτε κάποιον, τέλος πάντων, βρείτε κάποιον να τα βάλει στη σειρά. Τα νέα, πρωτοσέλιδο. Για την πόντιση του καλωδίου, πράσινο φως από το Παρίσι. Το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν Μητσοτάκη στο Ελιζέ. Τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής στο ενδεχόμενο της συνάντησης του Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Το Αλσχάιμερ περνά και από τα δόντια. Άμεση διασύνδεση με την καλή στοματική υγεία, λέει η Εφημερής. Και Αδριανός Γολέμης ήθελε να γίνω αστροναύτης από παιδί. Τι λέει ο πρώτος Έλληνας που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 2027. Μπράβο σου, Πασά μου. Μπράβο σου να κάνεις μια βολτίτσα εκεί πέρα, να μας πεις και εμάς πώς είναι ο διαστημικός σταθμός. Τι ωραία που είναι, γιατί πάρα πολλοί από εμάς θα θέλαμε να είμαστε, όταν είμαστε πιτσιρίκια, πιλότοι, να βλέπουμε τη γη από ψηλά. Το εξαιρετικό τραγούδι που έχει γράψει ο Κώστας Χατζής και το έχουμε τραγουδήσει αρκετοί από εμάς. Γιατί η γη από ψηλά είναι πανέμορφη. Είναι όντως τα σπίτια σας σπιτόκουτα και μας αρέσει. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Μοναδικός στόχος η ήττα του Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητες του. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Η Σαουδική Αραβία δεν πληρώνει το λογαριασμό για τους Patriot. Εδώ είμαστε, τρίγωνα κάλατα μέσα στη γειτονιά. Τι σας έλεγα προπολού, τι σας έλεγα και για τους ακροατές από τα άλλο μου τα ραδιόφωνα. Τι σας έλεγα, το είπα και εδώ όμως, από τις πρώτες μέρες που άνοιξε το μικρόφωνο εδώ του Θήτα, για τους Patriot. Ρε εσείς, στέλνουμε εκεί πέρα τα όπλα μας και εμείς θα τα πληρώσουμε. Λες να βγει αληθινός, λέτε. Αυτά που λέει η κόντρα, πού μπορεί να τα στηρίζει? Αμήχανη η κυβέρνηση, λέει το άρθρο. Τέλεια. Εταιρείες φαντάσματα. Απάτη μαμούθ 40 εκατομμυρίων σε βάρος του δημοσίου. Κύκλωμα 16 ανθρώπων. ΑΔΕ, νέα ψηφιακά εργαλεία από σήμερα για παραστατικά, μεταφορές και παραδόσεις. Ενεργειακός αρμαγεδόνας, λέει εδώ, για τα νοικοκυριά. Στα 2-10 κληρώνει βενζίνη, φόβη για νέο κύμα ανατιμήσεων. 4 τραυματίες με 9 γυναίκα σοβαρά, σοκαριστικό τροχείο με λεωφορείο που έπεσε πάνω σε στάση σε κόσμο. Μιλάει η εφημερίδα για το ατύχημα που είχαμε χθες στη Νεάπολη. Και άρχισαν τα όργανα, ανταλλαγή πυρών και προσωπικές επιθέσεις στη Γερμανική Βουλή μεταξύ Μέρτς και Αλίς Βάιντελ. Άρχισαν τα όργανα, παλιό τραγούδι νομίζω του Μητσάκη είναι αυτό, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλετε δεν θέλετε, μερικά πράγματα καμιά φορά τα ακούτε από αυτήν εδώ την εκπομπή πριν οι άλλοι τα γράψουν. Γιατί απλά εγώ προσωπικά εγώ λέω τις σκέψεις μου, τις εξωτερικεύω και τις μοιράζομαι μαζί σας. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Και όλο τυχαίως θα μου πείτε δεν κάνεις μόνο αυτό, προφανώς βασίζεσαι κάπου και τα λες. Βέβαια, έχω κάνει και τα δικά μου τα ρεπορτάζ. Δεν τα λέω τυχαία πολλά πράγματα. Άσχετα μα τα αφήνω να ακούγονται σαν σενάρια και να ακούγονται τυχαία και να λέτε τώρα τι χαζομάρες μας λέει αυτός τώρα. Σιγά μην γίνει έτσι όπως τα λέει. Χάρηκα πάρα πολύ. Παρακαλώ τον κύριο Μητσοτάκη να βρει τον τρόπο πώς θα πάρουμε τα λεφτά από τη Σαουδική Αραβία. Τώρα σε πετρέλαιο θα τα πάρουμε. Σε χρήμα θα τα πάρουμε. Τα Patriot πάντως, εγώ ξέρω ότι τα πληρώσαμε εμείς. Και δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάρουμε πίσω. Τελειώνουμε μάλιστα δύο πολύ γρήγορα εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδά τους. Νέα τρικυμαία στο Αιγαίο, ασκείς πολέμου από τους Τούρκους, λέει Political. Δείχνουν χάρτες με τα νησιά μας που θα καταλάβει ο τουρκός στρατός. Εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ήττα στα 12 μίλια, αυτό θα είναι αιτία πολέμου, λέει η Άγκυρα. Οικονομικό έφελος ως 2.500 ευρώ για 5 εκατομμύρια νοικοκυριά και κομπίνα μεγατόνων από κύκλωμα μαμούθ. Πώς με 152 εταιρείες έστησαν απάτη 40 εκατομμυρίων εις βάρος του δημοσίου. Πώς. Είναι αυτό που λέω. Όταν αφήνεις την πόρτα σου ξεκλείδωτη, ο κλέφτης θα μπει μέσα. Δεν φταίει ο κλέφτης. Φταίς εσύ που δεν την έκλεισες. Αυτά είναι τα πράγματα. Είναι απλά. Γιατί τα θέλουμε περισσότερη εξήγηση και να εξηγήσουμε αυτά που είναι τόσο απλά. Πάμε λοιπόν. Έχω και μία εσπρέσο να διαβάσω για σας. Ανατριχιά με πολλά γιατί. Ο Μαζόν νεκρός σε 60 λεπτά. Έφυγε από ανακοπή από την ιδιωτική κλινική για προγραμματισμένη θεραπεία αντιγύρανσης. Στα ρολιαχτά των σειρών του ΕΚΑΒ προς το νοσοκομείο Ελπής.
ένα κενό στις γαλαρίες καλλιτεχνών και χιλιάδων θαυμαστών. Η αλήθεια είναι ότι είδαμε πάρα πολλά και εγώ από χθες στα social μηνύματα από γνωστούς καλλιτέχνες που εξέφρασαν τη λύπη τους για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε τις εφημερίδες. Αθλητικά δεν έχω να σας πω. Σας τα είπα και για τον καινούριο προπονητή και για τον Πάο ψάχνει. Για τον Άρη δεν είχα τίποτα το ιδιαίτερο. Ο Ηρακλής μια χαρά εκεί θα κάνει τον αγώνα του. Εμείς πάμε για ένα μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε υπόλοιπες ειδήσεις. Θα δούμε και τι γίνεται η κίνηση στους δρόμους και οδεύουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο.

0: Πάμε λοιπόν λίγα λεπτά πριν το κλείσιμο της εκπομπής να σας ενημερώσω τι γίνεται λίγο με την κίνηση στους δρόμους. Θα πάμε εδώ σε αυτά που βλέπουμε τα ματάκια μας εδώ από το ραδιοφωνικό μας σπίτι. Τι ωραία, είναι απίστευτη θέα. Είναι απίστευτη θέα εδώ ψηλά ψηλά στην Πολυτεχνείου. Βλέπουμε τα αυτοκίνητα να κινούνται στην Τζιμισκή με πάρα πολύ άνεση. Άρα εδώ είμαστε καλά. Προφανώς ίσως η συμβολή των τροχονόμων να βοηθάει στην τόσο ωραία ροή των αυτοκινήτων εδώ στην Τζιμισκή και φτάνοντας μέχρι και την Πολυτεχνείου που είμαστε εμείς, γιατί αυτά που βλέπω στο χάρτη είναι δύσκολα. Ξεκινάμε με τη μεγάλη δυσκολία που ξεκινάει από το Κωνσταντινοπολίτικα με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση από ό,τι φαίνεται μέχρι και την γωνία εκεί στο... Πού είναι εκεί είναι στην Πολύχνη βλέπω εκεί. Μέχρι εκεί το ύψος της Πολύχνης έχει πάρα πολύ κίνηση και στην στροφή της... γι' αυτό είπα γωνία, στη στροφή του Ρετζικίου. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και από την άλλη πλευρά, από δυτικά προς ανατολικά, έχουμε αρκετή κίνηση. Και για να δω τι ακόμα έχουμε και στην πόλη μέσα, ανατολικά, Αναξιμάνδρου, Παπαναστασίου, η Συνδίκα, η Εγνατία, η Καραμαλή στην αρχή της, η Γρηγορίου Λαμπράκη στο κέντρο, όχι τόσο πολύ κίνηση, το Δωδεκανήσου εκεί λίγο παραπάνω, στη Νεάπολη πάρα πολύ κίνηση. Και για να δω κάτι άλλο, στον Εύωσμο δεν έχει τίποτα παιδιά, μόνο η έξοδος η οποία είναι της Ωραιοκάστρου που πάει στον Περιφερειακό. Εντάξει, αναμενόμενη κίνηση σιγά σιγά. Βλέπω αναβοσβήνει το τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε κάποια γραμμή στον αέρα. Ωραία, αν έρθει θα τη βγάλουμε να δούμε τι γίνεται. Δώσ' μου λίγο ήχο εδώ σε μένα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τους δρόμους. Τελειώσαμε και με τους δρόμους. Εντάξει, τα έχουμε πει. Μπαίνω λιγάκι τώρα στη thetanews.gr για να δω τα τελευταία νέα τα οποία έχουν είναι εδώ στη Theta News. Και πάμε λιγάκι για ένα θέμα το οποίο έγινε χθες. Αυτό τώρα έχει εργαζόμενη ενός κέντρου υγείας, έκλεβε λέει λεφτά από την προϊσταμένη της. Οκ. Τι να πω εδώ. Δεν μπορώ να πω τίποτα εδώ. Λοιπόν, έχουμε ένα θέματάκι πάρα πολύ ωραίο κοινωνικό, στο οποίο αναφέρεται για τις ταβέρνες και τα ξενοδοχεία. Τα οποία φέτος το καλοκαίρι λένε, έτσι, ότι γκρίνιαξαν πάρα πολύ οι ταβέρνες και τα ξενοδοχεία, ειδικά οι ταβέρνες, γιατί δεν είχαν πάρα πολύ δουλειά το καλοκαίρι. Λοιπόν, δεν θα σταθώ αν είχαν δουλειά ή όχι, δεν θα σταθώ αν τα οικονόμησαν ή όχι. Θα πω όμως κάτι πολύ σημαντικό. Εάν αγαπητοί μου νομίζετε ότι με τον τουρισμό και μόνο με τον τουρισμό η Ελλάδα θα επιβιώσει, νομίζω ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο στη σκέψη σας. Από την άλλη, θα πρέπει να κάνουμε και μια μικρή ανάλυση λίγο αργότερα σε άλλες εκπομπές, για ποιο λόγο εγώ πιστεύω ότι ο τουρισμός δεν είναι η πανάκια στην Ελλάδα και σαν τον τουρισμό όπως λέμε δεν έχει. Έχει, αλλά έχουμε γραμμή. Α, για να ακούσω. Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Τώρα στα τελειώματα.
1: Έλα Δημήτρη, αφού δεν ανοίγεις, τι να σε κάνουμε.
0: Καλώς το να. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλημέρα. Πήρα να σου δώσω χαιρετισμούς από τον κύριο Γιάννη το Συντριβανίσιο.
0: Τα φιλιά μου, την αγάπη μου.
1: Έτσι.
0: Να είστε καλά.
1: Τον είδα χθες στην Ηράκλεια, είναι καλά, μια χαρά σου.
0: Ωραία.
1: Επηρεασμένος φυσικά και από τα γεγονότα τα τελευταία με τον αγαπημένο μας σύλλογο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι πολύ καλά και στέλνει τους χαιρετισμούς του.
0: Θέλω ενημέρωση. Εντάξει. Θέλω ενημέρωση από σένα τα τελευταία του συλλόγου, ερεσιτεχνικά και τα σχετικά.
1: Εντάξει, σιγά.
0: Έτσι.
1: Βέβαια την αρχή στα τηλεφωνήματα την έκανε ο Γιάννης του Ζερβοχώρη, οπότε η εκπομπή θα είναι λουσμένη από τον Νέκταρ.
0: Λιποθυμάω τώρα.
1: Από τον Νέκταρ το δικό του. Εντάξει, θα πάει καλά. Θα είναι μεθυστικές οι εκπομπές. Αυτά.
0: Ωραία.
1: Και η θάλαμη υγεία θα τα πούμε. Φιλιά.
0: Την καλημέρα μου, σε ευχαριστώ για την καλημέρα Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ, ο Γιάννης μας, ο Γεωπόνος. Ο οποίος Γιάννη εδώ του στούντιο, το λέμε Γιάννη Γεωπόνο, αλλά είναι Κρεοπόλης. Εξαιρετικός Κρεοπόλης. Βεβαίως. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά, αγαπημένοι ακροατές. Λοιπόν, ωραία. Βάλε ένα τραγούδι. Θέλω να το αφιερώσω στο Γιάννη και στην παρέα, την παλιοπαρέα των ακροατών. έτσι, με όλη μου την αγάπη, να επιστρέψω με τελευταία νέα και να καλημερίσω μετά με Ελίνα Καραπανογιωτίδου.

εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Και επιτρέψτε μου λίγο, σας παρακαλώ, θέλω λίγο να διαβάσω το πρόγραμμα και τους παραγωγούς. Έτσι, θέλω να το διαβάσω το πρόγραμμα και τους παραγωγούς, γιατί πρέπει, εδώ είμαστε ομάδα, ξέρετε. Είμαστε ομάδα, είμαστε όλοι μαζί, δουλεύουμε όλοι μαζί. Έχω πολλές φορές έχω βγει έξω από το στούντιο την ώρα που κλείνω και έχω Μελίνα Καρπανογιώτη που λέει: έγινε αυτό εκεί. Θα σου παίρνω τηλέφωνα. Έχουμε τα άλλα τα παιδιά που παίρνουν τηλέφωνα στις εκπομπές αλλωνών και λένε: έγινε αυτό εκεί, έγινε το άλλο εκεί. Ενημερώνω τον σταθμό. Δηλαδή αυτό είναι ομάδα, παιδιά. Το χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ειλικρινά το χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Λοιπόν, 8 με 10 το πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι. Μελίνα Καραπανογιωτίδου με το Μεσημέριασε. 10 με 12 ο Βαγγέλης ο Μωυσής με τα Χριστόν Προφήτης. Τίτλος, όχι η αστεία. Τίτλος εκπομπής. Λοιπόν, 12-2 Βασίλης και Χαγιάς, 12

Αυτό είναι το καθημερινό πρόγραμμα Δευτέρα Παρασκευή, ενώ έχουμε και το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου με πάρα πολλούς συντελεστές, με πρώτο Νίκο Πετρουλάκη και πολλά αθλητικά εκεί, με παιδιά που τρέχουν στη δημοσιογραφία, τρέχουν στο ρεπορτάζ, τρέχουν παντού για να ενημερώνουν, για να ενημερώνουν σωστά. Έτσι, αυτά είναι τα ωραία πράγματα που ζούμε εδώ στο Θήτα. Λοιπόν, θέλω να σας πω κι άλλα, να σας στεναχωρήσω ή να σας ευχαριστήσω. Τι θέλετε, να πούμε κανένα ευχάριστο? Δεν υπάρχει, ειλικρινά. Ψάχνω να βρω ευχάριστη είδηση. Πέρα από τα τροχαία που συμβαίνουν, πέρα από το ότι υπάρχουν αυξήσεις, πέρα από ότι υπάρχουν ατιμήσεις σε όλα, ότι γίνεται χαμός στα διεθνή, γίνεται χαμός με την Τουρκία εκεί, τι γίνεται με το φίλο μας τον Ερντογάν. Όλα είναι νέα που λες τώρα τι να ενημερώσω στον κόσμο και τι να πω. Κάνε ευχάριστο ρε παιδιά, κάτι. Λοιπόν, θέλετε να σας πω ένα ευχάριστο? Ωραία, θα σας το πω. Θα σας το πω και θα σας παρακινήσω να πάτε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προσέξτε, θέλω να πάτε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για ποιο λόγο να πάτε εκεί? Γιατί υπάρχει και ένα περίπτερο δίπλα από εκεί που σας είπα, που είναι το στρατιωτικό περίπτερο και έχει όλες τις δυνάμεις του στρατού και μας κάνουν επίδειξη της τεχνολογίας. Ένα περίπτερο το οποίο έχει πολλά παιδιά που είναι από συλλόγους αθλητικούς και σωματεία και έχουν, μας δείχνουν πολεμικές τέχνες, τρέξιμο, σκοποβολή. Να πάτε να τα δείτε αυτά τα παιδιά που κάνουν επίδειξη για εσάς και είναι καθημερινά εκεί. Αυτό είναι από τις ευχάριστες νότες της έκθεσης. Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο αυτή τη στιγμή, όλη η πόλη κινείται στην έκθεση. Θέλουμε ή δεν θέλουμε, μέχρι και την Κυριακή. Από εκεί και μετά εύχομαι για ωραία νέα να έρθουν τις επόμενες μέρες, να έχουμε να σας τα λέμε. Να έχουμε να σας τα λέμε. Γιατί έτσι είναι τα καλά. Από την άλλη, Τι να πω. Καλημέρα. Να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Να τον σέβεστε και να τον αγαπάτε. Είναι πιο σημαντικό απ' όλα. Υγεία, ακόμα πιο πολύ. Εύχομαι υγεία σε όλους. Καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Ακολουθεί Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Και εμείς, πρώτα Θεός, αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6, εδώ στο παρεάκι μας. Ευχαριστώ για την υποστήριξη, την τεχνική, Γιάννη Κατσαβουνίδη, εδώ στο cockpit του Radio Theta 107,1.

0: Θήτα FM. Είναι 8.
1: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόμο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
2: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
3: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
2: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
3: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
2: Λόγω της έκθεσης,
3: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
4: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ελεύθεροι αφέθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική, όπου φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση εν αναμονή των ιατροδικαστικών ευρημάτων. Έκτακτος έλεγχος του ιατρικού συλλόγου στην κλινική. Ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας του, οι δραστηριότητές του και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν. Λειτουργούσε με άδεια ως παθολογικό ιατρείο, δήλωσε στον Sky ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Ρωτήθηκε και για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, είπε ότι δεν έχει δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η νεαρή γυναίκα 21 ετών, η οποία βρίσκονταν στη στάση του λεωφορείου στη Νεάπολη εχθές το μεσημέρι, όταν ξαφνικά είδε το βαρύ όχημα να κατευθύνεται κατά πάνω της. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, η οποία διήρκησε 3,5 ώρες. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Στο ίδιο νοσοκομείο εξακολουθούν να νοσηλεύονται και οι άλλες τρεις γυναίκες 17, 50 και 62 ετών, οι οποίες επίσης τραυματίστηκαν. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν λεωφορείο χτύπησε από πίσω το αστικό λεωφορείο, το οποίο προπορεύονταν και το οποίο στη συνέχεια έπεσε πάνω στη στάση. Επίθεση στον Πρωθυπουργό από τον Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε εχθές στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Εμφανίστηκε ως σωτήρας, δεν έχει όραμα για τη χώρα, είπε. Μετά τον Ερντογάν, το νήμα της πρόκλησης για τη μικρασιατική καταστροφή πιάνει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κατηγορεί τον ελληνικό στρατό για συστηματικές και σχεδιασμένες σφαγές αμάχων. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στον απόϊχο των νέων προκλήσεων από την τουρκική πλευρά.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Καλώς αναμένεται ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι και τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να αγγίζει τους 31 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Στα υπηρωτικά υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Είναι ανθρώπινο, είναι ανθρώπινο. Να έχουμε στεναχωρηθεί τόσο πολύ, ενώ δεν το γνωρίζαμε προσωπικά. Είναι ανθρώπινο.

0: Και αν παρατηρήσετε, τα περισσότερα τραγούδια του μιλάνε γι' αυτό, για τη μοναξιά. Τα ακούσαμε σε στιγμές χαράς, σε γλέντια, σε καθημερινές στιγμές, σε περιόδους που χρειαζόμασταν κάτι να μας σηκώσει. Η μουσική του λοιπόν έγινε κομμάτι των αναμνήσεων, των δικών μας αναμνήσεων. Καλημέρα σε όλους. Αντίο Γιώργο. Όταν λοιπόν φεύγει κάποιος που συνδέεται με αυτές τις στιγμές, τις δικές μας αναμνήσεις, είναι σαν να φεύγει ένα κομμάτι από το δικό μας παρελθόν. Αυτό οι ψυχολόγοι το ονομάζουν παρακοινωνική σχέση. Είναι η μονομερής αλλά πραγματική συναισθηματική σύνδεση που αναπτύσσουμε με καλλιτέχνες, ηθοποιούς, δημόσια πρόσωπα. Έχει ξαναγίνει δηλαδή με πολύ σπουδαίους επίσης τραγουδιστές, με πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες, με μεγάλες προσωπικότητες. Ο εγκέφαλός μας δεν κάνει αυστηρή διάκριση ανάμεσα σε κάποιον που βλέπουμε κάθε μέρα στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, από κοντά, και σε κάποιον που μας συνοδεύει μέσα από τη μουσική, από μια εικόνα που είναι δημόσια εικόνα, γιατί η προσωπική εικόνα, αυτή που μου είπε και νωρίτερα, συζητούσαμε εδώ με τον Δημήτρη Καρυπίδη που δούλεψε με τον Μαζονάκη σε συναυλίες, ήταν τελείως διαφορετική. Ήταν ένα ντροπαλό, συνεσταλμένο παιδί. Και το θέμα λοιπόν έχει γίνει πια όχι μόνο μια απώλεια για όλους τους ακολούθους, για όλους τους θαυμαστές, έχει γίνει αστυνομικό ρεπορτάζ, έχει γίνει ιατρικό ρεπορτάζ, έχει γίνει ρεπορτάζ το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί σε πολλά επίπεδα. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες μαζί σας η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Και ναι παιδιά, γιατί μου στείλατε πολλά μηνύματα και χθες, δεν στεναχωρηθήκαμε υπερβολικά ή άδικα, στεναχωρηθήκαμε επειδή έφυγε ένας άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με τις δικές μας αναμνήσεις, με τη δική μας ζωή. Το συναίσθημα θα περάσει σταδιακά, όπως περνούν όλα. Θα πρέπει όμως να διερευνηθούν όλα αυτά που κατήγγειλε ποιος, ο Υπουργός Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας που θα έπρεπε ίσως να διερευνήσει όλα αυτά που έβγαλε σε ανάρτηση λίγο νωρίτερα. Ποιοι έχουν και ποιοι δεν έχουν άδεια. Η περιφέρεια επίσης, γιατί και ο κύριος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, υπήρξε για χρόνια περιφερειάρχης Αττικής. Οι περιφέρειες δίνουν άδειες σε ιατρία, σε ιδιωτικά ιατρία.
1: Συγγνώμη, αυτό το ιατρείο ήταν άγνωστο για όσους παρικούν την Ιερουσαλήμ. Ήταν μέσα στο Κολωνάκι. Είχε site, διαφημιζόταν κανονικά για τις θεραπείες του.
0: Στους ήχους και στις μουσικές ο Θανάσης Αποστολίδης. Μείνετε συντονισμένοι. Τα τηλέφωνα της εκπομπής, το τηλέφωνο και το Viber
1: 6977-2010-70 το Viber, 2317-002-730 το τηλέφωνο μας.

0: Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, η απώλεια αυτή, ο θάνατος του Μαζονάκη, θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχολογία των θαμώνων και των θαυμαστών του Αντώνη Ρέμου και στη συναυλία που γίνεται σε λίγες ώρες. Δεν θα μπορούν να κάνουν τις πλάκες που έχουν σχεδιάσει. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι ένα αφιέρωμα Ρέμου συν αφιέρωμα Μαζονάκη. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικά. Τώρα και το άλλο, καλημέρα, καλημέρα στο φίλο που δηλώνει και ψυχίατρος. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι νευρώνες στο μυαλό μας, το κεφάλι μας, αυτά τα συστήματα ενσυναίσθησης ενεργοποιούνται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο όπως όταν βλέπουμε ή ακούμε κάποιον πραγματικό φίλο, έναν αληθινό φίλο, ένα φίλο δίπλα μας. Ο εγκέφαλος καταγράφει το πρόσωπο μέσα στο κοινωνικό μας δίκτυο, μέσα στον περίγυρό μας. Γι' αυτό νιώθουμε και αυτή τη θλίψη. Ναι, έχει σημασία, έχουν σημασία τα σύμβολα και τα σύμβολα που των τραγουδιών, των στίχων που επέλεγε να τραγουδάει ο Μαζονάκης ήταν η νύχτα, ήταν η απουσία μέσα στην παρουσία, ήταν η μοναξιά ως ταυτότητα, ήταν η περιπλάνηση, ήταν η βροχή, ο ουρανός και η καρδιά. Υπάρχει ένα μοτίβο. Να είστε καλά, να είστε καλά, στο καλό. Στο καλό. Όταν η ζωή, μάλλον όταν εμείς κάνουμε σχέδια, η ζωή κάνει τα δικά της, ή ο Θεός. Ψάχνουν επίσης άλλο θέμα και αυτό ψάχνουν. Πώς έγινε η σύγκρουση με τα δύο λεωφορεία? Στατιστικά βέβαια δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Έχουμε πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα με λεωφορεία, αλλά στην ίδια στάση δύο λεωφορεία. Θα μαζέψανε εδώ μεταξύ τα νέα, δεν ξέρω το είδες, θα μαζέψανε πρωί πρωί και μου κάνει εντύπωση, θα κάνει ο πραγματογνώμονας μια αυτοψία? Θα μαζέψανε τα συντρίμια.
1: Αυτό συνηθίζεται.
0: Τα μαζεύουν,
1: τα μαζεύουν, ναι.
0: Θα παντρώσουν τελείως.
1: Είναι αυτό. Παράδοση από τα Τέμπη.
0: Δεν θα έπρεπε να πάνε να δούνε, να μετρήσουν? Έγινε ήδη αυτό τόσο γρήγορα? Μπράβο μας. Αν το κάναμε τόσο γρήγορα, μπράβο μας.
1: Κοίτα, μιλάμε για μια επικίνδυνη κατηφόρα εκεί, γιατί μιλάμε για αστικό ιστό, αλλά ο δρόμος έχει μια διαπλάτηση σε σχέση με
0: αυτός
1: το
0: υπόλοιπο. Αυτός ο δρόμος είναι εκεί που ήταν ο Σκορπιός.
1: Μπράβο, ακριβώς εκεί, ναι. Τώρα θυμίζεις άλλες ένδοξες εποχές της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, αφού μιλάμε τώρα για τραγούδια και παρατράγουδα, να το πούμε και αυτό. Αυτός ο δρόμος δεν ήταν ο δρόμος, δεν είναι δρόμος. Και βέβαια ακούω και μαθαίνω και από το Δήμο Σικαιών, Νεάπολη Σικαιών, ότι υπήρξαν γραφειοκρατικά προσκόμματα, κολλήματα κτλ. Στο να φτιαχτεί ο δρόμος. Ένας δρόμος που οδηγεί στην περιφερειακή και από την περιφερειακή ανεβάνεις απέναντι και
1: πας τα Πεύκα.
0: Πας τα Πεύκα, πας στο Παπα-Νικολάου.
1: Ναι.
0: Από αυτό το δρόμο ανεβαίνεις επίσης για να πας στο νέο παιδιατρικό νοσοκομείο που θα γίνει, θα εγγενιαστεί ως ονούπο.
1: Στο Φίληρο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το πρόβλημα είναι ότι οι οδηγοί κατεβαίνοντας από τον περιφερειακό, έχοντας συνηθίσει ήδη τις μεγάλες ταχύτητες και μπαίνοντας σε αυτόν τον δρόμο που είναι πλατής, έχει λεωφορεία εκατέρωθεν που σταματάνε στις στάσεις, αλλά παρόλα αυτά χωράει να περάσει και άλλο αυτοκίνητο, αλλά πρέπει να μπει και λίγο στο αντίθετο ρεύμα και μάλλον εκεί γίνονται διάφορα.
0: Στην κατηφόρα είναι το πιο δύσκολο.
1: Ναι, γιατί έχει
0: μου έχει φύγει και εμένα το τιμόνι εκεί μεταξύ μας. Στην κατηφόρα είναι στροφή, που είναι λίγο πιο κάτω, πιο πάνω από το Σκοπιό. Έτσι τα σηματοδοτώ εγώ.
1: Ναι, και έχει συνέχεια διασταυρώσεις που βγαίνουν από τα στενάκια αυτοκίνητα. Οπότε εσύ, ξέρω εγώ, πας να περιφεράσεις το λεωφορείο, σου βγαίνει και ο άλλος μπροστά από το λεωφορείο.
0: Και κίνηση, γιατί από εκεί μένεις μετέωρα και πολύθυνη. Έχει κόμβος. Κόμβος.
1: Ναι, λίγο πιο κάτω.
0: Όχι πριν τον κόκαρα, ρε παιδί μου, έχει τον κόμβο για μετέωρα και πολύθυνη. Και έχει πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ αυτοκίνητο που μπαίνει και βγαίνει.
1: Όπως και να έχει, προσοχή, παιδιά, δεν είμαστε για πάντα.
0: Τι προσοχή δηλαδή, οι επιβάτες μέσα στο λεωφορείο τι να κάνουνε?
1: Όχι, οι επιβάτες δεν φταίνε.
0: Τι να κάνουν, πώς να προσέχουν, τι να κάνουν? Να βάλουν κράνος μέσα στο λεωφορείο, τι να κάνουν?
1: Η δηλαδή, κοινή λογική,
0: λέμε, πες μου, τι να προσέχουμε.
1: Η κοινή λογική λέει ότι όταν οδηγείς ένα όχημα, ξέρω εγώ, 15 τόνων, ότι δεν συμπεριφέρεται σαν ένα παπάκι.
0: Άστο ρε παιδί μου, πες έγινε κάποια στραβή με το σύστημα ηλεκτρικό, θερμικό, δεν έχει σημασία. Ο επιβάτης μέσα τι να κάνει? Έχει ζώνες ασφαλείας μέσα στο λεωφορείο? Δεν έχει ζώνες.
1: Υποτίθεται ότι με την ορμή, ας πούμε, και τον όγκο του, ότι, ναι, είναι ασφαλές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Δηλαδή, άμα χτυπήσει με ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, δεν καταλάβει και πολλά. Το πολύ πολύ να πάθει κανένα κάταγμα. Αλλά τώρα το ότι έπεσε πάνω στη στάση, εκείνο ήταν δύσκολο.
0: Να προσέχει, λέει ο Δημήτρης, λέει, να κάνει το σταυρό του ο επιβάτης πριν μπει στο λεωφορείο. Αυτό θα τον βοηθήσει πάρα πολύ. Καλημέρα, Ειρήνη. Καλημέρα, Μαρία. Δεν είμαι φαν του είδους, αλλά στεναχωρέθηκα. Ήταν ροκ με τον τρόπο του, ήταν πολύ πιο κοντά μου από ό,τι άλλοι καλλιτέχνες του λαϊκού. Το λαϊκό που μπορεί να είναι ροκ, πολλά λαϊκά είναι ροκ και γι' αυτό επιβιώνουν κιόλας. Επιβιώνουν γιατί έχουν μια ομότητα, μια σκληράδα ροκ, μια πέτρα που πολλές φορές κάθεται εδώ, στο στομάχι ή στην καρδιά. Χθες είχαμε παρέμβαση και της Βούλας Πατουλίδου για το θέμα της συναυλίας Ρέμου. Δεν ασχολήθηκε πολύ με τον καλλιτέχνη. Νομίζω έχουν και καλή φιλική σχέση. Αλλά είπε ναι, τα σκέτα κάποια άλλα πράγματα. Ελπίζω να τη φιλοξενήσουμε σήμερα, μας τα πει διαζώσεις.

0: Ο Σπύρος λέει ότι βγήκε ο Υπουργός και βγαίνουν και οι πρόεδροι τώρα των συλλόγων, των επιστημονικών συλλόγων, όπως ο κύριος Πατούλης, και λένε θα το διερευνήσουν, ενώ θα έπρεπε αυτό που είπα και εγώ, Πέτρο, και Σπύρο, έχω αρκετά μηνύματα σε αυτό το επίπεδο, έπρεπε να είχαν να το διερευνήσουν πολύ νωρίτερα, πριν το θάνατο του Μαζονάκη. Γενικότερα θα σας πω κάτι που το είχα πει στην αρχή στην έναρξη των εκπομπών μας, ότι ο Υπουργός Υγείας ασχολείται πολύ περισσότερο με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, παρά με το Ιδιωτικό. Το Ιδιωτικό έχω την αίσθηση, έχω την άποψη, ότι το θεωρεί κάτι σαν Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή αυτοί που δίνουν την άδεια, σαν επιχειρήσεις. Και τα επιχειρηματικά δεν βλέπω, δεν έχω καταλάβει ότι τα πιάνει στην ιατρική. Αντιθέτως, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταβάλει πάρα πολλές προσπάθειες και επικοινωνιακές και όχι μόνο. Πότε τον είδατε να ανακοινώνει ελέγχους για τον ιδιωτικό κλάδο υγείας? Πότε? Ποτέ? Ποτέ? Ποτέ? Ναι, ναι, εμπλέκονται και η Περιφέρεια και Υπουργείο Ανάπτυξης σαν καταστήματα. Ναι, εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες. Είναι η χαρά της γραφειοκρατίας. Πολλές αρμοδιότητες, λίγες ευθύνες. Πολύ συναρμόδιοι, κανείς αρμόδιος. Καλημέρα Δημητρά, καλημέρα, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Viber, ναι, να το δώσουμε. Μου λένε στο Messenger να δώσουμε ξανά το Viber και θέλω να μου στείλουν.
1: 69 77 20 10 70.

Ναι, ναι, θα σας πω τι είπε η Βούλα στην ανάρτησή της και θα σας πω και το δικό μου σχόλιο. Η Βούλα Πατουλίδου, που δεν χρειάζεται κανένα προσδιορισμό, το 1992 δεν είπε κάτι ωραίο. Είπε κάτι αυθόρμητο και αληθινό για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Μία αθλήτρια από τον τριπόταμο Φλόρινας, με ποντιακές ρίζες, παιδικά χρόνια στη Γερμανία, γυμνάσιο στα Γρεβενά, ζωή στη Θεσσαλονίκη, κέρδισε εκεί όπου δεν την περίμεναν. Δεν την περίμεναν τώρα να πάρει τώρα χρυσό και με μία φράση έγραψε ιστορία. Αυτή η γυναίκα λοιπόν δεν έμεινε στη συναυλία και στις αντιδράσεις για το σκηνικό του Ρέμου. Δεν είπε πολλά για τον καλλιτέχνη, όμως είπε για τη Μακεδονία. Το άγαλμα δεν είναι ντεκόρ, είναι σύμβολο. Και μετά αναρωτήθηκε αν χάσαμε το δάσος κοιτώντας το δέντρο. Είπε ουσιαστικά αυτά που είπαμε χθες και με τον Μανώλη Κοτάκη σε αυτήν την εκπομπή. Αν δηλαδή μια σκηνή αξίζει όλο αυτό το θόρυβο, την ώρα που αλλού παίζεται το επικίνδυνο και ύπουλο παιχνίδι. Είναι τα πανηγύρια, τα τραγούδια, τα παρατράγουδα, θα έλεγα εγώ, οι τοπικές γιορτές στη Δυτική Μακεδονία που κάποιοι από τα Σκόπια θέλουν να τα κάνουν απόδειξη μειονότητας. Τα έριξε λοιπόν ευθέως η Βούλα και αναρωτήθηκε για το πού βρίσκεται η ίδια οργή, η ίδια η οργή μας. Γιατί μας πειράζουν όλα αυτά? Αν μας πειράζει τόσο η εξέδρα μπροστά στο Μέγα Αλέξανδρο, γιατί μας πειράζει άλλο τόσο και η αφήγηση και η διαστρέβλωση και η παραχάραξη της ιστορίας στα χωριά της Μακεδονίας? Ποιος ορίζει, λέω εγώ, τι μετράει ως προσβολή στην εθνική μας ταυτότητα? Λοιπόν, για τη Βούλα Πατουλίδου, οι σκαλοσιές είναι ενόχληση, όμως τα άλλα είναι επίθεση, κατά την άποψή μου. Έτσι το διάβασα εγώ. Έτσι διάβασα την ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Γι' αυτό δεν μένει στο τοπόσιμο. Λοιπόν, γυρνά στις ρίζες. Η ευθύτητα λοιπόν της τωρινής ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα είναι ότι ιεραρχεί τα πράγματα. Ο καλλιτέχνης λοιπόν μπορεί να τραγουδήσει για τα 30 χρονά του. Και φυσικά θα κάνει, κατά την άποψή μου, και ένα αφιέρωμα για τα 33 χρόνια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συναυλία που προετοίμαζε και δεν θα την κάνει ποτέ. Το άγαλμα φυσικά μπορεί να φωτιστεί. Ο κόσμος μπορεί να θυμώσει με τα λάθη της δημοτικής διοίκησης, με τις διοίκησης Αγγελούδη, όμως το ουσιαστικό μέτωπο βρίσκεται αλλού. Από τη Φλόρινα λοιπόν ως τη Νέα Παραλία, η ίδια γραμμή. Ναι, τα σκέτα, μην μου κάνετε δικό αυτό που θεωρώ ταυτότητα, αλλά και μην ξεχνάτε τι παίζεται σε βάρος μας, σε βάρος της ταυτότητάς μας, και μάλιστα χωρίς να ανοίγει ρουθούνι από το Υπουργείο Εξωτερικών. Να θυμίσουμε βέβαια αυτό που λέγαμε χθες με τον Μανώλη Κοτάκη, ότι πρόσφατα στο πανηγύρι της Μελίτης στη Φλόρινα ακούστηκε τραγούδι από τα Σκόπια που παρουσίαζε τον Μέγα Αλέξανδρο ως δικό του βασιλιά, με στίχους που μας ζητούν να σταματήσουμε τα ψέματα και να φύγουμε από την Ελλάδα. Χαιρετίσματα, χαιρετίσματα.

0: Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Ανθρώπινο είναι παιδιά, ανθρώπινο είναι. Θα περάσει και αυτό, θα περάσει και αυτό. Μας τρολάρει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Γράφει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης. Σε πλήρη κινητοποίηση η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την έγκαιρη έναρξη των σχολικών δρομολογίων με τις νέες πρόσθετες αυξήσεις, τις αποζημιώσεις που εξασφάλισε ο Αντιπεριφερειάρχης. Είναι κοινού υπουργική απόφαση που σας έλεγα με 4 υπογραφές υπουργών. Σήμερα Πέμπτη, ναι. Έχουν προθεσμία λοιπόν οι εταιρείες με τα λεωφορεία μέχρι το μεσημέρι σήμερα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, αφού έχουν πάρει αυτά τα παραπάνω χρήματα, τουλάχιστον στα χαρτιά, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ώστε αύριο, γιατί έτσι γίνονται όλα, στο παραένα είναι όλα, να προχωρήσει το πράγμα. Με απευθείας, έτσι, αυτό είναι απευθείας. Η περιφέρεια λοιπόν, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, προχωρά σε απευθείας οικονομικές διαπραγματεύσεις. Το λέμε αναθέσεις, είναι οικονομικές διαπραγματεύσεις. Για να ξεκινήσουν αύριο κανονικά τα δρομολόγια για 16.500 μαθητές. Θα δώσουν και κάρτες. Θανάση, κάτι...
1: Κάτι για 4.000 κάρτες απεριορίστων διαδρομών.
0: Στον ΟΑΣΤ.
1: Ναι.
0: Α, δεν μπορούμε να σας βρούμε αυτό το δωρεάν. Πάρτε αυτό το...
1: Δεν έχετε ψωμί, φάτε πάντα ψωμάνι. Ναι.
0: Εμένα αυτό το απευθείας πάντως λίγο με κλωτσάει. Στο σένα όλο σε κλωτσάνε, σωστό και αυτό. Δεν θα διαφωνήσω, φίλε μου, καλέ, καλέ μου φίλε. Είναι το σημείο στο οποίο καταλήγει το ίδιο έργο σχεδόν κάθε χρόνο με τους άγονους διαγωνισμούς, γιατί τώρα προέκυψε ένα ανάλογο θέμα και στην Ήπειρο. Για να μην μείνει κανένα παιδί χωρίς μεταφορά, να πάει στο σχολείο κτλ. Και είναι ανάγκη, αφού είχαμε άγονους στους προηγούμενους διαγωνισμούς, νομικά δηλαδή, και το λέει και η ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη, δεν είναι καλυμμένος. Είναι. Οι αναθέσεις, από ό,τι ξέρω εγώ, γίνονται με το νόμο 44-12 του 16. Το άρθρο 32 επιτρέπει διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση όταν έχει προηγηθεί ανοιχτή ή κλειστή διαδικασία και δεν ήρθαν προσφορές ή ήρθαν ακατάλληλες ώστε να μην αλλάξουν ουσιοδός οι αρχικοί όροι. Εδώ όμως έχουμε απευθείας και είναι και πολλά τα λεφτά τα... Είμαστε ok. Είναι σε μια γκρίζα περιοχή όλο. Άσε μας ρε Καραπανάγιο, τι είδουμε την γραφειοκρατία σου. Παιδιά, είναι το γράμμα του νόμου. Δεν φταίω εγώ. Δεν μπορούμε να το θυμόμαστε όποτε μας βολεύει. Μετά, ύστερα από άγωνο διαγωνισμό, ok. Αυτό κάνουν και άλλες περιφέρειες. Όταν τα δρομολόγια μένουν ξεκρέμαστα. Το αδύναμο σημείο κατά την άποψή μου είναι η διάταξη αυτή που λέει πως οι αρχικοί όροι δεν πρέπει να έχουν αλλάξει ουσιοδός. Αν μετά δηλαδή τον τρίτο άγωνο διαγωνισμό μπαίνει δεύτερη πρόσθετη αύξηση στην ελάχιστη αποζημίωση με νέα κία που εδώ έχουμε, τότε η διαπραγμάτευση δεν γίνεται πάνω στο ίδιο πακέτο που απέτυχε. Είναι να το ρωτήσω από αυτόν, δεν γίνεται πάνω στο ίδιο πακέτο που απέτυχε. Δεν γίνεται, μήπως γίνεται, βάζω και ένα ερωτηματικό. Γίνεται η διαπραγμάτευση σε ένα νέο, πιο γενναιόδωρο πακέτο. Δεν είναι γκρίζα ζώνη αυτό? Βάζω πάλι ερωτηματικό. Έτσι είναι, Νίκη μου. Είναι μπαλώματα όλα. Μπαλώματα. Μπαλώματα όμως εκατομμυρίων, αν μου επιτρέπεις. Πολλών εκατομμυρίων. Να θυμίσω ότι οι συμβάσεις έληξαν τον Ιούνιο. Δηλαδή από τον Ιούνιο μέχρι τώρα δεν υπάρχει λύση. Αν σας λέει κάτι αυτό για τα μπαλώματα που λέγαμε. Οι προηγούμενες συμβάσεις, ναι, έληξαν τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο μέχρι τώρα δεν λύθηκε το θέμα. Και εδώ χαιρετίσματα, και εδώ χαιρετίσματα. Πολλά χαιρετίσματα. Κάτι καλό δεν θα βρεις ρε Καλαπαναγιωτίδου, Ειρήνη μου, να το βρω. Άμα υπάρχει να το βρω. Να μου τα βρίσκετε εσείς και να τα μεταφέρω. Πολύ ευχαρίστως.
1: Τα καλά δεν φαίνονται, τα άσχημα είναι που χτυπάνε.
0: Τα καλά είναι και κανονικά. Δηλαδή τι να πω, ότι κάποιος έκανε τη δουλειά του.
1: Ότι ο ίδιος βγαίνει.
0: Δηλαδή το καλό είναι και μια κανονικότητα. Τίποτα παιδιά, έχουμε γίνει άριστοι στη διαχείριση κρίσεων. Να, δεν είχε άδεια το ιατρείο και γινόταν μια επέμβαση εκεί που θα έπρεπε να γίνει σε ιατρείο με άδεια κατόπιν εορτής. Να, η εξέδρα δεν έχει στηθεί σωστά, ενώ έχει κατατεθεί η άδεια και έχει εγκριθεί η άδεια. Να, δεν γίνεται η μεταφορά των παιδιών γιατί είναι άγονοι διαγωνισμοί. Πάρτε μια απευθείας ανάθεση. Πάρτε και κάρτες απεριορίστων του ΑΣΤ. Έχουμε γίνει εξπέρ, έχουμε γίνει μανούλες. Μανούλες στη διαχείριση κρίσεων. Αυτές οι κρίσεις εντωμεταξύ, η διαχείριση μάλλον των κρίσεων, είναι πολύ έξοδη παιδιά. Δηλαδή δεν τα βάζετε κάτω, αλλά αν τα βάλετε και τα μετρήσατε τα λεφτά, είναι πάρα πολλά.
1: Λες για τις μετακινήσεις των μαθητών, ε?
0: Για όλα, για όλα.
1: Πρακτικά ένας μαθητής που έχει να μετακινηθεί από την περιφέρεια, ας πούμε, κάποια χιλιόμετρα και πρέπει να πάρει δύο αστικά, τι κόστος έχει αυτό για αυτόν σε χρόνο?
0: Βρέχει, καταστροφές, το ένα, το άλλο, πλημμύρες, φωτιές. Πάρε μια απευθείας ανάθεση.
1: Πάρε ένα 112.
0: Το 112 δεν μας στοιχίζει και τόσο πολύ. Οι απευθείας αναθέσεις όμως για να διαχειριστούμε τις επιπτώσεις ή την ώρα της κρίσης είναι πάρα πολλές. Και στην Ήπειρο που σας λέω ότι υπάρχει ανάλογο πρόβλημα με τη μεταφορά μαθητών, είναι από τις περιοχές που επίσης δεν υπάρχουν παιδιά. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε και θέμα με το δημογραφικό, όπως και άλλες περιοχές της Βορείου Ελλάδος. Λοιπόν, όταν τα χρήματα είναι τόσα πολλά σε σχέση με τη διαδικασία, υπάρχει και ένας έλεγχος, ο οποίος γίνεται από το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο έχει και την τελική απόφαση, την τελική γνωμοδότηση. Παντάω και σε κάποιους φίλους, μου στείλανε κάποιες απορίες, κάποιες παρατηρήσεις. Ο Μίτσος λέει είχαν λήξει οι συμβάσεις τον Ιούνιο, αλλά μέχρι τον Σεπτέμβριο υπήρχαν εγγραφές μαθητών και επίσης η περιφέρεια ζητάει τα στοιχεία από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια, τα οποία στοιχεία όμως πολλές φορές καθυστερούν και γι' αυτό έχει αποτέλεσμα να μην μπορούν να βγουν σε προκήρυξη ή όταν σε προκήρυξη να παρουσιάζονται κάποια κενά. Τι κάποια κενά ρε Μίτσο?
1: Πολύ sick.
0: Τι ωραία που το λες. Είχαμε κάποιες αριθμίες. Κάποια κενά. Είχαμε κάποια θεματάκια. Στράβωσε λίγο το θέμα. Τι ωραία που τα λες.

0: Εσύ που είσαι και μουσικός, Θανάση, τώρα αυτό με το Ρέμο. Έτσι, είσαι στην ομάδα τώρα του Ρέμου.
1: Ναι.
0: Και έχει συμβεί λίγες ώρες πριν από τη συναυλία τη μεγάλη για τα 30 σου χρόνια, για τα 30 του χρόνια, αυτό το τραγικό περιστατικό, αυτή τη τραγική απώλεια.
1: Καλά, και μουσικός να μην είσαι, πάλι σε σοκάρει, ναι.
0: Τι αλλάζεις, τι προσαρμόζεις στη συναυλία του Ρέμου? Θα κάνεις οπωσδήποτε ένα αφιέρωμα, δεν θα κάνεις ένα μίνι αφιέρωμα μέσα στη συναυλία σου?
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να την κάνεις τελείως down tempo τη συναυλία, δηλαδή να το κάνεις requiem εκεί πέρα που ήταν, ας πούμε, να γίνει μια γιορτή. Αλλά σίγουρα δεν θα είσαι και τόσο πολύ up-tempo όσο.
0: Μπορεί να κάνει τις πλάκες αυτές που λέγανε θα παίξουμε μπάλα, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο.
1: Όχι,
0: αλλάζει όλος ο σχεδιασμός.
1: Ναι.
0: Αλλάζει όλος ο σχεδιασμός. Δεν ήταν δηλαδή από την πρώτη στιγμή αυτή η συναυλία. Είχε πολύ κακή άβρα, να το πω έτσι, να μην πω.
1: Ναι, κακή ενέργεια.
0: Κακή ενέργεια. Ακόμη και η οικογένεια του γλύπτη, του αγάλματος, αντέδρασε στην συναυλία. Εν τω μεταξύ, και πρόπερση, πότε, πριν πόσα χρόνια, είχαμε του Αργυρού εκεί συναυλία. Να τα λέμε και αυτά, μην είμαστε υποκριτές μεταξύ μας. Τότε δεν είχαμε αντίδραση. Αυτή η συναυλία έχει πάρει πολλές διαστάσεις, νομίζω, λόγω των σκαλωσιών. Η σκαλωσιά ήταν αυτή που σκάλωσε την όλη κατάσταση.
1: Σίγουρα, αλλά μιλάμε και για μια συναυλία εξωτερικού χώρου που μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με χιλιάδες μηχανήματα, χιλιάδες κυκλώματα που μπορεί να πάει κάτι στραβά, μπορεί να πάει κάτι στραβά με τον καιρό, παράδειγμα να φυσήξει 8 μποφόρ και να τα πάρει όλα παραμάζωμα. Δεν μπορείς να ξέρεις τι πρόκειται να γίνει και συνήθως αυτό που με έχει μάθει η ζωή είναι ότι τα πράγματα έρχονται από εκεί που δεν τα περιμένεις, όπως ας πούμε ο θάνατος του Μαζονάκη. Δηλαδή αλλού κοιτούσαμε και από αλλού μας ήρθε.
0: Δεν το ξεχνάω Κυριακή μου, δεν το ξεχνάω ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Σωματείων Μακεδονίας είχε ζητήσει τον ίδιο χώρο και δεν είχε παραχωρηθεί με διάφορες δικαιολογίες, διάφορα άλοθη. Θα το δούμε το θέμα λίγο πιο κάτω για την ασφάλεια. Μην είναι μπροστά στο άγαλμα, μην είναι πάνω στο άγαλμα, μην χαλάσουν τα συντριβάνια. Μην τεθεί θέμα ασφάλειας από πίσω από την θάλασσα. Και σε αυτή την εκπομπή ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ο κύριος Χαραμίδης, είπε ναι τα σκέτα, πόσο στεναχωρέθηκαν από τη συμπεριφορά της διοίκησης Αγγελούδη. Και από τη ματέωση τελικά, γιατί ήθελαν και αυτοί το χρόνο τους, τις ασφαλιστικές δικλείδες για το ένα και το άλλο, για το κάλεσμα, γιατί τον κάλεσμα από όλη την Ελλάδα, των πολιτιστικών σωματείων Μακεδονίας, και τελικά ο θόρυβος που έχει δημιουργηθεί για τον Αντώνη Ρέμου έχει να κάνει, ό,τι περίεργο, με τη Μακεδονία.

0: FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Τίποτα, δικαιωνόμαστε εμείς που λέμε ότι είναι επέμβαση να γίνει, να γίνεται καλύτερα σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
1: Έτσι κι αλλιώς και από τα ιδιωτικά πάλι εκεί καταλήγουνε.
0: Αυτή η αφαίρεση πλάσματος είναι εξειδικευμένη διαδικασία καθαρισμού του αίματος. Δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Όχι, δεν είναι μια απλή, ας πούμε, αιμοληψία.
0: Χθες που το συζητούσα με φίλο γιατρό το θέμα, αυτό μου είπε. Το πλάσμα, το υγρό δηλαδή μέρος του αίματος, διαχωρίζεται από τα κύτταρα, ερυθρά, λευκά, υποτάλια, με τη βοήθεια μηχανήματος, ειδικού μηχανήματος. Και ποιος μου λέει εμένα ότι το μηχάνημα λειτουργήσε ή δεν λειτουργήσε, ήταν αποστηρωμένο, δεν ήταν, έπαθε εμπλοκή, μηχάνημα είναι. Εδώ οι άνθρωποι και παθαίνουμε τόσες εμπλοκές. Λοιπόν, ο κύριος σκοπός αυτής της επέμβασης είναι η ιατρική επέμβαση, παιδιά. Όταν μπαίνει κάτι μέσα στο αίμα, όταν μπαίνει ένα μηχάνημα στον οργανισμό, τι είναι? Επέμβαση λέγεται. Είναι να απομακρύνει από την κυκλοφορία επιβλαβείς ουσίες, αντισώματα, τοξίνες που προκαλούν σοβαρές ασθένειες. Και γίνεται και για αντιγύραση. Δεν είναι κακό δηλαδή να θέλει κάποιος να ανανεώσει τον οργανισμό του, ειδικά αν τον κακομεταχειρίζεται. Είναι παλιά ιστορία. Δηλαδή μου λέγει ότι αυτές ξεκίνησαν οι εφαρμογές πλάσμα αφαίρεσης το 50. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο. Αλλά είναι μηχανήματα εξωσωματικής κυκλοφορίας. Ό,τι σημαίνει αυτό. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Κοίτα, άμα δεν υπήρχε το ιατρικό στη μέση, η ιατρική πράξη, θα μιλούσαμε για μια απλή ανακοπή. Αλλά τώρα αυτό εδώ πέρα το κάνει πολύ πιο περίεργο.
0: Η ανακοπή γίνεται κατόπιν συγκεκριμένων πραγμάτων.
1: Ναι.
0: Έτσι. Η ανακοπή είναι το τέλος της ζωής. Είναι...
1: Ναι, θέλω να πω άλλο
0: να... Έπαθε ανακοπή σημαίνει ότι κάτι τον πείραξε για έπαθε ανακοπή. Κάτι δεν λειτουργεί, σταμάτησε να λειτουργεί.
1: Άλλο να το παθαίνει στο σπίτι σου και άλλο να το παθαίνει σε
0: συγκεκριμένο
1: ιατρείο.
0: Δεν είναι αρρώστια. Είναι η επίπτωση. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι ανθρώπινο να στενοχωριόμαστε.
1: Κοίτα, ήταν σοκαριστικό. Εγώ άνοιξα, ας πούμε, τις ειδήσεις έτσι για να δω πως έγινε τίποτα έτσι για το αστυνομικό δελτίο και τα λοιπά. Και βλέπω την είδηση και έμεινα για λίγο παγωτό. Γιατί λέω, εντάξει, όπως και με τον Παντελίδη, άμα θυμάσαι, δεν το περιμέναμε.
0: Κάτσε και διάβασα λίγο τους στίχους των τραγουδιών του. Πραγματικά δηλαδή, παιδιά, ένα μοτίβο της μοναξιάς, της αγάπης που έψαχνε μια ζωή. Τα τραγούδια του είναι περίπου κινούνται εκεί. Όχι περίπου, κινούνται εκεί. Στη νύχτα, στην περιδίνηση, στη μοναξιά και στην αναζήτηση αγάπη.

Κινούνται δηλαδή σε αυτά που κινείται η ίδια η ζωή μας τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Στη μοναξιά της εποχής που είμαστε μαζί με άλλους αλλά νιώθουμε μόνοι. Που είμαστε με έναν άνθρωπο αλλά πάλι νιώθουμε μόνοι. Πολύ μέσα από μας, πολύ μέσα από τη ζωή μας. Πολλές αναμνήσεις, ταυτισμένες αναμνήσεις με στίχους τραγουδιών.

τελευταία του ανάρτηση ήταν αυτό, celebration, μια γιορτή, μια βραδιά αφιερωμένη στα 33 του χρόνια. Είχε προγραμματίσει τη συναυλία για τις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, στην Αθήνα. Και έγραφε η Λεζάντα, εγώ είδα και το βιντεάκι πριν πεθάνει και λέω, α, εμφανίστηκε, εδώ είμαστε. Γιώργο Βιέννης, Λεζάντα της τελευταίας ανάρτησης, που συνόδευε και την αφίσα της εκδήλωσης στο Instagram. Γιώργο Βιέννης, Βιέννης. Γιώργο, βγήκες. Βγήκες και μπήκες στις καρδιές όλων.

0: Οι μισοί πάντως να έψαχναν το θέμα των ιδιωτικών ιατρείων, κυρίως το Κολωνάκι που λες και εσύ, Θανάση, σε συγκεκριμένες δηλαδή γειτονιές των διασύμων. Οι μισές αρχές να έψαχναν λοιπόν και τις άδειες και τη λειτουργία από αυτές που ψάχνουν τώρα το θάνατο και τις συνθήκες κατά τις οποίες έφυγε, πέθανε ο Μαζωνάκης, θα είχαν λυθεί πολλά θέματα. Τουλάχιστον τώρα το Υπουργείο Υγείας, που εστιάζει κυρίως στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και όχι στο ιδιωτικό τομέα, τόσα χρόνια, 7 χρόνια δηλαδή, δεν νομίζω ότι το συγκεκριμένο Υπουργείο έχει ασχοληθεί με λάθη, παραλήψεις, ελλείψεις στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Στον ιδιωτικό τομέα της υγείας που θυμάστε σε καιρό πανδημίας χρειάστηκε να γίνει επιστράτευση για να μπουν στο σύστημα κατά του κορονοϊού. Χρειάστηκε νόμος για να ενσωματωθεί η ιδιωτική υγεία, η οποία επιδοτείται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι επιχειρηματίες και όχι οι επιστήμονες, οι γιατροί, οι επιχειρηματίες λοιπόν προτίμησαν να κρατήσουν καθαρά ή καθαρές τις κλινικές τους και έτσι υπήρξε νόμος επιστράτευσης, το θυμάστε, για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και στον ιδιωτικό τομέα. Τότε λοιπόν είχε σκάσει το θέμα ότι πολλές ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάστε, δεν είχαν κρεβάτια, εξοπλισμό, σεντόνια, μηχανήματα, γιατρούς. Και μάλιστα ένας από αυτούς, τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κλινικών, άκουσον, ήταν και εκπρόσωπος, ήταν και συνδικαλιστικός εκπρόσωπος του χώρου. Και φυσικά, στον καιρό της COVID-19 έκλεισαν αυτές οι κλινικές που δεν είχαν γιατρούς, που δεν είχαν νοσηλευτές, που δεν είχαν κρεβάτια, που δεν είχαν ανεπνευστήρες, δεν είχαν βασικά πράγματα. Καλημέρα, καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Γιάννη. Το κάνουμε αυτό, το κάνουμε, όλοι το κάνουμε. Δηλαδή μπερδεύουμε πολλές φορές τη δημόσια εικόνα, τη τηλεοπτική περσόνα, με τον αληθινό, με τον άνθρωπο που τέλος πάντων βιώνει ό,τι βιώνει μόνο χέρι μου στο σπίτι του.
1: Ξέρεις, γι' αυτό λένε there is no business like show business. Είναι ένας πολύ σκληρός χώρος που φαίνεται διαφορετικά απ' έξω και αλλιώς τον βιώνει κάποιος που είναι μέσα.

λέγει, Στέλλα, δηλαδή τι γίνεται στη Δυτική Μακεδονία? Δεν ξέρεις τι γίνεται, Στέλλα μου, χρόνια τώρα. Υπάρχει μια προσπάθεια ορισμένων κύκλων σε ελληνικό έδαφος, υποστηριζόμενο από τα Σκόπια, από τη λεγόμενη Βόρεια Μακεδονία, να παρουσιάσουν τη Δυτική Μακεδονία ως κατεχόμενη, ως ένα μέρος μιας μεγαλύτερης ενωμένης Μακεδονίας. Και η αφήγησή τους είναι ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες, ο Φίλιππος, ο Μέγας Αλέξανδρος, δεν ήταν Έλληνες αλλά Μακεδόνες, με τη σημερινή έννοια του όρου. Και η Ελλάδα έκλεψε την ιστορία τους. Τα ξέρεις αυτά? Έτσι μεγάλωσαν, αυτό έμαθαν, και η αλήθεια, η ιστορική αλήθεια, δεν τους αγγίζει καθόλου. Δεν θέλει να τους χαλάσει την αυταπάτη τους. Ότι τάχαμ δήθεν υπάρχει μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα που καταπιέζεται και δεν της επιτρέπεται να μιλάει τη γλώσσα της. Και αυτά ακούγονται στα πανηγύρια των χωριών της Φλόρινας, όπως η Μελίτη πριν από λίγο καιρό, και σε βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα. Και εκεί ήταν και η παρέμβαση της Βούλας Πατουλίδου, που κατάγεται από τη Φλόρινα. Και λέει, μην βλέπουμε το δέντρο, τη συναυλία και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ας δούμε, λέει, το δάσος. Και το δάσος δεν το βλέπουν ούτε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Καλημέρα, καλημέρα. Βγήκε ο ήλιος. Βγήκε ο ήλιος. Προσπαθώ να βρω καλά πράγματα. Βγήκε ο ήλιος. Τελεία. Λοιπόν, δεν ξέρω, ακούσατε αυτά που λέω και δεν πάτε? Δηλαδή, βλέπω εδώ να πάμε, ρε Μελίνα, στην έκθεση. Να πάτε, ρε παιδιά, να πάτε. Πρέπει να στηρίξουμε το θεσμό. Έστω και αν ο θεσμός δεν στηρίζεται από τον ίδιο το θεσμό.

πρώτα χρόνια, τα πρώτα χρόνια που, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν γνωστή η ΔΕΘ, ο Νικόλαος Γερμανός, ο ιδρυτής, που είχε φάει πόλεμο, τον τρελό πόλεμο, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, σε μετοπική, σε παραπολιτική, οτιδήποτε από την Αθήνα. Σου λέει τώρα γιατί να γίνει στην Θεσσαλονίκη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκη, θα γίνει στην Αθήνα άμα γίνει. Βρε, αφού εμείς το σκεφτήκαμε, ο Γερμανός το σκέφτηκε, αυτός το πολεμάει. Δεν πήγαιναν λοιπόν οι Θεσσαλονικείς. Και τι έκανε ο Γερμανός? Ανοίξτε τις πόρτες, ανοίξτε τις πύλες, δεν έχουμε εισιτήριο. Να γνωρίσουν την έκθεση οι Θεσσαλονικείς για να την αγαπήσουν. Να γνωρίσουν τι ακριβώς, ότι είναι μια εμποροπανήγυρη, είναι μια εμπορική έκθεση

0: Τι ωραίο αυτό, το είδες αυτό? Ο τόπος γίνεται γεύση.
1: Όχι, ποιο είναι αυτό?
0: Α, το χάσαμε. Κρίμα, χθες έγινε. Κρίμα. 10 είναι σήμερα,
1: 10 του μηνός, ναι.
0: Παιδί μου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Χινάς, ένα σεφ και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης κάθισαν γύρω από το ίδιο τραπέζι και μίλησαν για τα προϊόντα του τόπου μας.
1: Μάλιστα. Τα pop.
0: Ναι. Και έτσι ο τόπος έγινε στην αποθήκη. Α, κρίμα. Να μου τα στέλνετε λίγο νωρίτερα. Εγώ δεν είμαι και από αυτές που παίρνουν πολλές προσκλήσεις. Δεν ξέρω γιατί δεν με προσκαλούν. Τι όνομα έχω βγάλει? Μην καλέσουμε αυτήν μην βρει τα στραβά.
1: Όχι, αποφεύγουν τους γκρινιάριδες μάλλον.
0: Μάλλον αυτό, μάλλον. Λογικό είναι. Κι εγώ θα με απέφευγα.
1: Ναι, αλλά πώς θα γίνεις καλύτερος?
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Να γίνουμε καλύτεροι ή να προωθούμε μόνο και να αναδεικνύουμε μόνο την καλή μας πλευρά?
1: Η θεωρία της αριστείας αυτό λέει.
0: Η αφήγηση πρέπει να είναι η επίσημη. Οποιαδήποτε ανεπίσημη αφήγηση που έχω μιας ραδιοφωνικής παραγωγού, μιας δημοσιογράφου, είναι απαγορευτική. Θα βάλουμε ακόμη ένα μαζονάκι. Φυσικά. Αφιερωμένο.
1: Μετά τις ειδήσεις.
0: Αφιερωμένο. Μείνετε συντονισμένοι. Θα προσπαθήσουμε, θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε και με τη Βούλα Πατουλίδου. Τη διαδρομή Φλόρινα Θεσσαλονίκη την ξέρει πολύ καλά. Και ξέρει και τις διαδρομές πολλών άλλων. Ξέρει τα πράγματα πια από μέσα. Έχει φάει πίκρες. Όποιος ασχολείται με την πολιτική τρώει πίκρες. Το σύστημα κάνει ό,τι μπορεί να σε αφαιμάξει, να σε ρουφήξει, να πάρει ό,τι καλύτερο έχεις από σένα και να το παρουσιάσει και ως δικό του. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Να τρέχεις εσύ για το χρυσό και το χρυσό να το εκμεταλλεύεται, να το αξιοποιεί, να το εισπράττει άλλος.

Επιμένω σε αυτό. Βλέπω και κάποιες αντιδράσεις εδώ. Γιατί είδατε το Υπουργείο Υγείας, είδατε την πολιτεία να ελέγχει τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Πότε το είδατε, πότε είδατε μία ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας? Όλα τέλεια γίνονται στα ιδιωτικά νοσοκομεία, δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Δεν γίνονται εκεί οι ιατρικά λάθη? Δεν υπολειτουργούν τα πράγματα, η μαγνητική, η αξονική? Δεν γίνονται στραβές? Είδατε ποτέ εσείς ανακοινώσεις με ονόματα από το Υπουργείο Υγείας για να ξέρουμε? Άμα γίνει μια στραβή στον Παπα-Νικολάου, στο Αχέπα, στο Ιπποκράτιο, στον Άγιο Παύλο, το μαθαίνουμε. Έχουμε διαφάνεια, έχουμε διάβγεια. Βεβαίως θα πρέπει να επιληφθεί το Υπουργείο Υγείας και η Πολιτεία και οι αντιπεριφέρειες υγείας και όλες τις συναναπτύξεις και για τις άδειες και για την κατάσταση που επικρατεί στον ιδιωτικό χώρο της υγείας. Άμα το δείτε, γράψτε μου. Λοιπόν, κάθε μέρα μαζί, 8 με 10, μην το ξεχνάτε. 6 με 8 Δημήτρης Καρυπίδης, 10 με 12 Βαγγέλης Μωυσής, 12 με 2 Βασίλης και Χαγιάς. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη δημοσιογραφική ομάδα στα Ριζιανά, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, της Βορείου Ελλάδος. 2 με 3 Χριστίνα Χαλεπλίδου, 3 με 5 Μαρούλα Μαλιαχώβα, 5 με 6 Δήμητρα Μακρύ, 6 με 7 Γιάννης Ιωαννίδης, 7 με 8 Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ, 8 με 9 Βασιλική Πολίτου και 9 με 11 Ελένη Μπαρμπάκου.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 9.
1: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης, ε.
2: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
5: Κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των ΘΕΤΑ FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις κάλπες. Να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές, βάζει στόχο ο Αλέξης Τσίπρας, όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Άφησε αιχμές κατά της κοστολόγησης που έκανε η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά του, κάνοντας λόγο για πίνακα ζωγραφική σουρεαλιστικού περιεχομένου. Ο τελευταίος που θα κάνει σε μένα μαθήματα δημοσιονομικής σταθερότητας, είπε, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Ελεύθεροι αφέθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική όπου φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση εν αναμονή των ιατροδικαστικών ευρημάτων. Έκτακτος έλεγχος του ιατρικού συλλόγου στην κλινική λειτουργούσε με άδεια ως παθολογικό ιατρείο, δήλωσε στον Sky ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Ρωτήθηκε για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και είπε ότι δεν είχε δηλωθεί. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η νεαρή γυναίκα 21 ετών, η οποία βρίσκονταν στη στάση του λεωφορείου στη Νεάπολη, όταν ξαφνικά είδε το βαρύ όχημα να κατευθύνεται κατά πάνω της. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Παπαγεωργίου, η οποία διήρκησε 3,5 ώρες. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονται και οι τρεις γυναίκες 17, 50 και 62 ετών, οι οποίες τραυματίστηκαν ελαφρά. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν λεωφορείο χτύπησε από πίσω το προπορευόμενο αστικό λεωφορείο, το οποίο στη συνέχεια έπεσε επάνω στη στάση όπου περίμενε κόσμος. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές Νοεμβρίου. Μετά τον Ερντογάν, το νήμα της πρόκλησης για την μικρασιατική καταστροφή πιάνει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κατηγορεί τον ελληνικό στρατό για συστηματικές και σχεδιασμένες σφαγές αμάχων. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στον απόϊχο των νέων προκλήσεων από την τουρκική πλευρά.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Καλώς αναμένεται ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι και τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να αγγίζει τους 31 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Στα ηπειρωτικά υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Συνεπέφθη από τα σύννεφα το Υπουργείο Υγείας και ο Υπουργός Υγείας με ανάρτησή του να προλάβει. Αυτοκαταγγέλλεται ουσιαστικά ότι αυτοί δεν είχαν άδεια, δείχνει αλλού, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σας πω κάτι, παιδιά. Υπήρχε ένα συνέδριο τον Απρίλιο του 26. Μιλάμε τώρα μέσα στη χρονιά, έτσι. Από την Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής. Και είχε τοποθετηθεί αυτή η εταιρεία από γιατρούς, όπως αντιλαμβάνεστε, ελληνική εταιρεία, επιστημονική εταιρεία, μέλη γιατροί, μέλη δηλαδή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και όχι μόνο, και είχε τοποθετηθεί σε αυτήν η μερίδα και σαφώς τα είχε στείλει και στο Υπουργείο Υγείας. Αυτό κάνουν οι εταιρείες, ενημερώνουν 27 Απριλίου τώρα σας λέω, για τις θεραπευτικές προσεγγίσεις τις αναγεννητικές ή αντιγυραντικές. Προβάλλονται έτσι στην Αθήνα και στο Κολωνάκι, γίνεται χαμός. Εδώ που να προλάβουμε να κάνουμε κάτι αντιγεραντικό, εδώ προσπαθούμε να επιβιώσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όχι να μην γεράσουμε, έχουμε γεράσει πριν την ώρα μας εδώ και χρόνια. Λοιπόν, και είχε καταγγείλει τότε και είχε ενημερώσει και το Υπουργείο ότι υπάρχουν επιχειρήσεις, γιατροί που διαφημίζουν αυτές τις επεμβάσεις χωρίς να είναι σαφές αν είναι αδειοδοτημένες. Και κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργείο Υγείας, καλά θα κάνετε να το ψάξετε. Εσείς δίνετε τις άδειες, εσείς και το Υπουργείο Ανάπτυξης, εσείς και ο πρώην Περιφερειάρχης Πατούλης, οι περιφέρειες. Εάν το γκουγκλάρετε αυτό, μια προσπάθεια χθες να βρω άκρη, θα σας βγει αλήθειες και μύθοι για τις κυταρικές θεραπείες. 27 Απριλίου. Από την Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής. Δεν είχε άδεια για την πλασμαφαίρεση και ζήτησε έρευνα το Υπουργείο, ο Υπουργός, από τον πρόεδρο και φίλο του Γιώργο Πατούλη. Οι ιατρικοί σύλλογοι εντωμεταξύ κάνουν τις έρευνες κατόπιν καταγγελιών. Δηλαδή υπάρχουν πολλές καταγγελίες για γιατρούς, για ιατρία, αλλά δεν μπορούν από μόνοι τους να κάνουν. Δεν είναι ελληνικό FBI, πως το λέμε, χτυπάμε πόρτα μπαίνουμε. Θα υπάρχει καταγγελία, θα υπάρχει εισαγγελική απόφαση, βέβαια. Εγώ τα θεωρώ, εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με την επικοινωνία. Τελεία. Στην ουσία του πράγματος τώρα είναι ο ιδιωτικός τομέας υγείας να τσεκαριστεί. Να περάσουν όλοι από έλεγχο. Δεν είναι κακός ο έλεγχος. Δεν είναι κακό να ελέγχεται κάτι. Αλλά στην Ελλάδα ο έλεγχος ισοδυναμεί με ενοχή. Λέμε ελέγχεται αυτός και νομίζουμε ότι ελέγχεται επειδή είναι ένοχος. Αν δεν είναι έτσι, πρέπει όλοι να ελέγχονται για να προλαμβάνουμε αδειοδοτημένες ή μη επεμβάσεις, ιατρικές επεμβάσεις. Τρελαθούμε τώρα, τρελαθούμε. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, παιδιά, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Θα ρίξω και έχασα δικό μου άνθρωπο, δηλαδή. Τέτοιο, θα το ξεπεράσω, δεν είναι, Πόσα περάσαμε. Έχει να κάνει αυτό με τις αναμνήσεις μας, με τη ζωή μας. Οι νευρώνες του εγκεφάλου μας δίνουν αυτό το μήνυμα. Τον βλέπουμε, τον ακούμε. Νομίζουμε ότι είναι δικός μας άνθρωπος.

Τι να κάνουμε τώρα. Πολλά χρόνια ήταν μέρος της ζωής μας. Σε στιγμές χαράς, γλέντια. Έγινε η μουσική του, τα κομμάτια του έγιναν κομμάτια των αναμνήσεών μας. Έγιναν δικά μας κομμάτια. Ναι, έτσι λέγεται. Παρακοινωνική σχέση. Μια σχέση που έχει, δεν είναι αμοιβαία. Έχει μία πλευρά. Αλλά ο εγκέφαλος δεν μπορεί να το διακρίνει αυτό. Δεν κάνει τέτοια αυστηρή διάκριση. Άσε που ο ξαφνικός αυτός θάνατος σε ηλικία 54 ετών μας σοκάρει, γιατί μας επιθυμίζει τη δική μας θνητότητα και το πόσο απρόβλεπτη είναι η ζωή. Έχει μια εικοπάθεια όλο αυτό. Δημιουργεί φυσικά μια συλλογική θλίψη. Πρέπει παντού τον κόσμο να συγκινείται. Και είναι και ένδειξη μεταξύ μας ότι η μουσική και η τέχνη αγγίζει πραγματικά τη ζωή μας. Αγγίζει τη ζωή μας.

0: Θανάση, θυμάσαι και με τον θάνατο του Μπόουι? Νομίζω έχει γίνει κάτι ανάλογο.
1: Βέβαια, εντάξει, ο Μπόουι τον είχε σκηνοθετήσει το θάνατο του, γιατί ήξερε ότι είχε καιρό, ας πούμε, καρκίνο, και ήξερε. Και έκανε μάλιστα και την πιο artistic σκηνοθεσία του θανάτου του. Είχε κάνει βίντεο κλιπ.
0: Το 2016.
1: Ναι. Το θυμάμαι σαν τώρα. Για τον Μπόου έκλαψα σαν να ήταν δικός μου άνθρωπος, γιατί ήταν εκτός από πολύ συμπαθής, ήταν και η περσόνα. Ξέρεις, είχαν πολλά κοινά με τον Μαζονάκη. Σκηνοθετούσαν συνέχεια τον εαυτό τους και επανεφεύραν συνέχεια την περσόνα τους στον κόσμο.
0: Τότε με τον Μπόου θυμάμαι ότι πάρα πολλοί ποιητές, κριτικοί, συγγραφείς είχαν γράψει δοκίμια, ποίηματα κτλ. Ενώ δεν τον ξέρανε. Θα μου πεις, αυτή είναι η δουλειά ενός συγγραφέα. Να διερευνά δηλαδή τον ψυχισμό των ανθρώπων. Και πολλοί περιέγραφαν ότι ένιωσαν αυτό, ότι έχασαν ένα φίλο, ένα συνοδοιπόρο της νεότητας. Μιλάμε για μεγάλες προσωπικότητες. Και νομίζω και τον Τζον Λένον έγινε κάτι ανάλογο.
1: Καλά, εκεί ήταν πιο απότομο, γιατί δεν το περίμενε κανείς.
0: Σε σχέση με
1: Bowie, υπάρχουν και πολλά σενάρια συνωμοσίας γύρω από τον θάνατο του Τζον Λένον με το FBI και διάφορα, ας πούμε, που έχουν γίνει μετά.
0: Και εδώ έχουμε σενάρια, πολλά σενάρια.
1: Εδώ
0: και στην Ελλάδα,
1: άπειρα.
0: Στη μικρή μας χώρα, που πολλές φορές την τέχνη στον πολιτισμό έχει αποδειχθεί πολύ μεγάλη, έχουμε επίσης πολλά σενάρια, πολλές εικασίες.
1: Κοίτα, εγώ δεν είμαι γιατρός και δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά η ερμηνεία της ιατρικής πράξης, ας πούμε, και που είναι παραδιατρική και που είναι ιατρική, είναι τελείως φλού.
0: Δεν μπαίνουμε μόνο στην ιατρική πράξη, μπαίνουμε εδώ στην αδειοδότηση. Τι κάνει η πολιτεία, τι κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, τι κάνει το Υπουργείο Υγείας.
1: Συγγνώμη.
0: Και έρχεται με τον υστέρων και λέει: δεν είχαν άδεια, δεν έκαναν το ένα, δεν έκαναν το άλλο. Τη στιγμή που το Υπουργείο Υγείας ποτέ δεν ασχολήθηκε με την ιδιωτική των τελευταίων ετών, επί Άδωνη Γεωργιάδη, δεν ασχολήθηκαν ποτέ με τον ιδιωτικό τομέα υγείας.
1: Σαν πολίτης που επισκέπτομαι έναν γιατρό που βλέπω ότι έχει ταμπέλα αδειοδοτημένη κανονικά από το κράτος, πρέπει να ξέρω εγώ άμα είναι αδειοδοτημένο? Δεν πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου?
0: Γίνεται κάποιος, δεν μπορεί να λειτουργεί ένα ιατρείο αν δεν έχει, είναι μέλος του ιατρικού συλλόγου του εκάστοτε νομού.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι. Του εκάστοτε ιατρικού του νομού, του συλλόγου του ιατρικού. Σωστά. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά σε πολλά ιατρεία γίνονται επεμβάσεις. Και αυτό δεν θα έπρεπε να συμβεί. Υπάρχουν καταγγελίες τις οποίες τη διερευνούν τα μέλη των πειθαρχικών επιτροπών. Ενημερώνουν την αντιπεριφέρεια, ενημερώνουν την εισαγγελία και κινούνται βάσει νόμων και διατάξεων. Τώρα να πέφτουν από τα σύννεφα στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι, ποια λειτουργούν και ποια δεν λειτουργούν και με άδεια, και να έρχονται εκ των υστέρων να πούν ό,τι που λένε, ενώ δεν έχει γίνει μια έρευνα εφόλης της ύλης, γιατί δεν υπάρχει και αυτή η πολιτική βούληση κατά την άποψή μου. Τώρα λέμε, για να τα λέμε τώρα, άστο, άσε μου, μπουνβουρίζω, κλαψουρίζω.
1: Είναι και η αλήθεια ότι η επιστήμη τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και υπάρχουν πολλές αναλλακτικές θεραπείες, και ποιες έχουν γίνει εγκεκριμένες και ποιες είναι υπό μελέτη και ποιες έρευνες έχουν γίνει, και η εμπορική ιατρική μπλέκεται μέσα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας ελεκτικός μηχανισμός?

Δεν θα τα επαναλάβω αυτά, Πέτρο μου, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνονται έρευνες. Όπως έχεις αντιληφθεί, έχει πέσει σύρμα σε όλες τις αρχές ασφαλείας κάτω της, της Αθήνας. Για να εντοπιστούν τα στοιχεία, να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως δημοσιότητας. Πότε πήγε το ΕΚΑΒ, πότε πήγε στο άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα από το ιατρείο, τι έγινε στη διαδρομή, πώς ήταν, αν ήταν η παλμή του ψηλά όταν γινόταν η επέμβαση, γιατί όταν η παλμή είναι ψηλά ούτε αξονική στεφανιογραφία μπορείς να κάνεις. Καταλαβαίνω ότι είσαι γιατρός από αυτά που μου λες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουν προκύψει αυτά τα στοιχεία προς το παρόν. Κρατάω κι εγώ λίγο χαμηλά την μπάλα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Ποτέ δεν ξέρεις. Και εσείς οι γιατροί έχετε πάντα αυτή την πισινή, ότι κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, αντιδρά διαφορετικά, υπάρχουν υποκείμενα νοσήματα, νόσημα που ξύπνησε, δεν το ξέραμε. Κουλουπού, κουλουπού. Εδώ εγώ εστιάζω κυρίως σε αυτά που λέει το Υπουργείο για τις αδειοδοτήσεις, αυτά που λέει η Περιφέρεια, σε αυτά που λένε οι συναρμόδιοι της πολιτείας για το πού πάμε και τι μπορούμε να κάνουμε και αν μπορούμε να τα κάνουμε. Όταν οι ίδιοι γιατροί τον Απρίλιο κάνουν συνέδριο, κάνουν ημερίδα και λένε αυτά που πουλάνε ως αντιγυραντικά και αναγεννησιακά και το ένα και το άλλο, αναγεννητικά καλύτερα, στα ιατρεία, σε ιδιωτικά ιατρεία, μπορεί να είναι και επικίνδυνα και ενημερώνει και το Υπουργείο. Και δεν ανοίγει ρουθουνή, δεν αγωνιά και δεν ανησυχεί κανείς για να κάνει έναν έλεγχο επ' αυτών, τι να λέμε. Εντάξει τα ιατρικά λάθη, αλλά εδώ υπάρχουν και πολιτικά λάθη, υπάρχουν και διοικητικά λάθη. Καλημέρα, καλημέρα Στέλιο, να είσαι καλά. Φαν από ό,τι κατάλαβα, ξέρεις όλα τα τραγούδια. Εγώ κάπως έτσι θα το έγραφα. Τον επικίδιο. Εγώ κάπως έτσι θα το έγραφα. Το ψάξα και εγώ χθες να σου πω την αλήθεια με τους στίχους. Είσαι εδώ μα πάντα λείπεις. Παιδί της νύχτας ήσουν με τους δίσκους σου και το ουίσκι σου, με το αμάξι σου και το εντάξει σου. Τριγυρνούσες αναλύτης. Μονάχος έκλαιγες και πονούσες. Ανήκες σε σένα και στον ήρα σου. Δεν ήθελες κανέναν μες στη μοναξιά σου. Σε έλεγαν παράξενο, δεν σε πείραζε. Έκανες για σένα ό,τι σου άρεσε. Αγάπη σήμαινε για σένα να ανταμώνουν ξένοι. Σήμαινε να φτάνεις στην υπερβολή, να μην μετανιώνεις ποτέ, να δηλώνεις πάντα υπερβολικός. Και τώρα λείπει πάλι ο Θεός. Καλό ταξίδι Γιώργο. Το διάβασα, σε ευχαριστούμε πολύ.

Η κίνηση είναι στο κόκκινο και στη Ζυμισκή και στην Περιφερειακή, φαντάζομαι. Έχεις το χαρτί μπροστά σου? Ναι, κόκκινο. Ναι, έχουμε τροχονόμους. Είμαστε στην δεύτερη εβδομάδα ή στη βασική εβδομάδα της ΔΕΘ, όπως θέλετε δείτε το. Από τα μηνύματα σας εδώ βλέπω ότι δεν είχαμε φοβερό κόσμο ούτε χθες στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μια απογοήτευση και από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και από τα περίπτερα. Το περιμέναν πιο γκράντε, πιο εντυπωσιακό αυτό της Ιαπωνίας. Δεν ξέρω αν η ΔΕΘ τους το επέτρεψε ή όχι, αλλά είναι κατώτερο των προσδοκιών

0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, Στέλιο. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Πού είναι η Βουλέ, Βούλα Πατουλίδου που έλεγες Μελίνα? Ναι, εδώ είναι, εδώ είναι η κυρία Πατουλίδου. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλά είμαι εσείς?
0: Λέγαμε για την ανάρτησή σας τη χθεσινή, ότι δεν είναι η συναυλία το θέμα, η προπαγάνδα είναι το θέμα.
1: Όχι.
0: Το δάσος να βλέπουμε, όχι το δέντρο, που μου άρεσε πάρα πολύ να σας πω την αλήθεια, κυρία Πατουλίδου.
1: Ναι, yes. Γιατί όποιος δει λίγο και περπατάει στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο, νομίζω αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα, αυτά που κάποιους σε κάποιους προκαλούν εμετικά συναισθήματα, σε κάποιους άλλους προκαλούν πολύ θυμωμένα συναισθήματα, γιατί λες, γιατί δεν αντιδρούμε πραγματικά για το δάσος που δεν βλέπουμε.
0: Και το λέτε εσείς που κατάγεστε και από τη Φλόρινα και τελευταία είχαμε πολλές προκλήσεις από εκεί. Μάλλον φαντάζομαι αυτό σας ενέπνευσε για να απαντήσετε.
1: Μα ξέρετε, είναι πάρα πολύ. Εγώ στο χωριό που δεν έχω μεγαλώσει, βέβαια, και για να τα λέμε, στη Θεσσαλονίκη έχω μεγαλώσει, αλλά Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρια, μέχρι και την πρώτη δημοτικού ήμουν εκεί. Δηλαδή είναι αδέρφια, μισό-μισό είναι το χωριό.
0: Ναι.
1: Μισό Σλαβόβο, μισό Ποντιόφωνη. Δεν μπορεί λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι Έλληνες. Δεν μπορώ, αυτοί τουλάχιστον σε εμάς στο χωριό μας δεν έχουμε τέτοιες εξάρτησεις και τέτοιες αντιδράσεις, αλλά αγύρω-τριγύρω, τι είναι εκείνο που έχει θυμώσει τόσο πολύ την ψυχή τους για να αντιδρούν για τους τον εαυτό τους, γιατί εγώ έτσι το βλέπω.
0: Λέτε για τη συναυλία, έτσι, για κάποιους, για τη συναυλία του ΡΕΜ.
1: Ναι, στα πανηγύρια, δεν είναι μία συναυλία, είναι στα πανηγύρια και το βλέπεις, αλυτρωτικές κουβέντες μέσα στα τραγούδια, δύσκολες συμπεριφορές, λίγο θυμωμένες συμπεριφορές και λέω στα παιδιά, για σταθείτε, σταθείτε, σταθείτε. Τα παιδιά μας μεγαλώσανε μαζί, παίζουν μαζί, όλη η πορεία της ζωής μας είναι κοινή, και θυμώνουμε, βλέπεις, έχουμε βγάλει δόντια όλοι και μας ενοχλεί τώρα το ότι έχει γίνει μέσα σε ένα κάδρο Μέγας Αλέξανδρος και θα παίξει φωτογραφία αυτή. Ειλικρινά θεωρώ ότι θα παίξει αυτή η φωτογραφία παντού στον κόσμο, και αν και για φανταστείτε λίγο την εικόνα, αυτό που θα, αν θα γίνει, και μακάρι να γίνει, γιατί εγώ το θεωρώ ίσως και από τον μεγαλύτερο και ποδοσφαιριστή, τον Ρολαντίνιο, να πατήσεις τους ρυθμούς του Ζορμπά και από πίσω να είναι ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Μετά το θάνατο...
1: Δεν μπορούμε να πληρώσουμε αυτή την εικόνα για εξωστρέφεια, ναι, και διαφήμιση.
0: Ναι. Εγώ δεν θεωρώ θα αλλάξει βέβαια ο σχεδιασμός, πιστεύω, μετά το θάνατο του Μαζονάκη, αλλά είναι έτσι όπως τα λέτε. Θα υπάρχει μια μεγάλη προβολή της Θεσσαλονίκης και της, και του πολιτισμού. Και του πολιτισμού. Θεωρείτε λοιπόν ότι δεν δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία σε όλη αυτή την παραχάραξη της ιστορίας που συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία και δίνουμε πάρα πολύ στο άγαλμα.
1: Ανάλογα αν κάτι μας πονέσει, ναι. Αυτό βλέπουμε μπροστά μας. Αυτό το απαξιωτικό, και το λέω συνέχεια, μπας και το χωνέψουμε, θεωρώ όλοι, γιατί εμένα όταν με το πρώτο είπανε, οι πνευματικοί άνθρωποι εδώ του τόπου, πραγματικά εντυπωσιάστηκε και το κρατάω. Έχουμε έναν πολιτισμό στον οποίο εννοείται ότι όλα έχουν γίνει όπως είχε επικοινωνηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά επιπλέον έχουμε θεοποιημένη τη μέριδα, τη διχόνοια. Ό,τι και να κάνουμε, πάντα διχασμένοι θα είμαστε, εκτός και αν απειληθούμε ίσως. Και αυτό προς στιγμή.
0: Έχουμε ξεφύγει, δηλαδή λέτε ότι έχουμε ξεφύγει λίγο, δεν είναι δημοκρατικό μας δικαίωμα να αντιδρούμε και να διαφωνούμε.
1: Έρχεται ο ρέμος.
0: Ναι.
1: Γεννήθηκε εδώ. Έρχεται με όλη τη χαρά να κάνει τα 30 του χρόνια, δηλαδή προσπαθώ να μπω στην ψυχή του,
0: ναι,
1: τα 30 χρόνια εδώ. Για να προσφέρει χαρά, δωρεάν συναυλία. Αυτός έχει βρει τους χορηγούς για να μπορέσει να πληρώσει όλο αυτό το υπερθέαμα. Άρα δεν θα τον κατηγορήσουμε και γι' αυτό.
0: Νομίζω
1: έρχεται λοιπόν να προσφέρει χαρά το γενέθλιο του,
0: ναι,
1: τόπου.
0: Ναι. Νομίζω η διαφωνία είχε να κάνει... Ναι, η διαφωνία είχε να κάνει όχι με το ρέμο. Γιατί
1: όχι,
0: οι περισσότεροι αγαπάμε ρέμο, αλλά νομίζω έχει να κάνει με το Δήμο και τη διαχείριση του θέματος. Δηλαδή, αρχικά έδωσε την άδεια, και σας το λέω, κυρία Πατουλίδου, γιατί, ναι, είστε ένας άνθρωπος της αυτοδιοίκησης. Δεν μπορείς λοιπόν από τη μία να δίνεις την άδεια και από την άλλη να παίρνεις πίσω την άδεια γιατί δεν το είδες καλά, δεν το διάβασες καλά, δεν το κατάλαβες. Έχει να κάνει με την διαχείριση του πράγματος, ότι τα συμφωνηθέντα δεν τηρήθηκαν. Mm.
1: Δεν ξέρω ποια είναι τα συμφωνητέντα. Εδώ το
0: είχε εγκριθεί,
1: πάνω,
0: είχε εγκριθεί η άδεια. Είχε εγκριθεί
1: αυτό το πράγμα,
0: η εξέδρα.
1: Έτσι όπως έχει γίνει.
0: Μόλις έγινε ο θόρυβος και αρχίσαμε και γκρινιάζαμε ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ο Δήμος το είχε κάνει αυτό.
0: Ναι,
1: εδώ το κάνουν κυβερνήσεις.
0: Ναι.
1: Εδώ το κάνουν κυβερνήσεις. Mm. Μόλις δούνε ότι κάτι ο κόσμος λίγο αντιδρά, φρενάρουν. Δεν είναι έτσι. Ή έχουμε πάει όλοι κόκκινες γραμμές. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Δεν είναι Ρος.
0: Μήπως έπρεπε να ζητήσει, το Λευκό Πύργο, μήπως θα ήταν πιο εύκολο αυτό. Μήπως.
1: Όχι, εγώ δεν έχω. Ο Λευκός Πύργος ήταν μια φυλακή αιματοβαμμένη. Ο Μέγας Αλέξανδρος όμως ήταν ένας κατακτητής που μπορεί να λένε άλλοι ότι ήταν πολεμοχαρής, αλλά μέχρι και την Ινδία μπορούμε να βρούμε Έλληνες.
0: Φυλακή, ο οποίος είναι το πόσιμο και το σύμβολο της πόλης.
1: Πόσιμο. Εγώ ειλικρινά άκουσα με χαρά θα μπορούσα να το πω αυτό, γιατί κάποια στιγμή πριν από χρόνια ήταν προείδρευα του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, αλλά ίσως το θυμόσαστε ότι έλεγα πολύ ξύλο ότι καινούριο και αν, εάν πρότεινα ακόμη και τα κόκκινα λεωφορεία που
0: είχαμε φάγατε ξύλο, είπατε.
1: Θεσσαλονίκη στο Λονδίνο.
0: Φάγατε ξύλο, είπατε.
1: Αλλά, πολύ. Αλλά ειλικρινά μπορεί να γεμίσουν γάλματα. Ένα όμως λείπει. Και το άκουσα με χαρά. Έτσι και με πολύ, πολύ περηφάνεια, γιατί λέω τι ωραία, τι γοργόνα. Μία είναι, ένα είναι το άγαλμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο κουβαλά όλο τον μύθο.
0: Ναι.
1: Έλεγα λοιπόν ότι μακάρι κάπου να χωρέσει στην παραλία κοντά μια γοργόνα που να είναι η Θεσσαλονίκη. Έχει όνομα η γοργόνα. Δεν είναι, έχουν την όπερα στο Σίδνεϊ και άμα βάζει να φωτογραφίσουν, να πήγε στο Σίδνεϊ. Εδώ η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε κάλλιστα να έχει εικόνα και μύθο. Γυρίζονται ταινίες με τη γοργόνα, ζει ο Μέγας Αλέξανδρος ή όχι. Και εμείς έχουμε το Λευκό Πύργο, καλός είναι εκεί, είναι ένα κατάλοιπο των τυχών. Καλός είναι. Θα τον κρεμίσουμε. Αλλά να σας πω, μπορούμε να αναδείξουμε αυτό που μπορεί να συνοδέψει όλη την ιστορία και λίγο να μαζευτούν και οι Σκοπιανοί λέγοντας, α, ξέρετε, εμείς Μέγας Αλέξανδρος, άμα τους ρωτήσεις ποια είναι η Θεσσαλονίκη, δεν ξέρουν. Γιατί αυτό μπορεί και να το διδάχτηκαν οι ετεροτελείς αδερφοί του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από που πήρε το όνομα η Θεσσαλονίκη.
0: Θα μείνουμε λίγο σε αυτό.
1: Είναι ορισμένα πράγματα, μπορεί να είναι λεπτομέρειες, μπορεί να ακούγονται γραφικά στα αυτιά ορισμένων. Αλλά ξέρετε, δημιουργούν πατήματα για να μπορείς να υπερασπίζεσαι την ταυτότητά σου.
0: Οι προτάσεις σας μέσα στον πολιτικό χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν θα το ανοίξω πιο πολύ, δεν υλοποιήθηκαν, δεν βρήκανε έδαφος, καρποφόρο.
1: Ειδικό όταν, κοιτάξτε, από την δουλειά που έχω κάνει τα 10 χρόνια, τουλάχιστον δεν βγήκα ποτέ να πάω, ξέρετε, την καρδιολογική κλινική στον Άγιο Παύλο την έκανα εγώ, την ορθοπαιδική στα γεννήματά την έκανα εγώ, γιατί το θεωρώ αυτονόητα της αυτοδιοίκησης.
0: Ως αντιπεριφερειάρχης, λέτε, Θεσσαλονίκης.
1: Ως αντιπεριφερειάρχης, Θεσσαλονίκης.
0: Με τα προγράμματα.
1: Με όλη τη δουλειά. Το βλέπω τώρα του Παύλου Μελά, του πάρκου που ευελπιστώ το Μητροπολιτικό Πάρκο να τελειώσει. Τα λευτικό καταφύγιο, ξέρετε, στην Καραβαριά είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Με πολύ χαρά βλέπω εκεί το μικρό πάρκο, το βιοκλιματικό του Τούλοφ Πάλμε, ακόμη να συντηρείται και να είναι καλά. Είναι πολλά τα έργα, αλλά για όλη τη δουλειά που έχει γίνει, μετά τα μαθαίνεις. Όταν βγεις λίγο απ' έξω και κοιτάς όλη την εικόνα, για τη δουλειά που είχα κάνει θα έπρεπε να ήταν άλλα 50 πράγματα τελειωμένα, αλλά τρομάζουν πολλές φορές γιατί σου λέω, α, θα μας βγει τώρα αυτή η αθλήτρια, αυτή που μόνο πιλαλάει και τρέχει, θα μας βγει καλύτερη ως αποτέλεσμα, γιατί τα αποτελέσματα έρχονται με συνεργασία, έρχονται με όραμα, με συνεργασίες, γιατί έτσι μπορείς να βρεις και τα λεφτά και το αποτέλεσμα να το προκαλέσεις.
0: Πάντως τώρα που αναφέρατε και τον τουρισμό, επί ημερών άλλων από τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής που είπατε, έχουμε σημαντικές αποχωρήσεις όπως της Ryanair και διάφορα προβλήματα στον τουρισμό της Θεσσαλονίκης.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ να απαντήσω όμως.
0: Δεν μπορείτε να απαντήσετε.
1: Γιατί εγώ πλέον είμαι μακριά. Όχι, όχι. Γιατί αν ήμουν εγώ και είχε φύγει η Ryanair, νομίζω ότι θα με είχαν κρεμάσει το Λευκό Πύργο με τα πόδια προς τα πάνω.
0: Που είχατε μια μετοπική με την παράταξη
1: και με τον
0: Τζιτζικώστα.
1: Όχι, ήταν η πιο δυνατή παράταξη, την κάναμε πιο δυνατή. Θεωρώ δηλαδή ότι και η δική μου παρουσία εκεί πέρα έχει δώσει πολλούς πόντους. Αλλά θα μπορούσε λίγο, εάν αυτή, ξέρετε, η ανασφάλεια των πολιτικών, ότι ποιος είσαι, ποιος είμαι, θα φανώ, δεν θα φανώ. Εάν ήταν λίγο πιο ελεγχόμενη, θα είχαμε πιο καλά αποτελέσματα για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μην ξεχνάτε ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πρωτογενή τομέα και κτηνοτροφία, είναι top of the top. Έχουμε από τους καλύτερους προϊσταμένους γενικούς διευθυντές στις υπηρεσίες. Δεν ακούστηκαν ποτέ.
0: Αν κατεβαίνατε τώρα, αν ξεκινούσατε τώρα, τι θα κάνατε διαφορετικά?
1: Τίποτα.
0: Θα κάνατε τα ίδια με την ίδια παράταξη? Όχι, αν τώρα ξεκινούσατε, θα κάνατε κάτι διαφορετικά, θα πηγαίνατε σε άλλη παράταξη, θα κάνατε δική σας παράταξη?
1: Είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Να σας πω κάτι, εμένα δεν ήταν ποτέ ο ντε και καλά ο στόχος μου να ηγούμε. Εγώ ήθελα να έχω τη συνεργασία, να μπορούμε να συνεννοούμαστε και να προχωράμε. Δεν ήμουν αντί και
0: τι
1: καλά.
0: Τι στράβωσε, στράβωσε αυτό που λέτε, στράβωσε ότι φανήκατε περισσότερο από ό,τι έπρεπε.
1: Λίγο παραπάνω, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να το μετεκτεί κάποιος.
0: Θεωρείτε ότι σας εκμεταλλεύτηκαν, ότι δεν
1: όχι,
0: σας αξιοποίησαν.
1: Δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη. Όχι, όχι, δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη. Το αξιοποίησαν ήταν να σε αφήσουν λίγο πιο ελεύθερη, προφανώς θα μπορούσαν. Ναι. Αλλά το δεν εκμεταλλεύεται κανείς κανέναν εάν ο ίδιος δεν το θέλει. Συνειδητά πηγαίνεις εκεί ξέροντας πολλές φορές ότι οι συνεργασίες αυτές έχουν και τρικλοποδιές, αλλά όταν γυρίζει
0: από τους αντιπάλους, όχι
1: κάτι,
0: από τους συμμάχους.
1: Και από τους, η εσωτερική είναι η πιο μεγάλη αντίπαλη, γιατί τον εχθρό κράτο τον κοντά, τον φίλο κοντά, όπως το λένε, κάπως αλλιώς το λένε.
0: Εάν ήσασταν λίγο πιο διπλωμάτισα και δεν ήσασταν νέτα σχέτα έτσι τα λέγατε και τα με τοπικά,
1: δεν θα είχατε κερδίσει. Τώρα, πολύ μεγάλωσα. Αν ήταν νέτα, αν ξέρετε, ήμουν λίγο πιο διπλωμάτης, δεν θα έλεγα για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Θα έλεγα, ξέρετε τι όμορφο να για την Ελλάδα ναι. έτρεξε, γιατί η Ελλάδα ανθεί κλπ.
0: Τώρα θα πείτε κάτι για τη Μακεδονία ρε γαμώτο, θα το πείτε στην περιφέρεια.
1: Το γαμώτο λέγεται, όχι, όχι.
0: Για την περιφέρεια.
1: Το λέγεται μετά από ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
0: Αν η Νέα Δημοκρατία σας χρήσει υποψήφια περιφερειάρχησα στην κεντρική
1: όλα
0: Μακεδονία.
1: Έχουν συνεννοήσεις. Έχουν διαπραγματεύσεις, έχουν προτάσεις και αντιπροτάσεις, οι οποίες έχουν γίνει και αν και εφόσον εγώ δώσουν, θα είναι, μπορεί να φανεί κάτι. Αλλά εντάξει, εγώ
0: υπάρχει δυνατά αυτό το σενάριο, δηλαδή. Υπάρχει αυτό πολύ δυνατό το σενάριο. Υποψήφια περιφερειάρχησα στην κεντρική Μακεδονία με την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε πει ποτέ κάτι τέτοιο. Ούτως ή άλλως υπάρχουν ήδη υποψήφοι για την περιφέρεια από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν θα έχουν πάρει το χρήσμα ή όχι.
0: Με ποιον είστε εσείς τώρα προς το παρόν, με Γιουτίκα, με Καράουγλου, με Γιουλέκα, είναι και πολλά τα πολύ
1: νομίζω ότι νομίζω ο Γιουλέκας άλλος τον πρότεινε, δεν πρότεινε ο ίδιος ακόμη τον εαυτό του, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ μακριά ακόμη για να έχω εγώ αυτόν εκείνον ή τον παράλληλο και τους τρεις τους ξέρω, συνεργαστήκαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε έχουμε διαδρομή.
0: Πού θα μπορούσατε να προσφέρετε όλη αυτή τη γνώση που έχετε αποκομίσει και από την αντιπεριφέρεια και από τον οργανισμό τουρισμού, τι μπορείτε τώρα?
1: Ήλικρινά να σας απαντήσω. Ναι. Η χώρα μπορεί να προχωρήσει και χωρίς πατουλίδα. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαριστούν για να μπορέσει να πάει στο επόμενο βήμα. Εάν δεν ξεκαθαριστούν, αυτό δεν χρειάζεται να είμαι και κάπου. Μπορεί και να είμαι, μπορεί και να μην είμαι. Και δεν είμαι η επιθεία που δίνω, ξέρεις, έναν τουρισμό. Απλά είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία συνέβησαν, δεν ήταν καθόλου καλά, αλλά καθόλου καλά, για τα οποία εγώ έχω και μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια. Μετά από 42 χρόνια εκείνη η συνδύωση με τον σύζυγο έφυγε και είναι ένας χρόνος τώρα. Και υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που με έχουν πονέσει. Οπότε θα δούμε.
0: Η διαχείριση μιας απώλειας είναι πραγματικά πολύ δύσκολη. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε, όμως πολλά πράγματα αντιμετωπίζονται με δουλειά, όπως το ξέρετε επίσης πολύ καλά. Τι θα μπορούσε λοιπόν να κάνει η Βούλα Πατουλίδου για τον νομό, για την κεντρική Μακεδονία, για τη Θεσσαλονίκη?
1: Δεν μπορώ, κοίτα, να σας
0: ειδικά
1: πω,
0: τώρα που...
1: ήδη, όχι, όχι, ήδη τα 10 χρόνια εγώ έχω δουλέψει πάρα πολύ, εάν και εφόσον.
0: Καθίστε. Μιλάτε στη συνεντεύξη σας, μιλάτε για ηθική δικαίωση. Ποια είναι η ηθική δικαίωση?
1: Όταν θα είναι να έρθει, θα σας την πω. Την ξέρει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος και από εκεί και πέρα βλέπουν.
0: Δεν θα μας δώσετε κάτι παραπάνω.
1: Κοντός ψαλμός αλληλούια. Ούτως ή άλλως ο χρόνος είναι μπροστά και αυτό αφορά εμένα προσωπικά και ίσως και έναν άνθρωπο ακόμη. Οπότε δεν είναι.
0: Να σας ζητήσουν συγγνώμη.
1: Θα δούμε.
0: Για...
1: Δεν είναι το να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Ποια είναι η ηθική δικαίωση?
1: Πολλές φορές. Μην με ρωτάτε. Ξέρετε ποιο
0: όταν σας δίνουν το λόγο τους για κάτι και δεν τον τηρούν.
1: Είναι πιο δύσκολο. Η υπομονή. Υπομονή είναι το πιο δύσκολο.
0: Δεν θα
1: να
0: κάνουμε
1: υπομονή να
0: πάντα.
1: Να έρθουν συγκεκριμένα πράγματα όταν πρέπει όπως πρέπει. Γιατί εντάξει, δεν είμαστε ναι μεν αναλώσιμοι, αλλά όχι τόσο αναλώσιμοι. Θα δούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πατουλίδου.
1: Και εγώ πολύ πολύ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Να χαιρόμαστε την κάθε μας μέρα.
2: Θήτα FM 107,1. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: πώς το είπε η κυρία Πατουλίδου, κοντός
1: ψαλμός.
0: Αλληλούια. Θα έχουμε εξελίξεις λοιπόν. Σας θυμίζω ότι ήταν και υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς μπορούμε να έχουμε εξελίξεις από το πεδίο της κυβερνώσεως παράταξης, είτε αφορά στην περιφέρεια είτε αφορά στη Βουλή.

Να σας θυμίσω, ναι, μιλήσαμε με τη Βούλα Πατουλίδου. Βγάλω το στεναχωριέμαι, πέφτω πάλι. Δεν και έπαθα να σηκώθω λίγο. Λοιπόν, χαιρόμαστε, είπε η κυρία Πατουλίδου, την κάθε μέρα, όσο μπορούμε. Σας θυμίζω λοιπόν ότι μπορεί να έχουμε εξελίξεις, γιατί ήταν το τελευταίο πεδίο της, ήταν η Ευρωβουλή με τη Νέα Δημοκρατία. Τότε που στο παρένα βάλαν και άλλοι, και άλλον Ολυμπιονίκη, και τη τράβηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια. Δεν είναι επικραμμένη, αν και εγώ θα ήμουν στη θέση της. Δεν θέλει να εμφανίζεται ότι την χρησιμοποίησαν, την αξιοποίησαν περισσότερο για την πάρτι τους οι άλλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η δική μου άποψη. Τα έχουμε εξελίξει λοιπόν. Φυσικά η χώρα μπορεί να πάει μπροστά, λέει η κυρία Πατουλίδου, και χωρίς τη Βούλα Πατουλίδου. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχουν πολλά μεγάλα πολιτικά κεφάλαια από την περιφέρεια. Για πείτε μου το πολιτικό προσωπικό της περιφέρειας γενικότερα, το οποίο το θυμάται το κέντρο μόνο εν ώψη εσωκομματικών διεργασιών και εκλογών. Και πολιτικό προσωπικό δεν είναι αυτοί που ψηφίζουν και χειροκροτούν στη Βουλή. Πολιτικό προσωπικό είναι αυτοί που έχουν παρέμβαση, που έχουν λόγο, που έχουν μια αξιοπιστία, που περπατάνε ανάμεσά μας, που συνεχίζουν και περπατάνε ανάμεσά μας μετά την απομάκρυνση από την καρέκλα. Η ομάδα εδώ, η δημοσιογραφική ομάδα του Theta FM 107,1, πολύ μεγάλη, μην το ξεχνάτε. Στα δελτία ειδήσεων, στις εκπομπές, Γεωργία Δερμιτζάκη, Αφροδίτη Χρυσοχώου, Χριστίνα Στεφανίδου, Αλέξανδρος Νικηφορίδης. Στη γραμματεία η καλύτερη φωνή, Κατερίνα Σιάπαντα, η πιο ωραία φωνή. 6 με 8 το πρωί Δημήτρης Καρυπίδης, 8 με 10 εμείς, 10 με 12 Βαγγέλης Μωυσής, 12 με 2 Βασίλης Κεχαγιάς, 2 με 3 Χριστίνα Χαλεπλίδου. Μετά φεύγουν οι πρωινοί, που λέει και ο Κεχαγιάς, και έρχονται οι απογευματινοί.

Θα συμφωνήσω, Μίτσο, με όσα δεν είπε η κυρία Πατουλίδου. Έβγαλε ειδήσεις πολλές φορές και οι σιωπές βγάζουν είδηση. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Άντε να πάρουμε λίγο πάνω μας. Καλημέρα, Μαγδά. Καλημέρα, Ειρήνη. Περιφερειακές εκλογές το 28 δεν γίνονται? Ναι, καλά δεν. 28, Ειρήνη, ναι. Τι είναι μακριά, εννοείς? Σε πολιτικό χρόνο δεν είναι μακριά. Βγάλει τις εκλογές τις εθνικές. Σε πολιτικό χρόνο είναι μήνες. Μη σου πω ένας χρόνος. Δηλαδή 26, 27, 28, 27, μπορεί να είναι και 10 μήνες.

0: περίμεναν δωρεάν μεταφορά με λεωφορεία, γιοταχή, παίρνουν 4.000 κάρτες απεριορίστων από την αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης.
1: Και αυτές δωρεάν δεν είναι, δηλαδή πού είναι το πρόβλημα? Αχάριστη.
0: Θες να το βάλουμε κάτω? Είναι 16.500 οι μαθητές όλο τον ομό. Έτσι, 16.000. Αυτές είναι 4.000 κάρτες για τη Θεσσαλονίκη. Τον ΟΑΣΤ, εκεί που είναι ο ΣΕΘ, πώς το λένε. Καλά το είπα, καλά το είπα. Και μάλιστα δίνονται μια μέρα που είχαμε, μια μέρα μετά, την ίδια μέρα που είχαμε τη σύγκρουση δύο λεωφορείων.
1: Και την ίδια μέρα που έβγαλε το Theta News αποκάλυψη για τον μπάζο μας στα Τέμπη. Ότι είχε βγει τιμολόγιο 110.000 ευρώ σε άγνωστη εταιρεία. Που μάλλον συστάθηκε εκείνη την ώρα.
0: Απευθείας ανάθεση.
1: Απευθείας ανάθεση. ΣΔΙΤ.
0: ΣΔΙΤ είναι άλλο, αλλά τέλος πάντων. Βάλτε τουρλού.
1: Τουρλού του. Έτσι κι αλλιώς τουρλού, δεν είμαστε mixologist.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάθε μέρα μαζί στο μικρόφωνο Μελίνα Καραπανογιωτίδου, στους ήχους μουσικές Θανάσης Αποστολίδης. Προηγούνται οι εθνικές. Ναι παιδιά, προηγούνται. Τι πονά είναι η δημοκρατία στη Μακεδονία. Από τις περιφερειακές λέω. Απαντάω λίγο και στους φίλους ακροατές που μου στέλνουν μηνύματα. Να είστε καλά. Είχαμε θέμα και στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Επιβάτες προκάλεσαν επεισόδιο και είχαμε έκτακτη προσγείωση στο Μακεδονία και πήγε αστυνομία εκεί και τους σύμπησε δύο άνδρες ηλικίας 39 και 42 ετών. Μαγκαστική προσγείωση γιατί έγινε της κακομοίρας με δύο επιβάτες. Θα ακούσετε περισσότερα και στα δελτία ειδήσεων.
1: Ξέρεις, μου έχει μιλήσει η αεροσυνοδός γι' αυτό, ότι όταν ανεβαίνεις στο αεροπλάνο δεν είσαι ίδιος, ψυχολογικά σε αλλάζει. Κάποιοι φοβούνται πολύ, βγάζουν άλλο αυτό επιθετικό, κάποιοι πίνουν. Γενικώς θέλει ιδιαίτερη ψυχολογική διαχείριση από το πλήρωμα και μάλιστα κάποιοι εκπαιδεύονται και γι' αυτό.
0: Πάντως ένας από τους επιβάτες που έκανε μεγάλο τζέρτζελο τραβούσε βίντεο το προσωπικό. Ο άλλος κάπνιζε μέσα στη τουαλέτα.
1: Αχ, τι μου θύμισες τώρα. Εποχές Πασόκ που καπνίζανε στα αεροπλάνα, ε.
0: Ποιο, στο πιλωτήριο θες να πεις?
1: Στο πιλωτήριο, ναι, ο Πρέκας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Κατεβάσεις τώρα ολόκληρο σκάφος, να χάσεις τη δουλειά σου, τη διαδρομή σου, το γιατρό σου, ξέρω εγώ, να τα χάσεις όλα. Από τον τζέρτζελο δύο επιβατών.
1: Δεν είναι μόνο για τους επιβάτες το πρόβλημα, είναι και για τους εργαζόμενους, γιατί πρέπει να αδειάσει όλο το αεροπλάνο από αποσκευές για να βρούνε τις εξής δύο αποσκευές που αντιστοιχούν σε αυτούς που θα συλλάβει η αστυνομία. Ουσιαστικά γίνεται η πτήση εκ νέου. Και φυσικά επιβαρύνεσαι και για παρακόλουση συγκοινωνιών εκτός των άλλων.
0: Ναι, σχηματίζεται δικογραφία. Μα μάτιασαν. Και αυτό στο Μακεδονία.

0: Φούλη τσιμισκή αυτή τη στιγμή, Δευτέρα Τρίτη, από ό,τι βλέπω. Ναι, με τα φώτα της μικρής σκάλας ακόμη αναμένα, ξεχασμένα, αναμένα και ξεχασμένα.
1: Ο Δήμαρχος πάντως προσπαθεί για να κάνει απευθείας πτήση Μακεδονία-Νέα Υόρκη, Εδώ και πολλά χρόνια ακούγεται αυτό, έχει γίνει η επέκταση του διαδρόμου. Ξέρεις, παλιά δεν μπορούσε να φύγει αεροπλάνο από την Θεσσαλονίκη, γιατί δεν μπορούσε να
0: απογειωθεί
1: τετρακινητήριο και να προσγειωθεί.
0: Με ενημερώνει η Γεωργία Δερμιτζάκη ότι έχουμε αναφορές, πολλές αναφορές, πολλά τηλεφωνήματα εδώ ακροατών για οσμία αερίου στα ανατολικά της πόλης, στην Ποντού, εκεί που κάνουν και τις εργασίες πάνω του μετρό. Χτύπησαν κανένα σωλήνα, λες? Μπορεί, μπορεί. Λοιπόν, αν μυρίζετε κι εσείς εκεί, να έχετε το νου σας. Τα τηλέφωνα της εκπομπής
1: 2317-002-730 και το Viber του σταθμού 6977-201070 για τα μηνύματα και τις φωτογραφίες σας.
0: Ακροατές μας τα λένε αυτά, με οι αναφορές για οσμία αερίου. Να έχετε το νου σας λοιπόν. Στην Καλαμαριά, στην Πόντου, εκεί που γίνονται εργασίες πάνω από το μετρό, πάνω από τους σταθμούς. Ξέρετε ότι η ανάπλαση της οδού θα πάει μέχρι τον Απρίλιο και μάλιστα ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη τελετή εγγενείων εκεί της επέκτασης είπε άντε να συναντηθούμε όλοι μαζί 1η Απριλίου, βρήκε τη μέρα, 1η Απριλίου, μέρα του ψεύτη.
1: Κάποιοι φίλοι γιορτάζουν.
0: Να το ανακοινώσουμε
1: μέρα.
0: Ότι έχει γίνει. Ναι, πολλοί φίλοι.
1: Πολλοί φίλοι γιορτάζουν πολύ 1η φίλοι. Απριλίου.
0: Γεια σου, ρε Μπάμπη. Ξέρω, ξέρω. Μετά από την εκπομπή σου, ακούς την εκπομπή μας. Ξέρουμε. Είμαστε η πρώτη σου προτεραιότητα. Μην γίνεσαι Μπάμπη. Μην γίνεσαι Μπάμπη.
1: Λάμπη, λάμπη, Μπάμπη μου.
0: Τι να σας πω, παιδιά, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, το διάβασα τα ρεπορτάζ του συναδέλφου να καταλάβω πόσο συγκρούστηκαν τα δύο λεωφορεία και πέσαν πάνω στη στάση. Δεν το πιάσα. Δεν το πιάσα. Ελπίζω αύριο να έχω ένα συμπέρασμα για να σας μεταφέρω.
1: Κοίτα, από το πλάι το έξισε, από το πλάι το έσπρωξε το λεωφορείο. Δεν ήταν από
0: τώρα
1: πίσω.
0: Για επαγγελματίες οδηγούς τώρα. Δεν είναι έτσι απλά πράγματα. Θα μου πείστε ο δρόμος και στο δρόμο το ξέρανε. Δεν ξέρω. Τα σενάρια είναι πολλά. Δεν θέλω να τα επαναλάβω. Αύριο λοιπόν θα έχουμε λίγο και θα μιλήσω και με πραγματογνώμονες να μου πούν τι παίζει. Αν έχει να κάνει, ας πούμε, με το θερμικό ή ηλεκτρικό σύστημα του λεωφορείου, αν παίζει γι' αυτό κάποιο ρόλο. Τα αντανακλαστικά, αν δηλαδή ένας οδηγός που είχε συνηθίσει πολλά χρόνια με ένα παλιάς τεχνολογίας αυτοκίνητο μπορεί να τρέξει ένα ηλεκτρικό με την ίδια άνεση. Πολλά ερωτήματα.
1: Καλά κατηφόρα ήταν εκεί πέρα. Και με το ποδήλατο, δηλαδή με 50 χιλιόμετρα την ώρα κατεβαίνεις. Το πρόβλημα είναι ότι προσπαθούμε να βγάλουμε συμπέρασμα πριν ακόμα εξετάσουμε όλες τις παραμέτρους, όπως και με την ιατροδικαστική εξέταση
0: έχουμε,
1: και όλα
0: έχουμε
1: αυτά.
0: Έχουμε ανάγκη να μάθουμε. Έχουμε ανάγκη, είμαστε θυμωμένοι, είμαστε στεναχωρημένοι για πολλά πράγματα. Έχουμε ανάγκη τουλάχιστον να μάθουμε. Έγιναν οι όποιες κινήσεις έπρεπε να γίνουν. Είχαν αδειοδοτηθεί τα ιατρία. Είχαν εκπαιδευτεί οι οδηγοί. Έχουμε ανάγκη να μας εξηγήσουν. Έχουμε ανάγκη από διάβγεια, από διαφάνεια. Έχουμε ανάγκη από ενημέρωση. Τι γίνεται στον ιδιωτικό χώρο της υγείας? Ό,τι γίνεται εκεί δεν μαθαίνετε? Έχουμε ανάγκες ψυχολογικές, συναισθηματικές, πραγματικές. Είμαστε επιβαρημένοι από όσα συμβαίνουν, από όσα διαβάζουμε, από όσα λουζόμαστε κάθε μέρα. Ας μας τα εξηγήσουν με απλά λόγια για να ξέρουμε τι παίζεται. Δεν μπορείς να λες μπες στην ψηφιακή πλατφόρμα, δες αυτό, δες το άλλο και να μην αναρωτιέσαι αν αυτόν που το λες αυτό το πράγμα έχει δυνατότητα να έχει ίντερνετ σπίτι του.
1: Πρέπει να έχει, να μπορεί να το πληρώσει είναι το θέμα.
0: Γι' αυτό δεν πετάμε, λέει ο Μίτσος, με τα αεροπλάνα. Καλά, αυτή δεν είναι η λύση τώρα, να μην πηγαίνουμε και πουθενά. Έχουμε και άλλες εδώ αναφορές. Ναι, πραγματικά μελίνα, μυρωδιά είναι σε όλη την Καλαμαριά. και στηριζούντος. Μάλιστα, μάλιστα. Και στη Χιλής. Οκ, ευχαριστούμε παιδιά, το ψάχνουμε λίγο. Και από την εταιρεία φυσικού αερίου να μας δώσουν τα φώτα τους. Και από την πυροσβεστική, γιατί αυτοί επιλαμβάνονται. Και σε αυτά επικοινωνούμε και με το Δήμο Καλαμαριάς, αλίμονα αν οι τεχνικές υπηρεσίες δεν γνωρίζουν περισσότερα. Ο Δήμος Καλαμαριάς που θα πρέπει να ενημερώσει τον, να ενημερωθεί από τον εργολάβο ή τον υποεργολάβο ή τον υπερεργολάβο.

0: χαρά της. Καλημέρα, Έλλη. Καλημέρα. Καλημέρα, Στέισι. Ο Τάσος Μαμβακάς ακούει από την Καλαμαριά. Τι λέτε, Τάσο, ένα μήνυμα. Τι γίνεται εκεί που είσαι στην πλαστήρα κάτω χαμηλά, μυρίζεις τίποτε? Δεν ξέρουμε πού θα μας έρθει. Καλά, δεν πέφτουμε και τα σύννεφα τώρα. Δηλαδή, αν έχει γίνει καμιά στραβή με τα έργα ανάπλασης στην Πόντου με αγωγούς φυσικού αερίου, δεν θα πέσουμε και από τα σύννεφα.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που μυρίζει αέριο η πόλη, αλλά συνήθως ξέραμε ότι έρχεται από δυτικά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα ανατολικά είναι λίγο περίεργη η βρώμα που λένε.
0: Δυτικά ξέρουν και την πηγή. Δηλαδή έχουν εκπαιδευτεί. Εγώ κάποια χρόνια που ζούσα και εγώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ήξερα. Ξέρα ο αέρας που πάει, προς τα που θα το πάει, προς τα που θα φύγει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Πώς είναι ο χάρτης αυτή τη στιγμή?
1: Να ρωτήσεις για περιφερειακό.
0: Ναι, ναι, πώς είναι?
1: Η εταιρεία το δίνει πάρα πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
1: Το δίνει 1-0-1, ναι.
0: Να μπουν δηλαδή οι περιφερειακοί?
1: Όχι, το δίνει πολύ χαμηλά ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Είναι κατακόκκινος.
0: Α, μην παίρνετε περιφερειακή, δεν ξέρω πού θα πάτε. Άλλα περιφερειακή, μην. Στα λεωφορεία λοιπόν εδώ στη Μακεδονία, στην κεντρική Μακεδονία, χθες σύγκρουση. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία, άστα βράστα. Στο άγαλμα της συναυλίας εκεί του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του στρατηλά της Μακεδονίας, επίσης άστα βράστα.
1: Στην ανηφόρα πάντως προς Επταπύργιο είναι εντάξει τα πράγματα. Στην κατηφόρα είναι κάπου το πρόβλημα.
0: Δεν έχω δουλειά από εκεί, εκεί να πάω.
1: Θες να πας να εξερευνήσεις ανατολικά, δυτικά, τι γίνεται?
0: Πού να πάω, πες μου.
1: Έχει πολλές διαδρομές έτσι περιαστικές για αναψυχή.

0: στην Κατηφόρα φαίνεται, από τον κόμβο Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, εκεί πέρα γίνεται λίγο κλάμα.
1: Επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, εκεί στη Νεάπολη που είχαμε το χθεσινό ατύχημα.
0: Εκεί φαίνεται, εντάξει, αν και πάντα το φανάρι του Κόκορα είναι αμαρτωλό, δηλαδή όλοι οι ταξιτζίδες το ξέρουν αυτό και το αποφεύγουν όσο το δυνατόν.
1: Είναι κόκκινη,
0: γιατί γίνεται,
1: ότι...
0: ναι, εκεί πέρα υπάρχει μια στένωση, αυτός ο δρόμος δηλαδή που κατεβαίνει από τον παλιό Σκορπιό,
1: ναι.
0: Μετά στενεύει πολύ απότομα και είναι και αυτός ο κόμβος που λες του Κόκορα που πηγαίνεις προς Πολύχνη από τα Πυργίου και ευθεία κάτω Βενιζέλου, οπότε ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, μεσημέρια σε παιδιά. 10 πάει, δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι, Βαγγέλης Μωυσής. Με όλη την πολιτική ατζέντα της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας. Τι παίζετε στο Μαξίμου, όλο το παρασκήνιο. Πληροφόρηση από πολύ αξιόπιστες πηγές. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι. Όχι, Βαγγέλη, δεν έδωσε την είδηση η Πατουλίδου. Είπε όμως ότι πολύ σύντομα θα έχουμε είδηση. Δεν αρνήθηκε το ενδιαφέρον της για την περιφέρεια. Είπε κάτι για τον Γιουλέκα, ότι αυτό δεν προτάθηκε. Του είπαν άλλοι αυτό, ενώ οι άλλοι έχουν αυτό προταθεί. Θα το ξανακούσω λίγο για να βγάλω συμπεράσματα. Θανάση Αποστολίδη στους ήχους και στις μουσικές, Μελίνα Καρπαναγιωτίδου στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν αύριο 8 με 10 από εμάς. Καλό Σαββατοκυριακό.
0: Γεια σας.

0: Delta FM. Είναι 10.
1: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι, μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
2: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
3: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
2: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
3: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
2: Α, λόγω της έκθεσης,
3: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
4: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: ΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις της πόλης στον ΦΜ 107,1.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις στον ΦΜ 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Θλίψη αλλά και ερωτήματα από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών. Εχθές κατέθεσαν ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Ο Υπουργός Υγείας αναφέρει σε ανάρτησή του ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια για απλό παθολογικό ιατρείο που δεν επιτρέπεται η θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών θα μεταβεί σήμερα στο ιατρείο για να κάνει εντελεχή έλεγχο. Σε τριώρη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η νεαρή γυναίκα 21 ετών που τραυματίστηκε χθες σε στάση του λεωφορείου στη Νεάπολη. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και η 62χρονη με ελαφρά τραύματα. Οι άλλες δύο γυναίκες 17 και 50 ετών που τραυματίστηκαν έλαβαν εξιτήριο. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε σε προπορευόμενο αστικό των ΚΤΕΛ και στη συνέχεια έπεσε επάνω στη στάση όπου περίμενε κόσμος. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για εμένα αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατιωτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Άφησε εχμές κατά της κοστολόγησης που έκανε η κυβέρνηση στο πρόγραμμά του, κάνοντας λόγο για πίνακα ζωγραφικής σουρεαλιστικού περιεχομένου. Ο τελευταίος που θα κάνει σε εμένα μάθημα δημοσιονομικής σταθερότητας, είπε, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Φουντώνει η πολιτική παρουσία σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφτεί σήμερα τα περίπτερα της έκθεσης. Σήμερα η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, συνεντεύξεις τύπου παραχωρούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Δημήτρης Νατσιός και οι οικολόγοι πράσινοι. Το απόγευμα και η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού στον Νικόλαος Γερμανός. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με το Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές Νοεμβρίου.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Καλώς αναμένεται ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι και τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να αγγίζει τους 31 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Στα ηπειρωτικά υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: ΦΜ 107,1.
6: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
7: Ωραία αυτό.
8: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
9: Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
10: Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας.
11: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
12: Τι λες, μωρέ.
7: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
10: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
12: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
10: Πόσοι σε μπορεί να με φαλάνε σήμερα.
13: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
14: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
15: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
10: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
16: Αλλά αυτοί είστε.
17: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία. Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, μετά Χριστόν Προφήτης. Η εκπομπή του Μπράβο και του Θάβο, όπως μου αρέσει να λέω, αλλά και στο Μπράβο και στο Θάβο φροντίζουμε να είμαστε διαβασμένοι. Δεν λέμε ότι κατεβάσει γκλάβα μας. Φροντίζουμε να ψαχνόμαστε και να ψάχνουμε. Και να φτάνει στα ηχεία σας ουσία. Να μην ακούτε για παράδειγμα όλα τα ίδια όσα ακούτε στους άλλους, να ακούτε το κάτι παραπάνω, να ακούτε το κάτι διαφορετικό επειδή όντως ισχύει και όχι απλά επειδή θέλουμε εμείς να διαφοροποιηθούμε. Να βλέπετε και λίγο πίσω από τις ειδήσεις, γιατί ξέρετε αυτό που γίνεται στο μηδιακό σύστημα σήμερα και γενικά γίνεται εδώ και χρόνια, δεν είναι μόνο σημερινό φαινόμενο. Λίγο η πίεση του χρόνου στα τηλεοπτικά. Ο τηλεοπτικός χρόνος, ξέρετε, είναι θανατηφόρος. Βγαίνει ο παρουσιαστής, δίνει τους τίτλους της είδησης, βγαίνει ένας ρεπόρτερ, λέει 3 λεπτά ένα ρεζουμέ του τι έχει γίνει. Πάμε παρακάτω. Σχεδόν το ακούς και εσύ το κοντρόλ που μιλάει στα αυτιά του παρουσιαστή του δελτίου, που του λέει έλα πολύ κράτησε, πάμε παρακάτω. Επόμενο. Πρέπει να χωρέσουμε και τις διαφημίσεις. Αυτό συμβαίνει συχνά και σε άλλα μέσα. Στο ίντερνετ ας πούμε, πληκτρολογείς να ψάξεις μία είδηση και βλέπεις το ίδιο κείμενο σε 150 διαφορετικά sites. Διότι ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Είναι πιο εύκολο από το να κάτσεις πρωτογενώς, να κάνεις ρεπορτάζ, να βρεις είδηση ή να εξηγήσεις μία είδηση. Είναι πολύ πιο εύκολο να γεμίσεις τη ροή σου που λέμε με αντιγραφές, με κοινής λήψεως ατάκες. Διότι σε τελικές γραμμές θέλουμε να γεμίζουμε, αυτή είναι συχνά η λογική. Να γεμίζουμε για να παίρνουμε κλικς. Γι' αυτό βλέπετε έχουν γεμίσει τα social media και από αναρτήσεις αυτές που λέμε clickbait. Σου λέει ας πούμε, πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός. Και λες ποιος πρώην πρωθυπουργός πέθανε. Μπαίνεις ας πούμε, ανοίγεις την είδηση, δίνεις το κλικ και βλέπεις ότι είναι ο πρώην πρωθυπουργός του Καρατζικιστάν, ξέρω εγώ. Τρέχα γύρευε. Και μπαίνεις από κάτω και βρίζεις και στα σχόλια. Και λες, αλήθεια, τι είναι αυτά που μας λέτε μόνο και μόνο για να πάρετε το κλικ, αλλά την επόμενη φορά που ο ίδιος θα ανεβάσει την επόμενη κοτσάνα, πάλι θα μπεις να την κοιτάξεις. Θα το δώσεις το κλικ. Είμαστε ψάρακες γενικώς. Τσιμπάμε εύκολα. Ως λαός τσιμπάμε εύκολα.
1: Παθαίνει και σε ένα οργανισμό σου.
0: Πάω φυρί, το ξέρω, αλλά τι να κάνω, μου βγαίνουνε. Το κάτι διαφορετικό προσπαθούμε να φτιάξουμε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πώς βεβαιωνόμαστε λίγο το τι ισχύει πριν ανέβει, στο thetanews.gr, το διαδικτυακό αδερφάκι της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, όπου εκεί και αν ψαχνόμαστε πριν δημοσιευθεί οτιδήποτε, τα λέμε κάθε Σάββατο. Και φροντίζουμε να διαφοροποιούμαστε και εδώ. Σε αυτό το ραδιόφωνο, σε αυτά τα μικρόφωνα, προσπαθώντας να είμαστε πιστοί στον βασικό κανόνα της δημοσιογραφίας παραδοσιακής, ε? Που λέει τι, εκείνο που είχε πει και ο Ριάννα Φαλάτση, πως οτιδήποτε, όχι, ο Όσκαρ Βάιλντ νομίζω είχε πει ότι η δημοσιότητα, ό,τι δημοσιοποιείς πρέπει να ενοχλεί κάποιους. Φωτογραφία είναι να δημοσιοποιείς αυτά που δεν θέλει κάποιος να δημοσιευθούν. Όλα τα άλλα είναι δημόσιες σχέσεις.

0: Υπάρχουν εξαιρέσεις. Προφανώς υπάρχουν εξαιρέσεις σε ένα μηντιακό τοπίο που οι δημόσιες σχέσεις περισσεύουν. Προσπαθούμε και εμείς να είμαστε μέσα σε αυτές τις εξαιρέσεις. Όχι προσπαθούμε, το επιμένουμε να είμαστε στις εξαιρέσεις, γιατί οι δημόσιες σχέσεις εδώ δεν πολύ κάνουμε. Εδώ ακόμα και φίλοι μας εντός εισαγωγικών, είπαμε, με τα δημόσια πρόσωπα, με τους δημοσίως ελεγχόμενους, αυτούς που δημοσίως παρέχουν υπηρεσίες στον πολίτη και ως εκ τούτου οφείλουμε να τους ελέγχουμε. Φίλοι, με την έννοια του λέμε τα σώψυχά μας και πίνουμε τις ρετσίνες μας και όλα καλά και πάμε να δώσουμε ένα σόου δημόσιο για να πούμε ότι κάναμε μια συνέντευξη, αυτά δεν τα κάνουμε. Εδώ ακόμα και τους φίλους, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, τους ζορίζουμε. Δεν υποκρινόμαστε. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα με αυτά και με αυτά η πολιτική επικαιρότητα. Θα τη συζητήσουμε στη συνέχεια. Ειδικά στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα ξεκινήσουμε συνομιλώντας και με τον Μανώλη τον Κοτάκη, τον Διευθυντή της Εστίας. Διότι μετά και τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα είναι λίγο σαν να έχουμε μπει σε μια κούρσα. Ποιος θα προλάβει να κάνει πρώτος πρέσπεσης του Αιγαίου, ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας?
1: Για να μην μακρηγορώ λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
0: Και βεβαίως βαίνομαι προς εκλογάς. Και όλοι αισθάνονται νικητές, παιδιά. Όλοι. Το είπε και χθες ο Τσίπρας. Μπορεί να μην χρειαστούν δεύτερες εκλογές, λέει. Θα το πάρουμε την πρώτη το ματσάκι. Και τον ακούς και ξύνεις το μέτωπο και λες, ξέρω εγώ σε άλλη χώρα ζω. Είμαστε με τα σωστά μας? Επικοινωνούμε όλοι με τον αφαλό μας?
1: Έχετε δει κανένα τρελό εσείς να λέει πως είναι τρελό?
0: Όχι βέβαια. Υπάρχει και το άλλο που λέει, είδε ο μεθυσμένος τον τρελό και τρελό τον μεθυσμένο και φοβήθηκε. Αυτό είναι, πρέπει να μας φοβούνται λίγο, ρε παιδάκι μου, αλλά είναι και 10 το πρωί. Πού να πεις, θα πάω να χτυπήσω 3 τσίπουρα πριν ξεκινήσω την εκπομπή για να με φοβούνται? Δεν λέει. Λοιπόν, θα κάνω μια αναφορά, μια παρένθεση, για να πω ότι χθες συγκινήθηκα πάρα πολύ από ένα τηλεφώνημα. Δεν θα πω ποιος το έκανε, να μην τρομάξει, επειδή πιθανότατα ακούει τώρα. Δεν θα τον φωτογραφίσω καν. Θα πω μόνο πως είναι ένα δημόσιο πρόσωπο το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια ιδιωτεύει και το οποίο θεωρείται ένα από τα πλέον επιτυχημένα στο ρόλο που είχε για τους πολίτες. Και είναι από τα πλέον επιτυχημένα και τα πλέον αποτελεσματικά πρόσωπα που έχουν περάσει από δημόσια αξιώματα κατά γενική ομολογία και από πολιτικούς φίλους και από πολιτικούς αντιπάλους. Αυτός ο παλιός γνώριμος λοιπόν, ένας φίλος που ήρθε από τα παλιά, όχι απόψε, χθες, με πήρε, δεν θα μπω στα κοσμητικά επίθετα και, στις καλές κουβέντες που ανέφερε. Κρατάω μόνο μία, ότι ακούγοντας θεωρεί ότι από εδώ βγαίνει ουσία. Και ότι ένιωσε την ανάγκη να πάρει και 10-20 τηλέφωνο φίλους, να τους ενημερώσει για αυτό εδώ το ραδιόφωνο, για αυτή την εκπομπή, για το ραδιόφωνο γενικώς, και να τους εισηγηθεί να καρφώσουν τους δέκτες εδώ. Ένα που θέλω να πω είναι στον ίδιο, καλέ μου φίλε, με συγκίνησες πάρα πολύ. Εγώ θα επιμείνω κάποια στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να συζητήσουμε για όλα όσα ζούμε. Γιατί ξέρω πως είσαι και εσύ της ιδίας αντίληψης πως για να νικήσει το κακό αρκεί αυτοί που προσπαθούν το καλό να μην κάνουν τίποτα. Του ζήτησα χθες να βγούμε εδώ πέρα σήμερα να συζητήσουμε και μου λέει όχι, γιατί άμα το ανοίξω θα μας κυνηγάνε όλους μαζί, δεν θα ξεπλένει πολλούς ο Νιαγάρας. Και ας το λέει, γιατί θα κάνω ζημιά άμα μιλήσω εκ βαθέων. Να πω ότι είναι και παλιός, πολύ δραστήριος, πολύ δραστήριο πρόσωπο στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Ως εκεί, δεν λέω τίποτα άλλο. Από την κουβέντα που κάναμε, απλά κρατάω αυτό, το οποίο θέλω να το μεταφέρω και σε εσάς, ότι η ουσία, η αλήθεια αν θέλετε, η προσπάθεια για ειλικρίνεια, για αντικειμενική αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων και για την ανάδειξη των κρυφών νοημάτων πίσω από τις ειδήσεις που όλοι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε τίτλους, είναι μια προσπάθεια που διαδίδεται και κυκλοφορεί από στόμα σε στόμα, πρώτα από εσάς. Δεν έχει νόημα. Εμείς ό,τι και να διαφημίσουμε, όσα βιντεάκια και να ανεβάσουμε στα social media, ό,τι αφήσεις και να βάλουμε, ό,τι μηνύματα, η πραγματική διαφήμιση του καλού, του ποιοτικού, του ουσιαστικού, εφόσον ισχύει και εφόσον έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, γίνεται από εσάς, από στόμα σε στόμα, με τον φίλο που θα πάρετε και θα του πείτε: ακούστε κύριε, κάτι λέει αυτός ο άνθρωπος ή κάτι λένε αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η ομάδα εκεί στο Theta FM. Κάπως αλλιώς τα λένε. Δεν έχουν μπει στο καλάθι της λαϊκής.

0: Και βέβαια μπορείτε να επικοινωνείτε και μαζί μας. Έτσι. Μην τρέπεστε. Είτε συμφωνείτε, είτε διαφωνείτε, σας θέλουμε στην παρέα. Και ανώνυμα δεν χρειάζεται, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα. Το Viber του Theta FM είναι το 6977 20 10 70. Αποθηκεύστε το νομεράκι 6977 20 10 70. Μέσα από το οποίο μπορείτε να μας ενημερώνετε, να μας διορθώνετε, να μας συμπληρώνετε, να μας μπριζώνετε, που μου αρέσει να λέω. Να μας δίνετε ενάβσματα για να ψάξουμε το επόμενο. Όχι απαραίτητα αυτό που είναι trend, αλλά πίσω από το trend και πέρα από το trend. Αυτό που έχει ουσία ενημέρωσης, αυτό που θα σας μείνει και μετά από 6 μήνες. Εχθές, ας πούμε, είχα πάρα πολλά τηλεφωνήματα μετά για την εκπομπή σε σχέση, για την αναφορά σε σχέση με το bundling, με το πώς δηλαδή συνενώνονται πολλά πράγματα μικρά με μικρούς προϋπολογισμούς σε ένα μεγάλο για να τα πάρουν οι 4-5 μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι της Ελλάδας. Με αποτέλεσμα να συμπιέζονται, να φυτοζωούν, να γίνονται από παιδιά της ανάπτυξης οι μικρές και μικρομεσαίες τεχνικές εταιρείες. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις τεχνικές εταιρείες, δηλαδή μην νομίζετε ότι έχουμε φάει κανένα κόλλημα. Αυτό ισχύει σε πάρα πολλά κομμάτια της αγοράς. Θα τα δούμε σταδιακά και στο εμπόριο και στις υπηρεσίες και στο ψηφιακό μετασχηματισμό. Ακουμπάει η ιστορία και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα σας πω κάποια στιγμή πώς. Διότι, για να σας δώσω ένα hint, ένα ζήτημα που έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το 2009, είναι αυτό με το πληροφοριακό σύστημα που παίρνουμε κάθε χρόνο, ε? Και κάθε χρόνο η ταρίφα για το πληροφοριακό σύστημα κυμαίνεται γύρω στο, ήτανε κάποτε στην αρχή παλιά στα 500-600 χιλιάρικα, μετά ακρίβηνε η ζωή, αυξήθηκαν οι ανάγκες, πήγε στο 1 εκατομμύριο η ταρίφα. Έπεσε για 2-3 χρόνια που μπήκε άλλος ανταγωνιστής. Θα τα πούμε αναλυτικά αυτά κάποια στιγμή. Λοιπόν, από εκεί, από το Λοκαρτανία, μπήκε άλλος ανταγωνιστής, έπεσε πάλι στα 500-600 χιλιάρικα. Μετά συνενωθήκαν οι δύο ανταγωνιστές και ανέβηκε στα 4 εκατομμύρια κατέτος.
1: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
0: Όλα νόμιμα, αδερφέ. Όλα με τον νόμο, με... Α, όλα με τον νόμο γίνονται σε αυτή τη χώρα. Αλλά για να καταλάβετε πάνω κάτω τι εννοώ, ότι παρόλο που όλα νόμιμα, κάτι δεν στέκεται καλά. Είναι αυτό το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που υποτίθεται ότι θα έπιανε πολλά πράγματα, αλλά δεν πιάνει και πολλά πράγματα τελικά. Τι γίνεται, έχουμε, είναι σαν να έχουμε μια Mercedes. Και έχοντας αυτή τη Mercedes, λοιπόν, έρχεται κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει: ωραία, εντάξει η Mercedes σου, αλλά φέτος έχουμε βγάλει μια καινούργια ρόδα, πρέπει να τη βάλεις. Φέτος βγάλαμε ένα καινούργιο Navigator. Την άλλη χρονιά βγάλαμε μια καινούργια κεραία. Την άλλη χρονιά φτιάξαμε καινούργια καλύματα καθισμάτων. Έτσι και με το πληροφοριακό σύστημα κάθε χρόνο κάτι βελτιώνεται. Βγαίνει ένα καινούριο υποπρόγραμμα, βγαίνει ένα καινούριο plugin που τα λένε σε πληροφορική, για να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, για να ελέγξει κάτι συγκεκριμένο. Εμπλουτίζεται αυτό κάθε χρόνο. Αλλά προσέξτε, εμείς δεν κάνουμε μια σύμβαση που λέμε, ας πούμε, ότι έχουμε πάρει τη Mercedes και κάθε χρόνο που χρειαζόμαστε ένα καινούριο εξάρτημα που ζητάνε οι Ευρωπαίοι, πηγαίνουμε στο συνεργείο και λέμε: βάλε μας, αδερφέ, το καινούργιο Navigator. Πόσο θέλεις? 150 χιλιάρικα, 200 χιλιάρικα. Να πούμε οκ, okay, ρε παιδάκι μου, τσιμπημένο το Navigator και τα εργατικά, αλλά οκ. Okay. Εμείς τι κάνουμε κάθε χρόνο, εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, έτσι. Κάθε χρόνο, παιδιά, αγοράζουμε την Mercedes από την αρχή. Καινούρια. Βγάλαμε ένα καινούριο Navigator. Ωραία, φέρε και τη Mercedes ολόκληρη ξανά από την αρχή μαζί. Κάθε χρόνο όμως, ε. Η δε τελευταία Mercedes πρέπει να έχει και φτερά. Γιατί από το 23 έως το 27, από το 24 έως το 27 είναι 4 εκατομμυριάκια το χρόνο η σύμβαση για το πληροφοριακό σύστημα της νέας ΚΑΠ. Ναι. Πρέπει να έχει φτερά η Mercedes. Όταν έχει κίνηση απογειώνεται και περνάει πάνω από τους άλλους. Και τα λάστιχα φουσκώνουν και γίνεται hovercraft. Μπορείς να παρκάρεις το λιμάνι μέσα στο νερό στη θάλασσα. Τώρα ξέρω εσείς μου λέτε, τι μας λες ρε αδερφέ, εδώ πέθανε ο Γιωργάρας. Οφείλω να ομολογήσω, έτσι είναι. Είναι πλήγμα. Ήταν σοκ όταν ένα τόσο δημοφιλές πρόσωπο όπως ο Γιώργος ο Μαζονάκης πεθαίνει τόσο αναπάντεχα. Μην ακούσω κανένα λέει απροσδόκητα. Αναπάντεχα. Άκουσα κάπου το πρωί ο ανέλπιστος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Ποιος ανέλπιστος βρε αδερφέ? Μάθετε ελληνικά. Σαν να λέει ήταν δώρο Θεού. Δεν το ελπίζαμε, αλλά έγινε. Μάθετε ελληνικά παιδιά. Ειδικά εσείς που είστε σε μικρόφωνα. Ο αναπάντεχος λοιπόν, ο ξαφνικός, ο οδυνηρός για πάρα πολύ κόσμο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Παιδιά, αυτή η υπόθεση εμένα αρχίζει και μου θυμίζει, προσέξτε, δεν έχω πάει ποτέ στο Γιώργο Μαζονάκη, ποτέ. Δεν έχει τύχει, όχι ότι τον απεχθάνω τον άνθρωπο ή δεν γουστάρω αυτά τα τραγούδια ή έχω ακούσει Μαζονάκη, έχω βάλει τα, έχω ακούσει ευχάριστα. Ήταν, όντως υπήρξε ένας καλλιτέχνης με μια πολύ μεγάλη γκάμα μουσικών επιλογών, επιρροών, διαδρομών και πειραματισμών. Και προφανώς με τεράστια απήχηση. Μεγάλωσε ταυτόχρονα με μια γενιά που και αυτή μεγάλωσε με δικά του τραγούδια. Και ασφαλώς προκαλεί ένα σοκ αυτός ο θάνατος. Και έχουν πέσει όλοι με τα μούτρα να βρουν τη συνωμοσία. Αρχίζει και μου θυμίζει Michael Jackson αυτή η υπόθεση. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Michael Jackson? Με τον γιατρό του. Κάποια στιγμή φτάσαμε να λένε κάποιοι ότι δεν πέθανε ο Michael Jackson. Είναι όπως λέγανε κάποτε για τον Hitler, ότι είναι στην Αργεντινή, ότι είναι αλλού ο Michael Jackson, έχει φύγει. Δεν πέθανε, λέει, μας το παρουσιάζουν ότι πέθανε. Υπόθηκε και αυτό. Κανονίστε. Λοιπόν, ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός ο θάνατος του Μαζονάκη. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο, έχει στεναχωρέσει πάρα πολύ κόσμο και οφείλουμε να αφήσουμε λίγο την δικαιοσύνη να βρει την άκρη, αλλά να έχουμε και εμείς το νου μας από κοντά, διότι αυτά που ακούω με τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης λένε ο καθένας, λέει το μακρύ του και το κοντό του. Εγώ δεν θα το επιχειρήσω, θα αναζητήσω έναν πλαστικό χειρούργο τις επόμενες μέρες. Να το συζητήσουμε λίγο πιο ψύχρεμα. Γιατί ξέρετε, στις θεραπείες πλασμαφαίρεσης υπάρχει και η χρήση anti-aging, αλλά προσέξτε, δεν είναι όλες ίδιες. Οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι υπάρχει κάτι που λέγεται θεραπεία PRP, που σημαίνει Platelet Rich Plasma, εμπλουτισμός πλάσματος δηλαδή, από το οποίο το αποκολλούν πολύ λανθασμένα ως πλασμαφαίρεση. Τι κάνει αυτός? Αυτός παίρνει μια μικρή ποσότητα αίματος, παίρνει το πλάσμα που είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια και στη συνέχεια κάνει μεσοθεραπεία με ενέσει στο πρόσωπο για να ζωγόνηση, λάμψη, παραγωγή κολαγόνου κτλ. Υπάρχει αυτή η αισθητική. Διότι η άλλη πραγματική πλασμαφαίρεση με το μηχάνημα που αντικαθιστά τελείως το αίμα είναι εκ των πραγμάτων πολύ ζώρικο έως επικίνδυνο να γίνεται σε έναν χώρο ιατρικό ή παραϊατρικό έξω από νοσοκομιακή δομή που μπορεί η νοσοκομιακή δομή να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επιπλοκή. Γι' αυτό κάποιες εξετάσεις, παρόλο που θεωρούνται απλές, γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένους νοσοκομιακούς χώρους όπου υπάρχει ανά πάσα στιγμή και η δυνατότητα παρέμβασης από άλλες ειδικότητες. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά σιγά σιγά στην πορεία. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί, πάμε για μουσική ανάσα.
2: Θήτα FM 107,1, η φωνή της Θεσσαλονίκης.

εδώ είμαστε. Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης μου, εσείς μετά Χριστόν Προφήτης. Πολύ κόσμο έχει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Συνέντευξη τύπου δίνει Κωνσταντοπούλου. Παρουσιάζει πρόγραμμα η Μαρία Ευχαριστιανού. Αυτό περιμένω με πολύ ενδιαφέρον να το ακούσω. Διότι για τους άλλους ξέρουμε ότι μας δουλεύουν. Για τη Μαρία, σε επίπεδο προθέσεων την Ευχαριστιανού, ακόμα δεν έχουμε καταλήξει. Και έχω μια περιέργεια να ακούσω, να μάθω, να ενημερωθώ. Πριν σχηματίσω άποψη. Έχω ήδη μια άποψη. Νομίζω ότι φαίνεται και στο σήμα της εκπομπής, έτσι, ότι τα θέλει και της Μαρίας ο οργανισμός της λίγο. Ξέρετε, όταν κάνεις μια κίνηση, και αυτό δεν αφορά μόνο τη Μαρία την Ευχαριστιανού, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Αφορά τους πάντες στην καθημερινότητά τους. Και αφορά ανθρώπους που ξεκινάνε σε μια νέα θέση εργασίας. Αφορά πολιτικούς που αναλαμβάνουν μια νέα ευθύνη. Αφορά αθλητές που πάνε σε μια νέα ομάδα, ποδοσφαιριστές ας πούμε, ε. Όσο ψηλότερα βάζεις εσύ τον πήχη του εαυτού σου, τόσο πιο αυστηρή και πιο απαιτητική είναι η κοινωνία που σ' ακούει ή το πλήθος που σ' ακούει. Και όσο πιο απαιτητική είναι η κοινωνία, τόσο πιο σκληρή είναι και η κριτική. Φέρω ένα απλό παράδειγμα με τη Μαρία την Ευχαριστιανού. Λέει η Μαρία Ευχαριστιανού, και λογικά είχε πει, ας πούμε, τότε που όταν τις μέρες που γινόταν ο μεγάλος χαμός, όχι φύγαν 10, όχι φύγαν 20, όχι φύγαν 15. Βγήκε και είπε η Μαρία Ευχαριστιανού, ρε παιδιά, οκ, από το Μητσοτάκι έχουν φύγει 1000 να πάνε στο Σαμαρά και εσείς ασχολείστε με ένα στέλεχός μας που δήλωσε αποχώρηση από το Μεσολόγιο, ας πούμε. Ο Μητσοτάκης έχει ένα ολόκληρο στρατό. Τον έχει πάρα πολλά χρόνια. Στρατό, το αν λέω από πλευράς πλήθους, έτσι. Στελεχών, θεωρητικά. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα παραδοσιακό, να το πούμε έτσι, που έχει μια πληθώρα στελεχών που έρχονται από παλιά, έρχονται και καινούρια, εμπλουτίζονται, διευρύνονται, αποχρωματίζονται, ξαναχρωματίζονται. Πολλά. Το να φύγουν 1000 τεταρτοκλασσάτα στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία για να πάνε οπουδήποτε αλλού και 50 πρωτοκλασσάτα και 100 δευτεροκλασσάτα για να πάνε στο Σαμαρά ή οπουδήποτε αλλού, αν και ο Σαμαράς αυτούς που μαζεύει, που έχει κοντά του αυτή τη στιγμή, οι περισσότεροι έχουν φύγει καιρό, έχουν αποχωρήσει καιρό από τη Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει αίσθηση τόσο πολύ. Όσο κάνει αίσθηση η μαζικότητα αποχωρήσεων από ένα καινούριο φορέα, από ένα καινούριο φρούτο, να το πω απλά, που μας εμφανίζεται ως πολύ νόστιμο, πολύ ζουμερό, με πολύ ωραίο περιεχόμενο, πολύ ψύχα, ρε παιδί μου. Και εκεί που αρχίζει και μαζεύεται το πλήθος, αρχίζουν κάποιοι και την κάνουν δεξιά-αριστερά. Και η απήχηση μοιάζει να πέφτει απότομα. Προφανώς δεν φταίνε μόνο τα πρόσωπα. Φταίνε και οι τοποθετήσεις. Από την αρχή της εκπομπής δεν έχω αναφερθεί ιδιαίτερα στη Μαρία Ευχαριστιανού. Θα περιμένω αύριο, μεθαύριο, αφού θα έχω ακούσει το πρόγραμμα. Να σχολιάσουμε και εκεί εκτενώς τα δρόμενα.
Προς το παρόν έχουμε Τσίπρα, που έδωσε και συνέντευξη τύπου. Είπε πάρα πολλά. Κάποια από αυτά θα συζητήσουμε σε μισή ωρίτσα περίπου και λιγότερο με τον Μανώλη τον Κοτάκη, τον Διευθυντή της Εστίας και Σύμβουλο Έκδοσης της Εφημερίδας Θεσσαλονίκη. Εγώ θα σταθώ σε κάτι που λέμε γιατί θέλουμε να βγάζουμε ουσία εδώ. Που το είπε στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου και το παρουσίασε και ως στοιχείο και εχέγγυο διαφάνειας.

Σε τι αναφέρομαι? Αναφέρομαι στο crowdfunding. Τι είπε ο Αλέξης? Είπε ότι εμείς, λέει, η πηγή μας χρηματοδότηση, δεν μας ρωτήθηκε πού βρίσκει τα λεφτά, έτσι. Δεν αναφέρθηκε πού βρήκε τα λεφτά ως τώρα για να κάνει όλες αυτές τις εκδηλώσεις που έκανε, που είναι αρκούντος δαπανηρές. Αλλά είπε ότι από εδώ και πέρα, λέει, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα χρηματοδοτείται με απόλυτη διαφάνεια μέσω crowdfunding. Τι είναι crowd? Crowd, όπως λέμε, πλήθος. Funding, όπως λέμε, χρηματοδότηση. Είναι η συμμετοχική χρηματοδότηση. Είναι η μέθοδος συγκέντρωσης χρημάτων για ένα έργο, μια επιχείρηση, ένα σκοπό, μέσω μικρών ποσών από μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Δηλαδή, πολλοί βάζουν λίγα. Πώς λέει αυτός στη φορολογία ότι θα πάει από λίγους να πάρει πολλά, από το 1%. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό αργότερα. Ο ίδιος λέει ότι η Ελλάς θα χρηματοδοτείται με crowdfunding. Εκεί εγώ αρχίζω και ταράζομαι. Διότι το crowdfunding πλασάρεται από τον κύριο Τσίπρα ως εχέγγυο διαφάνειας. Παιδιά, ανά τον κόσμο, σας το λέω με γνώση και ψάξτε το. Θα φέρω και ένα οικονομολόγο αύριο μεθαύριο να σας το επιβεβαιώσει, για να μην λέτε ότι τα βγάζω το κεφάλι μου. Το crowdfunding παγκοσμίως είναι από τις καλύτερες μεθόδους ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Από συγκεκριμένους κύκλους, έτσι. Δεν αναφέρομαι, δεν λέω τώρα αποκλειστικά ότι αυτό γίνεται με τον Τσίπρα. Λέω, μιλάω για το crowdfunding. Αποκλειστικά για το crowdfunding, τι πάει να πει. Υπάρχουν δύο είδη crowdfunding. Δύο γενικά είδη. Το ένα είναι το επενδυτικό, έτσι, ότι έχω μια επιχείρηση επενδυτική και κάνω μια δημόσια διαδικασία για να μαζέψω λεφτά από μικροεπενδυτές που έχουν μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και δίνω δημόσια μετοχικά πακέτα. Λέμε τώρα, ένα παράδειγμα φέρνω. Υπάρχουν διάφορα τέτοια παραδείγματα. Και μπαίνει και ο κόσμος και αγοράζει. Και δίνει 5, 10 μετοχές, δίνει 50, 100 ευρώ, 20, 30, 40, 200. Εκεί, έτσι κι αλλιώς, στην επενδυτική χρήση του crowdfunding, που έχει και άλλες μορφές, μπορεί να υπάρχει ένας ανοιχτός δανεισμός. Δηλαδή να λέει ότι εμείς δανειζόμαστε από το πλήθος λεφτά, με την προσδοκία αποπληρωμής και τόκου για τους μικροεπενδυτές αυτούς, που μπορεί να μην είναι με μετοχές, μπορεί να είναι με άλλη μέθοδο. Όλα αυτά γίνονται στον επενδυτικό χώρο, στη χρηματοοικονομική διάσταση του crowdfunding, με πολύ αυστηρούς κανόνες και στην Ελλάδα. Πού διαφοροποιείται το πράγμα? Το πράγμα διαφοροποιείται όταν μιλάμε για πολιτική χρηματοδότηση, όταν μιλάμε για φιλανθρωπικές χρηματοδοτήσεις, έτσι, και καλλιτεχνικές χρηματοδοτήσεις. Προσέχετε. Εκεί το πράγμα διαφοροποιείται τελείως. Εκεί το σύστημα είναι τρίπιο. Εκεί υπάρχει ένας γενικός κανόνας ότι οποιαδήποτε συνεισφορά, χρηματοδότηση, δωρεά, οτιδήποτε, είναι πάνω από 500 ευρώ, πρέπει να ταυτοποιείται. Καλά ως εδώ? Καλά. Από εκεί και κάτω όμως μπορεί να είναι τα πάντα ανώνυμα. Και ποιο είναι το μεγάλο κόλπο? Όταν μιλάω για αυτούς που δεν λέω ότι το κάνει ο Αλέξης αυτό, προς Θεού, μην παρεξηγηθώ. Λέω, κάποιος που είναι λαμόγιο, τι μπορεί να κάνει?
Θα μου πείτε εσύ που το ξέρεις, έχεις κάνει λαμόγιο? Όχι, δεν έχω κάνει λαμόγιο. Αλλά τα πολεμάω χρόνια τώρα τα λαμόγια και ξέρω τις μεθόδους τους. Τι κάνει λοιπόν? Θέλει ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης που είναι εδώ και ελέγχει το πλήθος, το ηχητικό, πατάει τα κουμπιά, έχει μπροστά του 2-3 οθόνες, είναι σαν να είναι πιλότος σε F-16 και μια μεγάλη κονσόλα για να αποκατεβάζει κουμπιά. Ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης λοιπόν που είναι πολυεκατομμυριούχος, μην βλέπετε που κάνει τον ηχολήπτη, από χόμπι το κάνει. Έχει στην τράπεζα λεφτά, ρε παιδάκι μου, με τη σέσουλα. Και λέει, θέλω να χρηματοδοτήσω τον Βαγγέλη τον Μωυσή, που είναι λαμόγιο και κάνει κόμμα, και να του δώσω 10 εκατομμύρια. Πάρτα, αδερφέ, κάντα ό,τι θες. Όχι ότι θα μου ζητήσει κάτι. Ε? Δεν θα μου ζητήσει να περάσω κανένα νόμο που να τον βολέψει σε άλλες business του. Δεν ξέρω τι business μπορεί να έχει ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν και θέλει να μου δώσει 10 εκατομμύρια. Αλλά δεν πρέπει να φανεί ότι μου δίνει 10 εκατομμύρια ο Γιάννης. Πρέπει όλα αυτά να γίνουν χαλαρά, κάτω από τα ραντάρ. Να μην μπλέξουν εφορίες, να μην μπλέξουν δημόσιες ελεκτικές αρχές. Ο νόμος βοηθάει, παιδιά. Οι νόμοι στην Ελλάδα πάντα βοηθάνε τη λαμογιά, να το ξέρετε. Σχεδόν πάντα. Πάντα αφήνουν ένα παράθυρο για να κάνει δουλίτσα ο πονηρός. Τι κάνει λοιπόν ο Γιάννης? Μπορεί να δημιουργήσει εκατοντάδες, μη σας πω χιλιάδες, εικονικούς λογαριασμούς, εικονικές προσωπικότητες ή ανώνυμες έστω. Να κάνει μεταφορές χρημάτων ανώνυμες με κατάτμιση. Δηλαδή, πόσες φορές επί 100-150 ευρώ μπορεί να χρειαστούν για να συμπληρωθούν 10 εκατομμύρια, τόσες δωρεές θα γίνουν. Όλες ανώνυμες. Και θα βγω εγώ να πω, παιδιά, χιλιάδες ακολούθους. Χιλιάδες με ακολουθούν και με χρηματοδοτούν. Αλλά είναι όλα από το Γιάννη. Είναι εκατοντάδες, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες κατοστάρικα που μου τα έχει περάσει ο Γιάννης από διάφορες επιχειρήσεις, από διάφορα πρόσωπα, από χειραπηχείρα ανθρώπους, από ακόμα και από την ίδια την τσέπη, από τον λογικό του λογαριασμό, αλλά σε διαφορετικές μέρες, διαφορετικές ώρες, διαφορετικά κατοστάρικα, διαφορετικούς αριθμούς δωρεάς, από αυτά που επιτρέπει ο νόμος στην Ελλάδα να είναι ανώνυμα. Εδώ είναι που λέμε φασούλι. Το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Προς Θεού ξαναλέω να μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω ότι ο Αλέξης προτίθεται να κάνει τέτοια λαμογιά. Λέω πως χρησιμοποιείται σε κάποιες περιπτώσεις το crowdfunding και τι μπορεί να εξυπηρετήσει το crowdfunding αν κάποιος θέλει να κάνει παράξενη χρήση. Σε άλλες χώρες υπάρχουν φυσικά ασφαλιστικές δικλείδες. Υπάρχουν πλατφόρμες, ξέρετε, μέσα από τις οποίες μπορεί να γίνει το crowdfunding. Φτιάχνεις μια πλατφόρμα, φτιάχνεις πόσο κάνουν τα e-shop, συνδέεις το λογαριασμό σου με την πλατφόρμα και μπαίνουν οι ακόλουθοι, χιλιάδες, και βάζουν από ένα κατοσταρικάκι ο καθένας. Αυτό γίνεται και σε φιλανθρωπικές, έτσι. Έτσι γίνονται συχνά, ας πούμε, βγαίνει κάποιος και λέει ότι έχουμε αυτό το παιδί το οποίο χρειάζεται να γίνει επέμβαση, να πάει στο εξωτερικό. Σας λέω περιπτώσεις τώρα. Και εκεί έχουμε crowdfunding. Μπαίνουν χιλιάδες, εκεί είναι αληθινή βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις. Είναι πραγματικά ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι. Ειδικά αν το πράγμα είναι ψαγμένο και πρόκειται πραγματικά, είναι επιβεβαιωμένο ότι πρόκειται για ένα πραγματικό περιστατικό ενός παιδιού ή ενός ανθρώπου, συνανθρώπου μας, που χρειάζεται μια επέμβαση στο εξωτερικό, που δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα και είναι πολύ ακριβή, βλέπετε ότι σαν κοινωνία πάρα πολλές φορές έχουμε ευαισθητοποιηθεί
Έχουμε στείλει ανθρώπους να χειρουργηθούν στο εξωτερικό, να κάνουν θεραπείες. Μικρά παιδιά έχουν νικήσει πολλές φορές και νιώθουμε τότε όλοι περήφανοι ότι συμμετείχαμε σε κάτι πολύ όμορφο. Εκεί λοιπόν γίνεται με crowdfunding και μπαίνουν μικροχρηματοδοτήσεις 100-150 ευρώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ, 30 ευρώ από χιλιάδες κόσμου και μαζεύονται αυτά τα λεφτά. Σε τέτοιες περιπτώσεις βέβαια, αυτός που έχει τα πολλά και θέλει να βάλει τα πολλά επειδή θέλει να φανεί κιόλας, για να λένε μπράβο ρε αδερφέ που έδωσες τόσα πολλά λεφτά για να σωθεί το παιδάκι, εκεί δεν κάνουν κατάτμιση, εκεί μπαίνουν και λένε ότι εγώ δίνω 10.000 ευρώ, 20.000 ευρώ. Παίρνουν και τη θετική δημοσιότητα. Είμαι λίγο κυνικός σε αυτά θα μου πείτε, γιατί μπορεί ο άλλος όντως να το κάνει από την καλή του την καρδιά, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, άμα θες να το κάνεις από την καλή σου την καρδιά, θα δίνεις και ιδιωτικά κάποια λεφτά, να λαμβάνεις κάποια κόστη και δεν μαθαίνει κανένας τίποτα. Εγώ καχύποπτος ως δημοσιογράφος θα μου πείτε, είστε άρρωστοι δημοσιογράφοι με την καχύποψία. Είμαστε, ξέρεις πώς είναι κάτι αστυνομικοί που βλέπεις ταινίες που δεν μπορούν να στρώσουν προσωπική ζωή διότι βλέπουν είναι καχύποπτοι με όλο τον κόσμο γύρω τους με όσα έχουν δει. Κάπως έτσι είμαστε και εμείς κάποιες φορές. Αλλά αυτή η καχυποψία είναι, έχει καλή αφετηρία. Όταν δεν υπάρχει η καχυποψία και τα τρώμε όλα σαν χάπατα, εκεί να μας φοβάστε. Όταν σας μεταφέρουμε τα πάντα τι ωραία που είναι και τι καλά που είναι και είμαστε οι καλύτεροι του χωριού και όλα πάνε καλά και ζωτείτε με χρυσά κουτάλια αλλά δεν το ξέρετε, εκεί να αναρωτηθείτε ότι αυτός δεν πάει καλά κάτι. Κάπου αλλού είναι, κάτι έχει λασκάρει. Κλείνω παρένθεση, επανέρχομαι. Και καλλιτέχνες κάνουν crowdfunding. Διαδεδομένο και στο εξωτερικό, γίνεται και εδώ σε κάποιες περιπτώσεις. Μαζεύουν δωρές από τους φαν. Για συνήθως για έναν ευγενή σκοπό. Ελάτε όλοι μαζί παιδιά να βάλουμε λεφτά για το τάδε φιλοζωικό σωματείο. Πάντα συνδέεται με μια φιλανθρωπία συνήθως. Αλλά στην πολιτική, ένα παραπάνω, θα έπρεπε κάποια πράγματα να ελέγχονται. Να υπάρχει, ας πούμε, η δικλίδα ασφαλείας που υπάρχει στο εξωτερικό σε κάποιες πλατφόρμες που υποχρεώνουν τους πολιτικούς να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες πλατφόρμες, όπου ακόμα και 50 ευρώ να βάλεις, πρέπει να βάλεις ταυτότητα. Πρέπει να ταυτοποιηθείς για να μπορεί να διασταυρωθεί και το 50 και το τελευταίο ευρώ ποιος τα βάζει. Και αν υπάρχει αυτός που τα βάζει ή αν είναι από κύμα της φαντασίας κάποιου άλλου. Περιμένω λοιπόν να δω πώς θα λειτουργήσει το

Λέει, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παιδιά, πείτε, ρίχτε τα όλα τώρα. Και όσοι μπείτε μέχρι τότε και βάλετε τον οβολόν σας, στον πρώτο μήνα λειτουργίας του φορέα, θα έχετε, ξέρω εγώ, πως μια βραδιά δείπνο ή ένα ταξίδι με τον πρόεδρο. Λέμε τώρα. Όχι, αυτό ήταν τηλεπαιχνίδι. Εκείνο με τον Περιζήτη το Εργέννη ήταν αυτό, λάθος, τα μπέρδεψα.

Και επίσης μην ξεχνάτε ότι μπορεί, λέει, το crowdfunding να γίνει και μέσω εξωτερικού. Δηλαδή, μπορεί ένας πολιτικός φορέας στην Ελλάδα να χρησιμοποιήσει πλατφόρμες δωρεών που έχουν έδρα σε άλλες χώρες. Με ακόμα πιο χαλαρό νομικό πλαίσιο. Με δικαιοδοσίες που δεν συνεργάζονται εύκολα με εγχώριες αρχές δικές μας εδώ. Και εκεί ο έλεγχος προέλευσης των χρημάτων γίνεται εξαιρετικά δύσκολος. Ξαναλέω, το επαναλαμβάνω να μην παρεξηγηθώ. Μην μου λέτε ότι είπα άλλα μετά. Δεν αναφέρομαι στο τι κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Αναφέρομαι στο πώς μπορεί να λειτουργήσει το crowdfunding. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα προς το παρόν. Το αν θα συμπέσουν αυτά τα δύο θα τα δούμε στο μέλλον. Αλλά εδώ θα είμαστε για να τα δούμε. Απλά τα λέω για να αντιλαμβάνονται κάποιοι εκεί έξω ότι υπάρχουν και κάποιοι φύλακες που έχουν γνώση. Και εν πάση περιπτώσει, τι πάμε και ένα καμπανάκι, ρε φίλε. Ότι παιδιά, να ξέρετε ότι αν έχετε κανένα πονηρό σκοπό, εμείς εδώ είμαστε και παρακολουθούμε. Ή αν ξέρω εγώ μια καμπάνια θέλει να δεχτεί ενισχύσεις μέσω κρυπτονομισμάτων. Γιατί το crowdfunding γίνεται και με κρυπτονομίσματα. Όπου βέβαια εκεί η ταυτοποίηση των πραγματικών κατόχων ψηφιακών πορτοφολιών είναι και τεχνικά πολύπλοκη, έως τεχνικά αδύνατη, επιτρέποντας σε αδιαφανή κεφάλαια να εισδραίουν στην καμπάνια. Πάμε να κάνουμε λοιπόν διάλειμμα, να πάρουμε μουσική ανάσα, πολύ ουσία μαζεμένη, φίλε, ξέρεις εσύ ποιος είσαι. 6-9-77-20-10-70 το Viber του σταθμού για τα μηνύματά σας. Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης, μουσική ανάσα, δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Τώρα στον Θήτα FM. Είναι 11. Θήτα FM. 107,1.
1: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι, μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Οι ειδήσεις της πόλης στο Θήτα FM 107,1.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες.

0: και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον ΘΦΜ 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Θλίψη αλλά και ερωτήματα από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών. Χθες κατέθεσαν ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Ο Υπουργός Υγείας αναφέρει σε ανάρτησή του ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια για απλό παθολογικό ιατρείο που δεν επιτρέπεται η θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Κλιμάκια του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών θα μεταβούν σήμερα στο ιατρείο για να κάνουν ενδελεχή έλεγχο. Σε τριούρη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η νεαρή γυναίκα 21 ετών που τραυματίστηκε χθες σε στάση του λεωφορείου στη Νεάπολη. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και η 62χρονη με ελαφρά τραύματα. Οι άλλες δύο γυναίκες 17 και 50 ετών που τραυματίστηκαν έλαβαν εξιτήριο. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε σε προπορευόμενο αστικό των ΚΤΕΛ και στη συνέχεια επάνω σε στάση όπου περίμενε κόσμος. «Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα αλλά για τη χώρα», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατιωτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Άφησε εχμές κατά της κοστολόγησης που έκανε η κυβέρνηση στο πρόγραμμά του, κάνοντας λόγο για πίνακα ζωγραφική σουρεαλιστικού περιεχομένου. «Ο τελευταίος που θα κάνει σε μένα μαθήματα δημοσιονομικής σταθερότητας», είπε, «είναι ο κύριος Μητσοτάκης». Κορυφώνεται η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφτεί σήμερα τα περίπτερα της έκθεσης. Στις 7.30 το απόγευμα η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα. Συνεντεύξεις τύπου παραχωρούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Δημήτρης Νατσιός και οι οικολόγοι Πράσινοι. Το απόγευμα και η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού στον Νικόλαος Γερμανός. Κερδισμένη από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία. Στη δημοσκόπηση της GPO για το ΣΤΑΡ συγκεντρώνει ποσοστό 30,6%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 16% και το ΠΑΣΟΚ 12,8%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9%, το ΚΚΕ με 8,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, η Φωνή Λογικής με 4,7%, ενώ η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού πέφτει στο 3,6%. Σκητάλη των αντιδράσεων για το στήσιμο της σκηνής στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία παίρνουν οι συγγενείς του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μέσω του δικηγόρου της η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα εκφράζει τη δυσαρέσκειά της καθώς δεν δόθηκε, όπως λένε, ο απαιτούμενος σεβασμός στο συγκεκριμένο τοπόσιμο. Όπως αναφέρεται μάλιστα στην ανακοίνωση, αναμένεται να κινηθούν νομικά. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με το Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ στις αρχές Νοεμβρίου.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλώς αναμένεται ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι και τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να αγγίζει τους 31 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Στα ηπειρωτικά υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
3: Ωραία αυτό.
4: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
5: Κάνω στο λουλί το λουλάκι μας.
6: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
5: Τι λες φορές.
7: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
5: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
8: Νίκη του ΠΑΣΟΚ
3: στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
8: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠΕ ήταν ένα σκάνδαλο.
9: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
10: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
11: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
12: Αλλά αυτοί είστε.
13: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.
14: Καλαμπαλίκι, καμιά φορά βλέπω να γίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Εδώ είμαστε, Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης. Το αναφέρω πολύ συνοπτικά για να πάμε μετά στη συζήτηση που σας είχα προαναγγείλει, διότι βλέπουμε, ας πούμε, την καινούργια δημοσκόπηση GPO. Πήγε, λέει, στο 30+ η εκτίμηση για τη Νέα Δημοκρατία. 1% άνοδος, 1+ άνοδος μετά τη ΔΕΘ. Και πας να βρεις την πρόθεση ψήφου και τη βλέπεις 25,8, που είναι χαμηλότερη από την πρόθεση ψήφου της προηγούμενης δημοσκόπησης, Interview, που ήταν στο 26+, και η οποία στην εκτίμηση έδινε κάτω από 30 στην Νέα Δημοκρατία, στο 29,1. Δηλαδή, κάπου χάνεις την μπάλα πλέον και με τις μεθόδους και με τις στατιστικές και με τις συνταγές. Και δεν ξέρω τι γνώμη έχει γι' αυτό ο Μανώλης Κοτάκης, ο διευθυντής της Εστίας, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και σύμβουλος έκδοσης της εφημερίδας Θεσσαλονίκη. Μανώλη, καλή σου μέρα.
15: Καλημέρα, Βαγγέλη. Περπάτα, μίλα, άκους, τι είσαι αυτή και έχεις δημοσκόπηση, δεν χρειάζεται να ακούσεις αριθμούς πολλές φορές.
14: Και τι θα κάνουν οι δημοσκόποι, κλέφτες θα γίνουν.
15: Αρκεί να έχεις ατμόσφαιρας.
14: Καλά, αυτή την προσπαθούμε την έχουμε εμείς πάντα, αλλά και αυτή η
15: φιλαράδες... Δηλαδή βλέπεις κανένα γενικό ενθουσιασμό, ας πούμε, μετά την έκθεση και μετά τον Τσίπρα και μετά τον Μητσοτάκη μέχρι στιγμής?
14: Όχι, βέβαια.
15: Βλέπεις μια διάθεση χαρίες, απανηγυρισμού, τα πλήθη έχουν βγει στους δρόμους με ουρανομίκη και να λένε ευχαριστώ πολυχρονεμένο μου στον ένα για τα 400 ευρώ τα οποία θυμήθηκες να μου δώσεις τώρα που παίζεται την καρέκλα σου, ή στον άλλο για όλα όσα είπε και χθες ακόμα.
14: Πλούτος υπάρχει.
15: Δεν το βλέπω, δεν τα ακούω.
14: Ο Τσίπρας είπε, πλούτος υπάρχει. Θα τα πάρω από τους πλούσιους.
15: Σαν σήμερα, ξέρεις, το 2009, ο Παπανδρέου στην έκθεση του 2009 είπε το περίφημο λεφτά υπάρχουν.
14: Ναι.
15: Ναι, είναι μια ωραία έτσι επέτειος.
14: Και μετά τα έριξες στην κατσέλη.
15: Καλά. Αυτά κάνουν πάντοτε οι ηγέτες. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος γράφει στο βιβλίο του ότι ο Παπανδρέου δεν ήθελε να ανακοινώσει αυτό στον ΕΜΦΙΑ, γιατί ο ΕΜΦΙΑ επιβλήθηκε για πρώτη φορά ως ΕΤΙΔΕ
14: ναι.
15: Του ΠΑΣΟΚ.
14: Ναι.
15: Λοιπόν, και το ανέθεσε στον Βενιζέλο. Όπως δεν θέλανε να ανακοινώσουν και το πρόγραμμα του ιδιωτικοποίησεων που ζητούσε η Τρόικα και βάλανε την Τρόικα. Επειδή είπες και Λούκα,
14: ναι.
15: Όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο της το 2020,
14: ναι.
15: Θα έχω συζητήσει και μαζί της, θα διαπιστώσει ποιος έκανε το σκάνδαλο Νοβάρτης σε αυτή τη χώρα.
14: Ομολογώ δεν το έχω διαβάσει.
15: Διότι η ίδια η κυρία Κατσέλη λέει ότι την αναδόμησαν, την μετακίνησαν Υπουργείο όταν ήταν στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, όταν όρισε τις τιμές των φαρμάκων, δυσαρεστήθηκαν οι γνωστές άγνωστες δυνάμεις μέσα και έξω. Την ανασχημάτισε λοιπόν αμέσως τότε, όπως ανασχημάτισε και την Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου. Mm-hmm. Στη θέση της Λούκας, τώρα δεν θυμάμαι ποιος πήγε, στη θέση της Μαριλίζας και πάει ο Ανδρέας Βοβέρδος, είναι η Νέα Δημοκρατία.
14: Μάλιστα, ναι, θυμόμαστε.
15: Και από τότε πάει, άρχισαν να... όλα τα γράφει η κυρία Κατσέλη στο βιβλίο της.
14: Πάντως, επειδή αναφέρθηκε στα φάρμακα, μου ήρθε τώρα φλάς, έτσι πρωτόλια, ότι είναι προκλητικό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει συμβεί από αρκετές κυβερνήσεις και από αρκετούς υπουργούς. Η ιστορία με τις τεχνητές ελλείψεις των φαρμάκων που προκαλούν οι φαρμακευτικές και η μόνη παρέμβαση που κάνει το κράτος είναι ότι απαγορεύει για 2 μήνες εξαγωγές, ας πούμε. Και μετά τους 2 μήνες που τα βάζουν στις αποθήκες και ξανά μανά.
15: Έχω γνώση, αγαπητέ μου Βαγγέλη.
14: Γι' αυτό σε ρωτώ.
15: Όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν γνώση σε αυτά τα θέματα.
14: Ναι, αυτό υπάρχει ελπίδα να λήξει σε αυτόν τον τόπο.
15: Όταν θα σταματήσει η συναλλαγή της πολιτικής με τη φαρμακοβιομηχανία.
14: Ποτέ. Ποτέ.
15: Ζήσε Μάη μου. Από ό,τι φαίνεται. Ναι, έτσι το είπε και ο κύριος Μπρατάκος. Ζήσε Μάη μου.
14: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο πρόσφατα και αναφέρομαι στη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, που βλέπω ότι αναδεικνύεις και εσύ αναδεικνύεται στην εστία σήμερα την διάσταση της συμφωνίας των Πρεσπών, διότι από ό,τι κατάλαβα εγώ από τα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα και διαβάζοντας και το πρωτοσέλιδο της εστίας, ουσιαστικά ο Αλέξης προανήγγειλε ότι αν εγώ ήμουν στη θέση του Μητσοτάκη τώρα θα είχαν γίνει και οι πρέσπες του Αιγαίου.
15: Καμαρώνει θα έλεγα. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά να τις κάνουν και οι δύο παρέα.
14: Μήπως έχουν κούρσα, ποιος θα τις κάνει πρώτος?
15: Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τις πρέσπες νούμερο 1, να σου πω, όχι, δεν έχουν κούρσα. Μπορεί να έχουν και αόρατον υπόδειξη για συνεργασία επί αυτού του θέματος. Γι' αυτό και είπε ότι τα θέματα εξωτερικής πολιτικής πρέπει να μείνουν έξω από την ατζέντα της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Γιατί να μείνουν έξω από την ατζέντα? Επειδή είπε κάποια άτομα πράγματα ο κύριος Φλωρίδης, ότι θα γίνει θερμό επεισόδιο άμα δεν γίνει αυτοδύναμος ο κύριος Μητσοτάκης.
14: Καλά, ο Φλωρίδης δεν είπε για θερμό επεισόδιο, είπε θα μας την πέσουν οι Τούρκοι κανονικά.
15: Ναι, εδώ μας την έχουν πέσει, αγοράζουν όλη τη Μακεδονία με ακίνητα και τη Θράκη, και τώρα ξύπνησε ο αγαπητός κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης να μας πει ότι θα μας την πέσουν οι Τούρκοι. Δεν κοιτάει καμιά αγοραπολισία στα συμβολιογραφία.
14: Άμα φύγει ο Μητσοτάκης δεν πετάνε οι πιλότοι. Δεν πετάνε οι πιλότοι των μαχητικών μας άμα φύγει ο Μητσοτάκης. Είναι δεδομένο.
15: Ακριβώς. Έλεγα λοιπόν το εξής. Στις πρέσπες 1 ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε ότι θα αναγνωρίσει μακεδονικό έθνος και μακεδονική γλώσσα, και στους Δελφούς στο φόρουμ εκείνης της χρονιάς είχε έρθει αναπληρώτη γενική γραμματέας του ΝΑΤΟ, μια Αμερικανίδα με ένα περίεργο όνομα το οποίο δεν θυμάμαι, και συναντήθηκε μυστικά με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος της είπε ότι εγώ αν εκλεγώ πρωθυπουργός δεν θα αμφισβητήσω τη συμφωνία. Και δεν την αμφισβήτησε ποτέ, ούτε βέτο έβαλε, ούτε τα σχολικά βιβλία ζήτησε να αλλάξουν, που τότε έδινε μάχη ο συγχωρεμένος ο Σπύρος ο Σφέτας από τη Θεσσαλονίκη. Τίποτα. Ούτε στην ενταξιακή διαπραγμάτευση. Και πού καταλήξαμε? Να βγαίνει η Σεκερίνσκα, αν θυμάμαι καλά το όνομά της, η πρόεδρος των Σκοπίων, και ο Μίκοφσκι, και να λένε τώρα σκέτο Μακεδονία. Δηλαδή, δώσαμε τη σύνθετη ονομασία για να αποφύγουμε το σκέτο, και μετά από τόσα χρόνια μας λένε και σκέτο Μακεδονία, και έρχονται και μέσα στη Φλόρινα, στη Κοζάνη, στην Καστοριά, οπουδήποτε. Πάνε στα πανηγύρια ανενόχλητοι για να διαδίδουν την λεγόμενη μακεδονική γλώσσα και θέλουν και να στήσουν κέντρο μακεδονικής γλώσσας. Και ο κύριος Τσίπρας καμαρώνει καμαρωτός για αυτό το επίτευγμα που έκανε. Δεν έχει αίσθηση, δεν έχει μυρίσει το έδαφος τι έχει συμβεί στη Μακεδονία και μάλιστα πολύ πρόσφατα. Έρχεται λοιπόν και τα λέει αυτά και είναι και υπερήφανος. Αλλά να ήταν μόνο αυτό. Για την Πρέσπα 2, για τις Πρέσπες 2.
14: Του Αιγαίου που λέμε. Ναι,
15: οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι στα 6 μίλια και κατ' εξαίρεση στα 12 νοτίως της Κρήτης. Επειδή βλέπουν ότι θα πάει να στηθεί τώρα ένα σοου καθυστερημένο με την κυβέρνηση, η οποία το κοιτάει, το διαφημίζει ότι μπορεί να επεκτείνει στα 12 μίλια. Μακάρι να το δω και να το πιστέψω, το εύχομαι εν πάση περιπτώσει.
14: Καλά, αυτό είναι.
15: Οι θέσεις τους λοιπόν στα αυτά τα θέματα είναι παρεμφερείς. Μην μας κάνει λοιπόν εντύπωση που βγαίνει ένας από τον πουθενά, ένας κύριος Τσιακαντάρης, και λέει να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με την Ελλάδα. Γιατί στα βασικά, είτε είναι το Σκοπιανό, είτε τα αλληνοτουρκικά, είτε είναι ο τύπος της παραδοσιακής οικογένειας, είτε ο γάμος των ομοφυλοφίλων, είτε η νομοποίηση των μεταναστών, στα βασικά, Βαγγέλη μου, συμφωνούν.
14: Μανώλη, πόσο ρεαλιστικό είναι όμως αυτό το ενδεχόμενο, με δεδομένο τις αφετηρίες των δύο πολιτικών σχηματισμών και των δύο προσωπικότητων, αν θέλεις, πόσο ρεαλιστικό είναι ένα τέτοιο σενάριο, με δεδομένο ότι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους και το πώς αυτό θα λογαριαστεί στον ο καθένας στο κοινό του?
15: Καταρχάς, τα κοινά υπάρχουν βεβαίως, αλλά οι διαχωριστικές γραμμές όπως τις αντιλαμβανόμασταν δεν υπάρχουν. Όλες οι ψήφοι είναι διεκδικήσιμες από όλους. Κάποιος που μπορεί να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία μπορεί να ψηφίσει και Τσίπρα. Το δεν το λέω εγώ. Οι δημοσκοπήσεις, οι πρώτες μετά την ίδρυση του κόμματος της Ελλάδας, έδειχναν ότι ένα ποσοστό κεντρώων μάλλον ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, όχι δεξιών, έλεγαν ότι πάω στο κόμμα Τσίπρα. Με τον ίδιο τρόπο, κάποιος που ψηφίσει Κωνσταντοπούλου και θεωρείται αντισυστημικός, μπορεί να ψηφίσει Σαμαρά, επειδή θεωρεί ότι χρειάζεται μια πιο ισχυρή φωνή, εν πάση περιπτώσει. Μην μας κάνουν εντύπωση οι παλαιές διαχωριστικές γραμμές. Αυτά να σκεφτόμαστε λίγο πια έξω από το κουτί. Η πρόθεση την οποία έχουμε δημοσιεύσει του Πρωθυπουργού είναι να κάνει εκλογές 16 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, του 2027. Προς τα τέλη. Και σε περίπτωση που δεν πάρει αυτό που θέλει, να ζητήσει εξάμηνη κυβέρνηση ειδικού σκοπού, στην οποία να τους βάλει όλους μέσα για να τους φύρει.
14: Να και να πει μάλιστα μεγάλος. Ναι.
15: Και να πει μάλιστα μεγάλο ότι παραχωρώ και τη θέση του Πρωθυπουργού. Αυτό το σενάριο δεν είναι επιστημονικής φαντασίας, όπως θα βγουν να μου πούνε διάφοροι αν μας ακούνε. Το έχουμε ακούσει από χίλιοι νεοδημοκρατών, αξιωματούχων και μάλιστα κορυφαίων.
14: Και θα το κάνει αυτό μέσα στην περίοδο που η Ελλάδα θα έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Καλά, γιατί έχεις την εντύπωση ότι παίζεται τίποτα στην Προεδρία. Όλα τα μεγάλα θέματα, πρόσχημα είναι αυτό. Όλα τα μεγάλα θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμής είναι λυγμένα. Είναι λελειμμένα δηλαδή σε αυτά τα οποία υπάρχουν εκκρεμότητες. Εκτός από τα ζητήματα της τάσης στον πόλεμο, χρηματοδότησης αμυντικών δαπανών κτλ. Δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο ορόσημο. Μην φανταστεί κανείς ότι η Προεδρία έκανε και η Κύπρος πρόσφατα. Άκουσες τίποτα για την Προεδρία της Κύπρου να έγινε κάτι σημαντικό?
14: Δηλαδή έχουμε παραμυθιαστεί,
15: ότι έχουμε παραμυθιαστεί ότι η Προεδρία είναι κάτι το πολύ φοβερό και ποιος θα είναι επικεφαλής στην Προεδρία κτλ.
14: Καλά, έχουμε παραμυθιαστεί και ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό η Προεδρία του Eurogroup.
15: Όχι, αυτό είναι πάντοτε, να ξέρεις.
14: Ναι, αλλά έχουν περάσει όλοι. Δεν είναι κάτι που έγινε ιδιαίτερα για την Ελλάδα. Εγώ ξέρω ότι και
15: όλοι,
14: η Πορτογαλία και η Ιρλανδία και όλοι έχουν...
15: Συμφωνώ. Αλλά το ζητούμενο είναι, δεν ξέρεις σε ποια στροφή θα σου βγει το φασούλι. Δηλαδή αν είσαι εκεί παρόν σε μια στροφή που είναι επικίνδυνη για τη χώρα σου, καλό είναι να είσαι εκεί, να μην τα έχεις το παιδόν.
14: Μπορεί όντως να το σταματήσεις κάτι στραβό. Το θέμα
15: δηλαδή,
14: είναι...
15: Να το πω διαφορετικά. Αν τυχόν ήταν Έλληνας στην περίοδο της κρίσης του 2010, τύχαινε.
14: Ναι.
15: Θα είχαμε πολύ καλύτερη πληροφόρηση από μέσα για τα όρια της Ελλάδας ως συστημικού κινδύνου και τα όρια της διαπραγμάτευσής μας στην επακόλουθα. Τότε, ας πούμε, αν η Ελλάδα έβγαινε από το ευρώ μέχρι το 2012, γιατί τότε δεν είχαν ξεφορτώσει οι ευρωπαϊκές τράπεζες τα ελληνικά ομόλογα, το κόστος της διάλυσης της ευρωζώνης, γιατί αυτό θα γινόταν μαζί με την Ελλάδα, ήταν 1-3 ευρώ. Μπορούσαμε να εκβιάσουμε και να πάρουμε όποια λύση θέλαμε. Δεν ήμασταν εκεί και δεν είχαμε γνώση αυτών των δεδομένων. Τα απόρριτα στοιχεία της Κομισιόν βγήκαν στο βιβλίο της Βαρβιτσιώτη και της Μεντρινού πολλά χρόνια αργότερα στην τελευταία μπλόφα. Οπότε ως προς αυτό νομίζω θα ήταν χρήσιμο που είμαστε εκεί τώρα, αρκεί να μην μας συμβεί τίποτα στραβό.
14: Ναι, το θέμα είναι το ότι είμαστε εκεί τώρα ακριβώς να λειτουργήσει υπέρ μας, να μην λειτουργήσει. Να μην είναι παγίδα.
15: Δεν είναι θέμα υπέρ μας. Η θέση
14: βάρος.
15: Αυτή σου προσφέρει το εξής. Έχεις άριστη πρόσβαση στα δεδομένα, τα οποία πολλές φορές οι χώρες που είναι εκτός δεν τα γνωρίζουν, ιδιαίτερα μυστικές εκθέσεις, απόρριτες συσκέψεις και άλλα ζητήματα.
14: Μάλιστα. Να δούμε πώς θα αξιοποιηθεί αυτή η γνώση και αυτή η πρόσβαση. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με, με όλη αυτή την φιλολογία, γιατί φαίνεται πλέον ότι η Νέα Δημοκρατία έχει στοχοποιήσει πλέον την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Παίζει ένα διμέτωπο και κατά του Τσίπρα μεν, αλλά νομίζω πως η πιο σκληρή γλώσσα, το πιο σκληρό ροκ είναι προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Και επειδή το γράφεις και στο άρθρο σου στη σημερινή εστία ότι δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος Αντώνης Σαμαράς ο οποίος διαγραφής από την παράταξη έχει δημιουργήσει ή πάει να δημιουργήσει κόμμα. Το έχουν επιχειρήσει κι άλλοι.
15: Οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι διαμαρτύρονται έχουν ιδρύσει κόμμα και το ενδιαφέρον πρέπει να σου πω είναι ότι από ποιους αυτή τη στιγμή δέχεται κύριος Σαμαράς. Από 2,5 ομάδες.
14: Ναι.
15: Δηλαδή από τους υπουργούς του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Λεύρης, Βορύδης, Άδωνης, από τους Πασόκους υπουργούς, Κεραπετρίτης, Φλωρίδης.
14: Ναι.
15: Έτσι.
14: Mm-hmm.
15: Και από την τώρα Μπακογιάννη. Δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται οι περισσότεροι, όχι τώρα, για τη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Από αυτούς η κανονική δεξιοί δεν επιτίθενται στον Αντώνη Σαμαρά.
14: Και ούτε προβλέπεται να επιτεθούν, γιατί νομίζω ότι είναι πολλής κόσμος και μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας που περιμένει να δει πώς θα αποτυπωθεί
15: μετά την ανακοίνωση. Γιατί κρατούν μια πισινή. Σου λέει ότι αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως λέει Μητσοτάκης, έχει καλώς.
14: Ναι.
15: Αν δεν εξελιχθούν όμως την επόμενη μέρα, αν εμείς έχουμε πλακωθεί και έχουμε κάνει χαρακτηρισμούς, θα είμαστε εμείς μέσα στο φόντο στη μεγάλη εικόνα μιας κυβέρνησης συνεργασίας τυχών Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά.
14: Και όταν οργανώνονται...
15: Γιατί λοιπόν να πλακωθούν.
14: Όταν οργανώνονται οι Δελφίνοι, γιατί και ο Γεωργιάδης που πλακώνεται, ευγενικά μεν, αλλά πλακώνεται, αλλά και άλλοι, και ο Πιερακάκης και άλλοι που οργανώναν και τα γεύματα εδώ στην Διεθνή Έκθεση, αλλά οργανώνουν και άλλες συναντήσεις και επικοινωνίες. Αυτό από μόνο του, όταν αυτοί που εμφανίζονται ή προαλήφονται ως διεκδικητές στην επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας, στη μετά Μητσοτάκη εποχή, όταν ενεργοποιούνται από τώρα και κάνουν τις κινήσεις τους και τοποθετούν τα πιόνια τους κακέρα ή προσπαθούν να στριμωχτούν στο πιόνι του βασιλιά, στη θέση του βασιλιά, αυτό δεν λέει κάτι σε ό,τι αφορά το τι πιστεύουν οι ίδιοι για το που γέρνει η βάρκα όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις?
15: Αγαπητέ μου Βαγγέλη, αυτό δεν χρειάζεται να το πούν οι ίδιοι. Το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, όταν αλλάζεις το καταστατικό του κόμματος στο τελευταίο συνέδριο, και σε καλώ να το διαβάσεις το καταστατικό αυτό, άρθρα 15 και 16 του νέου καταστατικού που αφορούν την θητεία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Και αλλάζεις τις ρυθμίσεις για το πότε γίνεται η διαδοχή σε έκτακτες συνθήκες όπου υπάρχουν διερευνητικές εντολές. Ουσιαστικά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προεξοφλεί ότι μπορεί να χρειαστεί να γίνουν τέτοιου είδους διεργασίες. Δηλαδή, ας μην κατηγορούμε τώρα τους Δελφίνους και τα Δελφινάκια.
14: Καλά, το είπε και στη συνέντευξη τύπου.
15: Η ίδια η συζήτηση έχει αρχίσει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
14: Το είπε και στη συνέντευξη τύπου. Όταν γυρνάει και λέει πως προσέξτε τι θα ψηφίσετε, γιατί μπορεί να μην είμαι αύριο εκεί για να πάρω το μήνυμα διαμαρτυρίας. Ναι. Έτσι, εσείς που θέλετε να διαμαρτυρηθείτε, δεν θα είμαι εκεί να το πάρω το μήνυμα διαμαρτυρίας την άλλη μέρα. Ουσιαστικά αυτό ακριβώς φοβάται και λέει.
15: Απλώς για τους λεγόμενους Δελφίνους, το μόνο που μπορεί κανείς να πει μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας και δική και δική μου. Στην παρακολούθηση των νοσοκομματικών των κομμάτων και ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας είναι προσοχή, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά παιδιά να καίγονται στο ζέσταμα.
14: Στο ζέσταμα, ναι. Στο ζέσταμα.
15: Οπότε, άμα βιάζεσαι, καμιά φορά σκοντάχτης. Ο λαός είναι σοφός.
14: Αυτό βλέπουμε να συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μανώλη Κοτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε συχνά και θα παρακολουθούμε τι γίνεται και με στο κομμάτι, ιδιαίτερα με το κομμάτι της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ένα τελευταίο πριν σε καλημερίσω. Πόσο αισιόδοξος είσαι ότι μπορεί αυτό το πράγμα που λέμε Συμφωνία των Πρεσπών σήμερα να είναι μαχητό από μελλοντική κυβέρνηση και να μπει και να ανασχεθεί και αυτή η πορεία προς τη Συμφωνία του Αιγαίου που λέμε? Είναι όλα... ανατρέψιμη η κατάσταση αυτή, η πορεία αυτή είναι ανατρέψιμη?
15: Στη διεθνή διπλωματία τα πάντα είναι ζητήματα συσχετισμών. Η Ελλάδα μετά από την πτώση της κυβέρνησης το 1993 κέρδισε ουσιαστικά 25 ολόκληρα χρόνια στα οποία εμπόδισε την ονομασία αυτής της χώρας με τον τρόπο που η ίδια το επιθυμούσε. Και όταν κατέληξε σε συμφωνία για τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, το αποτέλεσμα ήταν να βγαίνουν να το λένε, όπως είπαμε και πριν, σχέτω Μακεδονία. Σκέτω. Για να μπορέσει να αφισιτήσει λοιπόν μια συμφωνία, πρέπει πρώτα να έχει αλλάξει το συσχετισμό στην περιοχή, το διπλωματικό. Θυμίζω ότι η Ελλάδα στα Βαλκάνια ήταν με τις τράπεζές της και στην Ανατολική Ευρώπη παντού και μας τις ξύλωσαν. Δηλαδή είχαμε κάνει οικονομική διείσδυση. Δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή.
14: Ακόμα και στην Τουρκία είχαμε. Ακόμα και στην Τουρκία είχαμε γερά πατήματα.
15: Αν αύριο το είχαμε ξανά αυτό με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, γιατί μπορεί να γίνει και με άλλο τρόπο, τότε προφανώς θα πίεζες καταρχάς να αλλάξουν συγκεκριμένες πολιτικές των γειτόνων, οι οποίες αν δεν άλλαζαν μπορεί να σου έδινε το δικαίωμα να καταγγείλεις τη συμφωνία. Δηλαδή πρέπει να βρεις πάτημα ουσιαστικά για να το κάνεις. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά.
14: Δεν το αναζητούμε καν το πάτημα. Δεν το αναζητούμε καν το πάτημα.
15: Αν λέμε ότι άμα ψάξουν τα σχολικά βιβλία τους, επειδή κοιτάμε για τα ελληνικά σχολικά βιβλία, γιατί γράφουν για το γονέα 1 και το γονέα 2, και καλό. Αν ψάξουν τα σχολικά βιβλία τους και στο σύνταγμά τους ακόμα, θα βρεις υπολείμματα αλυτρωτισμού και μακεδονικού αλυτρωτισμού εντός εισαγωγικών.
14: Μανώλη Κοτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Έγινε. Αυτό θα κάνουμε.
15: Λίγο φρόνημα.
14: Έτσι. Φρόνημα. Όχι φρόνημα με γιώτα. φρόνημα με ΙΤΑ.

Λοιπόν, αυτά από τον Μανώλη Κοτάκη, τον διευθυντή της Εστίας. Είπαμε φρόνημα, όχι με γιώτα. Φρόνημα με γιώτα, είμαστε πάρα πολλά χρόνια. Φρόνημα με ήττα, εννοούσε ο Μανώλης Κοτάκης. Χρειάζεται λίγο φρόνημα. Όχι, χρειάζεται λίγο να καθόμαστε φρόνημα. Φρόνημα καθόμαστε. Τα ήρεμα νερά θα μπορούσαν να λέγονται και φρόνημα νερά. Με γιώτα αυτά.

0: Εδώ είμαστε, Θήτα FM 107,1, το Viber του σταθμού 6977 20 10 70. Ο Τάκης λέει ότι έχει τελειώσει, λέει, αυτό με τις πρέσπες, αφού δεν το πολεμήσαμε τότε, δεν πρόκειται να το ξαναπολεμήσουμε, λέει, αλλά ως ποτέ. Το θέμα είναι τουλάχιστον να είμαστε παθόντες μαθόντες, να ισχύει το παθός μαθός, έτσι. Παθόντες και μαθόντες. Αυτά που όπως την πατήσαμε, να μην την ξαναπατήσουμε. Όπως την πατήσαμε με τις πρέσπες της Μακεδονίας, να μην την πατήσουμε με τις πρέσπες του Αιγαίου. Για να μην ανατρέξω τώρα σε δηλώσεις κάποιων βουλευτών του τύπου, εντάξει ρε παιδιά, και να μας πάρουν κανένα νησιά, το ξαναπάρουμε πίσω αργότερα, δεν έγινε τίποτα. Τι ήταν νησιά, θυμάστε πως παίζαμε παλιά στις αλάνες και στους δρόμους με τα καπάκια και τις πύλες. Ποιος θα πάρει τα καπάκια του άλλου, μαζεύαμε καπάκια, ε? Τι είναι, καπάκια είναι. Σήμερα τα έχω εγώ, αύριο τα έχεις εσύ, μετά θα ξαναπαίρνω. Έτσι τα βλέπουν κάποιοι τα νησιά μας και τις βραχονισίδες μας και τα όλα μας. Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής εδώ στο Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Θήτα FM 107,1, η φωνή της Θεσσαλονίκης.

αυτό το κορασόν σπινάδο το συζητούσα προάλλες με ένα φίλο που μου έκανε μετάφραση αλλά Τσίπρα. Το κορασόν σπινάδο, λέει, κόρη σου σπινιάρι. Μέχρι και παρεξηγήσιμο, έτσι. Λέω, άστα, αδερφέ. Δεν είσαι Ισπανομαθής. Λοιπόν, εσάβριο, όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί όλοι μιλάνε σήμερα. Μιλάει ο Νατσιός, μιλάει η Καριστιανού. Θα βάλουμε και λίγο που Βαρουφάκη που μίλησε χθες. Μιλάει ο Κωνσταντοπούλου. Όλος ο καλός ο κόσμος. Και βέβαια αναμένονται με πολύ ενδιαφέρον οι επόμενες δημοσκοπήσεις. Εγώ ξαναλέω, αυτή η δημοσκόπηση της GPO κάτι δεν μου κάθεται καλά και το λέω ευθέως. Διότι βλέπουμε, θα μου πεις, συγκρίνεις δημοσκοπήσεις δύο διαφορετικών εταιριών που μπορεί να έχουν διαφορετική μεθοδολογία, διαφορετικές σταθμίσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που κοιτάζω όμως είναι ότι στη μία περίπτωση έχουμε την διαφορά μεταξύ πρόθεσης και εκτίμησης ψήφου να είναι περί τις τρεις μονάδες. Δηλαδή 29,1, λιγότερο από τρεις μονάδες, γιατί ήταν 26,3 νομίζω η πρόθεση ψήφου και 29,1 η εκτίμηση του αποτελέσματος για τη Νέα Δημοκρατία. Η δημοσκόπηση της Interview ήταν ούτε τρεις μονάδες η διαφορά. Στη δημοσκόπηση της GPO βλέπουμε από το 25,8 στην πρόθεση ψήφου να εκτινάσεται η Νέα Δημοκρατία στο 30,6, όχι 36, συγγνώμη, 30,6. Μιλάμε για 5 μονάδες διαφορά. Ε? Η ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται στο 1,1, το ΠΑΣΟΚ στο 10,8, η Ελληνική Λύση στο 7,6, για πρόθεση ψήφου μιλάμε τώρα, το ΚΚΕ στο 7,4,

Και περιμένουμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις για να δούμε αν όντως υπάρχει κάτι διαφορετικό σε σχέση με το πώς οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ επηρεάζει την ατμόσφαιρα και πώς οι τοποθετήσεις των άλλων κομμάτων στο πλαίσιο της ΔΕΘ επηρεάζουν, πείθουν ή δεν πείθουν τους πολίτες.

Εμένα προσωπικά δεν με πολυπίθει κανένας. Ειδικά όσο πλησιάζουμε προς εκλογές. Δεν πιστεύω ότι οποιαδήποτε παροχή, οποιαδήποτε υπόσχεση μπορεί να επηρεάσει πλέον στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα. Ο καθένας, ο κάθε πολίτης έχει τα προσωπικά του κριτήρια για τις επιλογές που θα κάνει πάνω την κάλπη και τα οποία κριτήρια συνήθως απέχουν από το να εξαρτώνται από την αποτίμηση μιας ομιλίας σε μια ΔΕΘ. Όταν θα είμαστε κοντά στην κάλπη, εκείνη την ώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πολιτών που έχουν ήδη καταλήξει. Που να πέσει ο λευκός πίκρος, που να πέσει το φεγγάρι στη γη, που να γίνει οτιδήποτε, δεν αλλάζουν απόφαση. Έχουν ήδη κατασταλάξει. Έχουν ήδη κατηγοριοποιήσει τους πάντες. Και είτε με τη λογική της ελπίδας, είτε στο πλήθος των περιπτώσεων με τη λογική του θυμού, τη λογική της απογοήτευσης και τη λογική την τιμωρητική, θα καταλήξουν να κάνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που θα κάνουν στην κάλπη όποτε αυτή στηθεί. Βέβαια δεν είναι αυτό το καλύτερο, η καλύτερη προσέγγιση και ο καλύτερος τρόπος για να καταλήγει κάποιος πώς θέλει να κυβερνηθεί, έτσι. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μάθει να τιμωρούμε και μετά να συγχωρούμε. Είμαστε large. Έχουμε καρδιά αμπάρι οι Έλληνες, να ξέρετε, ειδικά με τους πολιτικούς. Τους τιμωρούμε σκληρά και μετά τους συγχωρούμε και τους ξαναψηφίζουμε και τους επαναφέρουμε. Απλά τώρα τελευταία έχουμε το μεγάλο κατακαιρματισμό των δυνάμεων στο πολιτικό σύστημα, διότι έχουμε τόσους πολλούς να συγχωρήσουμε, τους έχουμε συγχωρήσει όλους ταυτόχρονα και είμαστε όλοι παντού μοιρασμένοι. Για όποιον ενδιαφέρεται, έτσι μισκή είναι αεροδρόμιο αυτή την ώρα. Δεν έχει κίνηση τίποτα. Δεν θα έχουμε. Δεν θα έχουμε. Δεν θα.

0: Είδατε τι κάνει το μετρό από ανατολικά προς κέντρο? Τίποτα, χαλαρή η κινησούλα. Ενώ βλέπω εδώ δυτικά, οχο, πήξιμο. Γι' αυτό ζορίζονται και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να πάνε προς δυτικά. Τώρα όποιος, πού να πάνε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να πάνε να κάνουν δυτικά ομιλία, να πούνε τι? Θα σας φέρουμε το μετρό? Θα αρχίσουν από κάτω τα ΟΑ! Με ζαμπέτα θα το περιμένουν. Και η βρόχα έπεφτε right through. Αυτός θα παίζει τζαζ όπως παίζουμε εμείς τώρα τζαζ και έλα από κάτω θα τραγουδάνε ζαμπέτα.
1: Τελείωσε. Τελείωσε.
0: Αυτή τη
1: στιγμή μου τηλεφώνησε ο υπουργός σου πως αύριο μεθαύριο το υπογράφει.
0: Το μετρό. Το υπογράφει το μετρό, σας το λέω. Είπαμε, όχι, ο Μητσοτάκης το παραδέχτηκε. Τις δύο χρόνια θέλουμε μόνο μελέτες. Στην καλύτερη, μαγκές. Στην καλύτερη σας το λέω. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή δεν θα τα ακούσετε ούτε αυτό από αλλού. Και επειδή μας έχουν φλωμώσει με την ανάπλαση της ΔΕΘ. Και έμαρα μέχρι το 2030 και έτσι θα γίνει και αλλιώς και αλλιώτικα. Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Αυτή η μέθοδος μελέτη κατασκευή που προωθείται για την ανάπλαση της ΔΕΘ είναι η καλύτερη μέθοδος για να εκτινάξεις το κόστος ενός έργου στο Θεό και να μην είσαι και πολύ σίγουρος ότι θα σου βγει καλό. Όταν δεν έχεις λεφτά για να κάνεις πραγματικά τις μελέτες και το έργο όπως πρέπει και με τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει, γιατί ξέρετε, όταν κάνεις μελέτη μπαίνεις και στη διαδικασία του χρονοδιαγράμματος. Η μελέτη κατασκευής συνήθως χρησιμοποιείται σε επίγουσες περιπτώσεις. Δεν είναι σχοινή κορδόνη. Δεν είναι η μελέτη κατασκευή μία μέθοδος που κολλάει σε όλα και παντού και συνήθως εκτινάσει και το κόστος του έργου, έτσι. Άρα όταν ακούτε μελέτη κατασκευή 200 εκατομμύρια για την ανάπλαση της ΔΕΘ και λήξη το 2030, κρατάτε μικρό καλάθι, καλό 2035 και καλά 350-400, θυμηθείτε την ώρα που σας το λέω. Και αν βρεθεί κάποιος να τα βάλει, έτσι. Και αν περισσεύουν. Αλλά η μελέτη κατασκευή είναι ο καλύτερος τρόπος για να πεις ξεκινάω το έργο. Χωρίς να ξεκινάει το έργο, αλλά ξεκινάει το έργο. Γιατί είναι η μελέτη κατασκευή. Ξεκινάς τις πρόδρομες εργασίες, ας πούμε. Κατεδαφίζεις δύο κτίρια και λες ξεκίνησε το έργο, μπήκαν οι μπουλντόζες. Το πότε θα μπουν οι επόμενες είναι άλλη ιστορία. Να τα έχετε υπόψη σας όλα αυτά που σας λέω, γιατί θα τα δείτε να εξελίσσονται. Μελέτη κατασκευή. Ποιο άλλο έργο είναι να γίνει μελέτη κατασκευή για το οποίο υπήρχε μελέτη? Υπήρχε μελέτη, υπήρχε μελετητικό γραφείο που το είχε αναλάβει και ακυρώθηκε η μελέτη για να γίνει, λέει, για πιο γρήγορα μελετοκατασκευή και πιο φθηνά και πιο γρήγορα. Ναι. Για ποιο, για μαντέψτε. Εδώ σας θέλω. Για το περίφημο ΔΕΚ στην παλιά παραλία. Ακυρώθηκε η μελέτη. Ακυρώθηκε όλη η διαδικασία. Και ξεκίνησε από την αρχή. Και πάμε μελετοκατασκευή να τη γίνει. Από τα 20 εκατομμύρια έχει πάει ήδη στα 60 το κόστος. Το προϋπολογισμός. Έχουν βρεθεί τα 40 και ψαχνόμαστε. Σας λέω πληροφορίες, συνοψίζω, βλέπετε, δεν λέω ονόματα, δεν χρειάζεται. Όχι ότι ντρέπομαι. Η σημερινή διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκη ακύρωσε την προηγούμενη μελέτη για να προχωρήσει αλλιώς. Επιλογή της, σωστή. Ναι. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται κάποια πράγματα. Πώς γίνεται, ας πούμε, και με το που όντως το παραξηλώσαμε και πολύ ασχοληθήκαμε με το θέμα του Ρέμου και τη συναυλία στο Μεγαλέξανδρο. Βγήκαμε, τα είπαμε, πολύ ωραία τα έλεγε χθες απόγευμα που το άκουγα ο συνάδελφος εδώ, ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, στο Χωρίς Φίλτρο, στην απογευματινή εκπομπή. Πολύ ωραία το έθεσε. Ότι ρε φίλε, είσαι 200 μέτρα μακριά. Δεν είχες δει τι γίνεται. Να βγεις και να πεις ότι εμένα δεν με πειράζει. Το υποστηρίζω. Άσχετα αν συμφωνούμε όλοι, διαφωνούμε ή οτιδήποτε. Αλλά βγες και πες, παιδιά, δεν με πειράζει. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλό αυτό να γίνει και έδωσα άδεια. Μην αρχίζεις, μπα, εγώ δεν το είχα δει και τώρα μου πάνε και α, δεν το πρόσεξα και δεν είμαι πολύ σίγουρος. Μια χαρά τα είπε ο Γιάννης ο Ιωαννίδης χθες. Και μετά αρχίζεις γαργάρες. Και μερικοί καταφέρουν να είναι παράφωνοι και στις γαργάρες, ε. Και βγαίνουμε τώρα να μας πούνε ότι θα αναδειχθεί τώρα το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είπαμε. Περιμέναμε το αν τον έλεγε να τραγουδήσει το άγαλμα. Ή πέρσι τον πρόπερσι τον Αργυρό της προάλλες, πότε έγινε. Για να αναδειχθεί το άγαλμα.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και μια τελευταία μουσική ανάσα. Και θα έρθουμε σιγά σιγά για την αποφώνηση. Κρατάω πράγμα για αύριο. Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.

0: Εδώ είμαστε, Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής. Μετά Χριστόν Προφήτης. Λοιπόν, τα τραγούδια που παίζει γενικά ο σταθμός μου αρέσουν πάρα πολύ. Η μουσική υπόκρουση είναι εξαιρετική. Δηλαδή δεν έχω κανένα παράπονο. Μόνο μία ερώτηση. Δεν ξέρω αν μπορεί να μου τη λύσει ο Γιάννης Κατσαβουνίδης, με κοιτάει παράξενος. Εμείς παλιοί μεταλλάδες μπορούμε να κάνουμε καμιά παραγγελιά. Πολύ περιορισμένα. Πολύ περιορισμένα, λέει ο Γιάννης. Μπορώ να παίξουμε κανένα Motorhead, ε. Έχω ακούσει κάποιον που έχει ρόλο στη διαμόρφωση του μουσικού κατεστημένου του σταθμού να λιποθυμάει και να πέφτει με γδούπο κάπου δυτικά. Νίκο, σ' αγαπώ πολύ. Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και τις σημερινές εκπομπές, δεν θα πω περισσότερα πράγματα σήμερα. Ήδη νομίζω μάθατε αρκετά. Μιλήσαμε εκτενώς για το crowdfunding. Για το crowdfunding. Funding. Για το crowdfunding. Αυτό το crowdfunding είναι πάντα για να πάρουν λεφτά οι ίδιοι. Για καλό ή για κακό σκοπό, αυτοί που το οργανώνουν, εν πάση περιπτώσει. Δεν το λέω ως υπονοούμενο κακό, αλλά λέω για παιδιά, γιατί δεν κάνετε και ένα crowdfunding για τους φόρους. Να πείτε, παιδιά, όσοι θέλετε να πληρώσετε φόρους φέτος, μπείτε σε αυτή την πλατφόρμα, βάλτε ό,τι προαιρείστε. Έλα, σας θέλω ανοιχτοχέριδες.
1: Μπράβο, αυτά ποια δεν είναι λόγια, αυτά είναι τα 12 Ευαγγέλια.
0: Ένα μπράβο. Εκεί να δεις, το crowdfunding, να δούμε. Τι πουλιά πιάνει. Να βγει μια κυβέρνηση ότι, ρε παιδιά, εγώ φέτος θα μαζέψω τους φόρους με crowdfunding. Θα φτιάξω μια πλατφόρμα και θα βάλω ένα στόχο. Θέλω 2 δις έσοδα. Και θα επαναπαυθώ στο πατριωτικό συνέστημα των Ελλήνων, στο εθνικό φρόνημα. Θα καταργήσω όλους τους φόρους για μια χρονιά. Για μια χρονιά. Όλους τους φόρους. Ωραία. Θα καταργώ. Μη γελάς, δεν τελείωσα. Καταργώ όλους τους φόρους για μια χρονιά. Άμεσους και έμεσους. Και λέω ότι εδώ σας θέλω, πουλάκια μου. Σε αυτή την πλατφόρμα μπείτε και βάλτε. Έχετε, ξέρετε όλη τη εφορία που πληρώνετε πάνω κάτω. Να σας δω τι θα βάλετε από μόνοι σας. Πάμε, Έλληνες, να πιάσουμε τα 2 δις εθελοντικά. Γελάει ο Κατσαβουνίδης, έχει πέσει κοντά να πέσει από την κονσόλα. Λοιπόν, με κοροϊδεύεις, έτσι? Όχι, λέει. Έχει πεθάνει στο γέλιο. Νευρικό τον έχει πιάσει. Δεν μαζεύεται. Κάτι μύθηκε. Εντάξει, δεν μπορούμε να μας κοιστεί για σοβαρή, ρε παιδιά. 2 ώρες σοβαρότητα σε ένα μικρόφωνο δεν παλεύεται, δεν γίνεται. Λοιπόν, Θήτα FM 107,1, 6-9-77-20-10-70 το Viber του σταθμού, 2-3-17-00-2-7-30 το τηλέφωνο για όσους θέλουν να επικοινωνούν σε όλες τις εκπομπές. Και έχουμε αυτό που σας το είπε και η Μελίνα Καπαναγιωτίδου νωρίτερα το πρωί, ότι είναι ίσως η πιο πλούσια δημοσιογραφική ομάδα, όχι μόνο ραδιοφωνικά, έτσι, για το συγκεκριμένο ραδιοφωνικό, γενικώς το πιο έντονο τοπικό επιτελείο. Ακόμα και από παραδοσιακά τοπικά ραδιοφώνα. Μιλάω σε αριθμό. Όλοι οι συνάδελφοι τους θεωρώ εξαιρετικούς όλους. Και εδώ και αλλού. Ο καθένας προσπαθεί να κάνει με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά του. Και κάποιοι τα έχουν καταφέρει. Έχουν διαγράψει ήδη μια πορεία. Πάμε κι εμείς μέσα σε αυτή την πίτα να διεκδικήσουμε ένα κομμάτι ευθύνης για την ενημέρωσή σας. Ξεκινάμε από το πρωί με τον Δημήτρη τον Καρυπίδη από τις 6 έως τις 8 για πρωινό με Κάρι. Α, με συμπαθείς τελικά. Με Έλληνα Καραπανογιωτίδου και μεσημέριασε από τις 8 το πρωί έως τις 10. Μετά Χριστόν Προφήτης Βαγγέλης Μωυσής. Μαζί τα λέμε από τις 10 ως τις 12. Ο Βασίλης Κεχαγιάς. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί.

Δεν ξέρω αν θέλω να μιλήσω, αν θέλω να ακούσω. Αυτά μου κάνεις. 3 με 5 η Μαρούλα η Μαλιαχώβα. Θήτα να μαθαίνεις. 5 με 6 η Δήμητρα Μακρία από Θεσσαλονίκη στον κόσμο. 6 με 7 Γιάννης Ιωαννίδης χωρίς φίλτρο. 7 με 8 η Μάρνη Χατζημανουήλ. 7 σημεία και τέρατα. Με απλά λόγια 8 έως 9 η Βασιλική Πολίτου. Και 9 μέχρι 11 η Ελένη Μπαρμπάκου με τις βραδινές πτήσεις στον Θήτα FM. Και από εκεί και πέρα μέχρι τις 6 το πρωί που ξαναγυρνάει ο κύκλος στον Δημήτρη τον Καρυπίδη με πολύ καλή μουσική. Φροντίζει για αυτά το τεχνικό μας επιτελείο ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης, ο Κλάντης ο Μανολάρας, ο Θανάσης ο Αποστολίδης. Ενώ το Σαββατοκύριακο που θα ακολουθήσει έχουμε το Σαββατοκύριακο το αθλητικό. Ο Θήτα FM 107,1 γίνεται αθλητικός και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις, τους αγωνιστικούς χώρους, με αθλητικές μεταδόσεις, σχόλια, ειδήσεις, μεταγραφές, τα πάντα.

κάνουμε λέει, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Βάζουμε το Budapest. 8,5 λεπτά τραγούδι. Αλέξανδρος Νικηφορίδης και Χριστίνα Στεφανίδου στην ομάδα επίσης, στα δελτία, στις ειδήσεις και το Σαββατοκύριακο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Και πολύτιμοι συνεργάτες εδώ του σταθμού, η Κατερίνα Εσιάπαντα στη γραμματεία, ο Φόρης ο Σωτηράκης σε διάφορα επίπεδα της μουσικής επιμέλειας, η Γεωργία Δερμιτζάκη μας βοηθάει πάρα πολύ στην επικοινωνία με τους πολιτικούς που βγάζουμε κάθε μέρα και είναι συχνά και η πρώτη φωνή που από τις πρώτες φωνές που ακούτε η Κατερίνα και η Γεωργία, οι πρώτες φωνές που ακούτε στο τηλέφωνο όταν επικοινωνείτε. Αυτή είναι η ομάδα μας. Σας καλούμε να γίνετε μέρος αυτής της ομάδας, να επικοινωνείτε, να αποθηκεύσετε τα τηλέφωνα επικοινωνίας του σταθμού και το Viber και το τηλεφωνικό. Αύριο θα έχουμε πολλά να πούμε, γιατί σήμερα μιλάνε όλοι οι άλλοι. Αύριο θα μιλήσουμε εμείς για όλους τους άλλους. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι δηλαδή. Η πρωινή φεύγουμε και έρχεται ο Βασίλης και Χαγιάς. Προηγείται η Χριστίνα Στεφανίδου με δελτίο ειδήσεων. Γεια σας από μένα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 12.
1: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κοντά στη λύση του προβλήματος της μεταφοράς των μαθητών για τη νέα σχολική χρονιά

0: βρίσκεται η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Θήτα FM, μέχρι αυτή την ώρα έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους λεωφορείουχους για τουλάχιστον 400 από τα συνολικά 470 δρομολόγια. Θλίψη αλλά και ερωτηματικά από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών, εχθές κατέθεσαν ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Ο Υπουργός Υγείας αναφέρει σε ανάρτησή του ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια για απλό παθολογικό ιατρείο που δεν επιτρέπεται η θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Κλιμάκιο του Ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών θα μεταβούν σήμερα στο ιατρείο. Σε τρίωρη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η νεαρή γυναίκα 21 ετών που τραυματίστηκε χθες σε στάση λεωφορείου στη Νεάπολη. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και η 62χρονη με ελαφρά τραύματα. Οι άλλες δύο γυναίκες 17 και 50 ετών που τραυματίστηκαν έλαβαν εξιτήριο. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε σε προπορευόμενο αστικό των ΚΤΕΛ και στη συνέχεια επάνω σε στάση όπου περίμενε κόσμος. Σκητάλη των αντιδράσεων για το στήσιμο της σκηνής στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία παίρνουν οι συγγενείς του γλύπτη του αγάλματος. Μέσω του δικηγόρου της η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα εκφράζει τη δυσαρέσκειά της καθώς δεν δόθηκε, όπως λένε, ο απαιτούμενος σεβασμός στο συγκεκριμένο τοπόσημο. Όπως αναφέρεται μάλιστα στην ανακοίνωση, αναμένεται να κινηθούν νομικά. «Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για εμένα αλλά για τη χώρα», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Άφησε αιχμές κατά της κοστολόγησης που έκανε η κυβέρνηση στο πρόγραμμά του, κάνοντας λόγο για πίνακα ζωγραφικής σουρεαλιστικού περιεχομένου. «Ο τελευταίος που θα κάνει σε μένα μαθήματα δημοσιονομικής σταθερότητας», είπε, «είναι ο κύριος Μητσοτάκης». Κορυφώνεται η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφτεί σήμερα τα περίπτερα της έκθεσης. Στις 7.30 το απόγευμα η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα. Συνέντευξης τύπου παραχωρούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Δημήτρης Νατσιός και οι οικολόγοι Πράσινοι. Το απόγευμα και η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού στον Νικόλαος Γερμανός. Κερδισμένη από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία. Στη δημοσκόπηση της GPO για το Star συγκεντρώνει ποσοστό 30,6%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 16% και το ΠΑΣΟΚ 12,8%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9%, το ΚΚΕ με 8,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, η Φωνή Λογικής με 4,7%, ενώ η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού πέφτει στο 3,6%.
1: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
0: Ηλιοφάνεια επικρατεί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να πυκνώσουν από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα αγγίξει τους 31 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Στα υπηρωτικά υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

12 ώρα να φεύγουν οι πρωινοί από τον Theta FM 107,1. Όχι οι πρωινοί θαμώνες, οι πρωινοί συντάκτες. Και γρήγορα γρήγορα ο Βασίλης Κεχαγιάς, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη καφετζή, θα συνδεθεί με το 23ο Φεστιβάλ Βενετίας, να δούμε πώς τελειώνει. Το Σαββατοκύριακο είναι οι τελευταίες του μέρες. Το Σάββατο θα απονεμηθούν και τα χρυσά λιονταράκια. Οπότε θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον συντάκτη του Αθηνοράματος Χρήστο Μίτση, τον εγκυρότερο κριτικό κινηματογράφου.

0: όσο να συνδεθούμε με το Χρήστο Μίτσι και αντί να ακούμε χαλάκια μουσικές, χαλάκια μουσικές, έτσι, χαλάκια μουσικές, προλαβαίνουμε να πούμε, είναι στη γραμμή ο Χρήστος Μίτσης, οπότε δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα. Θα μας τα πει ο Χρήστος Μίτσης, ο κριτικός του Αθηνοράματος, ο εγκυρότερος εν Ελλάδη. Χρήστο Μίτση, μας ακούς?
1: Βεβαίως σας ακούω και σας καλημερίζω.
0: Καλημέρα,
1: από
0: Χρήστο.
1: Από μια ουρά εδώ μπροστά.
0: Ξέρω, ναι, είπα, η σύνδεση ήταν γρήγορη. Συνήθως ανοίγουμε αθλητικές εφημερίδες πρώτα στο καφενείο μας, αλλά σήμερα θα κάνουμε μια εξαίρεση και θα ανοίξουμε εφημερίδα στη Βενετία. Οπότε, από ό,τι είδα, μας πληροφόρησες την προηγούμενη φορά για το πώς πάνε τα πράγματα. Τώρα είδα μια ταινία prime time. Αυτή φαντάζομαι ότι έχει και ενδιαφέρον λίγο ευρύτερο και γενικότερο, γιατί έχει να κάνει με την τηλεόραση, με τους δείκτες τηλεθέασης και λοιπά του Oppenheim.
1: Ναι, είναι καταρχήν μια από τις ταινίες που θα συζητηθούν μέσα στη χρονιά, μιας και έχει πρωταγωνιστεί το Robert Pattinson. Είναι thriller και έχει ένα επίκαιρο θέμα το οποίο μοιάζει πολύ με την ταινία που άνοιξε το φεστιβάλ, το Ink. Mm-hmm. Του Danny Boyle, το οποίο
0: ο Danny Boyle φορούν... γιατί ξέρεις, εμείς τα λέμε μεταξύ μας, αλλά ο Danny Boyle είναι ο σκηνοθέτης του Trainspotting, για να κάνουν μια σύνδεση, ναι, οι ακροατές,
1: και που έχει κερδίσει τα Oscar με το Slumdog Millionaire.
0: Σωστός.
1: Βρετανός λοιπόν και αφηγείται μια βρετανική ιστορία. Το prime time είναι ο Lance Oppenheim, Αμερικάνος, και αφηγείται μια αμερικάνικη ιστορία που και οι δύο έχουν να κάνουν με αληθινά γεγονότα που αφορούν τον τύπο, τον έντυπο τύπο, και την τηλεόραση, το ένα και το άλλο. Το πρώτο είναι εξαγορά της Sun στη δεκαετία του 70 από τον Rupert Murdoch, τον Αυστραλό μεγιστάνο, mm-hmm, ο οποίος την έκανε ταμπλόιντ και ουσιαστικά θεωρείται η αρχή του κυτρινισμού, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο, στον τύπο της Βρετανίας και στον παγκόσμιο τύπο. Και από την άλλη μεριά το prime time είναι ιστορία, εδώ όμως έχουμε αρκετή μυθοπλασία, αλλά οι ήρωες είναι πραγματικοί, μιας εκπομπής reality που υπήρχε στην Αμερική, και η οποία ήταν σε candid camera, στείνανε επίτηδες, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, έστειλανε επίτηδες ψεύτικες ταυτότητες, άνθρωποι έμπαιναν στο ίντερνετ της παραγωγής και κάνανε ότι είναι παιδάκια.
0: Κάτσε για να καταλάβω, Χριστό. Μπαίνανε...
1: Φτιάχνανε ένα προφίλ στο ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Και μπαίνανε σε chat σε διάφορα πράγματα και καταλαβαίνανε που υπάρχουν παιδόφιλοι οι οποίοι επικοινωνούν γενικώς.
0: Το προφίλ ήταν πλαστό προς άγραν παιδοφίλων κλπ.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε τους στείλανε ραντεβού, κλείνανε τον παιδόφιλο ραντεβού, τα είχαν όλα καταγεγραμμένα και πήγαν κάμερες μέσα εκεί που υπήρχε το ραντεβού. Οπότε τον ξεμπροστιάζανε δημόσια. Και την ώρα δηλαδή που ο παιδόφιλος έκανε τις πρώτες του κινήσεις, λεκτικές,
0: ναι,
1: εμφανιζόταν ο παρουσιαστής της εκπομπής, ο Ευαγγελάτος, και έλεγε, τι γίνεται εδώ και χαλιά, τι είναι αυτά που έκανε, τι είναι αυτά που... Και έρχονταν η αστυνομία, όταν ήταν συνεννοημένοι φυσικά περί την κοινωνία, και το συλλάμβανε. Ήταν όλα live. Οπότε ήταν μια εκπομπή.
0: Αυτή είναι, αυτό που περιέγραψες, Χρήστο Μίτση, είναι η πραγματική εκπομπή. Μπράβο.
1: Ναι, το ίδιο αφορά. Απλώς έχοντας πάρει πραγματικές ιστορίες από την πραγματική εκπομπή, φτιάχνει μια μυθοπλαστική ιστορία, η ταινία, που στην ουσία πάλι και εδώ, όπως και στην πρώτη περίπτωση, έχει να κάνει με το πώς άνθρωποι πολύ καλοί στη δουλειά τους, άνθρωποι με καλές προθέσεις, έτσι όπως ήταν ο αρχιτάκτης της Σάνο, ο διευθυντής της Σάνο, όπως είναι αυτός ο παρουσιαστής, έτσι παιδόφιλους συλλαμβάνει, πώς όλα τελικά υποχωρούν, εξυπηρετούν το σύστημα, ένα σύστημα που έχει να κάνει μόνο με τη τηλεθέαση, με την αναγνωσιμότητα. Πώς αρχίζει σιγά σιγά να ξεπουλάς τις ηθικές αρχές σου και πώς όλα αυτά κατρακυλάνε, να το πούμε έτσι, τα πράγματα προς όλο και χαμηλότερο επίπεδο, απλώς για να γαργαλίσεις το θεατή και τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Τον αναγνώστη. Αυτές οι δύο ταινίες δηλαδή έχουν ενδιαφέρον. Το prime time δεν είναι τόσο καλοφτιαγμένο, είναι περισσότερο πλαστάτο παρά ουσιαστικό, παρά βαθύ δηλαδή. Έχει πάρα πολλές ευκολίες.
0: Πάρα πολλές ευκολίες, είπες. Γιατί
1: ναι,
0: έχεις
1: ναι,
0: και τον αέρα από την παραλία του Λίντο και κάπως παρεμβαίνει.
1: Ναι. Είναι... Σήμερα είναι η πιο συνεπιασμένη μέρα.
0: Α.
1: Και ναι, είναι έτοιμο για βροχή.
0: Και βροχή στο Λίντο, ναι, ξέρω τι σημαίνει. Mm-hmm. Ναι.
1: Ναι. Πάντως είναι καλό φεστιβάλ. Έχουμε δει δηλαδή διάφορες ταινίες οι οποίες ακόμα και δεν είναι απολύτως πετυχημένες. Πάνω χάρη το Bunker, έτσι, το καταφύγιο, πρέπει να το πούμε έτσι, το Bunker πάνω, το καταφύγιο, να το πούμε, του Φλωριάν Ζελέρ, του Γάλλου θεατρικού και κινηματογραφικού δημιουργού, που έχει κάνει τον Πατέρα, είχε πάρει το Όσκαρο, ο Άντρι Χόπκινς.
0: Α, τον πατέρα του Χόπκινς, ναι.
1: Ακριβώς, που κάνει εδώ το Μπούνκερ, το οποίο είναι η ιστορία ενός ζευγαριού, η Πενέλοπη Κρούζ με τον Χαβιέρ Μπαρδέμ. Πάλι εδώ βλέπουμε ανθρώπους με καλές προθέσεις. Ο Μπαρδέμ μας, ο επιχειρημένος αρχιτέκτονας μας, δέχεται μια πρόταση ενός μεγιστάνα να φτιάξει ένα μπούνκερ, ένα καταφύγιο δηλαδή σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου οτιδήποτε. Πώς όλα αυτά αρχίζουν να διαβρώνουν έτσι τις καλλιτεχνικές του, ας το πούμε έτσι, προθέσεις, τα οραματά του, πώς αυτά περνάνε στις σχέσεις του ζευγαριού. Και εδώ δεν έχουμε μια απολύτως ισορροπημένη ταινία. Ο Ζέλερ ξέρει να γράφει χαρακτήρες, ξέρει να γράφει πλοκή. Απλώς γίνεται πάρα πολύ διδακτικός σε αυτά που θέλει να μας πει. Αλλά βλέπουμε γενικά στις κινηματογραφικές εικόνες αυτού του φεστιβάλ και γενικότερα, το έχουμε και στις Κάνες, το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, ότι μία σειρά δημιουργών, δηλαδή υπάρχει μια γενικότερη κινηματογραφική τάση, ανησυχούν για έναν κόσμο ο οποίος όσο και προχωράει διχάζεται, όσο και προχωράει η μυσολοδοξία ανεβαίνει, όσο και προχωράει απομακρύνεται ο ένας άνθρωπος από τον άλλον. Είναι δηλαδή γενικώς μια αυτή βασική θεματική, έτσι με πολλές, με πολλά πλοκάμια, την οποία τη βλέπουμε να απλώνεται στις φεστιβάλικες εικόνες της κινηματογραφικής παγκοσμίου.
0: Αυτή η ταινία, Χρήστο, είναι που έδωσε την αφορμή για, για το δημόσιο φιλί του Μπαρδέμ προς την Κρούζ. Γιατί,
1: ναι, είναι που βγήκαν μαζί. Ναι, στο φωτοκόλ.
0: Στο φωτοκόλ, ναι, ναι, στο φωτοκόλ. Υποτίθεται
1: ότι
0: διαμήθηκε μια συγκινητική σκηνή ως συμπροταγωνιστές και ως ζευγάρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ καλή και στην, και στην ταινία.
0: Είναι καλή,
1: Τώρα σε λίγο. Ναι, είναι πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Και αυτό είναι και
0: το τα... είναι πάρα πολύ καλή, δεν αναφέρει στην Πενέλοπη Κρούζ. Είναι πάρα πολύ καλή ο Όμικρον Γιώτα που λέμε.
1: Με Όμικρον Γιώτα, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Είναι και οι δύο,
1: είναι
0: πολύ,
1: και οι δύο
0: καλή.
1: Πολύ καλή. Το οποίο έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Τώρα ξεκινάει σε λίγο αυτό, ξεκινάει το NASA, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μπήκε τελευταία στιγμή στο πρόγραμμα και αφορά την Γάζα, τη σύγχρονη κατάσταση στη Γάζα. Οπότε είναι ένα από τα φαβορί, τα μεγάλα για το Χρυσό Λιοντάρι.
0: Λες δηλαδή να διορθώσουν το λάθος, για μένα λάθος, που έκαναν πέρυσι. Θυμίζουμε ότι πέρυσι προβλήθηκε η φωνή της Χίντρα Τζαμπ, που είναι και στην Κριτική Επιτροπή φέτος, πώς λέγεται, η σκηνοθέτης.
1: Εγώ δεν τη θυμάμαι.
0: Ναι, τέλος πάντων, Καουάν, κάπως. Ναι, και η οποία προσωπικά θεωρώ ότι αδίκως περιορίστηκε στο αργυρό μετάλλιο, το λέω με όρους αθλητισμού, ενώ το χρυσό λιοντάρι δηλαδή, το πήρε ο Τζιμ Τζάρμους μετά από πόσα χρόνια που τον έχουν στερημένο στα φεστιβάλ, μόνο και μόνο για να μην ακουστεί τόσο πολύ αυτή η ταινία, η οποία ήταν πραγματικά και σημαντική ταινία, αλλά και είχε για θέμα της τα όσα συνέβησαν και συνέβαιναν μάλλον και συμβαίνουν ίσως στη Γάζα.
1: Εγώ είναι έχω τέτοια... μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος.
0: Για το περσινό λες.
1: Δεν ξέρω αν είναι το... για το περσινό λέω.
0: Ναι, με ενδιαφέρει.
1: Εγώ πιστεύω ότι...
0: Γιατί έχουν δει και τις ταινίες. Είναι το brother, Father, Mother, Brother, Sister, η ταινία που βραβεύθηκε, του Τζάρμους. Και η φωνή της Χίντρα Τζάμπ είναι η ταινία η οποία αφορά στις τελευταίες στιγμές ενός κοριτσιού που έχει τηλεφωνική επικοινωνία με την Ερυθρά Ημισέλινο και προσπαθεί να σώσει τη ζωή της αφού έχει χάσει τους δικούς της από επίθεση Ισραηλινών και των πυρών τους.
1: Ναι, εγώ το, και από το κλίμα δηλαδή, που ζήσαμε πέρσι εδώ καθώς στο φεστιβάλ, αλλά και το αποτελέσματος, η δική μου γνώμη είναι ότι υπήρχε μια πολύ έντονη φημολογία και μια τάση γενικότερα ότι η Χίντρα Τζάμπ θα πάρει το Χρυσό Λιοντάρι.
0: Όντως.
1: Θα πάρει το Χρυσό Λιοντάρι γιατί είναι μια καλή ταινία, οκ, okay, ναι, άλλοι είχαν κάποιες διαφωνίες όσον αφορά ότι είναι λίγο εκβιαστικά συστηματική. Αλλά πέρα από αυτό, εντάξει, και η γενική αίσθηση ήταν μια πολύ καλή ταινία. Και ο λόγος είναι ότι είναι μια καλή ταινία, αλλά κυρίως είναι το θέμα. Δηλαδή είναι το θέμα που θα την οδηγήσει στο Λιοντάρι. Και πιστεύω ότι ο πρόεδρος, πώς το λένε, που ήταν πέρσι ο Ελληνοαμερικάνος...
0: Ο Πέιν, ο Αλεξάνδρ Πέιν.
1: Μπράβο, Αλεξάνδρ Πέιν ακριβώς ήταν πρόεδρος. Νομίζω ότι έκανε μια σοφή κινηματογραφική επιλογή. Θεωρώντας ότι ο Τζάμπ είναι καλύτερη ταινία από την Χίντρα Τζάμπ, που θεωρώ συμφωνώ και εγώ. Και προτίμησε να δώσει ένα, ας το πούμε, να κάνει μια πιο καλλιτεχνική επιλογή και μια λιγότερο πολιτική επιλογή. Αυτά βέβαια είναι δύσκολο να τα ξεχωρίσει.
0: Είναι δύσκολο να τα ξεχωρίσει, γιατί κατ' εμέ ήταν σπουδαία ταινία η φωνή της Χίντρα Τζάμπ. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα κρίνω με βάση μόνο το θέμα ή το ιδεολογικό φορτίο ενός φιλμ. Mm-hmm. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος που οπτικοποίησε, χρησιμοποιώ αυτήν την άκοψη ελληνική λέξη, την ηχητική και πραγματική επικοινωνία της Χίντρα Τζαμπ με την Ερυθρά Ημισέλινο, ήταν μάθημα κινηματογράφου σύγχρονου και πολύ ιδιαίτερου. Τέλος πάντων, ναι. Πάμε στο φετινό τώρα, γιατί πρέπει να μπει και στη...
1: Δεν είναι ότι
0: ναι, είπα το ασημένιο, το είπα αυτό, ναι.
1: Αυτό θέλω να πω, θέλω να σου πω ότι ο Πέινας όταν σου πει ότι ναι, αργυρό λιτά της έδωσα, δεν είπα εγώ δεκάλη ταινία, ταινία άρα.
0: Ναι, δεν επιβραβεύθηκε απλώς το φρέσκο, υπέρ του κέρδισε τελικά, ας πούμε, το πιο κλασικό, αφού ο Τζάρμους με τα χρόνια έχει γίνει κλασικός. Πάντα βέβαια είναι αιρετικός και πρωτοπόρος, τέλος πάντων. Πάμε στη φετινή, mm-hmm. γιατί πρέπει να μπει σε ταινία, σε αυτό που μας έλεγε, την ταινία που αφορά στη Γάζα.
1: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι είναι Νάζα λέγεται και είναι ένα από τα φαβορί. Όπως είπαμε και τη μικρή επικοινωνία που είχαμε κάνει πριν δύο μέρες, ο Μάρτιν Μακδόνα με το Wild Horse 9 και ο Λι Τσαντόνγκ με το Possible Love είναι οι ταινίες που ξεχωρίζουν πολύ σε αυτό το φεστιβάλ. Πολύ καλός είναι ο Χιροκάζου Κορέντα με το Look Back.
0: Έχει πάλι παιδάκια στο κέντρο της αφήγησής του. Γιατί έχει μια...
1: Βεβαίως,
0: ναι. Έχει μια αδυναμία αυτός ο φοβερός Ιαπωνέζος Χιροκάζου Κορέντα στις νεαρές ηλικίες.
1: Ακριβώς. Τα παιδάκια και στην έννοια της οικογένειας.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Αυτό το πράγμα εδώ παίζουν και τα σχέδια, τα κόμιξ, τα μάγκα, τα Ιαπωνέζικα παίζουν μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Και επίσης μέσα στα βραβεία σίγουρα θα είναι και το Woman Unknown της Δανέζας Μάρελ Τούκη, αυτή έχει καταγωγή Αιγυπτιακή, αλλά είναι Δανέζα, mm-hmm. η οποία κάνει ένα πολύ ωραίο δράμα εποχής που αφορά τη Δανία, ένα γυναικείο πορτρέτο στη Δανία αμέσως μετά την απελευθέρωση.
0: Μετά την απελευθέρωση
1: από
0: τους Γερμανούς. Ναι.
1: Και λέει πολλά επώδυνα πράγματα για τη συνεργασία πολλών Δανών, γιατί οι Δανείοι αφήσαν τους Γερμανούς να περάσουν. Δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Ήταν συμμαχή τους, ας
0: πούμε. Ναι.
1: Οπότε λέει πολλά πράγματα για εκείνη την
0: και για αυτήν την προσβλητική για τη Δανία συμμαχία, όπως λες, και όπως την βάζει, και έτσι
1: και
0: είναι τώρα.
1: Η Δανία προσπαθεί να σβήσει αυτή την ιστορία, ας πούμε, λίγο-λίγο, ή τέλος πάντων να την ιδιοποιήσει, να μην σηκώσει ψηλά τους τόνους.
0: Και από αρκετές ταινίες που είδαμε φέτος υπήρχε αυτή η προσέγγιση της διάθεσης των Γερμανών να σβήσουν από τη μνήμη τους ή, εν πάση περιπτώσει, να εξοικειωθούν με τη μνήμη των εγκλημάτων του ναζισμού.
1: Ναι, εννοείται.
0: Χρήστο, ξέρω ότι είσαι με άγχος σε μια ουρά προκειμένου να μπεις σε μια ταινία. Είναι η τελευταία που θα δεις σήμερα ή προτελευταία, κάτι τέτοιο?
1: Έχω άλλη μία το βράδυ.
0: Ιρανική, η αδυναμία μας. Ναι, η κινηματογραφική μας αδυναμία.
1: Θα πούμε ότι τα βραβεία είναι το Σαββάτο το βράδυ.
0: Ναι. Χρήστο Μίτσι, κριτικέ του Αθηνοράματος, ο εγκυρότερος εν Ελλάδη, είπαμε. Ευχαριστούμε πολύ από τον Θήτα FM 107,1 και τον
1: πολύ.
0: Βασίλη και Χαγιά. Καλή επιστροφή. Καλή προβολή, πώς λένε. Καλή προβολή, καλή προβολή, ναι. Αλλά κυρίως καλή επιστροφή, γιατί είναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά, Χρήστο.

Πιο επίσημη και πιο ήρεμη καλημέρα λοιπόν από τον Βασίλη και Χαγιά και τον Θήτα FM στους 107,1, γιατί η πρώτη καλημέρα ήταν με πυκνή και βαριά ανάσα προκειμένου να προλάβουμε να συνδεθούμε με το Φεστιβάλ της Βενετίας και τον Χρήστο Μίτσι που μας ενημέρωσε για τα εκεί τεκτενόμενα, καθώς το Σάββατο είναι η βραδιά των βραβείων και της απονομής των Χρυσών Λεόντων. Και παραβιάσαμε την βασική μας αρχή που είναι να ανοίγουμε πριν απ' όλα τις αθλητικές εφημερίδες στο καφενείο μας για τους μερακλείδες του πρώτου καφέ, δηλαδή αυτούς οι οποίοι ξύπνουν με την άνεσή τους και πίνουν τον καφέ επίσης με την άνεσή τους, και για τους αγχωμένους του δεύτερου καφέ οι οποίοι έχουν ξυπνήσει από το πρωί και τώρα βρίσκονται στη φάση της συντήρησης των αποτελεσμάτων του πρώτου καφέ. Και επειδή ξεκινήσαμε με μια κινηματογραφική ανταπόκριση, αλλά πάντα έχουμε και μια ιδιαίτερη αγάπη για τα αθλητικά και δι' τα ποδοσφαιρικά, θα κοιτάξουμε να τα συνδυάσουμε αυτά, δηλαδή να συνεχίσουμε πάνω στο δρόμο που ανοίξαμε με τον Χρήστο Μίτσι του κινηματογραφικού σχολιασμού, αλλά να βάλουμε στη μέση και τα ποδοσφαιρικά. Πώς θα τα συνδυάσουμε? Πέμπτη σήμερα είναι η μέρα των νέων ταινιών που εμφανίζονται στις αίθουσες, και όταν λέμε αίθουσες συνήθως το μυαλό μας πάει στις κλειστές αίθουσες, αλλά αυτές που σκίζουν όταν τύχει να φιλοξενήσουν κάποια καλή ταινία είναι οι θερινές, οι θερινοί κινηματογράφοι να το πω πιο καλά, οι οποίοι πραγματικά αποτελούν μαγνητικό πόλο έλξης όχι μόνο για τους κινηματογραφόφιλους αλλά και για αυτούς που θέλουν να κάνουν μία έξοδο κάτω από το αγιόκλημα και το γιασεμί, όπως θέλει το παλιό τραγούδι. Αλλά οι λίγοι θερινοί κινηματογράφοι, αν θυμάμαι καλά τρεις οι οποίοι έχουν απομείνει στη Θεσσαλονίκη, δόξα τω Θεώ πληρούν τις συνθήκες μιας ωραίας και απολαυστικής βραδινής θέασης κινηματογραφικής ταινίας. Και έτσι δεν ξέρω πού προβάλλεται η ταινία The Match, δηλαδή το Match. Να, ο Γιάννης εδώ Κατσαβουνίδης λοιπόν, δεν προλάβαμε και να τον συστήσουμε, αλλά τον έχετε μάθει πλέον λόγω του άγχους της πρώτης τηλεφωνικής επικοινωνίας, θα ψάξει να μας ενημερώσει για το πού προβάλλεται η ταινία The Match, και θα πούμε σε τι αφορά αυτό το Match, το μάτς όλων των εποχών, τον αγώνα σταθμό για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Επειδή η Θεσσαλονίκη είναι παράρτημα της πρωτεύουσας, έτσι, με αυτή την έννοια είναι Γιάννη Κατσαβουνίδη συμπρωτεύουσα, είναι παράρτημα της πρωτεύουσας, θα επισκεφθεί η ταινία για την οποία μιλούσαμε, δηλαδή The Match, και τη Θεσσαλονίκη, τους κινηματογράφους Ναταλή και Απόλλων. Α, τέσσερις είναι τελικά οι κινηματογράφοι μας, οι θερινοί. Ναταλή και Απόλλων είναι οι κινηματογράφοι, Γιάννη, οι οποίοι πρόκειται να προβάλλουν την ταινία. Εσείς θα είστε ενήμεροι από τώρα. Η ταινία λοιπόν, με αφορμή τα 40 χρόνια από τον ίσως σημαντικότερο, με την έννοια του συμβολισμού που κουβαλούσε, αγώνα, ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου του 1986, εκεί όπου συνέβησαν, όπως τα έλεγε και η Μάρνη Χατζημανουήλ, σημεία και τέρατα. Πραγματικά δηλαδή συνέβησαν σημεία και τέρατα, ή τέρατα και θαύματα, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Αφού από τη μια είχαμε το περίφημο χέρι του Θεού, είναι το γνωστό γκολ που πετυχαίνει ο Μαραντόνα με το χέρι, που ξεσηκώνει τις αντιδράσεις όχι μόνο των πιστών οπαδών του Fair Play Άγγλων, αλλά και γενικότερα όλων αυτών που θέλουν να βλέπουν ένα δίκαιο ποδόσφαιρο, από τη μια. Και από την άλλη όμως, 3,5 λεπτά μετά, ο ίδιος ποδοσφαιριστής πετυχαίνει τον γκολ του αιώνα, τριπλάροντας σχεδόν όλη την αγγλική ομάδα. Φαντάζομαι ότι και να μην είστε ποδοσφαιρόφιλοι, και οι δύο αυτές φάσεις έχουν περιπέσει στην αντίληψή σας, και γι' αυτό και συζητούμε για αυτή την ταινία, διότι θέτει τα φιλοσοφικά ερωτήματα που προκύπτουν από τις δύο αυτές ενέργειες και τη σχέση τους με ό,τι, πώς το έλεγε εκείνος ο Άγγλος, Γιάννη, το ποδόσφαιρο είναι το σημαντικότερο από τα δεύτερα πράγματα που έχουμε στη ζωή. Για μας, για κάποιους από εμάς, μπορεί να είναι και το σημαντικότερο γενικώς. Ας δούμε ποια φιλοσοφικά ερωτήματα θέτει η ταινία. Κατ' εμέ, ουσιαστικά, γι' αυτό και δήλωσα και φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου και του Άρη βέβαια, όχι, γενικός του και το ποδόσφαιρο καλό, είμαι φίλαθλος του ποδοσφαίρου και οπαδός του Άρη, να τα διευκρινίσουμε και να τα διαχωρίσουμε έτσι. Όταν ο Κλαούζεβιτς λοιπόν έλεγε ότι ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα, προσωπικά θα πρόσθετα ότι το ποδόσφαιρο είναι η συνέχεια του πολέμου με άλλα μέσα. Δηλαδή είναι ο ειρηνικός τρόπος που βρήκαν οι άνθρωποι να λύνουν τις διαφορές τους, τις σχεδόν πολεμικές διαφορές τους, γιατί όλες οι συγκρούσεις οι οποίες συμβαίνουν γύρω από μια σφαίρα, μια μπάλα, στην πραγματικότητα έχουν καταγωγή πολλές, και είτε γεωγραφικές, είτε κοινωνικές, είτε επαγγελματικές, εν πάση περιπτώσει πολλές διαιρέσεις. Δηλαδή, τώρα λέω ένα κλασικό παράδειγμα που δεν το γνωρίζετε. Στην Αγγλία, ποιες είναι αυτές οι, στο βόρειο δυτικό Λονδίνο, στο βόρειο ανατολικό Λονδίνο, η West Ham με την Millwall, οι οποίες σκοτώνονται από το 1920 τόσο, 26 νομίζω, όταν οι μεν, οι Hammers ήταν η απεργοί και η Millwall ήταν οι απεργοσπάστες. Και είχε πέσει τόσο ξύλο μεταξύ απεργών και απεργοσπαστών στη μεγάλη απεργία των σιδηροδρόμων τότε, που κατέληξε αυτό να μεταφερθεί στις ομάδες που υποστήριζαν οι δύο αυτές τάξεις, δηλαδή η West Ham, τα σφυριά Hammers, και η Millwall, και ακόμη και σήμερα, αν τεθούν αντιμέτωπες αυτές οι ομάδες, στη μνήμη των οπαδών τους υπάρχει εκείνη η σύγκρουση προ 100, όχι 40 ετών που είναι το Αγγλία-Αργεντινή, προ 100 ετών ακριβώς, όταν οι απεργοσπάστες σιδηροδρομικοί έπαιξαν ξύλο με τους απεργούς σιδηροδρομικούς στο βόρειο Λονδίνο.
αυτό σαν παράδειγμα, γιατί και εδώ στην Θεσσαλονίκη υπάρχουν κοινωνικές και γεωγραφικές διαφορές, οι οποίες λύνονται συνήθως στον αγώνα Άρη ΠΑΟΚ. Θα το αναλύσουμε, νομίζω είναι και την Κυριακή. Ω, κοίτα ρε εσύ που πέσαμε τώρα όλα μαζί, συνδέονται και συνδυάζονται. Ας μείνουμε στην ταινία The Match και στο τι αυτή θέτει ως ερώτημα και τι, για τα σύμβολα, για το τι συμβολίζει ο συγκεκριμένος αγώνας και οι συγκεκριμένες ενέργειες. Αύριο Παρασκευή είναι, πιάνουμε και λίγο τα δικά μας τα ποδοσφαιρικο-αθλητικά. Οπότε στη συγκεκριμένη ταινία λοιπόν, όπου ο Μαραντόνα πετυχαίνει αυτό το γκολ με το χέρι, οι δύο Αργεντινοί σκηνοθέτες έρχονται να θέσουν το ερώτημα εάν για το πώς οδηγείται μάλλον μία πράξη η οποία παραβιάζει το fair play να συνδέεται με την ιστορία και την πολιτική και να αποκτά χαρακτήρα δικαίου. Δηλαδή, οι Άγγλοι καλά λέει είναι οπαδοί του fair play και αυτό που έγινε είναι κλοπή. Αυτοί οι Άγγλοι έχουν βαφτίσει τον goal, το χέρι του Θεού, το έχουν βαφτίσει η κλοπή, the big cheat, η μεγάλη κλοπή δηλαδή. Διότι είναι η κλοπή της νίκης από παραβίαση των κανονισμών. Ναι, αλλά έρχονται οι Αργεντινοί και λένε εσείς παλικάρια παραβιάσατε τους γεωπολιτικούς κανόνες και κανονισμούς, ας πούμε, όταν εισβάλλατε ως αποικιοκράτες το 1760 τόσο, πάει εκεί η ταινία και λέει αυτό το χέρι έρχεται ουσιαστικά να λύσει προβλήματα δύο αιώνων, αφού το 1760 τόσο ένας Άγγλος αποικιοκράτης εισβάλλει, καταλαμβάνει δίπλα στην Αργεντινή τα νησιά Μαλβίνας, δηλαδή τα Φόκλαντ, όχι Μαλδίβες, Μαλβίνας, και με αυτόν τον τρόπο εγκαθίσταται η Βρετανική Αυτοκρατορία στην περιοχή και συνεχίζει να κρατάει, να διατηρεί την κυριαρχία της στα συγκεκριμένα νησιά. Συνεπώς οι Αργεντινοί θεωρούν ότι το fair play έχει παραβιαστεί πρώτα ιστορικά και γεωγραφικά. Άρα εμείς απλά ισοφαρίζουμε αυτή την αδικία. Βέβαια, 4 χρόνια πριν τον αγώνα, το 1982, είχε τη φαϊνή ιδέα η Χούντα της Αργεντινής να εισβάλλει στα νησιά Φόκλαντ και να προσπαθήσει να τα απελευθερώσει επαναφέροντάς τα στην Αργεντινή κατοχή και κυριαρχία όπου θεωρητικά ανήκουν και ανήκαν. Ναι, αλλά τότε ήταν που η Θάτσερ κέρδισε πολλούς πόντους για να σου λέει τι λέτε παλικάρια. Εντάξει, είπαμε, έχει και ένα όριο η παραβίαση, ας το πω έτσι. Έχουμε μαλθακέψει ως Βρετανοί, έχουμε χάσει πολλά εδάφη, αλλά όπως ακούγεται και στην ταινία, αν αφήσουμε αυτό να περάσει ντούκου, θα ξεκινήσουν όλοι οι άλλοι σε διάφορα σημεία του πλανήτη οι οποίοι τελούν υπό βρετανική κυριαρχία, επιρροή, όπως θέλεις πες το, να αμφισβητούν και αυτοί, να διεκδικούν και αυτοί. Οπότε ξεκινάει ο Βρετανικός στόλος και μετά από σκληρό πόλεμο με νεκρούς, έχει σημασία αυτό, με παιδιά που γύρισαν, μάλλον ετάφησαν εκεί όπως αποκαλύπτει η ταινία, να διεκδικήσει η Αγγλία αυτό που θεωρεί ότι της ανήκει και που κατά τους Αργεντινούς βέβαια είναι μια παραβίαση των κανονισμών, ένα χέρι στην ιστορία. Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας είναι more than a feeling και έτσι ο Γιάννης Κατσαβουνίδης θα το μεταφράσει μουσικά αυτό με τους Boston.

Αυτό το περιστατικό λοιπόν, το οποίο έμεινε στην ιστορία ως το χέρι του Θεού και στην ταινία κάνει πάρα πολλές αναφορές στο τι προηγήθηκε και στο τι προηγήθηκε στις σχέσεις Άγγλων και Αργεντινών με αφορμή τη διεκδίκηση των νησιών Φόκλαντ, η οποία είχε προηγηθεί ακριβώς κατά 4 έτη, δηλαδή των Μαλβίνων, ξαναλέω, και όχι των Μαλδίβων. Και είναι γνωστό ότι το συγκεκριμένο γκολ σχολιάστηκε ως το χέρι του Θεού από τη μια, και ωραία το έλεγε ο Γιάννης Κατσαβουνής ότι η απάντηση αυτή που αποδίδεται στο Μαραντόνα, αλλά είναι μάλλον τοποθέτηση δημοσιογράφου, όπως μας αποκαλύπτει η ταινία, σε συνέντευξη με τον Μαραντόνα, κάπως μεταφράζοντας αυτά, ο Μαραντόνα δεν ομολόγησε ποτέ ότι έβαλε το χέρι. Κάποια στιγμή είπε, έβαλα κυρία, έβαλα και λίγο το χέρι, και λέει έβαλε και ο Θεός. Κάπως ο δημοσιογράφος δηλαδή σχολίασε την απάντηση του Μαραντόνα στη συγκεκριμένη περίπτωση και προσέλαβε αυτή η απάντηση μια θρυλική διάσταση, η οποία πλέον μπορεί να αναφερθεί σε οποιοδήποτε γεγονός, και μάλιστα έχει γίνει και σημαντική ταινία του ιταλικού κινηματογράφου, το χέρι του Θεού, από τον Πάολο Σορεντίνο. Που δεν έχει σχέση με το συγκεκριμένο αγώνα, απλά διαμείβεται μια ιστορία στην Νάπολη την ίδια μέρα που συμβαίνει και το περιστατικό με το χέρι του Θεού. Εν πάση περιπτώσει, οι σκηνοθέτες, οι οποίοι ξαναλέω είναι από την Αργεντινή, αλλά διατηρούν σε υψηλό επίπεδο την αντικειμενικότητά τους, φιλοξενούν στο στούντιο μερικούς από τους πρωταγωνιστές εκείνης της φάσης και εκείνης της ημέρας, δηλαδή τον Γκάρι Λίνεκερ, τον Μπάρνς, τον μαύρο, τον έγχρωμο παίκτη των Άγγλων, ο οποίος όταν μπήκε άλλαξε τη ροή, κόντεψε να ισοφαρίσει το 2-0 που έχανε η Βρετανία. Φιλοξενούν τον τερματοφύλακα, τον Πίτερ Σίλτον. Αυτός παραμένει πικραμένος, ρε Σιγιάννη. Δηλαδή τον βλέπεις ότι τα έχει πάρει. Ο Λίνεκερ λέει πως το κατάφερε, ας πούμε, ακόμη και το ότι κατάφερε, λέει, να το κάνει χωρίς να τον δούμε, να τον δει ο διαιτητής, είναι μια μαγιά. Φαίνεται ότι το έχει προπονημένο από τις σαλάνες της Αργεντινής. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει πρώτη φορά, γιατί τεινάζει, λέει, και το κεφάλι του με συγκεκριμένο τρόπο, έτσι που να φανεί ότι κάνει κεφαλιά ενώ χτυπάει με το χέρι. Και η αποκάλυψη ήρθε από μια φωτογραφία κάποιο διάστημα μετά, χρονικό διάστημα, όπου φαίνεται, λοιπόν, ήταν ενός Περουβιανού η φωτογραφία. Τότε η κατάσταση με τα πνευματικά δικαιώματα ήταν ρευστή. Πήρε τα δικαιώματα, τα υπέκλεψε. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα άλλο χέρι, ας το πω έτσι, δηλαδή άλλο ένα unfair, αφού ο Βρετανός δημοσιογράφος υποκλέπτει τη φωτογραφία της οποίας τα πνευματικά δικαιώματα κανονικά ανήκουν στον Περουβιανό φωτογράφο, την κάνει δική του και γίνεται εκατομμυριούχος. Γιατί οι Άγγλοι μπορεί ένα μάτς να το χάσουν, αλλά λεφτά δεν χάνουν. Από την άλλη, από την Αργεντινή έχουν προσκληθεί ο Χόρχε Βαλντάνο και ο Λαρτικό Ιτσέα. Ο αμυντικός, ο οποίος στο τέλος σώζει την Αργεντινή από την ισοφάριση βάζοντας το σβέρκο του, ενώ η μπάλα είναι πάνω στη γραμμή, και την προλαβαίνει και τη βγάζει κόρνερ, και έτσι ο ίδιος αυτοχρήστηκε ως ο σβέρκος του Θεού. Τώρα που το λες, η ταινία παραθέτει και κομμάτια από τη ραδιοφωνική μετάδοση του Αργεντινού σπορκάστερ, έτσι, ο οποίος, φαντάζεσαι, είναι σε παραλήρημα και στα δύο γκολ, και στο χέρι και και ο οποίος πως τον βαφτίζει, λοιπόν, και επιμένει ταινία σε αυτό το χρήσμα που δίνει, κοσμικό χαρταετό. Πόπο τι έκανε στο δεύτερο γκολ, τώρα τον γκολ θαύμα που λένε. Πόπο τι έκανε ο κοσμικός χαρταετός. Ο κοσμικός χαρταετός. Το επαναλαμβάνει πολλές φορές. Κοσμικός χαρταετός ο Μαραντόνα. Εν πάση περιπτώσει, και πριν προχωρήσουμε στην επόμενη μουσική μας, Supergrass, αφού για το χορτάρι το ποδοσφαιρικό μιλάμε, Supergrass, αλλά στο μεταξύ, στο 6977 20 10 70, με Viber μηνύματα μπορείτε να πάρετε κι εσείς θέση στο αν πρόκειται για το χέρι του Θεού ή για την απάτη του αιώνα.

Τίτα FM 107,1 και Βασίλης και Χαγιά σε ρόλο κινηματογραφικό ποδοσφαιρικού αναλυτή, αφού με αφορμή την ταινία The Match σχολιάζουμε. Το The Match είναι η αναμέτρηση Αγγλίας-Αργεντινής το 1986 με το χέρι του Θεού αλλά και τον γκολ θαύμα που ακολούθησε, οπότε σχολιάζουμε και διερωτόμαστε, όπως μας τα παρουσιάζει και η ταινία με πάρα πολύ καλό, είναι καλή ταινία δηλαδή, και γυναίκες αν είστε και άσχετοι από ποδόσφαιρο αν είστε, δείτε την, διότι η ταινία κατά βάση είναι φιλοσοφική. Και τα ερωτήματα που θέτει, ας πούμε, ήδη το πρώτο από τα ερωτήματα, είπαμε την τυπική τοποθέτηση, ήταν χέρι, ήταν κλοπή. Η Αργεντινή Γιάννη Κατσαβουνίδη ξέρει τι απαντούν, γιατί έχει, είπαμε, προσκεκλημένους κάποιους σε φόντο ασπρόμαυρο, πολύ καλούς αναλυτές, με συγκροτημένο λόγο, οι ποδοσφαιριστές που καλεί, έλεγε τώρα ότι ο Λίνεκερ είναι ο πιο ακριβή πληρωμένος ποδοσφαιρικό τηλεοπτικό σχολιαστής. Και πραγματικά ο Λίνεκερ είναι ο πιο ψύχρεμος. Δηλαδή, πω τι έκανε ο Θεός. Έτσι, δηλαδή, έχει ξεχάσει τι συνέβη. Ο Μπάρνς είναι εξαιρετικός. Ο παίκτης που άλλαξε τη ροή του αγώνα και που θα μπορούσε να ισοφαρίσει, πολύ συγκροτημένος. Ο έγχρωμος αυτός αριστερός της εξτρέμ της Λίβερπουλ. Και ο Σίλτον είναι πικραμένος. Δηλαδή, τι με καλέ, ακόμη δεν τον καλά που πέθανε αυτός, γιατί τον σκότωνα εγώ. Για τον Μαραντόνα μιλάω. Και οι Αργεντινοί ξέρεις τι λένε. Έχουν ένα επιχείρημα το οποίο στέκει υπέρ του χεριού, ότι αυτά τα παιχνίδια είναι, προϋποθέτουν, εμπεριέχουν, πώς να το πω, και την απάτη. Δηλαδή, όταν πρόκειται για ένα παιχνίδι, εμείς στην Αργεντινή μαθαίνουμε ότι μπορείς να κλέψεις αρκεί να μην σε πιάσουν την ώρα της κλοπής. Και είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, θέτουν στο πλαίσιο το ποδοσφαιρικό και, αφού είναι ένα παιχνίδι, στο παιχνίδι όλοι κλέβουν, ας πούμε, και όλοι μάλλον έχουν, είναι μέσα στους άτυπους κανόνες τους, αρκεί να μην σε πιάσουν. Και το που τα λέμε και στη ζωή δεν συμβαίνει αυτό.

εμπεριέχεται πράγματι η πονηριά, δηλαδή το κλέβω αλλά δεν με συλλαμβάνουν στους άτυπους κανόνες του ποδοσφαίρου. 6-9-77-20-10-70, εάν θέλετε να πάρετε θέση στο ζήτημα και στο συγκεκριμένο ερώτημα. Αλλά μια που μιλάμε για την εικόνα και τον τρόπο που αυτή αποτυπώνει τα γεγονότα, ένα άλλο κρίσιμο ερώτημα το οποίο τίθεται, αφού μιλήσαμε για τα τυπικά, πάμε να δούμε και τα λίγο παραπίσω. Δηλαδή, πρώτον, στη φάση του γκολ θαύμα ή του γκολ θαύματος, όπως ονομάστηκε το δεύτερο γκολ του Μαραντόνα, όπου τριπλάρει όλη την αγγλική ομάδα, στη φάση εκείνη έχει προηγηθεί ένα φάουλ, αν θυμάμαι καλά, του Μπουρουσάγκα, καθώς κλέβει την μπάλα από τον Άγγλο επιθετικό κοντά στην περιοχή των Αργεντινών, το οποίο δεν το πολύ παρατηρήσαμε, δεν το πολύ προσέξαμε. Ωστόσο, είναι φάουλ τώρα που μας ξαναδείχνει τη φάση η ταινία. Και από εκεί ξεχύνεται ο Μαραντόνα. Ναι, αλλά έχει προηγηθεί ένα φάουλ. Αυτό, αν το μεταφράσουμε σύγχρονους όρους, ξέρεις τι σημαίνει? Ότι αυτός ο αγώνας, ο σημαντικότερος αλλά και πιο ενδιαφέρον, και ο αγώνας ο οποίος ξεσήκωσε τις περισσότερες συζητήσεις για τους λόγους τους οποίους αναπτύσσουμε στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ουσιαστικά δεν θα είχε υπάρξει ή δεν θα είχε υπάρξει με αυτήν την μορφή εάν υπήρχε το σημερινό VAR. Δηλαδή, ουσιαστικά το VAR θα μας πρόδιδε, θα κατέβηδε, ας πούμε, και το χέρι του Θεού και θα έλεγε πριν από το γκολ θαύμα και όλο αυτό το σλάλομ του Μαραντόνα έχει προηγηθεί ένα touch, όπως το λένε με το VAR. Το έχει ζήσει ο Άρης πολλές φορές στο πετσί του τι σημαίνει αυτό το touch, δηλαδή να γυρίζω τη φάση μισή ώρα πίσω και να βρίσκω ότι κάπου έγινε ένα φάουλ. Δεν το κάνει ο Μαραντόνα το φάουλ εκεί, άλλο συμπαίκτης του το κάνει, ο Μαραντόνα παίρνει την μπάλα, αλλά η φάση θα γυρνούσε εκεί και αυτό το goal τυπικά δεν θα μετρούσε, άρα θα ήταν ως μη γενόμενο. Και λες λοιπόν τώρα, αυτό το VAR με όλη την δικαιοσύνη που ως ένα σημείο αποκαθιστά στον αγωνιστικό χώρο, μήπως σκοτώνει την ομορφιά του αυθόρμητου και κυρίως την ομορφιά του λάθους? Η ανθρώπινη ύπαρξη, της οποίας συμπίκνωση, ειδικά η ομαδική κοινωνική συνύπαρξη, και είπαμε τους λόγους για τους οποίους ουσιαστικά υποκαθιστά και ευτυχώς έναν πόλεμο, μέσα στον οποίο πόλεμο

δεν φέρνουμε τον AI, πώς το λένε αυτόν τον παντεπόπτη, ας το πω, να διαιτητεύει κιόλας και με απόλυτη δικαιοσύνη, ναι, αλλά δεν θα χαθεί έτσι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου, που είπαμε εμπεριέχει και την πονηριά και το λάθος.

Είναι η ώρα για ημιχρόνιο, αφού μιλάμε με ποδοσφαιρικούς όρους. Οι Bon Jovi θα μας συνοδεύσουν σε πρώτη φάση. Bon Jovi, να συνοδεύεις εφηβάκια ως προπονητής, αφού μιλάμε για αθλητισμό, δεκαετία, τέλη δεκαετίας 80 εκεί, και να χτυπιούνται στο Pullman με Bon Jovi. Γι' αυτό. Καλά τα λες, Γιάννη Κατσαβουνίδη. Θα σε χαιρετήσουμε κιόλας και θα κάνω την αλλαγή. Ξέρεις, έτσι όπως το ποδόσφαιρο είναι, μπάγκος. Μπαίνει Θανάσης Αποστολίδης, βγαίνεις εσύ. Ωραία, απέδωσες για το πρώτο ημιχρόνιο. Εν τω μεταξύ όμως θα έρθει και η Χριστίνα Στεφανίδου να πει ειδήσεις. Και εμείς στον 107,1 ΘΙΤΑ FM εδώ είμαστε, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι μία.
1: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μία φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι, μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
2: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
3: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
2: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
3: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
2: Α, λόγω της έκθεσης,
3: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
4: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Σταφανίδου. Κοντά στη λύση του προβλήματος της μεταφοράς των μαθητών για τη νέα σχολική χρονιά βρίσκεται η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Θήτα FM, μέχρι αυτή την ώρα έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους λεωφοριούχους για τουλάχιστον 400 από τα συνολικά 470 δρομολόγια. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η κλινική που είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζονάκης, αστυνομική και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, διενεργούν έρευνες. Ο ιδιοκτήτης του ιατρίου και η σύζυγός του αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις καταθέσεις τους λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ο καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική σε μια θεραπεία γνωστή ως πλασμαφαίρεση, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Σε ανάρτησή του, ο υπουργός αναφέρει πως ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου και δεν επιτρέπεται μια τέτοια πράξη. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο.

0: οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο οικονομία και δημοσκοπήσεις. Τα 40 δισεκατομμύρια ανεβάζουν από το Υπουργείο Οικονομίας το κόστος του προγράμματος Τσίπρα για την τετραετία και τον καλούν και πάλι να καταθέσει τις παρεμβάσεις του στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Για μοχθηρή επικοινωνιακή στρατηγική έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Κορυφώνεται η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφτεί σήμερα τα περίπτερα της έκθεσης. Το απόγευμα οι ομιλίες Σκουτσούμπα και Καριστιανού. Συνεντεύξεις τύπου παραχωρούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Δημήτρης Νατσιός και οι οικολόγοι Πράσινοι. Στην πόλη βρίσκεται και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους του μοιραίου Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα. Στον πύργο Ηλίας, η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια. Το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων, η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Τη σκυτάλη των αντιδράσεων για το στήσιμο της σκηνής στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου παίρνουν οι συγγενείς του γλύπτη του αγάλματος. Μέσω του δικηγόρου της, η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα εκφράζει τη δυσαρέσκειά της, καθώς δεν δόθηκε, όπως λένε, ο απαιτούμενος σεβασμός στο συγκεκριμένο τοπόσιμο. Όπως αναφέρεται μάλιστα στην ανακοίνωση, αναμένεται να κινηθούν νομικά. Συνελήφθη 55χρονος, ο οποίος στόπευσε μια 14χρονη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ στην οδό Μακένζι Κίνγκ. Αναστάτωση σε πτήση από το Μάντσεστερ για Ρόδο οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πρωταγωνιστές στο επεισόδιο, δύο Βρετανοί επιβάτες. Ο 39χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε το πλήρωμα. Ο 42χρονος εντοπίστηκε να καπνίζει στην τουαλέτα.
1: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
0: Ηλιοφάνεια επικρατεί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να πυκνώσουν από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα αγγίξει τους 31 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Στα υπηρετικά υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μετά τη μία έχουν φύγει οι πρωινοί. Καφετζής συνεχίζει να είναι στον Θήτα FM 107,1 ο Βασίλης και Χαγιάς, και ο οποίος συνεχίζει κατά τις καφενιακές συνήθειες να ανακατεύει τα πάντα και να σχολιάζει τα φιλοσοφικά ερωτήματα που θέτει ως προς το ποδόσφαιρο μια ταινία. The Match είναι ο τίτλος της και βγαίνει από σήμερα στους κινηματογράφους, η οποία δίνει την αφορμή να μερικών, ας το πω έτσι, φιλοσοφικών ερωτημάτων γύρω από το ποδόσφαιρο, την εικόνα, την απεικόνισή του, αλλά και γενικότερα όχι μόνο την κοινωνική διάσταση του ποδοσφαίρου, αλλά και το πώς προκύπτει ένα σημαντικό γεγονός μέσα από μια αλληλουχία, αλυσίδα άλλων ιστορικών ή τυχαίων γεγονότων. Διότι, ξαναλέμε, ότι αυτά τα οποία συνέβησαν σε αυτόν τον αγώνα του 1986, όπως το περιγράφει η ταινία, μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής, κουβαλούν πρώτον την ιστορία δύο αιώνων, από τη στιγμή που οι Βρετανοί εισβάλλουν με έναν αποικιοκράτη ναύαρχο και καταλαμβάνουν τα νησιά Μαλβίνας απέναντι από την Αργεντινή, τα γνωστότερα Φόκλαντ. Και με την πράξη της Χούντας της Αργεντινής το 1982 να επαναδιεκδικήσει τα νησιά, αλλά να φάει ήττα από την δυναμική παρέμβαση Θάτσερ εκείνης της χρονιάς, ουσιαστικά δίνεται η αφορμή να δικαιολογηθεί το χέρι του Θεού, του Μαραντόνα δηλαδή. Και ξαναλέω ότι μπορείτε να στέλνετε και τις δικές σας θέσεις στο αν ήταν χέρι του Θεού ή μια απλή κλοπή, στο 6977-2010-70. Και πέρα από αυτήν την όποια δικαιολογία μπορούμε να έχουμε με επιχειρήματα ιστορικής καταγωγής, έχουμε και το ερώτημα αν στο ποδόσφαιρο χωράει το λάθος του παίκτη, του διαιτητή κυρίως, διότι ο διαιτητής στη συγκεκριμένη φάση τρέχει προς τη σέντρα, δεν βλέπει το χέρι. Βέβαια μετά τα ρίχνει στον οδητή Σταντινίσιος. Τα ρίχνει στον Βούλγαρο Λάινσμαν. Ο Λάινσμαν λέει: εγώ το είδα ότι ήταν χέρι, αλλά είδα το διαιτητή να τρέχει προς τη σέντρα και είπα να τρέξω κι εγώ. Και καλά ρε φίλο, ο Καζινού λέει ότι αν είσαι σίγουρος ότι είναι χέρι, κάθεσαι καρφωμένος στη θέση σου, ώστε με τον τρόπο σου να υποδείξεις τον διαιτητή ότι ήταν χέρι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ποιος ξέρει ποια πολιτική ή άλλη σκοπιμότητα υπήρχε εκεί, η οποία οδήγησαν τους διαιτητές σε μια λάθος απόφαση, την οποία ακόμη και σήμερα, 40 χρόνια μετά, η οποία απασχολεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, συγχρόνως με το γκολ θαύμα το οποίο πετυχαίνει ο Ντιέγκο Μαραντόνα 3,5 λεπτά αργότερα και στο οποίο, όπως αποκαλύπτεται στην ταινία, και εκεί έχει προηγηθεί φάουλ και σχολιάσαμε το ρόλο του ΒΑΡ στη διόρθωση αυτών των λαθών, αλλά προσωπικά εκτιμώ ότι το λάθος είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου, όταν είναι ανθρώπινο βέβαια, διότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει πολλά λάθη να είναι εμπρόθετα, κυρίως από τους διαιτητές, και με αυτόν τον... Γι' αυτόν τον λόγο δεν ξέρω κατά πόσον είμαι υπέρ αυτής της απόλυτης δικαιοσύνης που υποτίθεται αποδίδει το ΒΑΡ, όπως αποδεικνύεται ούτε αυτό την αποδίδει. Συνεπώς περιμένουμε την τεχνητή νοημοσύνη, θα περάσουμε στο επόμενο τμήμα του δίωρου να δούμε και αυτά τα περί τεχνητής νοημοσύνης που πάντα θα απασχολούν το δίωρο αυτό, και το ρόλο όμως της εικόνας. Η ταινία ξεκινάει από μία από τη χειραψία την αρχική. Ξέρεις, ήρθε ο Θανάσης Αποστολίδης, το είπαμε, έχει γίνει η καθιερωμένη αλλαγή. Είμαστε προβλέψιμοι προπονητές. Στο ημιχρόνιο βγάζουμε Κατσαβουνίδη, βάζουμε Αποστολίδη. Το ίδιο αποδοτική και οι δύο. Οπότε θα μπορούσαμε να δούμε και την εικόνα η οποία προηγείται όλου αυτού του αγώνα και έχει να κάνει με τη χειραψία του αρχηγού της Αγγλίας Σίλτον, που είναι ο τερματοφύλακας που δέχεται το παράτυπο γκολ, και του Μαραντόνα που βάζει τον γκολ με το χέρι του. Δηλαδή τα δύο χέρια τα οποία συσφίγγονται εκείνη τη στιγμή είναι τα δύο χέρια που θα πρωταγωνιστήσουν. Το ένα είναι του Θεού, το άλλο είναι του ανθρώπου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κέρδισε ο Θεός. Πάντα.

Είναι για λίγο αργότερα το Dancing in the Dark του Bruce Springsteen, αλλά θα προτιμούσα να πέσει τώρα, γιατί πραγματικά αυτός ο χορός του ποδοσφαίρου είναι λίγο Dancing in the Dark, ειδικά όταν πρόκειται για περιπτώσεις σαν αυτές του γκολ του Μαραντόνα και του αγώνα του 1986 Αγγλίας-Αργεντινής.

Οι γνωστοί ποδοσφαιρόφιλοι τσίμπησαν. Καλημέρα λοιπόν στον Άγγελο, που δεν φαίνεται και τόσο να συμμερίζεται όλη αυτή την θεωρία μας για τον Μαραντόνα και το χέρι του Θεού. Δεν πειράζει. Η Αντιγόνη καλημέρα. Η Αντιγόνη είναι Αριανάκη και ως τέτοια την καλημερίζουμε, όπως και ο Κώστας Κωνσταντίνος, οι οποίοι απάντησαν στο 6977-2010-70 με το Viber, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε και τον αριθμό. Ωραία λοιπόν, Άγγελε, αφήνουμε τον Μαραντόνα και περνάμε στο τι συμβολίζει όλη αυτή η... Δεν είναι για τον Μαραντόνα, ο Μαραντόνα είναι ένα φαινόμενο, και όπως είναι και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιρικός αγώνας στον οποίο αναφερόμαστε, και με την αφορμή αυτών τίθενται ορισμένα φιλοσοφικά, ας το πω έτσι, ερωτήματα γύρω από το ποδόσφαιρο, το οποίο αγαπάμε όλοι, και που εν τέλει καταλήγουν σε μια βουδιστική, ας το πω έτσι, παραβολή, διότι στη συγκεκριμένη ταινία, The Match, επαναλαμβάνω, στη συγκεκριμένη ταινία ό,τι συμβαίνει είναι προϊόν μιας αλληλουχίας, μιας αλυσίδας γεγονότων, που λες αν λείψει κάποιο από αυτά θα αλλάξει κάτι και στην τελική φάση, ας πούμε, της ιστορίας. Αυτό λοιπόν μου θυμίζει μια βουδιστική παραβολή, όπου ένα παλικαράκι μικρής ηλικίας του χαρίζεται, του δωρίζεται ένα υπέροχο άλογο. Λένε οι γύρω, ωρε το τυχερό το παιδί, τι τύχη, λέει ο βουδιστής μοναχός, θα δείξει. Μετά από λίγο καιρό το αγόρι πέφτει από αυτό το άλογο που του κάνανε δώρο και σπάει το πόδι του. Λένε οι γύρω, ωραία τυχεία, ο βουδιστής μοναχός θα δείξει.

Μετά από λίγο καιρό ξεσπάει πόλεμος, επιστρατεύονται όλοι οι νεαροί. Ο συγκεκριμένος όμως δεν επιστρατεύεται, αφού έχει σπασμένο πόδι λόγω της πτώσης από το άλλο. Ξανά η γύρω, ο περίγυρος, τι τύχη, και ο μοναχός θα δείξει. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και στην καθημερινότητα. Ποτέ δεν ξέρεις ποιο γεγονός, ακόμη και αρνητικό αρχικά, θα έχει θετική έκβαση, ή θετικό θα έχει αρνητική έκβαση. Ποτέ δεν ξέρεις σε αυτήν την αλληλουχία γεγονότων σε ποιον κρίκο της αλυσίδας βρίσκεσαι, ποια είναι η θέση του γεγονότος σε αυτήν την σειρά γεγονότων ως την τελική κατάληξη, που η τελική κατάληξη είναι και η μέρα λόγω Μαζονάκη, ξέρουμε ποια είναι.

Για την Γόνη κάνει ένα πολύ ωραίο σχόλιο και λέει: θα πάω να δω το The Match, αφού δω σήμερα το δικό μας μάτς, διότι σήμερα στις 6 παρατέταρτο κύπελο, είπαμε, το καφενείο μας πριν απ' όλα είναι ποδοσφαιρικό, όπως κάθε καφενείο που σέβεται τον εαυτό του, αφού λέει σήμερα εδώ το δικό μας μάτς. Και με αφορμή αυτήν την έντονη έχθρα μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας, η οποία εκδηλώθηκε στο συγκεκριμένο μάτς, Αντιγόνη, αύριο έχουμε και τα προεόρτια του ΠΑΟΚ Άρης στη Ντούμπα, οπότε λίγο θα το δούμε και αυτό από κοινωνικής απόψεως, τι έχει οδηγήσει σε αυτήν την έχθρα, σε αυτήν την άβυσο που χωρίζει τις δύο ομάδες.

Αφήνουμε το The Match, στο οποίο έχουμε πει ότι αν υπήρχε VAR, τουλάχιστον VAR, σε λίγο θα υπάρχει, είπαμε, τεχνητή νοημοσύνη, όλα θα ήταν διαφορετικά. Αλλά ίσως όλα και λιγότερο ωραία, λιγότερο μαγικά. Δηλαδή, αυτό το λάθος είναι γενικότερα. Το λάθος είναι που ανοίγει μια ρογμή για να χωρέσει το διαφορετικό, να χωρέσει το εκτός συστήματος, να χωρέσει το θαύμα.

Και αυτό τώρα πριν σχολιάσουμε τα της τεχνητής νοημοσύνης, με βάση και αφορμή μια είδηση η οποία ήρθε, διευκρινίζουμε και με βάση και αφορμή επίσης την ερώτηση της Αντιγόνης, ότι προς το παρόν δεν αγωνίζεται στη Θεσσαλονίκη το The Match, η ταινία The Match, αλλά πολύ γρήγορα θα εμφανιστεί στους κινηματογράφους, ναι, στην Αθήνα βγαίνει σήμερα, και πολύ γρήγορα θα εμφανιστεί και εδώ στους κινηματογράφους Ναταλή και Απόλλων.

πριν από την παρέτηση του Jacob Coxton, αυτού που ήταν υπεύθυνος εκεί στο σύστημα Anthropic της επεξεργασίας και της παραγωγής, ας πούμε, των επομένων σταδίων της τεχνητής νοημοσύνης. Μήπως Αλάνις Μόρισετ είναι φοβερή τραγουδίστρια. Είχα την τύχη να την ακούσω στα πρώτα της βήματα στη Νέα Υόρκη, σε ένα καταγόγι μπαρ εκεί στην Washington Square, που έχει τα συγκεκριμένα μαγαζιά. Αλλά εδώ είναι σε διασκευή από τους Seal.

ο Jacob Coxton λοιπόν παραιτήθηκε από το τμήμα αυτοβελτίωσης της τεχνητής νοημοσύνης, το Anthropic όπως είναι γνωστότερο, και διατύπωσε ένσταση και έντονες αμφιβολίες για το ποιο είναι το μέλλον αυτού του Anthropic. Δηλαδή θα αρχίσει η τεχνητή νοημοσύνη, να το πω στα λαϊκά, να αναπτύσσει μία αυτονομία, είναι βασικό αυτό, να αναπτύσσει δική της μνήμη και δική της προσαρμογή όσο να φτάσει στο σκοπό. Αυτά λίγο πολύ, Θανάση Αποστολίδη, μοιάζουν με αυτά που λέγαμε χτες για το πώς δουλεύει και τι σημαίνει αλγόριθμος κατά το μαθηματικό όρο και όχι κατά αυτόν του σειρμού όπου ο καθένας πιστεύει και όποιον ακούσεις, ας πούμε το λέγαμε και χτες, όποιον ακούσεις να μιλάει, χρησιμοποιεί τη λέξη αλγόριθμος τόσο αλόγιστα σαν να είναι και στην ουσία νομίζει ότι ο αλγόριθμος είναι κάτι σαν δείκτες μέτρησης σε ακροαματικότητα, σε τηλεθέαση, κάπως έτσι το εκλαμβάνουν οι περισσότεροι. Καλή ώρα, άκουσα μια φορά να μιλάει η Ιωάννα Τούνη που έχει ανοίξει και διάλογο με τον Μητσοτάκη, και να σου προσδιορίσει η Ιωάννα Τούνη τι είναι αλγόριθμος, να τρελαθείς, έτσι. Τι φλανάκι ο Πέρσης που τον ανακάλυψε στον 9ο αιώνα. Γυρίζω λίγο πίσω και ας δυσαρεστήσω τον Άγγελο, αλλά ο Κωνσταντίνος που είναι ποδοσφαιρόφιλος όπως αποδεικνύεται και καλός ποδοσφαιρόφιλος και λέει πολύ ωραία τάκα, το γκολ του Μαραντόνα ήταν η απάτη του ποδοσφαιρικού θεού, επειδή άλλο είναι ο αθλητισμός και άλλο η πολιτική. Αυτό το λένε και οι ποδοσφαιριστές λίγο πριν μπουν στο γήπεδο για το συγκεκριμένο αγώνα στον οποίο αναφερόμασταν, και λένε άλλο ο αθλητισμός, αλλά βλέπεις ότι την κουβαλάνε στις πλάτες τους την ιστορία και την πολιτική την ώρα που αγωνίζονται. Έτσι λοιπόν ξαναγυρίζουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, είπαμε το καφενείο όλα τα σηκώνει. Για όλους έχει καφέ. Δημιουργείται η τεχνητή νοημοσύνη στην πιο επικίνδυνη μορφή της, δηλαδή στη μορφή της παρέας. Οι agents όπως τους λένε, το λέει και ο Γιάννης Ιωαννίδης έξω και με ενημέρωνε, αλλά από σύμπτωση έτυχε χτες με αφορμή αυτή την παρέτηση του Jacob Coxton από το τμήμα Anthropic, δηλαδή το τμήμα αυτοβελτίωσης της τεχνητής νοημοσύνης. Και εδώ είναι ένα άλλο ερώτημα. Θα ξεπεράσει και προς τους ακροατές του 6977-2010-70, δηλαδή του Theta FM, θα μπορέσει ή μήπως τελικά θα ξεπεράσει η τεχνητή νοημοσύνη την ανθρώπινη δυνατότητα και την ανθρώπινη δυναμική, και τελικά αυτό είναι τόσο κακό? Δηλαδή μήπως ένα επόμενο ανθρώπινο είδος είναι πιο εξελιγμένο, βασισμένο βέβαια στην τεχνητή νοημοσύνη, και το καινούριο πάντα το αντιμετωπίζουμε είτε με όρους άκρητης και άκρατης αποδοχής, αυτό το ξέρουμε πολύ καλά, είτε με όρους άκρητης και άκρατης απόδειξης. Έχω μια απόρριψη, συγγνώμη. Έχω μια εντύπωση ότι το καινούριο πάντα απαιτεί το προζύμι του παλιού, είναι σαν το ψωμί, πάντα κρατάς λίγη μαγιά για να κάνεις την επόμενη φουρνιά, ας πούμε. Πάντα κρατάς λίγη μαγιά. Δηλαδή και η απόλυτη κατάργηση του παλαιού, πρόβλημα. Και η απόλυτη όμως προσκόλληση στο παλαιό, πάλι πρόβλημα. Κρατάς λίγη μαγιά, λίγο προζύμι, για να κάνεις την επόμενη φουρνιά.

Αυτοί λοιπόν οι agents είναι μια άλλη στόχευση, ας το πω έτσι, της τεχνητής νοημοσύνης, που δεν έχει να κάνει με μια ερώτηση και μια απάντηση, γιατί ως εκεί εντάξει τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να απευθύνεις μια ερώτηση στον AI τον λεγόμενο και αυτός να σου απαντήσει. Δηλαδή τι ώρα παίζουν Άρης ΠΑΟΚ την Κυριακή, ξέρω εγώ. Κάνει το και πιο σύνθετο εσύ. Αλλά σιγά σιγά παρατηρείται μια τάση να αποκτάει χαρακτήρα προσώπου. Το ζω, το βλέπω. Δηλαδή πάρα πολλοί γύρω μου αρχίζουν να ανοίγουν διαλόγους με την τεχνητή νοημοσύνη, διότι κάνει αυτή την πονηριά, να μην την πω αλλιώς πιο λαϊκά ας πούμε. Παρουσιάζεται λίγος φίλος, δηλαδή έχει το ιστορικό σου, έχει ξαναπαρακολουθεί ερώτησης, τι έκανες, τι, το ιατρικό ιστορικό σου έχει, το βιογραφικό σου. Εν τω μεταξύ ανοίγει ο άλλος και χαίρεται, α, δες τι λέει για μένα η τεχνητή νοημοσύνη. Βλάκα, έχει ψαρέψει, έχει αλλιεύσει από ό,τι δημοσιεύσεις έχεις και ό,τι υπάρχει και έχει κυκλοφορήσει για σένα στο διαδίκτυο, τα έχει ψαρέψει όλα και τα έχει σερβίρει σαν φρέσκια ψαριά.

Και ο Κωνσταντίνος, συνεχίζοντας το διάλογό μας, μου πέρασε το μήνυμα η Κατερίνα Σιάπαντα απ' έξω. Θεωρεί ότι είμαι τεχνολογικά ανεπαρκής, αλλά τη διαψεύδω, διότι τα βλέπω και εγώ τα μηνύματα. Ο οποίος γράφει σε σχέση με αυτό που λέγαμε για το προζύμι, τη μαγιά που χρειάζεται να κρατήσεις για την επόμενη φουρνιά, ότι γι' αυτό πλέον δεν τρώμε πια ψωμί, αλλά κάτι που μοιάζει με ψωμί. Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη, πολύ μεγάλη, τεράστια, και νομίζω ότι θα την ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση συχνά πυκνά, Κωνσταντίνε. Αλλά συγχρόνως είναι μεγάλη συζήτηση και αυτή με το ψωμί. Αυτά τα αλεύρια Ουκρανίας, ας πούμε, τα οποία πρέπει να είναι και όλα εκτός από το άστα να πάνε ως προς την ποιότητα ψωμιού που παρασκευάζονται με αυτά τα αλεύρια, και τα οποία δουλεύει πλέον ο μεγαλύτερος αριθμός αρτοπαραγωγών, αρτοποιών μάλλον. Είναι και ιατρικά, τουλάχιστον αφού συζητούσαμε και πριν ιατρικά, Θανάση Αποστολίδη, καρκινογόνα. Και το καταλαβαίνεις αυτό με το πώς καταντάει το ψωμί όταν το αφήσεις πάνω από μία μέρα, ας πούμε. Αν δεν το καταναλώσεις στη μέρα του, που εντάξει είναι ανεκτό, την άλλη μέρα έχεις καταλάβει τι δεν έχεις καταναλώσει την προηγούμενη. Δηλαδή από τη γλίτωσες, αλλά τη γλιτώνεις μια, τη γλιτώνεις δύο.

Αυτός ο Τζέικοπ Κόξτον λοιπόν και η παραίτησή του έθεσαν, εάν πάρουμε αυτό που λέγαμε πριν, την αλυσίδα της σκέψης και που οδηγεί στο κρίσιμο ερώτημα: θα μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, οι κατασκευές της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί σιγά σιγά θα πρέπει να φανταζόμαστε και τις ανάλογες και σχετικές κατασκευές, οι οποίες θα έχουν χαρακτήρα ανθρωποειδούς, ας το πω έτσι. Και αυτά τα ανθρωποειδή, έχω την εντύπωση ότι η επιστήμη θα βρει τον τρόπο, εκτός από αυτοβελτιούμενα, να είναι και αυτοαναπαραγόμενα.

περισσότεροι είναι του τύπου έλα ρε και πώς θα γίνει αυτό, αλλά βλέποντας ποια είναι η διαφορά ας πούμε προηγουμένων εξελικτικών μηχανισμών σε σχέση με αυτόν του σήμερα, δηλαδή θέλω να πω ποια είναι η διαφορά από το πέρασμα από τον τηλέγραφο στο τηλέφωνο και από εκεί στην κινητή τηλεφωνία σε σχέση με αυτό που συμβαίνει σήμερα και, και με την τεχνητή νοημοσύνη, η ταχύτητα αλλαγής. Αυτή είναι που δυσκολεύει την προσαρμογή των ανθρώπων, την αντίληψη του τι σημαίνει και τι συμβαίνει, ενώ συγχρόνως δεν διαφέρει ο μηχανισμός από εκείνον. Αλλά για να περάσουμε από τον τηλέγραφο στο κινητό τηλέφωνο χρειάστηκε ένας αιώνας τουλάχιστον. Για να περάσουμε από τα στάδια της τεχνητή νοημοσύνη, η μεγάλη της έξαρση, και δεν ξέρω αν συνδυάζεται και πώς μπορεί να συνδυάζεται, αυτό το αφήνω είναι αλλού Παπαυαγγέλιο, έχει να κάνει με τον ιό, τον κορονοϊό. Δηλαδή, μετά τον κορονοϊό η τεχνητή νοημοσύνη πήρε την έκταση και τη διάσταση που έχει σήμερα. Μετράει ουσιαστικά 4-5 χρόνια τέτοιας εντατικής, ας το πω έτσι, παρουσίας η τεχνητή νοημοσύνη. Έχει, αφού αναφερόμαστε στο θέμα, υπάρχει στο Noisys, το κέντρο Noisys, μια πολύ καλή έκθεση. Το κέντρο Noisys φαντάζομαι θα το γνωρίζετε, έτσι. Είχε εγκαινιαστεί τέτοιες μέρες. Είναι αυτό το σαν πλανητάριο, σαν... και έχει σαν πρότυπο το πλανητάριο του Σιμόπουλου στην Αθήνα, του Ευγενιδίου Ιδρύματος μάλλον, Σιμόπουλος είναι ο διευθυντής. Με διαφορετική προοπτική ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε ως κέντρο του κέντρου καινοτομίας. Όλη εκείνη η έκταση, θυμάμαι ακόμη και τώρα, μέρες εκθέσεως ήταν, να την περιγράφουν ως ζώνη καινοτομίας, ωραία σύλληψη, η οποία θα έπιανε όχι μόνο το συγκεκριμένο χώρο που καταλαμβάνει το Noisys, το κέντρο Noisys, αλλά και όλη τη γύρω περιοχή. Είναι και το πώς λέγεται παραπάνω που κάνουν τις έρευνες. Όχι ρε Σεντεφόπ, και εσύ. Σεντεφόπ έχει να κάνει με τους ξένους, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΚΕΤΑ νομίζω. ΕΚΕΤΑ, ναι. Όλα αυτά θα ενώνονταν, πώς λέμε, σε έναν αρχαιολογικό περίπατο, εδώ σε έναν περίπατο καινοτομίας. Δυστυχώς το σχέδιο έμεινε στη μέση, όπως και πολλά άλλα, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Τα περισσότερα μένουν κάπου μεταξύ αρχής και μέσης.

Κωνσταντίνε, θα την μεταφέρουμε, θα την μεταδώσουμε την είδησή σου στο τέλος του δίωρου και θα το συνδυάσουμε με αυτά που σχολιάζαμε εδώ. Οπότε εκεί στο Νόησης έχουμε ακριβώς την περιγραφή της εξελικτικής διαδικασίας στην επιστήμη, που έχει μια δική της μορφή και ένα δικό της ρυθμό, που δεν μπορεί όμως να την παρακολουθήσει όλο αυτό που συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ την ταχύτητα εξέλιξης, την ταχύτητα αυτής της διαδικασίας, και είναι αυτή που μπερδεύει εμάς τους κοινούς θνητούς, ώσπου να μείνουμε εμείς κοινοί θνητοί και να κατασκευαστεί κάτι ανώτερο, κάτι καλύτερο ενδεχομένως. Ας θυμηθούμε την ταινία, δεν ξέρω αν την έχεις δει, Θανάση, τον Γκάτακα. Ναι, καλή ταινία. Παλιά, αρχές του 2000, έτσι, 25 τουλάχιστον χρόνια πριν και παραπάνω. Σε αυτό τον Γκάτακα, λοιπόν, αν θυμάσαι, το οποίο πάει παρέα με το Matrix, είναι περίπου της ίδιας εποχής και ουσιαστικά προβλέπουν πολλά. Στο Matrix το είχαμε πιάσει το τι μας λέει λίγο πολύ και λέει όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Τον Γκάτακα δεν το είχαμε, είχε περάσει λίγο στον ντούκου, αλλά εκείνο που έχει σημασία στη συγκεκριμένη ταινία είναι ότι τα απορριπταία άτομα ήταν ακριβώς οι κοινοί θνητοί, τους οποίους στον καινούριο κόσμο τους ονόμαζαν Love Childs. Δηλαδή, θεωρούνταν επειδή προέρχονταν από κανονική ερωτική πράξη, ήταν και τα πιο ατελή όντα σε σχέση με αυτά που είχαν κατασκευαστεί. Είναι πολύ προφητική η ταινία, αν και πέρασε τότε στον ντούκου, αλλά αν γυρίσουμε πίσω να τη δούμε, δεν ξέρω πού θα τη βρούμε, αλλά να τη θυμηθούμε όσοι την έχουμε δει, θα συνειδητοποιήσουμε ότι μιλάει για τα love childs, δηλαδή τα άτομα που προέκυψαν από κανονική ερωτική πράξη, ως ατελή όντα.

Κάπως έτσι θα είμαστε για το μέλλον, για τους ίδιους μας τους εαυτούς ενδεχομένως. Θυμάμαι ότι μια από τις πιο σημαντικές και διαμορφωτικές, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο για την προσωπική μου φιλοσοφία, ομιλίες που έχω ακούσει, είναι όταν στις αρχές της δεκαετίας του 80, Θανάση, είχε επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη ο Κορνήλιος Καστοριάδης, αυτός ο σπουδαίος φιλόσοφος. Ανάμεσα στα άλλα έδωσε τρεις ομιλίες, έκανε μία με κέντρο την ψυχανάλυση, μία με την αρχαία τραγωδία και την ψυχανάλυση. Εν πάση περιπτώσει, και αυτός κι αν ήταν πολυτεχνίτης και καλός γνώστης όλων αυτών των τεχνών με τις οποίες ασχολήθηκε, άλλη φορά όμως για τον Κορνήλιο Καστοριάδη, του έθεσαν ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας, ας πούμε. Ένα ερώτημα για ένα φιλόσοφο που φαντάζομαι ότι θα ακούγεται κωμικά γενικευμένο, ωστόσο απάντησε με πολύ σοβαρότητα ο Κορνήλιος Καστοριάδης, λέγοντας ότι σκοπός της ζωής μας είναι η δημιουργία νοημάτων. Δηλαδή κάθε άνθρωπος με την αντίληψη που έχει σχηματίζει ένα, μάλλον εισπράττει ένα διαφορετικό νόημα από τον κόσμο μας και με αυτό κινείται, με αυτό δρά. Σημασία έχει λοιπόν, ο σκοπός μας είναι, επειδή όλα τα είδη αυτού του πλανήτη στα εκατομμύρια χρόνια, δισεκατομμύρια έτη ζωής που μετράει, όλα τα έμβια όντα εξελίχθηκαν και ο άνθρωπος προϊόν μιας εξέλιξης είναι, όσο και να μην θέλουμε να παραδεχτούμε και να δεχτούμε τον Δαρβίνο, όλα εξελίχθηκαν, ελπίζουμε το είδος που θα διαδεχθεί τον άνθρωπο, γιατί ήταν σίγουρος λοιπόν και μιλούσε τότε για μια, είναι δυνατόν να μείνει καθυλωμένο ένα είδος, αλλιώς δεν θα αναπτυχθεί. Αν δεν εξελιχθεί, δεν θα αναπτυχθεί, θα πεθάνει σαν τους δεινόσαυρους. Όλα τα, το είδος λοιπόν που θα μας διαδεχθεί να είναι καλύτερο από εμάς. Να το ελαφρύνουμε λίγο, δίσκο.

Τώρα πια, Κορνήλια Καστοριάδη, δεν ζεις για να δεις τι θα διαδεχθεί το ανθρώπινο είδος, αλλά νομίζω ότι αρχίζει και σχηματίζεται η μορφή του. Και πραγματικά, σαν απάντηση σε αυτή τη φιλοσοφική διερώτηση του Καστοριάδη, έρχονται τα ανθρωποειδή, δηλαδή αυτό που δεν πρόβλεψε, ενώ είχε την αγωνία του παρακάτω ο Καστοριάδης, δεν πρόβλεψε το ότι αυτό το παρακάτω το κατασκευάσει ο άνθρωπος, που μπορεί να είναι και μια ευφιέστατη σκέψη και κίνηση, διότι θα το κατασκευάσει όπως θέλει και θα του δώσει το σχήμα και τη μορφή, που λέει και ο τραγουδιστής, που ο άνθρωπος θέλει, άσχετο εάν τον υποκαταστήσει. Στην ουσία μπορεί να πρόκειται απλά για μια συνέχειά του. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλά τα πράγματα και τόσο ξεκάθαρα στον ορίζοντα ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, διότι από την άλλη ακούω και αυτά τα γνωστά, η τέχνη είναι χρήσιμη αρκεί να ξέρεις να τη χρησιμοποιείς. Και η τηλεόραση, ρε φίλε, είναι χρήσιμη αρκεί να ξέρεις να τη χρησιμοποιείς, αλλά ποιος τη χρησιμοποιεί σωστά? Εγώ προσωπικά που μιλάω, δεν τη χρησιμοποιώ σωστά. Πάρα πολλές φορές γινόμαστε θύματα του τηλεοπτικού δέκτη, της ουσιαστικής προπαγάνδας του, της ουσιαστικής διαμόρφωσης των απόψεών μας. Δηλαδή, ξέρω ένα κάρο κόσμο ο οποίος αποδέχεται ό,τι τους και νοήμονα κόσμο και πεπαιδευμένο που λένε, ο οποίος αποδέχεται ότι του σερβίρει η τηλεόραση χωρίς την παραμικρή ένσταση ή αντίρρηση. Μα αφού αυτό, ξέρω, συμβαίνει στο Ιράν που λέγαμε χτες. Και που ξέρεις τι συμβαίνει, ήσουν εκεί. Πάρε παράδειγμα, το κλασικότερο παράδειγμα τηλεοπτικού ψεύδους για μένα που αποδεικνύει το πώς διαμορφώνονται οι ειδήσεις, είναι εκείνο με τον Κορμοράνο που υποτίθεται τον έλουσε το πετρέλαιο στο Κουβέιτ από τα εγκλήματα του Σαντάμ που έκανε εισβολή στο Κουβέιτ, και ο Κορμοράνος ήταν κατάμαυρος από το πετρέλαιο και τη διαρροή, την εγκληματική διαρροή στον Περσικό κόλπο, διαρροή για την οποία ευθύνονται αυτοί που κατήγγειλαν τότε τον Σαντάμ. Όχι ότι ο Σαντάμ ήταν καλό παιδί, ήταν αυτό που τούλαχε, γι' αυτό ήταν αυτή, ήταν η μοίρα του, εννοώ όχι απλά η μοίρα του και η ανάγκη αντιμετώπισης του, αλλά η τηλεόραση διαμόρφωσε την εικόνα του Σαντάμ μέσα, μεταξύ των άλλων, και από ψέματα. Και παρόλα αυτά λοιπόν η τηλεόραση, όλοι λέμε αρκεί να ξέρεις να τη χρησιμοποιείς. Αυτό, Θανάση, άπες μου εσύ, ποιος ξέρει να τη χρησιμοποιεί? Και όλοι είμαστε τόσο σίγουροι ότι ξέρουμε να τη χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι πως βαφτίζουμε όλους βλάκες γύρω μας και πως είμαστε σίγουροι ότι δεν είμαστε εμείς. Δηλαδή, αν το καλοσκεφτείς, όλοι γύρω μιλάνε για τους βλάκες, ειδικά στις εκλογές. Όλοι αυτοί οι βλάκες ψηφίζουν. Εμείς είμαστε οι έξυπνοι και έχουμε ψηφίσει κατά καιρούς. Με σοφία, όχι πλάκα. Οι βλάκες μας έχουν κάψει. Άσε μας.

τέλος πάντων στην ψηφιακή, στον ψηφιακό κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, αυτοί οι agents που λένε είναι στην πραγματικότητα η παρέκκληση της τεχνητής νοημοσύνης από τον αρχικό προγραμματισμό, γιατί ξαναλέω μπορούν να έχουν αυτονομία, μνήμη, προσαρμογή και σκοπό, δηλαδή

και απαγορεύσεις. Του λέγανε θα μας δώσεις απάντηση σε αυτά τα θέματα, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάσει. Μια χαρά τα παραβίασε και μια χαρά έδωσε απαντήσεις και μια χαρά έκανε του κεφαλιού του κυριολεκτικά ο τεχνητός νοημοσύνης.

Εδώ θα αφήσουμε το ρόλο του καφετζή στον Θήτα FM 107,1. Θα υποδεχθούμε τη Χριστίνα Στεφανίδου για τις ειδήσεις, τη Χριστίνα Χαλεπλίδου για το παρακάτω και πιο σοβαρό, όχι καφενιακό, του ραδιοφώνου, τη Μαρούλα Μαλιαχώβα σε σειρά και σε αϊλουχία. Το θέμα δεν θα το αφήσουμε, θα είναι ένα από τα θέματα αυτό της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο συχνά πυκνά θα μας απασχολεί. Και βέβαια υποσχέθηκα στον Κωνσταντίνο, έλεγε προηγουμένως ο Θανάσης Αποστολίδης όταν μιλούσαμε για τον αγώνα Αργεντινής-Αγγλίας το 1986, πιο σκληρή και από τους Αργεντινούς και από τους Ουρουγουανούς μπακ, λέει, γι' αυτό να είναι οι Σκοτσέζοι. Γι' αυτό έσπευσε ο Άρης να πάρει έναν Σκοτσέζο για center back, που από την αρχή λέμε εδώ πέρα ότι τι έγκλημα είναι αυτό που δεν έχουμε center back. Τώρα έχουμε τον Τζον Σούταρ από τη Rangers Σκωτίας και καλημερίζει ο Βασίλης και Χαγιάς. Καλημέρα είπαμε θα λέμε σε αυτό το δίωρο. Έρχονται οι επόμενοι

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2.
1: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κοντά στη λύση του προβλήματος της μεταφοράς των μαθητών για τη νέα σχολική χρονιά βρίσκεται η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Θήτα FM, μέχρι αυτή την ώρα έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους λεωφοριούχους για τουλάχιστον 400 από τα συνολικά 470 δρομολόγια. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η κλινική που είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζονάκης, αστυνομική και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, διενεργούν έρευνες. Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις καταθέσεις τους λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Ο καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική σε μια θεραπεία γνωστή ως πλασμαφαίρεση, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Σε αναρτησή του, ο υπουργός αναφέρει πως ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και δεν επιτρέπεται μια τέτοια ιατρική πράξη. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο. Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο οικονομία και δημοσκοπήσεις. Τα 40 δισεκατομμύρια ανεβάζουν από το Υπουργείο Οικονομίας το κόστος του προγράμματος Τσίπρα για την τετραετία και τον καλούν και πάλι να καταθέσει τις παρεμβάσεις του στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Για μοχθηρή επικοινωνιακή στρατηγική έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη.

0: τύπου που παραχώρησε. Κορυφώνεται η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφτεί σήμερα τα επερίπτερα της έκθεσης. Το απόγευμα οι ομιλίες Κουτσούμπα και Καριστιανού. Συνέντευξη τύπου παραχωρούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Δημήτρης Νατσιός και οι οικολόγοι Πράσινοι. Στην πόλη βρίσκεται και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους του μοιραίου Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα στον πύργο Ηλίας η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια. Το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Σκητάλη των αντιδράσεων για το στήσιμο της σκηνής στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία παίρνουν οι συγγενείς του γλύπτη του αγάλματος. Μέσω του δικηγόρου της η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα εκφράζει τη δυσαρέσκειά της καθώς δεν δόθηκε όπως λένε ο απαιτούμενος σεβασμός στο συγκεκριμένο τοπόσιμο. Όπως αναφέρεται μάλιστα στην ανακοίνωση αναμένεται να κινηθούν νομικά. Συνελήφθη 55χρονος ο οποίος στόπευσε μια 14χρονη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ στην οδό Mackenzie King. Αναστάτωση σε πτήση από το Μάντσεστερ για Ρόδο οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πρωταγωνιστές στο επεισόδιο δύο Βρετανοί επιβάτες. Ο 39χρονος φαίνεται να βιντεοσκοπούσε το πλήρωμα, ενώ ο 42χρονος εντοπίστηκε να καπνίζει στην τουαλέτα.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Ηλιοφάνεια επικρατεί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να πυκνώσουν από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα αγγίξει τους 31 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Στα ηπειρωτικά υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Βαριά και δύσκολη ημέρα ξημέρωσε σήμερα και έτσι συνεχίζει να είναι και ας έχει μεσημεριάσει 2 με 3, θήτα 2 η δεύτερη ανάγνωση της ημέρας με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο του θήτα FM και τον Θανάση Αποστολίδη στους ήχους. Βαριά και δύσκολη ημέρα, γιατί είπαμε το τελευταίο αντίο στους δύο αξιωματικούς της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα την περασμένη Κυριακή και γιατί έφυγε ένας νέος άνθρωπος μόλις στα 54 του χρόνια, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έφυγε τόσο νωρίς στο κέντρο της ζωής για το ελληνικό κράτος, στο κέντρο της πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής ζωής. Στο Κολωνάκι, ένα ιατρείο, έκανε πράξεις που δεν έπρεπε να κάνει. Και ο έλεγχος δυστυχώς θα γίνει κατόπιν εορτής, αφού έχουμε ένα ανθρώπινο θύμα, δεν ξέρουμε αν είχαμε και άλλα. Οι άνθρωποι δεν είναι υποχρεωμένοι, εφόσον δεν είναι γιατροί, δεν είναι νοσηλευτές, να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες, εντός εισαγωγικών φυσικά λεπτομέρειες, και όλα αυτά που θα έπρεπε να πληρούνται ως προϋποθέσεις από τα ιατρεία αυτά που διαφημίζουν ότι κάνουν ιατρικές πράξεις. Ο έλεγχος φυσικά θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Περισσότερο όμως για το θέμα αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε με τον γιατρό και πρώην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Θανάση Ξαδάκτυλο. Κατά τα άλλα, η ζωή και οι ειδήσεις συνεχίζονται. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπως ακούτε και από το πρωί στα δελτία ειδήσεων, έχουμε φουλ των πολιτικών αρχηγών. Είναι εδώ και σας τους λέμε χωρίς να κρατάμε κάποια σειρά, γιατί πρόκειται για εκπομπή και όχι για δελτίο ειδήσεων. Είναι εδώ ο Δημήτρης Νατσιός, η Μαρία Καριστιανού, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Ρένα Δούρου και ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει τη βόλτα του στα περίπτερα σήμερα, γιατί χθες έδωσε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Και για αυτό το θέμα, για το τι είπε και τι δεν είπε στην συνέντευξη τύπου, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο Φίλιππο Δαργιαδέ, που την παρακολούθησε από την αρχή μέχρι το τέλος και ήταν μεγάλη, κράτησε περίπου 4 ώρες. Θα μάθουμε από τον Φίλιππο αν όντως υπήρχε λόγος να κρατήσει τόσες ώρες και αν εξηγήθηκαν κάποια ανεξήγητα πράγματα, π.χ. αυτά περί συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία στη διάρκεια της. Θα πούμε και άλλα πολλά, θα ασχοληθούμε φυσικά και σήμερα με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την συναυλία του Ρέμου και τον εγκυβωτισμό του, όπως τον χαρακτηρίσαμε εμείς από αυτήν εδώ την εκπομπή, και θα συζητήσουμε με τον γιο του Γλύπτη, του Ευάγγελου Μουστάκα, τον κύριο Γιάννη Μουστάκα. Ο Ευάγγελος Μουστάκας είναι ο γλύπτης αυτού του αγάλματος, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών τον προηγούμενο Νοέμβριο. Ο Γιάννης Μουστάκας είναι ο ένας από τους δύο γιους του και πνευματικός κληρονόμος του πατέρα του, οπότε θα μας μιλήσει για την δυσαρέσκεια που εξέφρασε η οικογένεια για την μεταχείριση που είχε το άγαλμα. Θα τα πούμε όλα στη διάρκεια της εκπομπής. Πρώτα θα μιλήσουμε με τον κύριο Παντελή Σαββίδη όμως, για να δούμε πού το πάει η Τουρκία. Μετά το τραγούδι, η πρώτη επικοινωνία μας με τον καλό συνάδελφο Παντελή Σαββίδη.

0: Ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε τον Παντελή Σαββίδη που σας τον προαναγγείλαμε. Καλησπέρα Παντελή.
1: Καλησπέρα Ξένα.
0: Να ξεκινήσουμε από το που το πάει η Τουρκία.
1: Να αρχίσουμε. Και εγώ το πρόβλημα με την Τουρκία το κατατάσσω τρίτο στα ενδιαφέροντα της χώρας, τα εξωτερικής πολιτικής. Εντάχει, πριν αρχίσω να μιλάω για την Τουρκία, να σας πω πρώτο κατατάσσω ένα άρθρο που έγραψε ένας υποστράτηγος, ένα αποστρατεία, ο κύριος Ατματζίδης της Ανιχνεύσης, και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τη Θράκη. Η Θράκη εγκαταλείπεται από τους Έλληνες και εγκαθίστανται ή αγοράζουν επιχειρήσεις οι Τούρκοι. Μια κυπροποίηση της Θράκης δεν είναι εκτός σεναρίου, και επειδή αυτά τα θέματα δεν τα θίγει η Αθήνα, καλόν είναι προσπάθειες σαν τη δική σας να τα βάζουν στην πρώτη προτεραιότητα. Το δεύτερο που θα έλεγα ως σημαντικό θέμα εξωτερικής μας πολιτικής πρέπει να είναι λίγο και αυτή η ιστορία που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στη Δυτική Μακεδονία και κυρίως στη Φλόρινα, αλλά αυτό θέλει προσοχή και ακροβασίες διπλωματικές.
0: Μιλάς για τους
1: αντιπροτισμούς. Δηλαδή θέλει να διαχειριστεί κανείς το ζήτημα που βάζουν ορισμένοι που έχουν σχέσεις με την γειτονική χώρα ή θρέφονται και από τη γειτονική χώρα, που είναι ελάχιστη, από τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού που μιλούν ένα ιδίωμα αλλά είναι εθνική συνείδηση. Δεν νομίζω ότι η Αθήνα μπορεί να ακροβατήσει πάνω σε αυτά. Δεν ξέρει, δεν θέλει, δεν μπορεί. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι όμως να μπει στην ατζέντα.
0: Μιλάς για τα αλυτρωτικά τραγούδια που ακούγονται με απειλές εναντίον των Ελλήνων και όλα.
1: Μιλάω για το συγκεκριμένο τραγούδι «Έλληνες φύγετε». Δηλαδή σιγά σιγά και σταδιακά η προσπάθεια που γίνεται μέσω συγκροτημάτων βάζει πιο προχωρημένα ζητήματα.
0: Ανεβαίνει ένας.
1: Έβαζε κάποια έτσι αόριστα, τώρα γίνονται πιο συγκεκριμένα, τώρα καλούν τους Έλληνες να φύγουν από περιοχές οι οποίες υποτίθεται δεν είναι δικές τους και τις κατάλαβαν. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να περάσει απαρατήρητο και στα ψηλά. Αλλά η Αθήνα δεν ενδιαφέρεται. Γι' αυτά νομίζω ότι μια δημοσιογραφική προσπάθεια που γίνεται εκτός Αθηνών πρέπει να τα επισημαίνει.
0: Και δεν τα ξέρει μάλλον κιόλας. Παντελή, θα σε διακόψω για να πω ότι μάλλον δεν τα ξέρει κιόλας, γιατί ο Πρωθυπουργός ερωτηθείς για το τι γίνεται με αυτές τις χώρες, ειδικά για τα Σκόπια, είπε ότι δεν προχωράει ούτως ή άλλως η διαδικασία εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τα Σκόπια. Οπότε μάλλον δεν είναι και πολύ ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα, αλλά το πώς θα αντιμετωπίζεις ένα θέμα εσωτερικό, σαν και αυτό που περιέγραψα, είναι περισσότερο το θέμα της Αθήνας και λιγότερο των Βρυξελών. Η Αθήνα πρέπει να το αντιμετωπίσει και να ακροβατήσει πολύ προσεκτικά. Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος ότι μπορεί να το κάνει.
0: Πάμε στα τουρκικά. Τεχνητή ενδεχομένως βλέπεις την ένταση ή πραγματική εξαιτίας της τάσης της Τουρκίας?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να αποκλείσω το τεχνητό. Δεν θα έλεγα ότι είμαι σίγουρος, αλλά δεν μπορώ και να το αποκλείσω. Το παρελθόν, αλλά και ο τρόπος που κινείται ο κύριος Μητσοτάκης μας έχει πείσει ότι δεν έχει πρόβλημα να μετέλθει και τέτοιων μεθόδων για να μπορέσει να κερδίσει τις εκλογές. Άρα δεν αποκλείω μια τέτοια προοπτική χωρίς να βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο. Τώρα για την επίσκεψη Καλίν, που είναι υποτίθεται το μεγαλύτερο ζήτημα, γιατί ήρθε ο Καλίν.
0: Και γιατί δεν μάθαμε τι είπε και τι έκανε.
1: Και δεν θα μάθουμε. Κανείς δεν θα μάθει, παρά μόνο αυτοί με τους οποίους μίλησε. Χριστίνα, να σου πω ότι αυτή είναι μια μέθοδος η οποία εφαρμόζεται. Να στέλνεις δηλαδή έναν ειδικό απεσταλμένο σε ένα κράτος όταν θέλεις να διαμηνήσεις την αποφασιστικότητά σου. Να σου πω παρενθετικά, χωρίς να γίνω συγκεκριμένος, ότι το εφαρμόσαμε και εμείς για μια συγκεκριμένη περίπτωση προς την Τουρκία, όπου δώσαμε το μήνυμα στην Τουρκία ότι μπορεί σε άλλα να λέμε και να μην κάνουμε, αλλά σε αυτή την περίπτωση, εάν συμβεί κάτι, θα χτυπήσουμε. Τελεία και παύλα σε αυτό, δεν συνεχίζω. Άρα η επίσκεψη Καλίν, αν δεν είναι μεθοδευμένη για να δημιουργήσει ένα αίσθημα, έτσι, ένα κλίμα πολεμικό, το οποίο μόνο ο Μητσοτάκης μπορεί να ανατρέψει, διότι έχει καλές σχέσεις και διότι είναι ο αναντικατάστατος πολιτικός, αν δεν είναι κάτι τέτοιο, τότε είναι πολύ ανησυχητικό. Διότι είναι αποστολή ενός πολύ συγκεκριμένου προσώπου, μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας, που αυτό που μετέφερε είναι απόλυτο. Θέλει δηλαδή να διαμηνήσει ότι αν γίνει αυτό, θα χτυπήσουμε. Αυτά είναι τα σημαντικά. Τώρα, μπορεί να χτυπήσει η Τουρκία, το ερώτημα που λέει
0: που απασχολεί τον κόσμο. Άμεσα.
1: Προσωπικά πιστεύω ότι δεν μπορεί να χτυπήσει. Και διότι έχει να αντιμετωπίσει ένα στρατό. Ελπίζω αυτή τη φορά να είναι αποφασισμένος, αλλά και κυρίως διότι οι συνέπειες που θα έχει από ένα χτύπημα στην Ελλάδα δεν είναι σαν και αυτές που έχει χτυπώντας στη Μέση Ανατολή. Πρώτον δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο στην Τουρκία να χτυπήσει. Δεν είναι εύκολο στρατιωτικά. Και δεύτερον δεν είναι εύκολο ούτε πολιτικά ούτε διπλωματικά. Άρα λίγο πολύ η Τουρκία απειλεί για να δημιουργήσει μια κατάσταση, επειδή έχει καταλάβει ότι απειλώντας δημιουργεί ένα ενεργοποιεί το φοβικό σύνδρομο της Αθήνας. Η Αθήνα μόλις ακούει η Τουρκία και απειλεί αρχίζει και φοβάται.
0: Και συσπυρώνει ενδεχομένως τον κόσμο γύρω από την κυβέρνηση, όπως γίνεται συνήθως όταν υπάρχει φόβος.
1: Υπάρχει όμως και μια άλλη εκτίμηση, η οποία πρέπει, ελπίζω να είναι θετική και να έχει βάση, ότι από εδώ και πέρα η Τουρκία όταν απειλεί και κλιμακώνει στην πράξη, όπως έκανε με τα θαλάσσια πάρκα, ανάλογα θα κινείται η Ελλάδα. Περιμένω να δω πώς θα κινηθεί η Ελλάδα σε αυτή την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων γύρω κυρίως και στο Βόρειο Αιγαίο, στην έξοδο των Δαρδανελίων, αλλά και κυρίως γύρω από το Καστελόριζο.
0: Θα περιμένουμε και εμείς.
1: Το Καστελόριζο θέλει να το απομονώσει και εάν τα καταφέρει χωρίς να υπάρξει ελληνική αντίδραση, θα δείτε ότι η επόμενη κίνηση από πλευράς Τουρκίας θα είναι να, βέβαια, θα αμφισβητεί την δυνατότητα στρατιωτικών του πολεμικού ναυτικού να προσεγγίσει το Καστελόριζο, αλλά σιγά σιγά θα αμφισβητεί και το δικαίωμα αξιωματούχων Ελλήνων να πάνε στο Καστελόριζο αν δεν πάρουν άδεια από την Τουρκία.
0: Όπως
1: πάμε δηλαδή σε μια κατάσταση παράδοσης, Χριστίνα, και απορώ όταν τα επισημαίνει κάποιος αυτά, η απάντηση από πλευράς κυβέρνησης και οπαδών της είναι καλά, τι θέλετε να κάνει πόλεμο. Μα πόλεμο κάναμε ουσιαστικά όταν παραδοθούμε. Αν παραδοθούμε τι είναι, πόλεμο δεν χάσαμε.
0: Είμαστε εδώ, Παντελή Σαββίδη, για να τα παρακολουθούμε και να επισημαίνουμε τις στρεβλώσεις και όλες όσα γίνονται που δεν πρέπει να γίνονται και αυτά που παραλείπονται επίσης. Σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είσαι καλά.

0: Φίλοι Πεδαγιαδέ, δύσκολο να μην συναντήσει κάποιος πολιτικό αν βγει μια βόλτα σήμερα στο κέντρο της πόλης, έτσι. Πολιτικό αρχηγό.
1: Καλά, σήμερα και αυτές τις μέρες έχει γίνει. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες και καλή δύναμη, Χριστίνα, για το ξεκίνημα. Δεν έχουμε πει, εγώ τουλάχιστον
0: δεν είπαμε τις ευχές μας.
1: Δεν είπαμε τις ευχές μας, όχι. Εύχομαι το Theta News Radio να είναι επιτυχημένο, να τα ακούει κόσμος, γιατί κάνετε σωστή δουλειά, είστε άξιοι δημοσιογράφοι, συνάδελφοι. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Τώρα για,
0: πες
1: να,
0: μας
1: να πάμε στη,
0: για
1: να πάμε
0: την
1: στη
0: συνέντευξη τύπου που παρακολούθησες χθες ως διαπιστευμένος δημοσιογράφος εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: του κυρίου Τσίπρα. Μας έλυσε απορίες ο κύριος Τσίπρας χθες στις τόσες ώρες που έδινε συνέντευξη τύπου?
1: Προσπάθησε να τα πει όλα, προσπάθησε να μας πείσει ότι δεν είναι ο Τσίπρας που ξέραμε. Χαρακτηριστικά είπε και ο ίδιος ότι εγώ όταν ξεκίνησα το 2015 πήγα για σύγκρουση, αλλά τελικά συμβιβάστηκα, έκανε μια αυτοκριτική. Και έδειξε ότι θέλει να αλλάξει στόχευση, απευθύνεται κυρίως στη μεσαία τάξη, θέλει να δείξει ότι είναι πιο αξιόπιστος, πιο σοφός, πιο νοηχής, πιο συγκρατημένος σε κάποια πράγματα. Σε κάποια άνοιξε τα χαρτιά του, σε κάποια δεν είπε και πολλά πράγματα, προσπάθησε να παίξει άμυνα, ώστε να έχει το χρόνο μέχρι τις εκλογές να δει πώς θα διαχειριστεί τα ζητήματα. Και αυτό αφορά κυρίως τα πολιτικά πρόσωπα και τον πολιτικό σχεδιασμό της Ελλάς.
0: Πιο κυβερνητικός είπε ότι μπορεί να γίνει, δηλαδή πιο έτοιμος να χειριστεί κυβέρνηση, να διαχειριστεί όσα
1: καταρχάς
0: πρέπει.
1: Καταρχάς είπε ότι ο βασικός στόχος είναι η πολιτική, όχι μόνο η αλλαγή της κυβέρνησης, αλλαγή της πολιτικής. Ρωτήθηκε για τις συνεργασίες και εκεί έδειξε ότι έχει μετανιώσει σε ό,τι αφορά κυρίως για το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να θυμίσω ότι στο ξεκίνημά του ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη της Ελλάς χαρακτήριζαν δεξιό το ΠΑΣΟΚ και έλεγαν ότι δεν είναι καν όμορος χώρος. Ωστόσο χθες έδειξε κάπως μετανιωμένος ο κύριος Τσίπρας και είπε ότι εγώ αν δεν κατορθώσω να κάνω κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή και πάρω την εντολή, θα απευθυνθώ σε όλες τις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, θα επιδιώκοντας να συγκροτήσω μια κυβέρνηση σε προοδευτική κατεύθυνση και προφανώς με το ΠΑΣΟΚ.
0: Και τα περί Νέας Δημοκρατίας και συνεργασίας που βγήκαν από συνεργάτες του σίγουρα ρωτήθηκε.
1: Ρωτήθηκε. Αυτό ήταν μια, να το πω, μια ατυχέστατη ανάρτηση του Γιώργου του Σιακαντάρη, ο οποίος προσπάθησε να εξηγήσει το γιατί θα έπρεπε να γίνει η συνεργασία των Χριστιανοδημοκρατών με την αριστερά στην Ανατολική Γερμανία, στο κρατήδιο όπου οι νεοναζί είχαν έρθει πρώτοι, και αυτό ερμηνεύτηκε ως ένα σημείο ότι ο κ. Σιακαντάρης τάσσεται υπέρ της συνεργασίας κάτω από ανάλογες συνθήκες στη χώρα.
0: Ήταν και ατυχές το παράδειγμα, εντάξει.
1: Με τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο εδώ τώρα υπήρξε ένα παράδοξο. Χθες μάθαμε από τον κύριο Τσίπρα ότι ο κύριος Σιακαντάρης δεν είναι μέλος και στέλεχος της Ελλάς. Ωστόσο εμείς ξέρουμε ότι ο κύριος Σιακαντάρης ήταν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς και μάλιστα με αριθμό 322. Τελικά όμως ο κύριος Τσίπρας, από ό,τι καταλάβαμε, και αυτό είναι το παράδοξο, ανακοίνωσε ζωντανά τη διαγραφή του κύριου Σιακαντάρη από το Εθνικό Συμβούλιο.
0: Και δεν το πήραμε χαμπάρι, νομίζω ούτε οι πολιτικοί συντάκτες έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο στοιχείο αυτό, που όπως λες είναι εντυπωσιακό, γιατί έγινε εν κινήσει πάνω σε μια συνέντευξη.
1: Εν κινήσει ζωντανά ανακοίνωσε την απομάκρυση του κυρίου Σιακαντάρη, γιατί λέγοντας ότι ο κύριος Σιακαντάρης δεν είναι μέλος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είπε ένα πράγμα το οποίο δεν ίσχυε μέχρι εκείνη την ώρα τουλάχιστον, γιατί ξέραμε πολύ καλά όλοι ότι ο κύριος Σιακαντάρης είχε διοριστεί στο Εθνικό Συμβούλιο, όπως άλλωστε όλα τα όργανα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι διορισμένα, ότι είχε οριστεί ως 322ο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Χθες μάθαμε ζωντανά λοιπόν από τον κύριο Τσίπρα ότι ο κύριος Σιακαντάρης δεν αποτελεί πλέον μέλος και στέλεχος της Ελλάς.
0: Εντυπωσιακό. Μία είδηση που βγήκε.
1: Αυτό έγινε προφανώς υπό την πίεση κυρίως του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγόρησε την Ελλάς ότι φλερτάρει για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πολύ σημαντική είδηση που μας έδωσες. Να κλείσουμε ρωτώντας για την Θεσσαλονίκη, γιατί είχε μια σχέση με Θεσσαλονίκη. Να θυμίσω το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης κλπ. Είπε κάτι ο κύριος Τσίπρας και ας μην έδωσε ερώτηση στη Θεσσαλονίκη, την εφημερίδα.
1: Ο κύριος Τσίπρας είπε σχεδόν τα κοινότυπα που λένε όλοι, γιατί ουσιαστικά δεν είχε να πει τίποτα καινούργιο για την πόλη.
0: Πρωτεύουσα των Βαλκανίων μας αποκάλεσε.
1: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ακούσαμε το χιλιοϊπωμένο ότι θέλει η Ελλάς να κάνει τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της νοτιοανατολικής νότιας βαλκανικής. Δεν ήθελα να πει το. Δεν ήθελα να πει αυτό το κλασικό που λένε πρωτεύουσα των Βαλκανίων και προσπαθούσε να βρει ένα καινούριο όρο να το πλασάρει. Τέλος πάντων, τα μπέρδεψε λίγο εκεί. Αλλά να σου πω σήμερα και μια καινούργια είδηση.
0: Δυσκολεύεται στη γεωγραφία έτσι κι αλλιώς. Για ναι, ναι. Και να κλείσουμε.
1: Να σου δώσω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας, επειδή συνδέεται με την πόλη αυτό, είχε μια συνάντηση με την Επιτροπή Διαξαγωγής του Δημοψηφίσματος για τη Δέσμευση. Συγχωρείτε. Αυτό έγινε τώρα γύρω στις 12:30 στο ξενοδοχείο Μόναστιρ, όπου συζήτησε με τους εκπροσώπους της Επιτροπής Δημοψηφίσματος για το δημοψήφισμα. Και πάλι όμως, από ό,τι έμαθα, τουλάχιστον οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι και πάλι δεν πήρε ξεκάθαρη θέση. Ουσιαστικά στήριξε την πρόταση της διοίκησης του Δήμου και το σχέδιο της κυβέρνησης για αυτή τη μερική ανάπλαση. Αλλά είπε ότι κάτω από άλλες συνθήκες θα ήμασταν υπέρ του δημοψηφίσματος, αν βέβαια αυτό τηρούσε όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτει η σχετική νομοθεσία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ και για τις ειδήσεις, Φίλιππε Δελιαδέ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. ΘΦΜ
2: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. ΘΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Έχουμε μια κακή συνήθεια σε αυτή τη χώρα να ασχολούμαστε συνήθως κατόπιν εορτής με πολύ σοβαρά ζητήματα, με ζητήματα ζωής και θανάτου. Το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής πράξης σε έναν χώρο, δεν θα το χαρακτηρίσω ιατρικό, που προφανώς δεν θα έπρεπε να γίνεται εκεί, είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε σήμερα, όπως και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Θανάση Εξαδάκτυλο, πρώην πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, με τον οποίο θέλουμε να συζητήσουμε αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κύριε Εξαδάκτυλο, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα κυρία Χαλεπλίδου, καλησπέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
0: Κρίσιμα ερωτήματα αναπάντητα, και ένα από αυτά, και σας το θέτω επειδή ήσασταν για πολλά χρόνια πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, θα έπρεπε να γίνεται μια τέτοια πράξη όπως η πλασμαφαίρεση σε έναν χώρο που δεν ξέρουμε καν αν ήταν ιατρείο?
1: Κοιτάξτε, γιατρείο ήταν, για να ξέρουμε τι να μιλάμε στα πραγματικά γεγονότα, αλλά η πλασμαφαίρεση είναι μια θεραπευτική πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Είναι αντίστοιχη της αιμοκάθαρσης, που σημαίνει ότι μπορεί να γίνει σε κρατικά ή ιδιωτικά νοσοκομεία ή σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων γιατρών, οι οποίοι είναι συνήθως οι αιματολόγοι, οι νεφρολόγοι, σε ορισμένες περιπτώσεις οι νευρολόγοι, πάντως σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Δεν είναι πράξη που γίνεται με ασφάλεια και γι' αυτό και δεν πρέπει να γίνεται στους χώρους ενός ιατρείου.
0: Γιατί προϋποθέτει την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα, που επίσης είναι μια διαδικασία που χρειάζεται επίβλεψη από ειδικούς γιατρούς, όπως είπατε προηγουμένως.
1: Επειδή ως η πράξη αυτή μπορεί να έχει ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο χώρο ενός γιατρείου, για το λόγο αυτό προβλέπεται η συγκεκριμένη θεραπευτική πράξη να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
0: Γιατί γίνεται και σε παθολογικά έστω ιατρία, όπως γνωρίζουμε ότι ήταν το συγκεκριμένο? Γιατί υπάρχει...
1: Κακώς γινόταν και κακώς έγινε στο συγκεκριμένο και κακώς γίνεται όπου αλλού γίνεται. Κακώς κάκιστα.
0: Ο ασθενής παρανόμος. Ο ασθενής δεν είναι φυσικά υποχρεωμένος να γνωρίζει αυτά τα ζητήματα, και φυσικά εφόσον ο γιατρός του προτείνει να κάνει μια τέτοια διαδικασία, να υποβληθεί σε μια τέτοια ιατρική πράξη, θα το κάνει γιατί έχει άγνοια. Έτσι δεν είναι? Ο γιατρός ή οι γιατροί δεν πρέπει να προστατεύσουν τον ασθενή από μια τέτοια διαδικασία?
1: Αν υπερθέτως, οι γιατροί οφείλουν να ασκούν την ιατρική τα πλαίσια που εξασφαλίζουν ασφάλεια για τους ασθενείς τους σε κάθε περίπτωση. Από την άλλη πλευρά όμως θα σας πω ότι θα έπρεπε και ως κοινωνία, με τον όγκο της πληροφορίας που έχουμε, να είμαστε ελαφρώς υποψιασμένοι. Και θα ξεκινήσω από το πιο απλό. Όταν λέμε κλινική στην Ελλάδα, τι καταλαβαίνουμε? Καταλαβαίνουμε ιδιωτικό νοσοκομείο. Αυτό ονομάζουμε κλινική στην Ελλάδα. Όταν θα δείτε λοιπόν έξω από το γιατρείο μου να γράφει κλινική Αθανάσιος Εξαδάκτυλος πλαστικός χειρουργός, και θα μπείτε μέσα και θα δείτε ένα γιατρείο, αυτό δεν νομίζετε ότι πρέπει να σας βάλει σε κάποια σκέψη?
0: Τους υποψιασμένους, κύριε Εξαδάκτυλε.
1: Εγώ μιλάω για όλους. Είναι δυνατόν να υπάρχει έξω από μια ταμπέλα που θα είναι το ιατρείο και φαίνεται ότι είναι γιατρείο? Όλοι έχουμε μπει μέσα γιατρία, όλοι ξέρουμε πώς είναι τα γιατρία, όλοι έχουμε μπει λίγο πολύ σε κλινικές, ξέρουμε πώς είναι οι κλινικές. Και μόνο αυτό είναι αρκετό και θα πρέπει να χτυπήσει ένα μικρό καμπανάκι. Ότι το κατελάχιστον υπάρχει μια προσπάθεια εντυπωσιασμού.
0: Και να προσέχουμε ότι οι κλινικές που βλέπουμε σε πολλά σημεία ως ταμπέλες δεν είναι κλινικές. Είναι ενδεχομένως ιατρία, αλλά δεν είναι ιδιωτικά νοσοκομεία. Εσείς ως πρόεδρος...
1: Κλινική στην ελληνική πραγματικότητα σημαίνει ιδιωτικό νοσοκομείο. Ακριβώς. Το αμέσως από κάτω σκαλοπάτι είναι η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας. Υπάρχουν τέτοιες για νεφροπαθείς, για οφθαλμολογικές παθήσεις, για άλλες παθήσεις. Υπάρχουν και τα υπόλοιπα όλα είναι γιατροί.
0: Δυστυχώς πάντως διαφημίζονται κιόλας κλινικές πρόσθεσης μαλλιών, εμφυτευμάτων κλπ. Και διαφημίζονται ως κλινικές. Και εκεί πέρα δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος και κάποιο φρένο. Πέρα από την ατομική ευθύνη, την οποία καταλάβαμε ότι εξηγήσατε νωρίτερα, ότι θα πρέπει να υπάρχει, να ψάχνουμε κι εμείς πού πηγαίνουμε και πού εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και την υγεία μας. Ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κύριε Ξαδάκτηλε, είχατε τη δυνατότητα να ελέγξετε συναδέλφους σας, οι οποίοι αντί για να γράφουν έξω από το έστω παθολογικό τους ιατρείο τη λέξη ιατρείο, έγραφαν κλινική?
1: Αυτό είναι ευθύνη των κατατόπους ιατρικών συλλόγων και νομίζω ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας αναφέρθηκε ότι μετά την έκδοση της άδειας στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στο συγκεκριμένο ιατρείο υπήρξε ένας επανέλεγχος κάποια στιγμή το 25, αλλά δεν ξέρω να σας πω τι έδειξε ο επανέλεγχος και τι ακριβώς έχει γίνει πάνω σε αυτό. Αλλά αυτό είναι ευθύνη των τοπικών ιατρικών συλλόγων, οι οποίοι εκδίδουν και την άδεια λειτουργίας του κάθε γιατρείου. Οι οποίες άδειες λειτουργίας των γιατρείων, να πούμε ότι έχουν 25 χρόνια που εκδίδονται. Δεν εκδίδονταν ανέκαθεν, αλλά δεν άρχισαν να εκδίδονται και χθες.
0: Επανελέγχονται κάθε πότε?
1: Ο επανέλεγχος γίνεται δειγματοληπτικά περίπου κάθε 3 χρόνια.
0: Κάθε 3 χρόνια, για να είμαστε σίγουροι.
1: Διότι ο αριθμός είναι τεράστιος και δεν υπάρχει αναγκαιότητα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, όταν ένας γιατρός θα ανοίξει ένα γιατρείο και θα λειτουργεί φυσιολογικά, κανονικά και χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένας λόγος κάθε χρόνο να πηγαίνει κανείς να βλέπει τι κάνει, τι δεν κάνει. Αλλά για να κλειστούν τέτοια πράγματα υπάρχει αυτός ο δειγματοληπτικός έλεγχος περίπου κάθε 3 χρόνια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξαδάκτηλε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.

0: Όπως σας είχαμε προαναγγείλει, βρισκόμαστε στο θέμα του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία και της απόκρυψής του από την κοινή θέα με την σκαλοσιά που τοποθετήθηκε για την συναυλία που θα κάνει το Σάββατο για τα 30 του χρόνια ο Αντώνης Ρέμος. Σήμερα υπήρξε μια εξέλιξη στο ζήτημα. Η οικογένεια του Ευάγγελου Μουστάκα, του γλύπτη που φιλοτέχνησε αυτό το άγαλμα και ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο, εξέφρασε την δυσαρέσκειά της για την αντιμετώπιση που είχε το άγαλμα και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον γιο, έναν από τους γιους του Ευάγγελου Μουστάκα, τον κύριο Γιάννη Μουστάκα, να μας πει γιατί δημιουργήθηκε αυτή η δυσαρέσκεια στην οικογένεια. Κύριε Μουστάκα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είδε το φως της δημοσιότητας η παρέμβασή σας αυτή μέσω δικηγόρου με την οποία η μητέρα σας και εσείς, τα παιδιά του Ευάγγελου Μουστάκα, εκφράσατε την δυσαρέσκειά σας για ό,τι συνέβη. Θέλετε να μου πείτε δύο λόγια για την εικόνα που είδατε, μάλιστα, και τι σας προκάλεσε?
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν να σας πω ως τι μιλάω. Μιλάω ως λοιπόν εκπρόσωπος των κληρονόμων, θεματοφυλάκων και διαχειριστών του πνευματικού και καλλιτεχνικού έργου του γλύπτη Βαγγέλη Μουστάκα, ο οποίος, όπως είπατε πριν λίγο, δεν είναι πια μαζί μας από τον Νοέμβριο του 2025. Θα έλεγα ότι με προφανή έκπληξη είδαμε τα τεκτενόμενα, τα οποία συνεχίζουν, διότι υπάρχει και ο περίγυρος γύρω από αυτή την ενέργεια, και έμεινα πραγματικά άναυδος με αυτή την εξέλιξη. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτές οι ενέργειες στην ουσία υπονομεύουν την υπόσταση του μνημείου και αλλοιώνουν το πνεύμα, το ύφος και τη μορφή της καλλιτεχνικής σύνθεσης. Να σας το πω πιο σύντομα. Κρίνω σκόπιμο, δεν ξέρω κιόλας αν πρέπει να συνεχίσω να μιλάω ή θέλετε κάτι άλλο.
0: Και σας ακούω, φυσικά και σας ακούω με προσοχή. Γιατί δεν βγαίνετε συχνά, πρώτη φορά βγαίνετε και μιλάτε για το ζήτημα αυτό και σας ακούω με προσοχή. Ακούσαμε τι ενοχλεί λοιπόν την οικογένεια και τους κληρονόμους των πνευματικών δικαιωμάτων του Ευάγγελου Μουστάκα.
1: Ναι, καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιους όρους. Παραδείγματος χάρη, αναφέρεται συνεχώς ο όρος άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτός ο όρος είναι αδόκιμος. Δεν είναι σωστός. Η ορθότερη έκφραση είναι το μνημείο του έφηπου Ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτός είναι ο τίτλος του Πανελλήνου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε για το σκοπό αυτό. Αυτό είναι το οποίο φτιάχτηκε ως μνημείο και αυτό είναι. Είναι
0: Το Υπουργείο Πολιτισμού, παρεμβαίνοντας, κύριε Μουστάκα, όταν ρωτήθηκε, είπε ότι δεν παρεμβαίνει για το ζήτημα της σκαλοσιάς που τοποθετήθηκε και έγρυψε το μνημείο που λέτε εσείς. Το Υπουργείο Πολιτισμού είπε ότι δεν πρόκειται για μνημείο, γι' αυτό και δεν έχει κανέναν ρόλο, και παρέπεμψε στον Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος ασχολείται με την διαχείριση του δημοσίου χώρου στα όρια της ευθύνης του.
1: Μάλιστα. Μπορώ να σας εξηγήσω που υπάρχει αυτή η παρανόηση, διότι με άλλον όρο, με άλλη έννοια δίνει το Υπουργείο στην λέξη μνημείο και άλλη στην καθομιλουμένη. Εγώ λέω το μνημείο με την έννοια που όλοι μας εννοούμε. Με την έννοια που μνημείο είναι σε οποιοδήποτε χωριό του ελληνικού χώρου, σε οποιαδήποτε πόλη υπάρχουν μνημεία πεσόντων, θυμάτων κλπ, ποντίων, πεσόντων κατά τον Πρώτο Πόλεμο, μνημείων σφουγγαράδων. Όλα αυτά είτε είναι μια απλή στήλη σε ένα χωριό, σε τη Ράχη, σε ένα βουνό, είτε είναι απλά μια αναγραφή ενός ή δύο ονομάτων. Αυτά όλα, όλοι μας τα λέμε μνημεία.
0: Με την έννοια ότι εξυπηρετεί την μνήμη, το να διατηρηθεί
1: ακριβώς,
0: ζωντανή η μνήμη.
1: Ακριβώς, διότι το μνημείο εμπεριέχει τη μνήμη. Και αν θέλετε έτσι να το πάω και λίγο πιο έντονα, μέσα στο μνήμα, μέσα στην έννοια μνημείο υπάρχει ο λίγον και η έννοια μνήμα. Τάφος δηλαδή. Υπάρχει λοιπόν μία ανάγκη για σεβασμό και πειθαρχία όταν πλησιάζω, μπαίνω μέσα στο μνημείο ή τέλος πάντων κινούμαι γύρω από αυτό. Και επίσης το μνημείο προϋποθέτει χώρο. Ενώ ένα άγαλμα, η λέξη άγαλμα είναι λίγο στατική. Έχει μία σημειακή υπόσταση στο χώρο.
0: Να σημειώσω εδώ ότι δικαιούστε εντός ή εκτός εισαγωγικών να μιλάτε για αυτά, γιατί είστε και εσείς καλλιτέχνης, ζωγράφος, οπότε γνωρίζετε γιατί μιλάτε.
1: Ναι, αρχιτέκτον είμαι βασικά, αλλά ασχολούμαι και με τα
0: και με τη ζωγραφική.
1: Ο αδερφός μου, Αλέξανδρος, αυτός, ναι,
0: είναι επαγγελματίας ζωγράφος. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, αν πέρα από την δυσαρέσκεια που εκφράσατε μέσω του δικηγόρου και μέσω της δήλωσης της μητέρας σας, προτίθεστε να προχωρήσετε και σε κάποια νομική ενέργεια και σε βάρος ποιου?
1: Έχουμε ήδη καταθέσει εξώδικα από χθες το πρωί σε αυτούς που τα έχουν λάβει και αυτοί το ξέρουν, και θα επιφυλασσόμενοι κάθε νόμιμου δικαιώματος θα προχωρήσουμε και σε αγωγή. Αλλά περισσότερα στοιχεία σχετικά με αυτά τα νομικά θέματα δεν θα ήθελα να μιλήσω εγώ. Θα προτιμούσα να γίνει από το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Χρυσάντης Γραμμάτικα, το οποίο μας εκπροσωπεί.
0: Πριν κλείσουμε, να σας ρωτήσω για την μέχρι στιγμής αντιμετώπιση που είχε το μνημείο του Μεγαλέξανδρου από τις τοπικές αρχές, από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου ανήκει ο χώρος. Έχετε κάποια δυσαρέσκεια να εκφράσετε και γι' αυτό, όπως μου είπατε προηγουμένως?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω γι' αυτό, όμως θα ήθελα πριν από αυτό να σας διευκρινίσω άλλον έναν όρο. Ο ένας ήταν ο όρος μνημείο, που αν δεν θέλει κανείς να το λέει μνημείο, ας αντικαταστήσει αυτή τη λέξη με τον όρο μνημιακή σύνθεση, όπου δεν θα πειραχτεί κανένα υπουργείο και κανείς, τέλος πάντων, ο οποίος το βλέπει με αυτόν τον μικρόπρεπη τρόπο.
0: Το κρατάμε.
1: Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Αυτός ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ο Αλέξανδρος όπως τον οραματίστηκε και τον υλοποίησε ο δημιουργός του. Δεν είναι ένας άλλος Αλέξανδρος. Αν κάποιος άλλος άνθρωπος, κάποιος άλλος δημιουργός έκανε τον Αλέξανδρο, κάποιος άλλος από τους 25 παραδείγματος χάρη λήπτες οι οποίοι είχαν λάβει στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού μέρος, δεν θα ήταν αυτός ο Αλέξανδρος που βλέπουμε, θα ήταν κάποιος άλλος. Αυτός λοιπόν ο Μέγας Αλέξανδρος, το σωστό είναι να αναφέρεται ως ο Μέγας Αλέξανδρος του Μουστάκα. Με τον ίδιο τρόπο που λέμε οι ομπρέλες του Ζογκολόπουλου. Όπως λέμε ο Ερμής του Πραξιτέλη, ο Δισκοβόλος του Μύρονος, η Τζοκόντα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Αυτός ο Μέγας Αλέξανδρος λοιπόν είναι ο Μέγας Αλέξανδρος του Μουστάκα. Και εκεί ακριβώς έγκυται η ιστορία, ότι αυτό είναι το καλλιτεχνικό έργο και το πνευματικό δικαίωμα που έχει ο δημιουργός του, ο καλλιτέχνης. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί είναι όχι μόνο ο έφηπος Ανδριάδας, αλλά είναι και όλα τα μέρη του μνημείου τα οποία αποκρύπτονται. Δηλαδή το ανάγλυφο με την παράσταση της ενισόμαχης, οι ομάδες των σαρισών με τις ασπίδες, τα οποία συμβολίζουν, εκπροσωπούν, μνημονεύουν τη μακεδονική φάλαγγα, όλον αυτόν τον στρατό του Μέγα Αλέξανδρου, που ο Μέγας Αλέξανδρος γινόταν ένα με αυτούς, και φυσικά το σύνολο της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης του μνημείου σε μία έκταση 23 επί 30 μέτρα, τα οποία είναι έργα του πατέρα μου. Δεν είναι κάτι άλλο, δεν αντιγράφηκε από κάπου. Αυτό είναι πνευματικό έργο του δημιουργού.
0: Είναι σαφές, κύριε Μουστάκα. Σας ευχαριστούμε. Πείτε μου.
1: Ναι, ήθελα να πω αν έχετε χρόνο για το θέμα της συντήρησης.
0: Αυτό που μου είπατε και πριν, ότι δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τη συντήρηση του μνημείου.
1: Καμία μα καμία. Υπάρχουν πάρα πολλά προβληματικά σημεία. Έχω κάνει καταγραφή. Πέρσι τον Ιούνιο είχα κάνει μια τέτοια καταγραφή και φωτογραφική κλπ.
0: Και απευθυνθήκατε πού?
1: Επί σειρά ετών δεν πρόλαβα να απευθυνθώ, γιατί ασχολήθηκα με τις τελευταίες μέρες του πατέρα μου και αυτά που ακολούθησαν μετά.
0: Κύριε Μουστάκα, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και για τα στοιχεία που μας δώσατε στον αέρα του ΘΕΤΑ FM. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

0: πολύ πολιτική αρχηγή σήμερα εδώ, Κώστα Μπλιάτκα. Συνάντησες κανέναν εσύ, βγήκες έξω σήμερα? Καλό μεσημέρι. Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε τον επίλογο της εκπομπής. Για πες.
1: Θα σέβεσαι. Εγώ είμαι τέκνο της Ρέμβης. Έχω κάνει ερώτηση στον Ανδρέα το 94.
0: Πάνε εκείνα τα χρόνια που ερχόταν λίγοι. Σήμερα είναι εδώ 5-6.
1: Όχι, τώρα τόπο στα νιάτα να πάτε να πάρετε τις δηλώσεις από τους υπουργούς και εσύ διευθύντριες. Άλλοι να πάνε τώρα.
0: Μα σήμερα
1: να ανανεώνετε το δυναμικό που κάνει τη δουλειά του πολιτικού ρεπορτάζ.
0: Σήμερα δεν χρειαζόταν να είσαι δημοσιογράφος για να συναντήσεις κάποιον πολιτικό αρχηγό. Είναι πολύ εδώ, οπότε σίγουρα κάποιος θα έπεσε πάνω.
1: Και δεν είναι μόνο πολύ, είναι και everywhere.
0: Everywhere, ναι. Τι λες, να κάνουμε έναν πρώτο απολογισμό της ΔΕΘ?
1: Κοίταξε, δεν θα μείνουν στην ιστορία οι φετινές εξαγγελίες, υποσχέσεις και οι προτάσεις των αρχηγών των κομμάτων που ήδη μίλησαν στη ΔΕΘ. Δεν ενθουσίασαν, έπεισαν τους πεπισμένους, έτσι, και ενθουσίασαν τους ενθουσιασμένους. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Τους έκθιμους από καιρό.
1: Βέβαια, σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, ήταν όχι χρυσή μετριότητα. Πέρασε κάτω από τον πίσω Μητσοτάκη. Λέει συνεχώς μοιράζω φορολογικό μέρισμα από την ανάπτυξη, αλλά δεν δίνει πιστική απάντηση για την ακρίβεια και την καθημερινότητα. Τα ακούω εγώ όλα αυτά, έδωσε λέει από λίγα σε πολλούς. Χαίρο πολύ. Μπορείς να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που έβαλα σήμερα μου στο κεφαλικό 2 ευρώ και 120 βενζίνη, σε παρακαλώ. Και πρόσεξε, μόνο στην Ελλάδα έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης και μετά το ΦΠΑ εφαρμόζεται επί του ειδικού φόρου της κατανάλωσης. Δεν γίνεται έτσι.
0: Και προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν γίνεται να μειωθεί ο ΦΠΑ.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: αυτό και θα είναι ένα μέτρο το οποίο θα το απολαύσουν, επιμένει να λέει ο Πρωθυπουργός, και οι έχοντες. Και αυτός δεν θέλει.
1: Ναι, δηλαδή το γάλα, έτσι, το κρέας, το τυρί, τα λαχανικά, που είναι ήδη πρώτης ανάγκης, επειδή θα υποφεληθούν και οι πλούσιοι, δεν θα πέσει η τιμή τους, σε παρακαλώ. Η βενζίνη είναι είδος πρώτης ανάγκης. Τώρα αν βάζουν βενζίνη και οι πλούσιοι, αυτό είναι ένα είδος κουτοπονηριάς. Η δεύτερη κουτοπονηριά της κυβέρνησης είναι ότι αφήνουν να εννοηθεί ότι και η Ευρώπη θεωρεί ότι είναι αδύνατη η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και απαγορευμένη δημοσιονομικά, ενώ δεν συμβαίνει το ένα ούτε το άλλο. Και μείωσε η Γερμανία όταν έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία, και μείωσε η Ιταλία τώρα πρόσφατα με την κρίση του Ορμούς κτλ. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και θα το ξανακάνουν.
0: Αυτά τα παραδείγματα δεν φαίνεται να συγκινούν το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ούτε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όπως τουλάχιστον φάνηκε από την παρουσία του και όσα υποστήριξε εδώ στην Διεθνή Έκθεση, στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε.
1: Ναι, ναι, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτή η άτυπη κόντρα Ανδρουλάκη Μητσοτάκη είναι για την επόμενη περίοδο. Θα περάσει το βήμα της ΔΕΘ, θα ξεχαστεί, αλλά αυτή θα μείνει. Ο Τσίπρας βλέπει τις δεύτερες εκλογές που ακούμε. Θέλει να βγει πρώτος στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση της Άνοιξης και μετά σιγά σιγά να δώσει το κέριο χτύπημα στον Ανδρουλάκη και να γίνει ο κύριος πόλος του λεγόμενου κεντροαριστερού πόλου. Αυτό είναι η στρατηγική του Τσίπρα. Βέβαια τώρα τελευταία είναι στάσιμος. Και για το ΠΑΣΟΚ από όλες τις πλευρές ακούγεται ότι έχει καλό συγκροτημένο, μελετημένο πρόγραμμα. Έχει και τα δύο υπερόπλα, Γερουλάνο και Διαμαντοπούλου, ενώ στην τηλεόραση τα στελέχη του Τσίπρα ψηλοδιαφωνούν, δεν είναι γνωστά κτλ. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει κληθεί η δεύτερη θέση. Αυτό θέλω να πω. Για να τον ακούσουμε όμως τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στα καφενεία λένε δεν τραβάει. Αλλά για να τον ακούσουμε.
0: Πάντως,
1: το Σάββατο.
0: Πάντως χθες, όπως μας είπε ο πολιτικός συντάκτης της Θεσσαλονίκης, ο Φίλιππος Δελιαδές, ο Αλέξης Τσίπρας από τη συνέντευξη τύπου τη δική του άφησε ανοιχτό παραθυράκι στο ΠΑΣΟΚ και επιχείρησε να κλείσει αυτό που είχε ανοίξει συνεργάτης του στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε έχουμε πολλά να δούμε.
1: Κατά μία ερμηνεία, γιατί ο Τσίπρας τον άκουσα να λέει ότι εμείς με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Αλλιεύουμε από το ίδιο ριάκι, ας πούμε. Αυτό εννοεί περίπου. Αλλά λέει

Ήταν το σημερινό Θήτα FM, ασκούς Θήτα 2 στον Θήτα FM 107,1. Είναι η μέρα, η επόμενη μέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος ερευνάται κατόπιν εορτής ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν ιδιωτικά ιατρία. Μας είπε πριν και ο πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ότι θα έπρεπε να είμαστε κι εμείς υποψιασμένοι. Δεν είναι όμως όλοι, γι' αυτό υπάρχει η πολιτεία, γι' αυτό υπάρχουν οι έλεγχοι της πολιτείας για τους ανθρώπους που ασυνείδητα κάνουν ιατρικές πράξεις εκεί που δεν πρέπει. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, ένα λαϊκό παιδί, όπως έγραφαν όλοι αυτοί που τον αγάπησαν και τον ακολουθούσαν. Είναι κρίμα να φεύγει ένας άνθρωπος στα 54 του χρόνια, ό,τι και να συμβαίνει. Στο μικρόφωνο ήταν η Χριστίνα Χαλεπλίδου, ο Θανάσης Αποστολίδης ήταν στον ήχο και σας αποχαιρετούμε δίνοντας σας ραντεβού για αύριο με ένα τραγούδι του Μαζό.

0: 97,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 3. Οι ειδήσεις της πόλης. Στον Θήτα FM 107,1.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 3. Στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Κοντά σε οριστική λύση για το πρόβλημα της μεταφοράς μαθητών στα σχολεία τους. Περιφέρεια και λεωφορείο συζητούν για την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών. Έχουν ήδη καλυφθεί τα περισσότερα δρομολόγια. Εξώδικα καταβατός υπευθύνου έστειλε η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα που φιλοτέχνησε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας θα ελέγξει την άδεια λειτουργίας του ιατρείου που υπέστη ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι ιδιοκτήτες του ιατρείου κατέθεσαν στην αστυνομία και αφέθηκαν ελεύθεροι. Η θεραπεία πλασμαφαίρεσης φέρεται ως αιτία της ανακοπής. Μόνο το πόρισμα του ιατροδικαστή μπορεί να θεωρηθεί ως βάση των όποιων ερευνών θα γίνουν. Η εξέταση αυτή θα γίνει αύριο, προκειμένου να είναι παρόν ειδικό σύμβουλος που όρισε η οικογένεια. Οξύνεται η αντιπαράθεση μετά τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα, του Υπουργείου Οικονομίας, κοστολογεί τις εξαγγελίες του στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Για μοχθηρή επικοινωνιακή στρατηγική έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελλάς. Το απόγευμα θα γίνουν σε Θεσσαλονίκη ομιλίες του Δημήτρη Κουτσούμπα και της Μαρίας Καριστιανού. Συναντεύσεις τύπου θα παραχωρήσουν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Νατσιός της Νίκης και οι οικολόγοι πράσινοι. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία έκανε πτήση από το Μάντσεστερ μετά από επεισόδιο με δύο επιβάτες. Ο ένας βιντεοσκοπούσε το πλήρωμα και ο άλλος κάμπιζε στις τουαλέτες. Εξιτήριο πήρε και η τρίτη τραυματίας από το ατύχημα που έγινε σε στάση λεωφορείου στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη. Δύο πυρκαγιές απασχολούν σοβαρά τις πυροσβεστικές δυνάμεις. 4 ενέργειοι επιχειρούν στο πολυδάμιο Λάρισας, 2 στην περιοχή Αγιώφυλλο Τρικάλων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Στους 29 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην πόλη με ελαφρές νεφώσεις, έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

0: Πιθανότητα βροχή στα υπηρετικά αργά το απόγευμα.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Να προσευχηθούμε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται με όσα συμβαίνουν και είναι το μόνο που μας έχει μείνει, να το ξέρετε. Καλησπέρα και από μένα. Καλό μεσημέρι να έχουμε. 3 και 8, δηλαδή 8 λεπτά μετά τις 3, κάπως έτσι. Τα βλέπω εδώ διπλά, δεν φοράω γυαλιά. Ωραία, θα τα ακούσετε κι εσείς. Μόλις σας συνάντησα, σας καλωσορίζω και εγώ εδώ στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα και μέχρι τις 5 δεν πρόκειται να πάω πουθενά. Έτσι τουλάχιστον θέλω να πιστεύω. Θήτα να μαθαίνεις, για να δούμε τι θα μάθουμε σήμερα. Γιατί κάθε φορά που έρχομαι ή το πρωί που ξυπνώ και θέλω να ετοιμάσω την εκπομπή και ανοίγω την ειδησιογραφία παντός τύπου και πανελλαδικά, όπως σας λέω, και παγκόσμια αλλά και σε τοπικό επίπεδο, δεν ξέρω τι θα αντικρίσω, με τα φόβου Θεού, πίστεως και ελπίδος το κάνω. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, όπως σας είπα. Σήμερα να στείλω τα χρόνια πολλά. Ακούστε ονόματα τώρα. Τώρα ακούστε ονόματα, δεν ξέρω. Δεν θέλω να σχολιάσω ούτε να κριτικάρω τα ονόματα, αλλά πρώτη φορά θα ακούω. Μηνοδώρα, Μητροδώρα, Νυμφοδώρα. Αυτές οι τρεις δώρες γιορτάζουν. Τώρα, από πού προκύψανε, έχω περιέργεια να μάθω. Δεν θα πάρω το χρόνο σας, δεν θα σπαταλήσω το χρόνο σας, ούτε θα τον καταχραστώ για να ψάξω να το βρω και να σας το μεταφέρω. Αν σας ενδιαφέρει, ή μπορεί κάποιο από εσάς να έχετε όντως αυτό το όνομα, και απλά να το κόψετε το πρώτο μέρος και να είστε και οι τρεις δώρες, δηλαδή και η νυμφοδώρα και η μητροδώρα και η μηνοδώρα, να είστε τώρα δώρα. Μία και καλή. Έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Χρόνια πολλά φυσικά. Δεν θα παραλείψω να πω στον αγαπημένο μας συνάδελφο που έχει όμως γενέθλια. Δεν το λένε έτσι. Έχει γενέθλια σήμερα. Βασίλης και Χαγιάς. Όχι, τι βλέπω. Α, εντάξει, στην Τσιμισκή. Ξέρετε, είναι και το βλέμμα μου στην Τσιμισκή και βλέπω διάφορα πράγματα. Ήταν ένας κύριος στημένος μέσα στη μέση, χωρίς να κινείται καθόλου όρθιος, και κοιτούσε τα αυτοκίνητα που ερχόντουσαν. Και φοβήθηκα, ξέρετε. Όλα συμβαίνουν, όλα είναι πιθανά. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον αγαπημένο συνάδελφο, τον γλυκύτατο Βασίλη και Χαγιά. Δεν μας ενδιαφέρει τα πόσα κλείνει, γιατί είναι πραγματικά τόσο γλυκός όπως ήταν από τότε που το θυμάμαι. 30 χρόνια πίσω. Δεν μας αφορά αυτό. Να έχει υγεία, να έχει επιτυχία στη ζωή του και προσωπική ευτυχία φυσικά και επαγγελματική. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Δεν θα το σχολιάσω. Γενικώς δεν θέλω άσχημα πράγματα να σχολιάζω, όσο μπορώ τουλάχιστον, αλλά μας κατακλείζουν και στην πορεία ίσως να έχω 1-2 αναφορές μέσα στην εκπομπή. Πάντα έχω, γιατί τι να κάνουμε. Μας παίρνει και μας σηκώνει αυτή η επικαιρότητα. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν έχουμε. Έχουμε μόνο τον τρόπο που επικοινωνούμε, γιατί ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσουμε είναι εγώ να σας μιλάω ακατάπαυστα από εδώ και να μην έχω καμία απάντηση από εσάς. Εμείς όμως θέλουμε την απάντησή σας, θέλουμε την αντίδρασή σας, θέλουμε τις θέσεις σας. Το ίδιο και εγώ. 6977-201-070 είναι το Viber του Theta FM. 6977-201-070. Ό,τι θέλετε το καταθέτετε, διαβάζω τα πάντα, δεν φιλτράρω κάτι, δεν λογοκρίνω κάτι και είμαι ανοιχτή στο να αποδεχθώ τις απόψεις σας. Καλώς ήρθατε.

Εγώ που νόμιζα ότι η Τσιμισκή είναι κριτήριο όπως αυτό που βλέπω εδώ πέρα, λίγο πολύ θα αντικατοπτρίζει και το τι γίνεται στην υπόλοιπη πόλη αυτή την ώρα στους δρόμους. Αν δε ανοίγω το Google Maps και βλέπω ότι καμία σχέση έχει. Ενώ η Τσιμισκή αυτή τη στιγμή σου πιάνει το μάτι μου μέχρι την Αριστοτέλους είναι καταπληκτικά. Δηλαδή, μετράω σε κάθε φανάρι 5 αυτοκίνητα, τίποτα σταματημένα. Βλέπω μέσα στο Google Maps εντελώς διαφορετική εικόνα. Αργότερα, μετά τις 4, θα έχουμε και την επικοινωνία μεταξύ Way για να μας δώσουν ακριβώς από κάθε σημείο τι συμβαίνει. Εγώ εδώ κατά προσέγγιση θα σας πω τα κοκκινάδια που είναι μπόλικα. Σήμερα είναι μπόλικα, δεν το περίμενα. Συνήθως τέτοια ώρα είναι τα περισσότερα πράσινα και απλά έχει τα πράσινα και τα κίτρινα. Εγώ έτσι, σαν παιδάκι τα αποκωδικοποιώ. Δηλαδή μέτρια κίνηση, χαμηλή κίνηση, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο στην κυκλοφορία, ή κόκκινο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα κόκκινα. Τα κόκκινα που εστιάζονται αυτή τη στιγμή αρχίζουμε από δυτικά προς το κέντρο και πάμε ανατολικά. Από δυτικά η Παπανδρέου στις Οικές, στο τελείωμα. Την Παπανδρέου τη μάθατε όλοι πρόσφατα μετά το τροχαίο δυστυχώς με τα λεωφορεία. Στο τελείωμά της, εκεί που συναντάει τα όρια της Νεάπολης, η Παπανδρέου λοιπόν εκεί πέρα έχει ένα μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρω αν ακόμη είναι δημοσιογράφοι, κόσμος που πηγαίνει. Δεν ξέρω, όλα είναι πιθανά. Πάντως εκεί στο τελείωμά της έχει κοκκινίλα. Τώρα πάμε προς το κέντρο, κατευθυνόμενοι προς το κέντρο. Όχι, πάμε Άνω Πόλη. Στην Άνω Πόλη η Ολυμπιάδος είναι πυγμένη αυτή τη στιγμή. Αυτό μου δείχνει τουλάχιστον εδώ το Google Maps, εκεί που τελειώνει η Κασάνδρου δηλαδή και αρχίζει προς την Άνω Πόλη η Ολυμπιάδος, είναι πυγμένη. Επίσης ένας άλλος δρόμος που είναι πάρα πολύ πυγμένος είναι η Ιασονίδου. Αν γίνεται μην, τζιζ αυτή την ώρα. Το ίδιο οι κάθετες Βενιζέλου αλλά και Δραγουμή. Μην τις αφήσετε τις λιγάκι, αν και είναι μέχρι την Εγνατία, δεν είναι παραπάνω. Αλλά πολύ μποτιλιάρισμα εκεί και μετά ίσως αρχίσει να δημιουργεί πρόβλημα και στις κάθετες οδούς, αν οδηγηθείτε εκεί. Τώρα, αν εισέρχεστε στην πόλη από το λιμάνι, θα ρίξετε λίγο τις ταχύτητες μπαίνοντας στο λιμάνι, στην Πλατεία Ελευθερίας, και μέχρι το Λευκό Πύργο θα πάτε έτσι με κατεβασμένες τις ταχύτητες. Μετά θα ανοίξει ο δρόμος και πάτε ανατολικά με όποια ταχύτητα θέλετε και αυτή φυσικά που πάντα επιτρέπεται. Ανατολικά τώρα, πηγαίνοντας ανατολικά, η Παπαναστασίου, λίγο όπως πηγαίνετε δηλαδή, λίγο πριν την Μπότσαρη, εκεί έχει μποτιλιάρισμα η Παπαναστασίου. Πηγαίνοντας, όχι ερχόμενοι προς το κέντρο, πηγαίνοντας προς τα ανατολικά, έτσι σας πάω και εγώ. Και τώρα να δώσουμε λίγο προτεραιότητα, δεν βλέπω κάτι άλλο στα ανατολικά, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στον περιφερειακό, εάν κινείστε από ανατολικά προς τα δυτικά, από την Πηλαία, το ύψος Πηλαίας αυτή τη στιγμή έχει μποτιλιάρισμα, πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες, μέχρι λίγο πριν μπείτε νοητά στην Άνω Τούμπα, να το πω κάπως έτσι, μέχρι την Άνω Τούμπα δηλαδή νοητά ο περιφερειακός είναι πυγμένος αυτή την ώρα, με συγχωρείτε για την έκφραση, και πηγαίνοντας, συνεχίζοντας μετά ανοίγει μια χαρά, αλλά μετά την Τριανδρία ξανά πέφτεται στις ταχύτητες, όχι όμως για μποτιλιάρισμα, μέχρι και τα Πεύκα. Κάποιος πέφτει, ένα αστέρι πέφτει και αυτό το αστέρι που πέφτει είναι ο Θανάσης. Αυτά τα ολίγα σε λίγο περισσότερα.

Εχθές κάποια στιγμή, αν ήσασταν στην παρέα, έλεγα ότι από το πρωί είχαν συμβεί μια σειρά γεγονότων, τέλος πάντων. Πολύ περίεργη μέρα. Το είχα έτσι, αισθανόμουν πολύ περίεργα. Ξεκίνησε από μένα με κάτι χαζά ατυχήματα που είχα. Συνεχίστηκε μετά με διάφορες αβαρίες φίλων που είχαν να κάνουν με τα αυτοκίνητα. Νομίζαμε ότι η αποκορύφωση ήταν το τροχαίο με τα λεωφορεία στη Νεάπολη και έρχεται ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά ένα τεράστιο κεράσι πάνω σε αυτή την τούρτα τη χθεσινή με τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχετε ακούσει τα πάντα, είμαι σίγουρη, και θα ακουστούν από εδώ και πέρα πάρα πολλά. Εγώ δεν πρόκειται να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό το θέμα. Δεν βρίσκω το λόγο σε περίπτωση θανάτου, δεν ξέρω γιατί δεν βρίσκω το λόγο να αναμοχλεύσουμε πράγματα ή να το λιανίσουμε το θέμα, να σας το πω έτσι πολύ λαϊκά. Δεν βρίσκω κανένα λόγο. Θέλω όσοι αγαπούν κάποιον άνθρωπο που φεύγει, πέρα από τον Γιώργο Μαζονάκη, σε έναν θάνατο κάποιου επώνυμου, διάσημου, να το πω έτσι, όχι επώνυμου, κάποιου διάσημου, κάποιον άνθρωπο που έχει δημοσιότητα, αν το θέλετε καλύτερα, προτιμώ οι άνθρωποι που τον αγαπούν είτε καλλιτεχνικά είτε προσωπικά να έχουν το δικό τους, να περάσουν το δικό τους πένθος, μικρό, μεγάλο, μεγαλύτερο, ο καθένας όπως νιώθει μέσα του. Κάθε τι όμως κάτι μας δείχνει. Εμένα με νοιάζει το μετά. Εμένα με ενδιαφέρει το μετά. Δηλαδή, εάν ένας θάνατος δεν είναι με φυσικά αίτια, από φυσικά αίτια, τότε με νοιάζει πραγματικά να μην έχει γίνει άδικα αυτός ο θάνατος. Τότε θα έλεγα κάποιον αδικοχαμένο. Δηλαδή, μετά τι γίνεται, τώρα θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου για όλες τις κλινικές που κάνουν τέτοιου είδους ή παρόμοιες ολιστικές, χρησιμοποιούν ολιστικές μεθόδους, θεραπείες, πώς τα λένε όλα αυτά. Πλασμαφαίρεση, νέα λέξη που μπήκε στο λεξιλόγιο μας, στην καθημερινότητά μας ξαφνικά μέσα σε λίγες ώρες από εχθές. Ενώ είναι πάρα πολύ γνωστή ως μέθοδος, υπήρχε δηλαδή, δεν το γνωρίζαμε εμείς, λογικό είναι, γιατί εμείς οι κοινοί άνθρωποι δεν προχωράμε σε τέτοια πράγματα. Είναι περισσότερο για ανθρώπους που ψάχνονται και θέλουν το κάτι παραπάνω. Όχι για να μείνουν για πάντα νέοι, όχι, γιατί η πλασμαφαίρεση απευθύνεται καθαρά για ανθρώπους που έχουν ιατρικό πρόβλημα, καθαρά, ξεκάθαρα, και γίνεται σε 4 νοσοκομεία στην Αθήνα τουλάχιστον, αυτά τα οποία αναφέρθηκαν. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και το σε εισαγωγικά αισθητικό κομμάτι ή αν το θέλετε το θεραπευτικό, αναλόγως ο καθένας τι έχει. Εμένα με νοιάζει το μετά, πόσο θα το ψάξουν για να αρχίσουν οι έλεγχοι που θα έπρεπε να είναι εκ των προτέρων, εάν σχετίζεται, το λέω και πάλι, εάν ο χαμός του αγαπημένου καλλιτέχνη σχετίζεται με την επίσκεψή του σε αυτό το ιατρείο. Μπορεί και να μην σχετίζεται και να αρχίσουν τώρα την παραφιλολογία και να αρχίσουν να τους πάρει όλους μπάλα. Παρ' όλα αυτά, καλό θα είναι όχι μόνο το συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά και όλα τα τύπου ιατρία αυτά να ελεγχθούν. Γιατί πηγαίνουν άνθρωποι. Δεν πηγαίνουν άψυχα όντα. Δεν πηγαίνεις σαν συνεργείο αφήσεις το αυτοκίνητό σου. Πηγαίνεις και δοκιμάζεις κάτι το οποίο εσύ μπροστά στην ματαιοδοξία σου πολλές φορές, γιατί η ματαιοδοξία οδηγεί σε τέτοιου είδους κέντρα, συγγνώμη που γίνομαι λίγο αφοριστική, όχι η θεραπεία, δεν κατακρίνω τη θεραπεία από κάποια ασθένεια. Η ματαιοδοξία μπορεί να μην σε οδηγήσει απλά σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά σε ένα άλλο είδος αποτέλεσμα. Να ευχηθώ. Τι να ευχηθώ, δεν μπορώ να ευχηθώ τίποτα. Ελπίζω να βρεθεί μια άκρη και φυσικά αυτή τη στιγμή χάθηκε ένας άνθρωπος νέος και πάρα πολύ αγαπημένος που και αυτός έδινε σε πάρα πολύ κόσμο ένα κομμάτι όμορφο του εαυτού του. Πολύ όμορφο, γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας όμορφος άνθρωπος.

0: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αυτό ήταν το βλέμμα από τα μάτια της Betty Davis και το δικό μας βλέμμα τώρα θα στραφεί λιγάκι για λίγο το δικό μου για το, στο τροχαίο που έγινε χθες με τα λεωφορεία και έκανε το γύρο όλων των δελτίων ειδήσεων και μη. Λοιπόν, στο νοσοκομείο τα τελευταία νέα είναι ότι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου συνεχίζουν να νοσηλεύονται οι δύο από τις τέσσερις τραυματισμένες γυναίκες. Η 21 ετών, η νεαρή κοπέλα, η οποία ήταν και η πιο σοβαρά τραυματισμένη, υπέστη τραυματισμό στο πόδι και υποβλήθηκε σε 3,5 ώρες χειρουργείο που ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ, ενώ στην ίδια κλινική νοσηλεύεται και η 62χρονη. Οι άλλες δύο γυναίκες, η 17χρονη και η 50χρονη, είχαν πιο ελαφρά τραύματα και πήραν εξιτήριο. Το περιστατικό τελικά που όλοι απορούσαμε και ακόμη βασικά απορούμε όλοι, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω με τόσους μάρτυρες, με τόσες κάμερες, με τόσα κινητά που κυκλοφορούν, ότι δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα ακριβώς πώς έγινε. Άλλοι λένε ότι το ένα τράκαρε μετά άλλο, ενώ ήταν κινήσει. Άλλοι λένε ότι δεν σταμάτησε το από πίσω. Ουσιαστικά αυτό λένε, όπως φαίνεται, ο οδηγός του αστικού του ΟΑΣΤ που ήταν πίσω και όχι σταματημένο σε στάση να αποβιβάζει όπως του ΚΤΕΛ. Κάτι δεν πρόλαβε να αντιδράσει, κάτι δεν είδε, γιατί δεν υπάρχουν ίχνη φρεναρίσματος και έπεσε πάνω στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ της γραμμής 57. Και προσπάθησε κάπως να αποφύγει τη σύγκρουση. Όλα δηλαδή έχουν ενδεχόμενα σενάρια επισεναρίων που εξετάζουν, λες και έγινε κάπου απόμερα και δεν είδε κανείς τίποτα, δεν άκουσε κανείς τίποτα. Κάπως έτσι, αυτό μου κάνει εμένα. Βέβαια, οι κάτοικοι στην περιοχή ούτε και αυτοί είδανε τίποτα και ακούσανε. Αυτοί ακούσαν μόνο ένα μπαμ και μετά πήγανε να τραβήξουν τα βίντεο τους να τα ανεβάσουν στα social. Αυτό το πράγμα με ξεπερνάει μερικές φορές. Αλλά οι κάτοικοι κάνουν λόγο για έναν δρόμο Καρμανιόλα, καθώς και πριν χρόνια είχε χάσει τη ζωή της εκεί πέρα, εκεί στο σημείο αυτό, μια κοπέλα 23 ετών από αυτοκινηστικό δυστύχημα. Δεν ξέρω αν έφτυγε ο δρόμος η κοπέλα, δεν γνωρίζω. Για εκείνο το περιστατικό μιλάω πάντα. Απλά το αναφέρανε. Αυτό που είναι αξιοθαύμαστο για άλλη μία φορά σε αυτή την υπέροχη χώρα που ζούμε είναι ότι δεν έχει τακτοποιηθεί όλο το θέμα εκεί στην περιοχή και στη στάση, καθώς δεν υπάρχουν ούτε πεζοδρόμια ούτε τίποτα να μπορέσεις να προφυλαχτείς ή να είσαι κάπως ασφαλός, ή το λεωφορείο να μην είναι αυτή που περιμένει το λεωφορείο, να μην είναι πάνω ακριβώς στο δρόμο. Γιατί βρίσκεται στα όρια δύο δήμων και υπάρχει γραφειοκρατία, το καταλαβαίνετε. Πόσα χρόνια κρατάει αυτή η γραφειοκρατία που δεν μπορούν να λύσουν ένα τέτοιο θέμα, να φτιάξουν όμορφα αυτή την περιοχή που είναι ο Δήμος Νεάπολης και Σικιών, από ό,τι ξέρω, σε εκείνη την περιοχή γειτνιάζουν και είναι ακριβώς το μετέχμιο. Δηλαδή, τι είναι αυτή η γραμμή, η απαγορευτική που τώρα περνάμε στον άλλο Δήμο και δεν συμφωνούμε ο ένας Δήμος με τον άλλο ότι εδώ πρέπει να γίνουν κάποια έργα. Μοιραστείτε τα έξοδα, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Θα βρούμε ένα χορηγό, βρε παιδιά, μαζέψουμε όλοι. Από 5 ευρώ να βάλει όλη η πόλη, θα φτιάξει εκείνο το σημείο, λέω. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Για άλλη μια φορά, πίσω από ένα δυστύχημα, ατύχημα, ευτυχώς ατύχημα προς το παρόν, κρύβεται πάλι κάτι γραφειοκρατικό. Κάτι γραφειοκρατικό. Θα μου πείτε, ναι, αυτό φταίει τώρα που τρακάραν τα λεωφορεία. Μπορεί και όχι, αλλά το θέμα είναι ότι τα λεωφορεία χτυπήσανε. Το θέμα ήταν να μην χτυπήσουν οι άνθρωποι. Και γιατί χτυπήσαν τα λεωφορεία? Μήπως λιγάκι, και κλείνω με αυτό, γιατί τα χρησιμοποιώ καθημερινά και βλέπω τους οδηγούς. Χρειάζεται λίγο δύο πράγματα. Πρώτον, οι οδηγοί να αποφορτιστούν, να μπουν νέοι οδηγοί, λίγο πιο ξεκουραστοί και όχι που έχουν βαρεθεί τη ζωή τους, θα το πω έτσι κοινότυπα, γιατί ανεβαίνουν επάνω και έχουν βαρεθεί πραγματικά τη ζωή τους, με το ζόρι μεταφέρουν τον κόσμο. Και το δεύτερο, μήπως να εκπαιδευτούν καλύτερα σε αυτά τα καινούργια ηλεκτρικά οχήματα που έχουν μάθει στα παλιά, τα σαπάκια, και δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν όλη αυτή την τεχνολογία, με αποτέλεσμα ίσως λέω και αυτό που μόλις είδαμε χθες.

Πίστευα πως σήμερα δεν θα χρειαστεί καθόλου να αναφερθώ ή να σχολιάσω, να μοιραστώ μαζί σας κάτι σχετικά με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, καθώς θεωρούσα ότι το θέμα έχει αρχίσει να κλείνει, να μαζεύεται και ότι το μόνο που μένει είναι το Σάββατο όσοι πιστοί να προσέλθουν να απολαύσουν αυτήν την γιορτή, είτε για τον Αντώνη Ρέμου, είτε για τον Ροναλντίνιο, είτε γιατί θα βρίσκονται στην πόλη, είτε τυχαία, είτε για οποιοδήποτε λόγο. Τελικά όμως δεν έχει κλείσει όλο το θέμα. Είσαι σε το αντίθετο, πήρε νέα διάσταση και οι αντιδράσεις έγιναν ακόμη μεγαλύτερες, καθώς πλέον πήρανε θέση και η οικογένεια, τα μέλη της οικογένειας του γλύπτη, του Ευάγγελου Μουστάκα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο. Και η οικογένειά του, μετά από όλα όσα έγιναν και ακούστηκαν, εκφράζει δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά της για την εικόνα που έχει δημιουργηθεί. Μάλιστα, η Χριστίνα Χαλεπλίδου έχει φιλοξενήσει τώρα την προηγούμενη ώρα τον γιο του κυρίου Μουστάκα, του κυρίου Ευάγγελου Μουστάκα, ο οποίος τοποθετήθηκε. Πιστεύω, αν δεν την ακούσατε, θα την ακούσετε. Θα έχετε τον τρόπο να την ακούσετε, αν σας ενδιαφέρει η άποψη και η θέση του. Και βλέπω τελικά ότι αρχίζουν και γρήγορα τα πράγματα. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Έχει παρέμβει δημόσια η σύζυγος του κυρίου Μουστάκα, η κυρία Ζωή Σαβίνα, η οποία τοποθετήθηκε μέσω social η ίδια. Και γενικότερα το θέμα όλο, αντί να αρχίζει και να γίνεται μια τεράστια γιορτή που όλοι θα χαιρόμαστε, που περισσότεροι βέβαια χαίρονται, δεν το συζητώ. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι αντιδράσεις. Και επίσης πολύ περισσότερο, δική μου άποψη τώρα αυτή, την αφήνω εδώ πέρα, την αφήνω και να, ας πέσει κάτω αν το θέλετε. Δεν έχει κάποια ευθύνη, νομίζω, η παραγωγός εταιρεία. Δηλαδή, αν εγώ προσωπικά ως Μαρούλα ήθελα να πάω να κάνω μια εκδήλωση, πού να πω τώρα, στην Ακρόπολη, λέω, δανείζομαι κάτι μακρινό από εδώ, στην Ακρόπολη, και μου τη δίνανε και με αφήνανε να ανέβω επάνω και τους έλεγα θα στήσω εκεί ή θα στήσω μπροστά στο μουσείο της Ακρόπολης, εκεί που μπαίνει ο κόσμος, και μου λέγανε ναι, δεν θα έφταιγα εγώ μετά αυτή τη στιγμή να πέσουν μηνύσεις. Γι' αυτό απορώ προς τα που θα πέσουν οι μηνύσεις, δεν ξέρω, ή προς όλους. Κρίμα, γιατί εμείς περιμέναμε να πέσει πολύ χειροκρότημα το Σάββατο το βράδυ για αυτή τη μεγάλη γιορτή και όχι μηνύσεις.

Αυτό μου θυμίζει την ατάκα που έλεγε στο Σταυρίτζη: βρε, αρχίσαμε τις τσακφινιές και πώς θα βγάλουμε μάγκρι. Κάνουμε και εμείς τσακφινιές εδώ με το Θανάση. Θανάση, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετική στιγμή. Νομίζω τα παιδιά δεν χαίρονται τόσο πολύ να ακούνε. Οι μαμάδες όμως και οι μπαμπάδες, ειδικά οι μαμάδες. Αύριο Παρασκευή, λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, χτυπάει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά στα σχολεία όλης της χώρας. Οι μαθητές, βέβαια, θα επιστρέψουν κανονικότατα την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Και οι εκπαιδευτικοί, βέβαια, έχουν αρχίσει πολύ νωρίτερα. Γι' αυτούς άρχισαν τα όργανα νωρίτερα για να προετοιμάσουν την σχολική χρονιά. Συγκεκριμένα σήμερα συζητούσαμε φίλες και φίλους και οργανώνουν το πρόγραμμά τους από Δευτέρα, καθώς θα έχουν ελεύθερο χρόνο. Έτσι το βλέπουν. Θα έχουν ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό τους και δεν το λένε γιατί θέλουν να ξεφορτωθούν τα παιδιά, αλλά γιατί πραγματικά το έχουν ανάγκη και αυτοί μαζί με τη δουλειά τους να έχουν τα πρωινά έστω λίγες ωρίτσες για να ασχοληθούν με τον εαυτό τους. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας. Αύριο εδώ θα είμαστε, πιστεύω, να τα ξαναπούμε. Να ευχηθούμε στα παιδιά να πάνε καλά, να έρθουν καλά και να πάνε όλα καλά και φέτος με τα μικρούλια όλα αυτά και τα μεγαλύτερα φυσικά, γιατί είναι για όλα τα σχολεία. Και ως γνήσιοι Έλληνες και αξιοπρεπείς και τίμιοι, θα πρέπει να ξέρουμε κάθε φορά το κάνουμε αυτό, ξεκινώντας τις σχολικές και όχι μόνο αργίες του 26-27. Διότι αλλιώς δεν βγαίνει η ζωή, άμα δεν ξέρουμε τι μέρες πέφτουν, να προγραμματίσουμε τριμεράκια. Και ειδικά αν πέφτουν σε τρίμερο, δηλαδή, και βγαίνει τρίμερο, χαρά σε Ευαγγέλια. Εντάξει, τώρα η πρώτη που έρχεται είναι 28 Οκτωβρίου. Τότε είναι που θα πάρουμε μια ανάσα όλοι μας. Μετά 17 Νοεμβρίου δεν είναι για μας, είναι μόνο για τα σχολεία που έχουν την επέτειο του Πολυτεχνείου. Δεν μετράω Χριστούγεννα, τα οποία τα έχουμε τσεκάρει ήδη όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, τι πέφτουν. Πάντως τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή, πολύ καλό. Και τη Δευτέρα, επίσης έχουμε και 8 Ιανουαρίου αργία, άρα πολύ ωραία πάει. Δευτέρα, καταπληκτικά πάει καθαρά Δευτέρα, δηλαδή έρχεται και μας βάζει ένα πολύ ωραίο τριμεράκι, κλασικά. Δευτέρα 15 Μαρτίου θα το ζήσουμε. 25 Μαρτίου είναι Πέμπτη, δεν μας αρέσει, δεν μπορούσε να είναι Σάββατο, μια Δευτέρα και αυτό. Δευτέρα όμως είναι το Πάσχα. Δευτέρα 26 ως Δευτέρα 10 Μαΐου θα είναι το κενό που θα έχουν τα παιδιά. Θα εκεί ενδιάμεσα θα έχουμε και τις διακοπές του Πάσχα. Φέτος πέφτει τον Απρίλιο. Και Πρωτομαγιά έχουμε Σάββατο. Καλό είναι τούτο. Μέχρι να φτάσουμε τον Ιούνιο του Αγίου Πνεύματος, που πάντα είναι, φυσικά είναι Δευτέρα. Αυτά, να έχουμε υγεία μέχρι τότε, λέω εγώ. Ας αφήσουμε καλύτερα τους προγραμματισμούς για τα τριήμερα και τις βολτούλες και τον καθισιό. Να έχουμε την υγεία μας και ας δουλεύουμε ή ας πηγαίνουμε συνέχεια στο σχολείο, όσοι πάνε.

Η πρώτη ώρα πάντα είναι είτε με χρηστικά νέα, είτε με τα πιο σώση, με τα πιο λίγο όχι τόσο πολύ ευχάριστα. Μετά πάμε στα χαλάρα, ανάλαφρα, σαν να μην τρέχει τίποτα άσχημο, σαν να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Τώρα διάβαζα για άλλο ένα, έγινε πριν δύο μέρες, για άλλο ένα ατύχημα. Με πατίνι ηλεκτρικό, σοβαρότατο μάλιστα, στην Τίνο το συγκεκριμένο. Το κοριτσάκι 14 ετών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων, Αγλαία Κυριακού, και παραμένει εκεί καθώς ήταν πάρα πολύ σοβαρό το τραύμα της. Έπεσε στο δόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Τι θα γίνει με όλο αυτό το θέμα, δηλαδή. Δεν είπανε ότι okay, θα πρέπει να φοράς, πέρυσι πότε το κάνανε, ότι έβγαλε, βγήκε οδηγία ότι δεν υπάρχει περίπτωση, απαγορεύεται να κυκλοφορήσεις σε πατίνι ό,τι ποια ηλικία και να έχεις, χωρίς να έχεις κράνος, τα ειδικά έτσι, χαρακτηριστικά του μπουφάν, διακριτικά για να μπορείς το βράδυ να φαίνεσαι, φακούς, δεν ξέρω την ανάλογη ενδυμασία. Τίποτα. Τίποτα, γιατί είδατε εσείς κανένα να κυκλοφορεί. Όχι με όλα αυτά τα φωσφοριζέκη ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ ανεβαίνουν 2-2-3-3 πάνω τα παιδάκια. Και μάλιστα έτσι, αεράτα. Κατεβαίνουν τη Λαγκαδά, όλη τη Μίκη Θοδωράκη. Την κατεβαίνουν λες και είναι δική τους. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα. Που και τίποτα να μην υπήρχε. Δεν φρενάρεις, μάτια μου, με τέτοια φόρα. Και αν φρενάρεις, δεν νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά. Βλέπω μεγάλους. Βλέπω οι κυρίες. Δεν θα πω ηλικιωμένες σε καμία των περιπτώσεων, αλλά κυρίες 60 ετών, 55 ετών, 50 ετών, στην ηλικία μου. Ναι, την ίδια ηλικία έχουμε. Δεν καβαλάω πατίνι, όσο και αν ξέρω να κάνω πατίνι και τη ζωή των άλλων, αλλά και τη δική μου. Χαριτολογώ καμιά φορά, γιατί δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω αλλιώς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και από την άλλη, προχθές άλλο κοινό που ήθελα να το σχολιάσω. Είναι σχετικό άσχετο, να σα το πω έτσι. Δηλαδή, τα πατίνια ακόμη τα έχουν έτσι, χαλαρά. Ούτε γνώσεις να έχει κάποιος ή να έχει μια πιστοποίηση ότι έχει παρακολουθήσει έστω 3 μαθήματα. Δεν είπα να πάω να δώσει εξετάσεις οδήγησης. 3, 5, 10 μαθήματα να γίνει, να βγει ένα κάτι σαν διπλωματάκι μικρό ικανότητας χειρισμού των πατινιών, να το πω έτσι. Κάτι από εκεί μπορεί να προκύψει, να το μείνει το αλλούνου στο μυαλό για να κινηθεί. Απ' την άλλη, σταματήσανε νεαρό. Το έκανε παράπονο παππούς του, να φανταστείτε, σε ένα βίντεο. Σταματήσανε νεαρό, ο οποίος οδηγούσε μηχανάκι, μεγάλο νεαρό, δηλαδή τύπου 30 χρονών, 28-30 χρονών, με το μηχανάκι. Το παιδί παραδέχτηκε σε έλεγχο της αστυνομίας ότι δεν έχει δίπλωμα. Οδηγεί πολλά χρόνια μηχανάκι, αλλά δεν έχω, λέει, δίπλωμα. Και το πήρα για λίγο να κάνω μία δουλειά, γιατί η δουλειά μου είναι όλη μέρα με το αυτοκίνητο. Έχω δίπλωμα αυτοκινήτου. Και τι κάνανε. Ίσως ο νομοθέτης έτσι έκρινε, έτσι πράττουν και τα όργανα της αστυνομίας. Του πήρανε, εκτός από το πρόστιμο, και το δίπλωμα του αυτοκινήτου, εφόσον δεν είχε δίπλωμα από το μηχανάκι. Δεν ξέρω, μόνο σε μένα φαίνεται παράλογο το ότι από τη στιγμή που δεν έχει δίπλωμα για το μηχανάκι, τελείωσε. Δεν του παίρνει το δίπλωμα για το αυτοκίνητο που είναι και η δουλειά του. Του βάζει ένα πρόστιμο, όπως του βάλανε του παιδιού, 500 ευρώ πρόστιμο. Να του βάλει 1000 ευρώ πρόστιμο γιατί οδηγούσε μηχανάκι, αλλά μην του πάρει το εργαλείο της δουλειάς του. Δεν ξέρω, ο νομοθέτης λίγο μήπως να αρχίσει να ψάχνει λίγο ξανά τα θέματα, γιατί πολύ πολύ δεν υπάρχει ισορροπία, ανισορροπία υπάρχει.

0: Delta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι, μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 4. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 4, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Βρέθηκε λύση για το πρόβλημα της μεταφοράς 16.500 μαθητών του νομού Θεσσαλονίκης στα σχολεία τους. Μετά από διαδοχικές συζητήσεις μεταξύ των λεωφορείων και του αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, καλύφθηκαν τα περισσότερα από τα 470 αναγκαία δρομολόγια. Χρειάστηκε διπλή αύξηση των προβλεπόμενων αποζημιώσεων από τα συναρμόδια υπουργεία για να βρεθεί η λύση. Ως το βράδυ θα έχουν δοθεί σε δημοσιότητα λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μετακινήσεων των μαθητών. Εξώδικα κατά παντός υπευθύνου έστειλε η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα, που φιλοτέχνησε το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Η αντίδραση της οικογένειας προέρχεται από την πλήρη έλλειψη σεβασμού στο τοπόσιμο, αλλοιώθηκε το πνεύμα, το ύφος και η μορφή της σύνθεσης, η οποία περιέχει τη μνήμη και αυτό, επιβάλλει ανάγκη για πειθαρχία και σεβασμό, όπως είπε στον Θήτα FM ο γιος του καλλιτέχνη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας θα ελέγξει την άδεια λειτουργίας του ιατρείου που υπέστη ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι ιδιοκτήτες του κατέθεσαν στην αστυνομία και αφέθησαν ελεύθεροι. Η θεραπεία πλασμαφαίρεσης φέρεται ως αιτία της ανακοπής. Σύμφωνα με όσα είπε στο Θήτα FM ο Θανάσης Εξαδάκτυλος, πρόκειται για ιατρική πράξη που κακώς έγινε σε ιατρείο διότι κρύβει κινδύνους. Οι άδειες δίνονται από τους ιατρικούς συλλόγους μετά από έλεγχο, αλλά από εκεί και πέρα ανατριετία γίνονται μόνο δημοτολογική έλεγχη σε αυτά, είπε ο πρώην πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Μόνο το πόρισμα του ιατροδικαστή μπορεί να θεωρηθεί ως βάση των όποιων ερευνών. Η εξέταση θα γίνει αύριο, προκειμένου να είναι παρόν ειδικό σύμβουλος που όρισε η οικογένεια. Οξύνεται η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης μετά τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Το Υπουργείο Οικονομίας κοστολογεί τις εξαγγελίες του στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρόεδρος της Ελλάς έκανε λόγο για μοχθήρη επικοινωνιακή στρατηγική. Στο τέλος Δεκεμβρίου θα ανοίξει το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 για απόκτηση κατοικίας με διευρυμένα ηλικιακά και ισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με όσα είπε ο αναπληρωτός Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία έκανε πτήση από το Μάντσεστερ μετά από επεισόδιο με δύο επιβάτες. Ο ένας βίντεο σκοπούσε το πλήρωμα, ο άλλος κάπνιζε, ενώ προκάλεσαν επεισόδιο και με τους πιλότους. Εξιτήριο πήρε και η τρίτη τραυματίας από το ατύχημα που έγινε σε στάση λεωφορείου στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στην Νέαπολη χθες. Η 21χρονη, η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, παραμένει υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο. Μικρής έκτασης πυρκαγιά αυτή την ώρα στην περιοχή της Σύνδου, κοντά στην Εθνική Οδό, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

0: Τρεις πυρκαγιές απασχολούν σοβαρά τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Τέσσερα ενέργεια επιχειρούν στο Πολυδάμιο Λάρισας, δύο στην περιοχή Αγιώφυλλο Τρικάλων και δύο στον Αστακό Έτελο Καρμανίας. 14χρονο στο Μεσολόγγι που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα μοτοσυκλέτα, παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε γυναίκα και δύο παιδιά σε καρότσι. Συνελήφθη ο ίδιος, ο συνεπιβάτης και ο πατέρας του ανήλικου. Ξεπέρασε τα 100 δολάρια αναβαρέλει η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές, τα 114 το αργό πετρέλαιο και όλα αυτά θα συμπαρασύρουν και την τιμή της βενζίνης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, αύξηση που θα ισχύσει από τις 16 του μήνα, στοχεύοντας στη συγκράτηση του πληθωρισμού που συνεχίζει την ανωδική του πορεία, κυρίως εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Στους 29 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη, από τους 26 ως τους 28 στους γειρονομούς. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μέρος δεύτερο λοιπόν, δεύτερη ώρα, 10 λεπτά μετά τις 4. Ο μήνας σήμερα έχει 10. Είμαστε μέσα στο Σεπτέμβριο, στο ξεκίνημά του και φαίνεται, αλλά θα φανεί ακόμη περισσότερο από την Δευτέρα που ο καιρός λίγο θα μας το δείξει. Θα μυρίσει λίγο φθινοποράκι. Καλώς ήλθατε. Αν ήρθατε τώρα στον Θήτα FM 107,1, είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα από τις 3. Θα σας αποχαιρετήσω λίγα λεπτάκια πριν από τις 5. Και φυσικά να καλωσορίσουμε στην Ελλάδα, όσο νούπο έρχεται, πώς έλεγανε καλώς ήλθες δολάριο, τώρα έρχονται τα δισεκατομμύρια, παιδιά, ανοίγουν θέσεις εργασίας. Τι διάβασα, μπορεί και να μας αφορά, δεν ξέρετε ποτέ. Οικονομικό νέο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται με αυτή την αλλαγή. Αλλά αυτό από κάτω έχει και άλλο θέμα. Άνοιξε, Γιάννη μου, την πόρτα με την ησυχία σου. Βγες, καμάρι μου. Γιάννης Ιωαννίδης προσπαθεί ο δόλιος να βγει χωρίς θόρυβο. Γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, στην Ελλάδα μεταφέρει, ακούστε τώρα, αυτό έχει πολλές αναγνώσεις. Δεν θα το ανοίξω εγώ αυτό το οικονομικό θέμα, ας το αφήσω για άλλους, εγώ το πετάω εδώ πέρα. Στην Ελλάδα μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία ο Κρις Ρόκος, όχι ο Στέλιος Ρόκος, ο Κρις Ρόκος. Είναι ιδρυτής του Hedge Fund Rokos Capital Management, σύμφωνα με τον Bloomberg, ο οποίος είναι δισεκατομμυριούχος, ο Βρετανός ο συγκεκριμένος, με περιουσία περίπου 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ και σχεδιάζει παράλληλα να ανοίξει γραφείο της εταιρείας του στην Αθήνα. Δεν ξέρουμε αν θα φέρει εδώ και τα κεφαλαιάκια του ή αν θα έχει εδώ πέρα ένα κύκλο εργασιών. Θα κάνει γραφεία, θα κάνει εταιρείες, θα δώσει θέσεις εργασίες, θα ανοίξουν δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα δώσει δουλειά σε κόσμο. Πάντως είναι δισεκατομμυριούχος. Τι τον φέρνει στη χώρα μας, τι άλλο να τον φέρνει, τι άλλο να τον φέρνει. Έρχεται, λέει, μετά τις αλλαγές στη βρετανική φορολογία και την κατάργηση του καθεστώτος non-dom. Η Ελλάδα, λοιπόν, προσφέρει απλόχερα ευνοϊκότερο φορολογικό πλαίσιο για εύπορους αλλοδαπούς, μεταξύ άλλων με φόρο 100.000 ευρώ ετησίως για εισοδήματα από το εξωτερικό υπό προϋποθέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι χαϊδεύουν πιο πολύ τους incoming, γενικότερα, παρά τους natives, αυτούς που μένουν εδώ πέρα. Και επειδή δεν ζούμε στην Αγγλία, βλέπω έτσι ένα χάιδεμα. Εγώ δεν έχω οικονομικές γνώσεις, αλλά από τη μία, ναι, υπάρχει εισρωή, κάτι θα έρθει, δεν μπορεί να μην έρθει, μόνο την έδρα θα έχουν εδώ. Τότε θα είναι κάτι ανάλογο που νομίζω ότι κάνουν και πολλοί φίλοι μου εδώ πέρα στην Ελλάδα, που έχουν την έδρα τους στη Βουλγαρία ή στη Ρουμανία, που έχουν χαμηλότερη φορολογία εκεί από εδώ. Μήπως κάτι τέτοιο μάλλον γίνεται, ένα τέτοιο αλυσβερίσι, εγώ μυρίζομαι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως είναι είδηση για τα οικονομικά το συγκεκριμένο.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι το ραδιόφωνο δεν έχει εικόνα, αλλά θα προσπαθήσω και πάντα προσπαθώ όταν σας λέω ένα νέο να σας το κάνω να το φανταστείτε λιγάκι, να βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει. Εγώ πάντως χάθηκα μέσα σε αυτή την εικόνα που είδα τώρα εδώ. Είναι ένα συγκρότημα 5.000 διαμερισμάτων, είναι μια ολόκληρη πόλη με 20.000 κατοίκους. Όχι, φυσικά όχι εδώ στην Ελλάδα. Είναι στην Κίνα, λέγεται Regent International και είναι ένα εντυπωσιακότατο συγκρότημα, το οποίο πραγματικά μοιάζει σαν να βγει από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Αρχικά αυτό το συγκρότημα, τώρα μιλάμε για συγκρότημα, όχι, δεν έχετε δει παρόμοιό του. Σκεφτείτε ένα τεράστιο κτίριο, τεράστιο, με πάρα πολλούς ορόφους. Φανταστείτε για να φιλοξενεί 20.000 κατοίκους, σε σχήμα S. Έχει αυτή την αρχιτεκτονική. Το συγκεκριμένο λοιπόν είχε σχεδιαστεί αρχικά για πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων. Όμως στη συνέχεια μετατράπηκε σε ένα τεράστιο οικιστικό συγκρότημα. Βρίσκεται λοιπόν στην Κίνα και φιλοξενεί, διαθέτει 5.000 διαμερίσματα όπως σας είπα, και σχεδιάστηκε από κάποια σχεδιάστρια που λέγεται Alicia Liu. Είναι μία ολόκληρη πόλη κάτω από την ίδια στέγη. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί δεν χρειάζεται σε καμία των περιπτώσεων, έχουν δημιουργηθεί τα πάντα εκεί μέσα, δεν χρειάζεται να μετακινηθεί ο κάτοικος. Δηλαδή τα πάντα, από τράπεζες μέχρι σούπερ μάρκετ, μέχρι τα πάντα τα βρίσκει εκεί. Δεν ξέρω και δεν αναφέρει τι κάνουν με τη δουλειά τους, δηλαδή αν εργάζονται αλλού και πόσες ώρες κάνουν να βγουν από αυτό το κτίριο για να πάνε αλλού, ή αν χρειάζεται να βγουν από αυτό το κτίριο. Νομίζω ότι και μόνο οι επιχειρήσεις μέσα θα μπορούσαν να απασχολήσουν πάρα πολύ κόσμο που μένει εκεί. Όμως ένσταση όχι μόνο από μέρους μου αλλά και από όλο τον κόσμο, ότι αυτό δεν είναι υγιές. Είναι πολύ λογικό να μην είναι υγιές, καθώς οδηγεί σε κοινωνική απομόνωση και επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Δεν γίνεται να ζεις ένα τέτοιο πράγμα. Εμένα αυτό μου θυμίζει κάτι σαν αυτό που πάει να γίνει τώρα στο Ελληνικόν, εκεί κάτω, σε όλη την περιοχή του Ελληνικού, που αν δείτε ποτέ, αν έχετε δει μακέτα, είναι κάτι που σου κόβει την ανάσα. Σου κόβει την ανάσα γιατί είναι εντυπωσιακότατο, αλλά είναι, θα το πω, κυκλισμένων των θυρών. Εκτός από ένα, δύο, τρεις περιοχές, ποιες θα είναι εκεί τα οι areas που θα επιτρέπεται ο κοινός συνητός να πάει, όλα τα υπόλοιπα είναι για χρήση μόνο των κατοίκων, όπου τα ενοίκια δεν το συζητώ και ποιοι θα είναι κάτοικοι. Κάτοικοι δεν θα είμαι εγώ και εσύ, αγαπημένη μου, και εξωπακούς, αγαπημένη μου. Οι κάτοικοι θα είναι από το εξωτερικό ή κάποια επιφανή ονόματα. Πάντως είναι τα νίκια, δεν είναι, πρόκειται για ενίκια, γιατί είναι πολύ λίγα τα ενίκια. Το κόστος αγοράς είναι στα ύψη, όσο είναι και το ύψος του πύργου του Ελληνικού που είναι εκεί πέρα. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, οι τιμές των ενοικίων για την Κίνα που μιλάμε είναι πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή συμφέρει περισσότερο να παραμείνεις εκεί. Ένα μικρό διαμέρισμα, το οποίο όμως μπορεί να μην έχει, χωρίς παράθυρα, τα ακούτε, είναι διαμερίσματα που υπάρχουν εκεί, σε αυτό που σας είπα τώρα, και δεν έχουν παράθυρα και κοστίζουν $210 περίπου, σκέφτεται σαν ευρώ το μήνα. Ενώ τα άλλα που έχουν ένα μπαλκόνι, τα μεγαλύτερα, τότε φτάνουν στα $570. Εντάξει, το βρίσκω λογικό. Όχι, με τίποτα, με τίποτα. Στο χωριό μου και πάλι στο χωριό μου.

Και για εσάς που αναρωτιέστε σήμερα, άραγε τι να κάνω στην πόλη, τι να κάνω, δεν νομίζω ότι αναρωτιέστε και πολύ, γιατί υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές που θα έχετε βρει σίγουρα κάτι να κάνετε, εάν είστε από αυτούς που θέλετε Πέμπτη να βγείτε έξω. Για μένα η Πέμπτη είναι η πιο ωραία μέρα. Πέμπτη και Παρασκευή. Δεν υπάρχουν για μένα καλύτερα. Και η Κυριακή. Ενίοτε όμως. Οι καλύτερες ημέρες για να βγεις έξω να κάνεις οτιδήποτε στην πόλη, ήρεμα και ωραία και χαλαρά και ανάλαφρα. Μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εντάξει, αν θέλετε στο πλαίσιο, εγώ θα πω τη ΔΕΘ. Αν θέλετε να ακούσετε, γιατί είναι μοναδικότατη, πάτε Ελεονόρα Ζουανέλη σήμερα και ακούτε, απολαμβάνετε Ελεονόρα Ζουανέλη μέσα στη ΔΕΘ. Όμως, ήθελα να αναφερθώ για άλλη μια φορά, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το project, να το πω έτσι, το σινεμά στις γειτονιές. Είναι έτσι η επίγευση του καλοκαιριού. Είναι η τελευταία νότα που μπορούμε να απολαύσουμε καλοκαιριού τις ημέρες αυτές μέχρι και τις, τα τέλη Σεπτέμβρη. Βέβαια, είναι καιρού επιτρέποντος, γιατί από τη Δευτέρα δίνει βροχούλες, οπότε προσπαθήστε να εκμεταλλευτείτε, που δεν το ευχόμαστε με τίποτα και χαλάσει τις όμορφες αυτές βραδιές, προσπαθήστε να εκμεταλλευτείτε τις βραδιές μέχρι τη Δευτέρα για ένα χαλαρό σινεμαδάκι, ακόμη και να δουλεύετε το πρωί. Είναι τόσο ωραία να πάτε 8.30 ώρα, γιατί 8.30 ώρα είναι η έναρξη των προβολών, και να απολαύσετε μια ωραία ταινία στο χαλικάκι επάνω, με το τραπεζάκι, την πυρίτσα, το αναψυκτικό, το νεράκι. Κάποιοι καπνίζετε, δεν το προάγουμε, εντάξει, το απολαμβάνετε όμως και αυτό, το φαγητάκι σας, το hot dog ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, μπορείτε να πάτε το σινεμά, μεταφέρετε στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού, στην Κάτω Τούμπα, και θα δείχνει τον E.T., ο εξωγήινος. Δεν έχει να κάνει με την ταινία. Είναι ταινίες που τις έχουμε δει, τις έχουμε μάτα ξαναδεί. Το θέμα είναι όλη η εμπειρία, όλο αυτό το σκηνικό που ζεις σε ένα θερινό σινεμά, και είναι ωραίο να έχουμε κοντά μας και νέα παιδιά, να πάνε, μαζευτούν παρέες νέα παιδιά, αρκεί να μην φωνάζουν, να αφήσουν τους άλλους να παρακολουθήσουν, ή και τα πιο μικρά παιδιά, τα οποία τα έχουμε μάθει από τώρα με την super duper τεχνολογία εικόνας και ήχου, και κλεινόμαστε μέσα σε εκπληκτικά σινεμά, και εγώ τα απολαμβάνω. Αλλά καλό είναι να ξέρουν και τα ταπεινά, τα υπέροχα θερινά σινεμά, και είναι ευκαιρία. Τώρα, η επόμενη ευκαιρία σας, αν χάσετε το σημερινό, είναι την Κυριακή στις 8.30 ώρα στο παλαιό πρώτο δημοτικό σχολείο Τριανδρίας, πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα, με το Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε. Όχι, όχι, παρόλο που και οι άντρες κλαίνε, Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε λοιπόν, την Κυριακή. Τώρα, από Δευτέρα θα σας δώσω το υπόλοιπο πρόγραμμα, αν δεν αναβληθεί κάποια από τις προβολές. Αυτά προς το παρόν, 26 λεπτά μετά τις 4. Πάμε, ακολουθεί μουσικούλα, ένα μικρό, πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία.
2: Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

I get no doubt, και εγώ δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι το θέμα θα διευθετηθεί. Αναφέρομαι στην ακύρωση δύο παραστάσεων σήμερα και αύριο. Ακυρώνονται λοιπόν οι παραστάσεις Άι Λαός, το μουσικοθεατρικό έργο που βασίζεται στον ιστορικό δίσκο του Δημήτρη Λάγιου και το οποίο ήταν φιλοξενηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. Για σήμερα και αύριο ακυρώνονται, καθώς οι συγκεκριμένες ημερομηνίες συμπέσανε και με τις εκδηλώσεις της ΔΕΘ και υπάρχει η χορύπανση. Δεν μπορούν οι άνθρωποι στο θέατρο απέναντι στο θέατρο Κήπο να παίξουν, είναι λογικό, ούτε ακόμη και με τεχνική υποστήριξη, να το πω έτσι, γιατί ακούγεται μια οχλαγωγία. Δεν φταίνει ούτε η μεν ούτε η δε, απλά έπεσε το ένα πάνω στο άλλο. Όσοι αγοράσατε τα εισιτήρια, έχει βγει ανακοίνωση ότι δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα. Αυτόματα θα μεταφερθούν γιατί στην επόμενη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί μέσω των ΜΟΜΟΕ, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και των social. Οπότε μόλις οριστικοποιηθούν οι νέες ημερομηνίες για αυτές τις δύο κυρώσεις, αμέσως θα ισχύουν και τα εισιτήριά σας για αυτές τις δύο ημερομηνίες, τις οποίες δεν μπορέσατε να παραβρεθείτε. Ελπίζω να έχετε ενημερωθεί με κάποιο τρόπο, ή αν το έχετε ακούσει και έχετε ακούσει κάποιον που θέλει να πάει και το ακούτε από εμάς τώρα πρώτη φορά, να τον ενημερώσετε να μην πάνε σήμερα οι άνθρωποι. Ήταν για τις 9 παρατέταρτο. Σήμερα και αύριο λοιπόν, Άι Λαός, το έργο του Δημήτρη Λάγιου, που είναι βασισμένο στον δίσκο του Δημήτρη Λάγιου, στο Θέατρο Κήπου, ακυρώνεται. Είμαστε στο τέλος, στο τελευταίο μέρος, μάλλον όχι στο τέλος, δεν φτάσαμε ακόμη. Είμαστε στο τελευταίο μέρος, στο τέταρτο ημίωρο που έχουμε να μοιραστούμε μαζί εδώ στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στην κίνηση, γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα και σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και την Taxiway να μας δώσει μια πιο πλήρη εικόνα από κάθε γωνιά της πόλης.

0: Νομίζω είναι μια καλή ώρα για Πέμπτη, που σε λίγο θα αρχίσει να ανοίγει η αγορά, να δούμε τι γίνεται με τους δρόμους, όχι μόνο στο κέντρο αλλά και περιφερειακά της πόλης, και τι καλύτερο από το να μας δώσουν τα φώτα τους με τα μάτια τους και τα αυτιά τους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τιμόνι οδηγή της Taxiway. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από εμάς.
0: Γεια σας.
1: Έχουμε συνδεθεί με το ραδιόφωνο ΦΥΤΑ για ενημέρωση. Παρακαλώ σταθμό, θα ενημερώσω την κίνηση. Λεωφόρο Καραμαλή και κέντρο Εγνατία. Ενημερώσουμε την κίνηση από λεωφόρο Καραμαλή και Εγνατία.
2: 365. Εγνατία, μέτωπο ανατολικά είμαι. Εδώ στην Καμάρα, πάμε σημειωτό. Πέρα δίνει λίγο καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Από τη λεωφόρο Καραμαλή αν έχουμε ενημέρωση. 196.
3: Ο δρόμος Καλλιεργικής που μπήκα Καραμαλή μέχρι και την Κόντρη έχει κίνηση. Το άλλο το ρήμα που Μαρτίου προς την έξοδο επίσης εκεί που τελειάζει μαζί.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Από Όλγας και Τσιμισκή. 533.
4: Και η Όλγα και η Τσιμισκή δεν έχουν ένα πρόβλημα, πολύ φυσιολογική.
1: Ευχαριστούμε. Από Οδό Λαγκαδά, Μίκη Θεοδωράκη, Βαρδάρη Μοναστηρίου. 504.
5: Λαγκαδά σε καλά επίπεδα, πρώτα λεπτό και στις δύο κατεύθυνσεις.
1: Ευχαριστούμε. Από Μοναστηρίου αν έχουμε ενημέρωση. Από τον Περιφερειακό. Ενημερώσουμε την κίνηση των Περιφερειακών.
6: 989.
7: Καλησπέρα. Ο περιφερειακός μέτωπο δυτικά στην ανηφόρα του Άγιου Παύλου έχει αρκετή κίνηση. Μέτωπο ανατολικά στην ανηφόρα του Παπαγεωργίου επίσης έχει κίνηση.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους σταθμούς. Ευχαριστούμε και τα Ράδιο ΘΥΤΑ.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, ήθελα να τσεκάρω, πέρα από το ότι θέλω πραγματικά να έχουμε την εικόνα ακριβώς όπως την βλέπουν οι άνθρωποι κινούμενοι μέσα στην πόλη, τον Taxiway οδηγεί, και φυσικά τη δική σας βοήθεια πάντα στο Viber του σταθμού στο 6977-201-070, 6977-201-070, που μας δίνετε τη δική σας, το δικό σας στίγμα για οτιδήποτε. Πέρα από αυτό, κάνω και ένα τσεκ κατά πόσο αυτά που μας λένε οι οδηγοί μάλλον το αντίστροφο, κατά πόσο το Google Maps ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί οι οδηγοί ταξί βρίσκονται εκείνη την ώρα εκεί και το βλέπουν. Αυτή τη στιγμή κατά 90% πέφτει μέσα το Google Maps. Οπότε θέλω να ξέρω και εγώ, όταν το συμβουλεύομαι, τι γίνεται, γιατί αυτή τη στιγμή το Google Maps δίνει κατακόκκινη την Αγίων Πάντων. Εκεί δεν είχαμε βέβαια κάποια ανταπόκριση από οδηγό ταξί. Όπως επίσης το κέντρο-κέντρο, μέσα-μέσα, δηλαδή Βενιζέλου με Ερμού, αυτή τη στιγμή γίνεται ο κακός χαμός, έχει πάρα πολύ κίνηση. Αλλά όντως, Τσιμισκή που είπε ο οδηγός ταξί της Taxiway, είναι χαλαρότατα. Αυτά τα ολίγα. Είμαστε στα 43 μετά τις 4, να μην χάνουμε το χρόνο, να απολαύσουμε κάτι, να χαλαρώσουμε σε μουσική και επιστρέφουμε.

Αυτό που έχω καταλάβει διαβάζοντας κάθε μέρα και άντε όχι κάθε μέρα, μην είμαι υπερβολική Μαρούλα, είσαι υπερβολική, κατά διαστήματα και ένα άρθρο σχετικό, είναι ότι αντί να πηγαίνουμε εμείς στη φύση, έρχεται η φύση σε εμάς. Ξεκινήσαμε με τα αγριογουρουνάκια, να αρχίσουμε να ξεκινόμαστε μαζί τους. Έχουμε δει και εικόνες στη θάλασσα να κολυμπάνε πλέον με κόσμο. Μετά ήρθαν οι λύκοι. Μετά ήρθαν οι μέλισσες, όχι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Μετά ήρθαν οι λύκοι, οι οποίοι δεν ήταν και τόσο φιλικοί τελευταία στα κρούσματα τα οποία είχαμε στην επίσκεψή τους. Έχουμε λεπούδες, που και αυτά είναι άγρια ζώα. Έχουμε σκατζοχυράκια, και αυτά είναι άγρια ζώα. Μην τα βλέπετε μικρούλικα και γλυκούλικα. Και τώρα, τι να πούμε εμείς που έχουμε δει αγριογούρνα και έχουμε δει όλα αυτά μπροστά στους ανθρώπους που είδαν τον τρόμο με τα μάτια τους. Στα Τρίκαλα, λοιπόν, πριν λίγες ημέρες, τώρα εγώ το ανακάλυψα, ένας βίσωνας βρέθηκε στην κρίνη Τρικάλων, χωριό αυτό, στην αυλή ενός σπιτιού να κόβει βόλτες. Και ο βίσωνας δεν είναι το γλυκό πλασματάκι, η αλεπουδίτσα ή ακόμη και ο λύκος, αν θέλετε, λόγω μεγέθους, που και η εικόνα του, αν τα θέλετε, με το λύκο και την αλεπού, είναι εξοικειωμένη, είμαστε εξοικειωμένοι. Είναι ένας βίσωνας. Και ορμαμένοι από αυτό, έψαχνα να βρω αν υπάρχουν βίσωνες στην Ελλάδα, γιατί εγώ ξέρω ότι δεν υπάρχουν. Εντάξει, καλά το θυμάμαι, οκ, δόξα τω Θεώ. Ψάχνω λοιπόν και βλέπω ότι δεν υπάρχουν ως άγριο θα γίνει ζώο στη φύση, όχι φυσικά, αυτά ζουν στην Αμερική, στην Ντακότα συγκεκριμένα, από εκεί και όχι μόνο εκεί, λέω τώρα, γιατί από εκεί μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, υπάρχουν μόνο στο μεγάλο ελευθεροχώρι Λάρισας, σε μια εταιρεία, σε μια φάρμα, η οποία έχει μεταφέρει σε μια έκθεση πολλών στρεμμάτων, δεκάδες βίσωνες, οι οποίοι βόσκουν εκεί. Και εγώ αναρωτιέμαι, τώρα Λάρισα, μιλάμε για Θεσσαλία, είναι εκεί έξω στο ελευθεροχώρι, στο μεγάλο ελευθεροχώρι κοντά στην πατρίδα μου, και βρέθηκε στα Τρίκαλα, σε αυτό το χωριό των Τρικάλων, δηλαδή διέσχισε, θέλω να πιστεύω, διέσχισε, ξέφυγε, διέφυγε αυτός ο βίσωνας, έκανε όλα αυτά τα χιλιόμετρα και βρέθηκε στο χωριό, ή μήπως κάποιος τον αγόρασε από τα Τρίκαλα, δική μου απορία αυτή τώρα, και του ξέφυγε από εκεί. Κοιτάξτε κάτι απορίες που έχω ακριβώς 50 λεπτά μετά τις 4.

Relax, take it easy. Εγώ, για να χαλαρώσω λοιπόν και για να το πάρω χαλαρά όλο το θέμα, ήρεμα, θα πρέπει να είναι τα πάντα τακτοποιημένα. Και βρήκα και το άρθρο το οποίο με αντιπροσωπεύει. Είμαι από αυτές τις τρελές, τις ψυχαναγκαστικές, που αν ο χώρος δεν είναι τακτοποιημένος, δεν είναι τακτοποιημένο ούτε το μυαλό μου, ούτε τα συναισθήματά μου. Βασικά και να είναι, αν ο χώρος είναι ακατάστατος, θα γίνει ένας χαμός και μέσα στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν μπορώ να εμπνευστώ, δεν μπορώ να μιλήσω, να αρθρώσω. Πάρα πολλά πράγματα δεν μπορώ και δεν είμαι μόνο εγώ. Είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε ένα ωραίο άρθρο και να δούμε τα πέντε πράγματα που υποδεικνύει η ακαταστασία για την προσωπικότητα ενός ανθρώπου. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι είμαστε προσωπικότητα τύπου Β. Είναι αυτές οι κατηγορίες, δηλαδή ότι αν το σπίτι είναι μόνιμα κατάστατο και εσένα δεν σε νοιάζει ιδιαίτερα, ανήκεις εδώ. Όχι, είσαι ένας άνθρωπος πολύ πιο χαλαρός, λέει. Όχι, δεν είμαι, το είπαμε αυτό. Υπάρχει αυξημένη δημιουργικότητα. Αν έχεις ακατάστατο λοιπόν έναν χώρο και το γραφείο είναι ακατάστατο, δείχνει ακατάστατο μυαλό. Όχι, ο Άλμπερ Αϊνστάιν υποστηρίζει και είχε την τέλεια απάντηση σε αυτό. Αν δηλαδή ένα γεμάτο γραφείο δείχνει ένα μπερδεμένο μυαλό, τότε τι δείχνει ένα άδειο γραφείο? Και αφήνει την απάντηση φυσικά να είναι ένα άδειο μυαλό. Πολύ ωραία τα λέει ο Άλμπερτ, αλλά δεν ζει μαζί μου. Το τρίτο, αν σου αρέσει η ακαταστασία, λατρεύεις το καινούριο και το ρίσκο. Η ακαταστασία λοιπόν δείχνει ότι είσαι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται να δοκιμάσει νέα πράγματα. Και φυσικά το μόνο νέο που μπορεί να δοκιμάσει κάποιος έχοντας ακαταστασία στο δικό μου χώρο είναι νέες εμπειρίες, το πώς μπορεί να κακοποιηθεί τίποτα άλλο και πώς μπορώ να τον ζαλίσω μέχρι να το τακτοποιήσει. Τέταρτο, η ακαταστασία μπορεί να δείχνει ψυχική κόπωση, κατάθλιψη. Αυτό το ξέρουμε όλοι, ότι όταν είμαστε σε μια ψυχολογική κατάσταση πολύ άσχημη, το μόνο που δεν κοιτάζουμε είναι το γύρω μας. Για τους άλλους ανθρώπους μιλάμε, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για περίπτωση που χρήζει ψυχανάλυση, η δική μου και πολλών άλλων. Επιμένω ότι ακόμη και στα χειρότερά μου, ακόμη και στη στενοχώρια μου, εντάξει, δεν θέλω να πάω σε πολύ μεγάλες καταστάσεις στενοχώριας να αναφερθώ, αλλά στη μεγάλη στενοχώρια, μεγάλη αρκετά που έχω τραβήξει, θέλω ο χώρος να είναι τακτικός και εγώ να στενοχωριέμαι μέσα σε έναν τακτοποιημένο χώρο. Λοιπόν, δεν υπάρχει σωτηρία, σας το λέω με μένα. Και πέμπτον, μπορεί να ανήκεις στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας, αν σου αρέσει ακαταστασία, που είναι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, η γνωστή ως ΔΕΠΗ. Παρ' όλα αυτά, όμως, κάθε νόμισμα, εγώ το πιστεύω, έχει δύο όψεις και υπάρχουν και μειονεκτήματα και στην ακαταστασία και πλεονεκτήματα, όπως υπάρχουν και μειονεκτήματα σε εμάς τους ανθρώπους που τα θέλουμε όλα τακτοποιημένα. Σίγουρα έχουμε παραπάνω στρες και σίγουρα μειώνουμε την ευεξία μας αν είναι ακατάστατο το σπίτι. Όλα δηλαδή είναι κάπου αναλόγως πώς είσαι, εκεί πας και τοποθετήσαι. Τι σε κάνει, εγώ θα πω το άλλο, τι σε κάνει να νιώθεις καλύτερα? Σε κάνει να νιώθεις καλά σε έναν ακατάστατο χώρο? Είναι και γύρω σου όμως έτσι που συμβιώνεται, βασικό? Τότε θα είναι έτσι ο χώρος σου. Δεν θα επέμβει κανείς. Όχι βρώμικος, ακατάστατος. Είσαι, νιώθεις καλύτερα με έναν τακτοποιημένο χώρο, αλλά και γύρω σου νιώθουν καλά με τους δικούς σου τρελούς ρυθμούς? Μπορείτε να συνυπάρξετε? Τότε θα είναι έτσι. Δεν υπάρχει λοιπόν σωστό και λάθος. Το θέμα είναι η ψυχούλα μας να είναι ήρεμη και το μυαλουδάκι μας.

Και ορίστε, τι έπαθε τώρα. Α, δάσκαλε που δίδασκες. Λέω την ώρα, την τελευταία ημίωρο, κάθε 5 λεπτά. Και νομίζω ότι έχω μπροστά μου άπλετο χρόνο. Παρόλο που εγώ λέω, είναι 35 λεπτά μετά τις 4. 37 λεπτά μετά τις 4. 50 λεπτά μετά τις 4. Και κλείνω το μικρόφωνο και συνεχίζω. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχω άπλετο χρόνο. Αν δεν έχεις άπλετο χρόνο, έρχεται η Δήμητρα Μακρύ, η δική σας, η γλυκιά σας η Μίτση. Πρέπει να φύγεις, μαρούλα μου. Λοιπόν. Αχ, μιλάω και στον εαυτό μου, περάσαμε σε άλλο επίπεδο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας αποχαιρετήσω. Απόγευμα της Πέμπτης. Είμαι η Μαρούλα Μανιαχώβα. Από τις 3 ήμουν μαζί σας. Τώρα εξαφανίζομαι. Και εύχομαι αύριο στις 3 να είμαστε όλοι καλά. Να συναντηθούμε εδώ στον

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026. 1400 χρόνια μετά. Το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 5. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 5 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Βρέθηκε λύση για το πρόβλημα της μεταφοράς 16.500 μαθητών του νομού Θεσσαλονίκης στα σχολεία τους. Μετά από συζητήσεις μεταξύ λεωφορείων και του αντιπεριφερειαρχή Κώστα Γιωτίκα, καλύφθηκαν τα περισσότερα από τα 470 αναγκαία δρομολόγια. Χρειάστηκε διπλή αύξηση των προβλεπόμενων αποζημιώσεων από τα συνεργόμενα υπουργεία για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα και στο βράδυ θα έχουν δοθεί σε δημοσιότητα λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μετακινήσεων. Εξώθηκα κατά παντός υπευθύνου έστειλε η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα που φιλοτέχνησε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η αντίδραση της οικογένειας προέρχεται από την πλήρη έλλειψη σεβασμού στο τοπόσιμο. Αλλοιώθηκε το ύφος και η μορφή της σύνθεσης, η οποία εμπεριέχει τη μνήμη και αυτό, επιβάλλει ανάγκη για πειθαρχία και σεβασμό, όπως είπε στο Θήτα FM ο γιος του καλλιτέχνη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας θα ελέγξει την άδεια λειτουργίας του ιατρείου που υπέστη ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι ιδιοκτήτες του κατέθεσαν στην αστυνομία και αφέθησαν ελεύθεροι. Η θεραπεία πλασμαφαίρεσης φέρεται ως αιτία της ανακοπής. Σύμφωνα με όσα είπε στο Θήτα FM, ο Αθανάσης Εξαδάκτυλος πρόκειται για ιατρική πράξη που κακώς έγινε σε ιατρείο διότι κρύβει κινδύνους. Οι άδειες δίνονται από τους ιατρικούς συλλόγους μετά από έλεγχο, αλλά από εκεί και πέρα ανατριεδία γίνονται μόνο δυματολυπηγικοί σε αυτά, είπε ο πρώην πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Οξύνεται η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης μετά τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα, του Υπουργείου Οικονομίας, κοστολογεί τις εξαγγελίες του στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρόεδρος της Ελλάδας έκανε λόγο για μοχθηρή επικοινωνιακή στρατηγική. Ο Πρωθυπουργός έφερε νομοσχέδια καταστροφής. Εμείς αναφερόμαστε σε νομοθετήματα δημιουργίας και κοινωνικής στήριξης που ως τις εκλογές θα έχουν κατατεθεί και κοστολογηθεί, είπε μεταξύ άλλων σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κόμματα που έχουν κυβερνήσει, έχουν καταστρέψει τη χώρα και μας έχουν φέρει ως εδώ, τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Στο τέλος Δεκεμβρίου θα ανοίξει το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 για απόκτηση κατοικίας με διευρυμένα ηλικιακά και ισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με όσα είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μια νέα ψηφιακή μπύλη εγγενίασε η ΑΑΔΕ, πρόκειται για το MyLex, όπου θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή επαγγελματίας να αναζητά όλους τους ισχύοντες νόμους για τρεις βασικούς τομείς, τη φορολογία, τα τελωνεία και το γενικό χημείο του κράτους. Εξιτήριο πήρε και η τρίτη τραυματίας από το ατύχημα που έγινε σε στάση λεωφορείου στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στην Νάπολη χθες. Η 21χρονη, η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, παραμένει που παρακολούθησε στο νοσοκομείο. Μικρής έκτασης πυρκαγιά στην περιοχή της Σύνδου, κοντά στην Εθνική Οδό, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Τρεις πυρκαγιές απασχολούν σοβαρά τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο εναέρια επιχειρούν στην περιοχή Αγιώφυλλο Τρικάλων, δύο στον Αστακό Έτελο Ακαρανίας και δύο στη Βελίνα Κορινθίας. Ξεπέρασε τα 100 δολάρια ένα βαρέλι τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές, τα 114 το αργό πετρέλαιο και όλα αυτά θα συμπαρασύρουν και τη τιμή της βενζίνης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, αύξηση που θα ισχύσει από τις 16 του μήνα, στοχεύοντας στη συγκράτηση του πληθωρισμού που συνεχίζει την ανωτερότητα.

0: δική του πορεία, κυρίως εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Στους 29 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η, είναι 10 Σεπτεμβρίου 2026 και εμείς είμαστε εδώ, ο Κλεάνθης Μανολάρας στους ήχους, η Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο και μαζί θα πορευτούμε για μία ολόκληρη ώρα. Έχουμε θέματα από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο, όπως είναι και το όνομα της εκπομπής μας. Διάφορα μένα, διάφορα όχι. Να πούμε χρόνια πολλά στη Μηνοδώρα, τη Μητροδώρα, την Ιμφοδώρα. Να πούμε χρόνια πολλά στο Βασίλη και Χαγιά που τον ακούτε στις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 2. Και βεβαίως όλοι εδώ στον Θήτα FM 107,1 έχουμε κατενθουσιαστεί. Μας έχει τρατάρει με ό,τι πιο γλυκό έχει η πόλη μας και του ευχόμαστε όλοι να ζήσει και βεβαίως να έχει ό,τι υποθεί. Και βεβαίως επιτρέψτε μας να αρχίσουμε σήμερα με ένα θέμα δύσκολο. Γιατί η 10η Σεπτεμβρίου, εκτός όλων των άλλων των χαρμόσυνων, έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Είναι απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και γιατί έχει φτάσει σε αυτό το σημείο να υπάρχει συγκεκριμένη ημέρα? Γιατί κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους από αυτοτραυματισμούς τουλάχιστον 800.000 άτομα, ενώ στην Ελλάδα αυτός ο αριθμός φτάνει μέχρι και τα 500 άτομα ετησίως. Στην πενταετία μάλλον, από το 2020 μέχρι και το 2025, εδώ στη χώρα μας καταγράφηκαν 2.946 θάνατοι, εκ των οποίων οι 579 το 2025. Είναι ένα θέμα μείζων δημόσιας υγείας, δυνητικά αφορά τον καθένα, γιατί δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο προφίλ των ανθρώπων οι οποίοι αποφασίζουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Είναι ένα θέμα ανεξαρτήτως φύλου, φυλής ή κοινωνικο-οικονομικής τάξης. Βεβαίως δεν είναι ένα μοιραίο γεγονός, το 95% θα μπορούσε να προβλεφθεί και γι' αυτό το θέμα για τη φετινή χρονιά, για το 2026, είναι αλλάζοντας την αφήγηση για την αυτοκτονία. Και στόχο έχει να μιλήσει ο κόσμος ανοιχτά και να επαναπροσδιορίσει την έννοια της πρόληψης, να αναγνωριστεί η ευαλωτότητα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στην κοινότητα, στο σχολείο, στους χώρους εργασίας.

0: Και θα αφήσουμε τους Manic Street Preachers και θα πάμε στην πανέμορφη Μαδρίτη, στην Ισπανία. Εκεί θα συνδεθούμε με τον κύριο Βαγγέλη Λιάρα, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Instituto de Empresa. Και βεβαίως ο λόγος για την σύνδεσή μας αυτή δεν είναι άλλος από όσα συμβαίνουν στην χώρα από τα τέλη Ιουλίου και μετά, όταν δηλαδή είχαμε τα επεισόδια στην Θέουτα, στον θύλακα δηλαδή της Ισπανίας στη Βόρεια Αφρική. Ο κύριος Λιάρας είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Buenas tardes που λέμε εδώ.
0: Βεβαίως, buenas tardes. Τι κάνετε, πώς είστε, είναι ωραία εκεί, φαντάζομαι.
1: Πολύ καλά, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για να συζητήσουμε εδώ για τα πολιτικά της Ισπανίας.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της, κύριε Λιάρα, και βεβαίως τα γνωρίζετε πολύ καλά τα θέματα, γιατί και ως καθηγητής διεθνών σχέσεων, αλλά και ως ένας άνθρωπος που ζει τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί μετά την κρίση της Θέουτα στα τέλη Ιουλίου?
1: Ας πούμε ότι ξανά άρχισε η Βουλή, οπότε άρχισαν τα όργανα. Mm-hmm. Έχουν ξεκινήσει τα διάφορα κόμματα να κάνουν επιθέσεις το ένα στο άλλο, ιδίως η αντιπόλευση προς την κυβέρνηση. Το καλοκαίρι η Θέουτα, που είναι η πόλη της Ισπανίας στην Αφρική, στα σύνορα με το Μαρόκο, πέρασε δύσκολες στιγμές με μια μεταναστευτική κρίση που αρκετοί φοβούνται ότι μπορεί να ήταν και υποκινούμενη. Πάνω από 80.000 άνθρωποι προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα. Υποθέτω οι ακροατές σας ίσως να θυμούνται, σκοτώθηκαν αρκετοί άνθρωποι, υπολογίστε πάνω από 100 αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm. Οι οποίοι πέρασαν μέσω θαλάσσης, έτσι, κύριε Λιάρα, έτσι δεν είναι?
1: Περνούσαν όπως μπορούσαν. Mm-hmm. Οι περισσότεροι όμως, ναι, κολυμπώντας γύρω από εμπόδια, κάποιοι σκοτώθηκαν, πατήθηκαν, πνίγηκαν σε αυτή την προσπάθεια. Έχουν επιστρέψει βέβαια ο μεγαλύτερος αριθμός, έχουν μείνει ωστόσο λίγες χιλιάδες, είναι μικρή η πόλη, οπότε ακόμη και αυτός ο αριθμός είναι δύσκολο να τους χειριστεί. Mm-hmm. Και μόλις η Ευρωπαϊκή Ένωση, χθες αν δεν κάνω λάθος, ενέκρινε ένα αρκετά μεγάλο κονδύλιο, στα 115 εκατομμύρια ευρώ, για διάφορες δράσεις και για την υποδοχή των προσφύγων, αλλά και για μέτρα ενίσχυσης ασφάλειας για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο.
0: Διεθνώς το θέμα προκάλεσε την αντίδραση αρχικά της Ιταλίας, αναστέλλοντας μάλλον τη λειτουργία της συνθήκης Σέγγεν, αυτός προς την Ευρώπη. Τώρα, μέσα στην Ισπανία, μας είπατε ότι έχει ξεκινήσει η Βουλή, υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, και μία άσκηση ποινικής δίωξης για την κρίση του Ιουλίου.
1: Ναι, η Ισπανία έχει ένα δικαστήριο που δεν έχουμε αντίστοιχο στην Ελλάδα, τη λεγόμενη Audiencia Nacional, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα, υποτίθεται, κατά παντός υπευθύνου, για διεθνή διακίνηση, σε αυτή την περίπτωση για εγκληματικές συνέργειες κατά των μεταναστών. Θα δούμε πού θα οδηγήσει αυτή, αλλά εφόσον και η θάνατη και η πιθανή παρακίνηση των μεταναστών είχε αποτελέσματα μέσα σε ευρωπαϊκό έδαφος, σε ισπανικό έδαφος, έχει δικαιοδοσία αυτό το δικαστήριο. Ταυτόχρονα από τα κόμματα αποτελεί και αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να προηγείται η αντιπολίτευση. Mm-hmm. Οι εκλογές βέβαια θα γίνουν μάλλον του χρόνου το καλοκαίρι. Αλλά αυτή η μαζική είσοδος μεταναστών είναι κάτι που χρησιμοποιούν τα κόμματα της δεξιάς εναντίον της κυβέρνησης, που είναι συνασπισμός κεντροαριστεράς με αριστερά. Έγιναν κάποιες κινητοποιήσεις την ημέρα της Θέουτα, που είναι η γιορτή της πόλης, ας πούμε. Mm-hmm. Προσκύμενος προς την αντιπολίτευση, που ήταν ουσιαστικά, είχαν αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Υποστήριξισμένη υποστήριξη προς τη Θέουτα, αλλά ουσιαστικά με αντικυβερνητικό μήνυμα. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλες συγκρούσεις για άλλα θέματα. Έχουμε ξεκινήσει την φθινοπορεινή περίοδο της Βουλής, και μία από αυτή έχει σχέση και αυτή με, ας πούμε, ανθρώπους ξένης καταγωγής, και είναι ο νόμος ο λεγόμενος της δημοκρατικής μνήμης, η οποία έδωσε δικαίωμα ψήφου στα εγγόνια ανθρώπων που μετανάστευσαν την περίοδο της δικτατορίας του Φράγκο. Mm-hmm. Και το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι μπορεί να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Πιθανόν οι περισσότεροι που έφυγαν να μην ψηφίζουν δεξιά, να ψηφίζουν σοσιαλιστές ή τα αριστερά κόμματα. Και έτσι αυτό το κομμάτι του νόμου αυτή τη στιγμή κρίθηκε συνταγματικό, όπως φαίνεται, και αυτό δημιουργεί εντάσεις.
0: Mm-hmm. Και βεβαίως είδαμε πολύ μεγάλες μαζικές συγκεντρώσεις έτσι, και από τις δύο πλευρές, και των υποστηρικτών κατά κάποιον τρόπο της κυβέρνησης και των αντιπάλων της. Μοιράστηκε η Ισπανία στα δύο?
1: Είναι από τα θέματα τα οποία διχάζουν αυτή την περίοδο. Βέβαια, σε όλες τα πολιτικά σχήματα, και εμείς στην Ευρώπη ζούμε, υπάρχουν πάντα θέματα που διχάζουν και σκάνδαλα. Αυτή τη στιγμή και στη Μαδρίτη που ζούμε υπάρχει το λεγόμενο ρετυρέ της κυρίας Αγιούσο, της κυβερνήτριας εδώ της αρχής, που φαίνεται ότι η κυβέρνηση της Μαδρίτης αγόρασε κάποια πάρα πολύ ακριβά ακίνητα, τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για προσωπικά γραφεία της, και ύστερα από πιέσεις τα βγάζει σε δημοκρασία για να καλύψει τα έξοδα βοήθειας προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Είχαμε πολύ άσχημες πυρκαγιές στην περιοχή το καλοκαίρι. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι θέματα σύγκρισης ανάμεσα σε δεξιά και αριστερά. Και ενώ στις εκλογών το κλίμα θα είναι τεταμένο.
0: Τρίζει δηλαδή η καρέκλα του Πέδρο Σάντσεθ?
1: Εάν συνεχιστούν έτσι όπως είναι οι δημοσκοπήσεις, είναι αρκετά πιθανό ότι η επόμενη κυβέρνηση της Ισπανίας θα είναι συνασπισμός δεξιάς και ακροδεξιάς. Βέβαια, ο Σάντσεθ είναι survivor που λέει και το reality show. Ποτέ δεν ξέρουμε, και στο παρελθόν φαίνονταν ότι μπορεί να παρετούνταν ή να μην κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση και τα έχει καταφέρει. Οπότε στους λεκτικούς του διαξυφισμούς με τον Αλμπέρτο Φεϊχό, τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, λέει θα σας ξαναδούμε στις κάλπες και θα κερδίσουμε. Αλλά ναι, για την ώρα θεωρώ ότι τρίζει λίγο η καρέκλα.
0: Πάντως, ακούγοντάς τον στη Βουλή, στους λόγους του, πραγματικά είναι ασκή και δρυμία κριτική και είναι και πολύ επιθετικός έτσι, και υποστηρικτής βεβαίως των θέσεών του.
1: Είναι χαρακτηριστικό αυτό και της ισπανικής πολιτικής κουλτούρας. Οφείλω να ομολογήσω και εγώ σαν Έλληνας που έχω συνηθίσει σε ένα, εντάξει, ας το πούμε, αρκετά τοξικό πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα. Ότι παρακολουθώντας και σαν επισκέπτης που βρέθηκα διάφορες φορές στο κοινοβούλιο το ισπανικό, αυτούς τους διαξυπνισμούς μεταξύ ατόμων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, όποια και αν είναι τα κόμματα, πραγματικά με εντυπωσιάζει το βιτριόλι. Είναι έντονο. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο αυτή τη περίοδο.
0: Ευγενές όμως. Έντονο μεν, αλλά ευγενές δε. Είναι στην...
1: Ναι, μερικές φορές με το χάρτη, αλλά μερικές φορές και χωρίς.
0: Λοιπόν, τώρα υπάρχει φόβος για νέα επεισόδια σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό και θα μπορέσει να τα απορροφήσει και αυτά ο Σάντσεθ?
1: Εννοείται στην περιοχή της Θεούτας.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί κάτι
1: τέτοιο... Υπάρχουν αφήξεις, αλλά αυτό είναι δυστυχώς φυσικό, έτσι όπως και στα ελληνικά νησιά κατά καιρούς έχουμε και η Ιταλία, έτσι και στην Ισπανία πάντα υπάρχουν κάποιες αφήξεις μεταναστών και προσφύγων από το Μαρόκο. Αλλά άλλο να είναι μερικές εκατοντάδες το μήνα, όπως ήθιστε, άλλο να είναι χιλιάδες μέσα σε μια μέρα. Με δεδομένο ότι υπάρχει τώρα και το προηγούμενο, πιστεύω ότι θα είναι αλλιώς η αντίδραση, αφού και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει από την Frontex ενισχύσεις στην περιοχή. Και περιμένουμε ίσως να δούμε αν θα υπάρχει κάποια βάση, κάποιο στοιχείο για το αν ήταν υποκινούμενοι και σε ποιο βαθμό και από ποιους αυτή η μετακίνηση. Γιατί σίγουρα οι άνθρωποι που προσπαθούν να περάσουν απλά ελπίζουν να ζήσουν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Αλλά η κίνηση τόσων χιλιάδων ανθρώπων προφανώς έγινε μετά από ενθαρρύνσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και εκεί κάποια στιγμή συνήθως τα δεξιά κόμματα κατηγορούν ΜΚΟ ή άλλες τέτοιες ανθρωπιστικές οργανώσεις, αλλά σε περίπτωση που υπήρχε κάποια εμπλοκή παραγόντων από το Μαρόκο, ίσως αλλάξει η κατάσταση. Βέβαια, αυτό δεν έχει αποδειχθεί για την ώρα, οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα δείξουν αυτές οι ερευνές.
0: Γιατί και η έρευνα της Audiencia Nacional, νομίζω, εκεί στηρίζεται. Έτσι. Εκεί αυτό ψάχνει να βρει, αν υπάρχει σχέση με το Μαρόκο. Εκτιμάται τώρα, και να το πάμε λίγο και σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι η εξέλιξη της υπόθεσης της Θέουτα θα γίνει μεγαλύτερο ζήτημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Το Μαρόκο είναι ένας ευαίσθητος της γείτονας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μια είναι μια βασιλεία με φιλοδυτική στάση, και οι στενές του σχέσεις και με τη Γαλλία, την πρώην επικιακή δύναμη, και με την Ισπανία, κατά καιρούς συνεργασία σε θέματα τρομοκρατίας, κρίνεται πάρα πολύ σημαντική από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Από την άλλη, αν υπάρχουν ενδείξεις ότι προσπάθησε να υποκινήσει ένα τέτοιο μεταναστευτικό ρεύμα για να πιέσει, να δημιουργήσει αστάθεια στο εσωτερικό της Ισπανίας, κάποια στιγμή στο μέλλον να προσακτήσει αυτές τις πόλεις που ανοιχτά το Μαρόκο τις διεκδικεί, τη Θέουτα και τη Μελίγια, σίγουρα θα δημιουργήσει εντάσεις και αρνητική εικόνα για, για τις σχέσεις όχι μόνο με την Ισπανία αλλά και με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ευαίσθητο το, το θέμα.
0: Είναι ευαίσθητο θέμα και βεβαίως και η Ευρώπη έχει σκληρύνει τη στάση της ως προς αυτό το τελευταίο καιρό, έτσι δεν είναι, ως προς τις, προς τα κύματα των μεταναστών που θέλουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι έχουμε διαρκές, δεν έχουμε καταφέρει να λύσει αυτό το ζήτημα. Ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη για μετανάστες στην Ευρώπη και εργατικά χέρια. Υπάρχει και αντίδραση από το εκλογικό σώμα σε αυτό. Mm-hmm. Οπότε οι Ευρωπαίοι πολιτικοί νιώθουν και τις πιέσεις τις εκλογικές να σκληρύνουν τις τάσεις τους. Ιδίως κόμματα δεξιάς που νιώθουν απειλή από κόμματα της ακροδεξιάς σε αυτό το θέμα. Και συχνά γίνονται συμφωνίες με χώρες της Νότιας Μεσογείου, όπως είναι το Μαρόκο, να κρατάει τους μετανάστες στην περιοχή τους, παίρνοντας κάποια βοήθεια, υποτίθεται, από την Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό, ώστε να μην περνάνε στην Ευρώπη. Αυτή η κατάσταση δεν είναι πολύ βιώσιμη για κανένα.
0: Και το είχαμε δει και αυτό το 2004, έτσι, εκείνη στην αρχή της δεκαετίας του 2000, που πραγματικά η Ισπανία προσπάθησε μέσω συμφωνιών με την Αφρική στο σύνολό της να σταματήσει τα ρεύματα αυτά, τα κύματα μετανάστευσης. Έτσι δεν είναι?
1: Το ζήσαμε και εμείς με την Τουρκία. Είχαμε μια αντίστοιχη, θυμάστε την επεισόδια στον Εύρο, είχαμε μια αντίστοιχη εμπειρία που και τότε ήταν αρκετά σαφές ότι υπήρχε μάλλον ανάμεξη της κυβέρνησης να ενθαρρύνει ανθρώπους εκείνες τις μέρες να περάσουν τον Εύρο προς την Ελλάδα. Οπότε αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι αυτή την περίοδο κάπως έχει περάσει καιρός από τους πολέμους στο Αφγανιστάν και και στη Συρία που συνέβαιναν τότε, αλλά αντίστοιχα είναι πολύ ασταθής η κατάσταση στη Δυτική Αφρική και φυσικά και από το Μαρόκο, πάρα πολύ φτωχοί άνθρωποι για άλλους λόγους κοινωνικούς, έτσι πολλές γυναίκες έχουν περάσει τα σύνορα σε αυτήν την περίοδο και παιδιά, υπήρχαν και επιθέσεις και βιασμοί εναντίον μεταναστών από αυτούς που έμειναν στην περιοχή. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και οι πόλεις αυτές, η Θέωτα και η Μελίγια, είναι από τις φτωχότερες της Ισπανίας, δηλαδή αυτά τα προβλήματα σωρεύονται εκεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιάρα, νομίζω ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα και να ευχηθούμε καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλό απόγευμα και εσάς και στο κατέστημα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
0: Θήτα FM 107,1.

0: Λίγο πριν το διαφημιστικό ακούσαμε την Dolly Parton να μας τραγουδά το Working 9 to 5, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της. Και βεβαίως γιατί το βάλαμε, γιατί το επιλέξαμε, γιατί καταρχάς θέλαμε να αναφερθούμε σε ένα θέμα που αφορά εργασία και δι επιχειρήσεις και βεβαίως γυναίκες. Γιατί το θέλαμε αυτό το τραγούδι? Γιατί σήμερα η κυρία Ρένα Δούρου, η οποία είναι η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επισκέφτηκε τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας. Συνομίλησε με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως η κυρία Χριστίνα Βρακά, καθώς επίσης και με εργαζόμενους στο Σύνδεσμο. Αναφέρθηκε στη διάρκεια της εθιμοτυπικής συνάντησης και συζήτησης, η οποία ήταν ανοιχτή, πως κλιμάκια του κόμματος οργώνουν την Θεσσαλονίκη. Εκείνη όμως επέλεξε τον ΣΕΓΕ, τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας, για λόγους ορατότητας. Μίλησε για τους τρόπους που ως Περιφερειάρχης Αττικής φρόντιζε να δώσει προτεραιότητα σε γυναικεία ζητήματα όπως την επιχειρηματικότητα. Είπε πως το δημογραφικό δεν λύνεται με επιδόματα όπως αυτά που δίνει η κυβέρνηση και λαμβάνουν γυναίκες που ήδη έχουν την ιδιότητα του γονέα, αλλά θα πρέπει να τεθούν σε ένα γενικότερο ολιστικό πρίσμα αυτές οι πολιτικές που αφορούν τη λύση του δημογραφικού. Μίλησε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τη είπε πως έχει χάσει και τον διεθνή αλλά και τον εκθεσιακό της χαρακτήρα. Μοιράστηκε τις εμπειρίες της από την Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, λέγοντας ουσιαστικά πως τώρα γίνονται μόνο business και όχι ουσιαστική και σε βάθος εργασία. Μαζί με την κυρία Δούρου ήταν ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης, η βουλεύτρια Εύβοιας Θεοδώρα Κριώτου, η διευθύντρια της κοινοβουλευτικής ομάδας Νατάσα Αγκαρά, η υπεύθυνη της Περιφερειακής Επιτροπής Κεντρικής Μακεδονίας Μαρία Τοπαλίδου, η συντονίστρια Α Θεσσαλονίκης Όλγα Βαϊνά και άλλα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και στο τέλος η κυρία Δούρου έκανε μια δήλωση και το ΘΙΤΑ FM 107,1 ήταν εκεί. Για να την ακούσουμε.
1: Όταν το 2017 με τον αείμνηστο πρόεδρο των Κεντρικών Επιμελητηρίων Ελλάδας Κωνσταντίνο Μίχαλο θεσπίσαμε το βραβείο της γυναικείας επιχειρηματικότητας, ήταν για το γεγονός ότι το κεφάλαιο της γυναικείας δημιουργίας, το ταλέντο και των δεξιοτήτων παρέμενε αναξιοποιητό. Σήμερα στη συνάντηση που είχαμε με τις κυρίες ανακαλύψαμε ότι δυστυχώς παραμένει επίκαιρος αυτός ο στόχος. Και ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά βρίσκεται στο πλευρό των γυναικών που έχουν διμέτωπο αγώνα αφενός την επιχείρησή τους, αφετέρου το να αντιστρατευτούν στα ανδροκρατικά πρότυπα της εργασίας. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση της δεξιάς εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη που είναι απέναντι στη μικρή και στη μεσαία επιχειρηματικότητα, πολλό δε μάλλον τη γυναικεία. Θα είμαστε σταθερά στο πλευρό τους.

Λοιπόν, YMCA, Village People, και βεβαίως δεν θα αναφερθούμε στη Χάνθ, την αγαπημένη μας Χάνθ, αλλά θα πάμε στην Αμερική. Γιατί εκεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε τουλάχιστον 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικα Αμερικανό, ένα μέρισμα Τραμπ, όπως το είπε. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αν υπολογίσει κανείς πως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζουν περίπου 270 εκατομμύρια ενήλικες, το κόστος της υπόσχεσης αυτής του Τραμπ ανέρχεται σε 1,35 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τώρα, πότε θα δοθούν αυτά? Αν βεβαίως οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που είναι προγραμματισμένες να γίνουν στις 3 Νοεμβρίου. Και γιατί θα το δώσει αυτό το μέρισμα? Για να ψήσει και να πείσει τους ψηφοφόρους του να τιμήσουν και να προτιμήσουν το κόμμα του. Τώρα, πού έγινε αυτή η ανακοίνωση? Έγινε στο πρώτο συνέδριο που διοργάνωσε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για τις ενδιάμεσες εκλογές, στο Ντάλλας του Τέξας. Και γιατί λέμε πρώτο? Ναι, έχουμε συνηθίσει αυτά τα συνέδρια των Αμερικανικών κομμάτων να γίνονται εδώ κάπου εκεί στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, όταν είναι εκλογικός ο χρόνος. Τώρα, φέτος δεν έχουμε κανονικές εκλογές, ούτε προεδρικές. Έχουμε τις ενδιάμεσες. Ωστόσο, ο πρόεδρος Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αποφάσισε να κάνει ένα συνέδριο για να φέρει κοντά τους ψηφοφόρους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Βέβαια, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο το πώς θα δοθούν τα χρήματα, ούτε και αν είναι νόμιμο να δοθούν. Παρ' όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ την έκανε αυτή την ανακοίνωση σε μία ομιλία που διήρκησε 1 ώρα και 45 λεπτά. Σε αυτήν ο Ντόναλντ Τραμπ ακόμα περηφανεύτηκε ότι ολοκλήρωσε τα 2 σπουδαιότερα χρόνια στην ιστορία της Προεδρίας και έθεσε τον εαυτό του στο επίκεντρο των εκλογών, παρά την αυξανόμενη βεβαίως αντιδημοφιλία του. Τώρα, βεβαίως, σύμφωνα με τους αναλυτές, δεν είναι ξεκάθαρο αν η ομιλία αντάξια μιας προεκλογικής εκστρατείας θα είναι αρκετή για να πείσει τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν τους Ρεπουμπλικάνους και τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, που είπαμε υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια απέναντι στο πρόσωπό του, τόσο για το κόστος ζωής όσο και για τον πόλεμο στο Ιράν. Είπε πάντως, αν δώσουμε το μέλλον της Αμερικής στους ακραίους αριστερούς δημοκρατικούς, το έθνος μας θα χρειαστεί την επόμενη δεκαετία απλώς για να σταθεί στα πόδια του. Ψηφίστε τους Ρεπουμπλικάνους και ο κόσμος θα τρώει τη σκόνη μας για τις επόμενες γενιές. Σας ζητώ να προσποιηθείτε ότι είμαι εγώ στα ψηφοδέλτια, είπε ο Τραμπ, και βεβαίως αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής.

Επιστρέψαμε, εννοείται Dire Straits και εννοείται Walk of Life. Γιατί όταν βλέπει κανείς το βίντεο το συγκεκριμένο των Dire Straits, τι θέλει? Θέλει να παίξει μπάσκετ, να παίξει handball, να παίξει αμερικανικό ποδόσφαιρο, οτιδήποτε, να ασχοληθεί με τα σπορ. Έτσι αυτή την διάθεση βγάζει το συγκεκριμένο βίντεο. Και βεβαίως, γιατί το επιλέξαμε? Γιατί σε λίγο θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Τζέτζη, ο οποίος είναι καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα όμως είναι και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 34ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Αθλητικό Μάνατζμεντ. Που θα γίνει αυτό? Θα γίνει εδώ στην πόλη μας από τις 15 μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου και βεβαίως είναι μια διοργάνωση η οποία έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία για την πόλη μας, για τον αθλητισμό της, για τα πάντα, μια που είναι μια ένωση που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ιδρύθηκε το 1993 η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Αθλητικό Management και βεβαίως έχει, όταν την συγκεκριμένη διοργάνωση την διεκδίκησε πολλοί κόσμος και την διεκδίκησαν πόλεις όπως το Παρίσι, το ότι επιλέχθηκε τελικά η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της σημασία.

Λοιπόν, λέγαμε για την πολύ μεγάλη σημαντική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας. Να πούμε ότι το φετινό θέμα του συνεδρίου είναι αθλητική διοίκηση και κοινωνική ευημερία. Θα συμμετέχουν από 700 μέχρι 800 σύνεδρους πολύ σημαντικούς στον χώρο του αθλητισμού και, και του management. Και βεβαίως στόχος μέσα από αυτό το συνέδριο είναι να φανεί η διοίκηση του αθλητισμού ως δύναμη κοινωνικής ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη ένωση από την ίδρυσή του λειτουργεί ως διεθνής πλατφόρμα που φέρνει κοντά ανθρώπους από την ακαδημαϊκή κοινότητα, την επαγγελματική πρακτική στον χώρο της διοίκησης του αθλητισμού. Η στρατηγική του οργανισμού έχει ως όραμα να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της αθλητικής διοίκησης στην Ευρώπη, ενώ αποστολή του είναι η δημιουργία μιας κορυφαίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για δικτύωση, παραγωγή γνώσης και διάδοση της στον χώρο του sports management. Τώρα, να πούμε ότι κάτι πολύ πολύ έκτακτο συνέβη στον κύριο Γιώργο Τζέτζη. Μας υποσχέθηκε ότι θα μας μιλήσει μία από τις επόμενες ημέρες και βεβαίως γι' αυτό δεν θα τον έχουμε σήμερα. Ωστόσο, μέσα από αυτήν την διοργάνωση μπορούμε να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι σίγουρα η κερδισμένη της, μια που όλος αυτός ο κόσμος όχι μόνο θα έρθει και θα ακούσει τις πάρα πολύ σημαντικές ομιλίες που θα γίνουν εδώ στην πόλη μας, παράλληλα όμως θα την γευτεί, θα την περπατήσει, θα δει τις πάρα πολύ σημαντικές ομορφιές της, είτε στον χώρο του πολιτισμού είτε στον χώρο της ιστορίας, και σίγουρα μόνο κερδισμένοι θα φύγουν από αυτήν την φιλοξενία της πόλης μας.

Πάντως, συναντήσεις και επισκέψεις δεν έχουμε μόνο εδώ στην πόλη μας αυτές τις μέρες και λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Μια σημαντική προσωπικότητα ήρθε σήμερα στην χώρα μας και αυτή δεν είναι άλλη από την Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ. Η συγκεκριμένη προσωπικότητα, διεθνής προσωπικότητα, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ήταν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος την υποδέχθηκε και βεβαίως είχαν μια συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα. Δεν είναι βεβαίως η πρώτη φορά που συναντήθηκαν οι δυο τους, μια που η πρώτη φορά είχε γίνει σε σχέση με την προσπάθεια και της κυρίας Κλούνεϊ για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Η συνάντηση εκείνη είχε γίνει το 2014 όταν ο κύριος Τασούλας ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Σήμερα η κυρία Κλούνεϊ συνεχάρει τον κύριο Τασούλα για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Η κυρία Αλαμουντίν Κλούνεϊ μίλησε με θερμά λόγια για εκείνη τη συνεργασία τους, ενώ ο κύριος Τασούλας της προσέφερε την έντυπη έκδοση της γνωμοδότησης που είχε συντάξει πριν από 12 χρόνια μαζί με άλλους δύο έγκριτους νομικούς για τη διεκδίκηση και τον επαναπατρισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, σημειώνοντας πως συνέβαλε στην κινητοποίηση και την άμεση συμμετοχή και εμπλοκή της διεθνούς κοινής γνώμης στο ζήτημα. Η κυρία Αλαμουντίν μίλησε και για τη μεγάλη αξία της ανταλλαγής πολιτιστικών θησαυρών, κάνοντας ειδική αναφορά στην ιστορική ταπισερή της Μπαγιέ, η οποία βάσει διακρατικής συμφωνίας μεταφέρθηκε από τη Γαλλία και εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 1000 χρόνια. Πρόσθεσε ότι ο χώρος του πολιτισμού μπορεί να συμβάλλει στην ειρήνη και τη φιλία σε ένα κόσμο που διαιρείται πραγματικά γνωρίζοντας πολλές μα πάρα πολλές διχόνοιες. Ο κύριος Τασούλας από την πλευρά του, όπως διαβάζουμε και στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, υποστήριξε ότι στην περίπτωση της Ελλάδας αντιμετωπίζουμε την επανένωση ενός μνημείου και όχι επιστροφή, συμπληρώνοντας δε πως δεν γίνεται λόγος για νίκη ή ήττα από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά για μια μεγαλειώδη κίνηση. Η κυρία Αλαμουντίν πρόσφερε στον κύριο Τασούλα τα δύο νέα της βιβλία με τίτλο «Το δικαίωμα στο διεθνές δίκαιο και η ελευθερία του λόγου». Επίσης το διεθνές δίκαιο για να τα προσθέσει στη βιβλιοθήκη του και να τα διαβάσει. Και βεβαίως αυτό το διεθνές δίκαιο καλά κάνει και το παρέδωσε στον κύριο Τασούλα τα βιβλία της ουσιαστικά η κυρία Αλαμουντίν, γιατί θα πρέπει έτσι να όλοι να σκεφτούμε πόση μεγάλη σημασία έχει το διεθνές δίκαιο, πόση μεγάλη σημασία έχουν οι υπογραφές όλων όσων βάζουν την υποστηρίζουν και υπογράφουν τις διεθνείς συμβάσεις και για τα κράτη βεβαίως ότι είναι απαραίτητο και αυτά να σέβονται την υπογραφή τους, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε από κανέναν άλλον παρά μόνο από αυτά για την υποστήριξη και τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Λοιπόν, και μια που είμαστε εδώ στον τομέα λίγο του πολιτισμού και βεβαίως μια που η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε εξέλιξη, να πούμε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που παρουσιάζεται στο βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτήν την έκθεση που έχει τον τίτλο «Ονειροφάγος» μεταφέρεται στον εκθεσιακό χώρο ένα συνεργατικό οικαστικό εγχείρημα εμπνευσμένο από τον ομότιτλο τίτλο του, και έργο του Λευκάδιου Χέρν. Μέσα από δίχρωμες ξυλογραφίες, χειροποίητα βιβλία και στοιχεία ιαπωνικής βιβλιοδεσίας, 21 δημιουργοί ερευνούν και εξερευνούν το όνειρο, τη μνήμη, το φόβο και τη σχέση του ατομικού με το συλλογικό. Τα εγκαίνια της έκθεσης έχουν ήδη γίνει, από τη Δευτέρα δηλαδή έγιναν 7 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η διάρκεια της έκθεσης είναι μέχρι και το Σάββατο 7 Νοεμβρίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και βεβαίως μπορεί όποιος θέλει να πάει στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ και να δει αυτήν την εξαιρετική έκθεση με το όνομα «Ονειροφάγος».

Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή, σήμερα είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου, αύριο είναι Παρασκευή και παραδοσιακά αύριο τι θα γίνει, θα ακουστεί το πρώτο κουδούνι εδώ για την πόλη μας αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Βεβαίως θα γίνει αύριο καθιερωμένος αγιασμός και μετά οι μαθητές των νηπιαγωγείων και οι μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων, των λυκείων, όλοι θα πάρουν το πρόγραμμά τους, τα βιβλία τους ενδεχομένως και θα φύγουν, εντάξει, θα επανέλθουν τη Δευτέρα, δρυμύτεροι και δρυμύτερες. Ωστόσο είναι μια χρονιά η οποία ξεκινάει με μερικά νέα πράγματα. Η κυβέρνηση έχει πει ότι έχουν προσληφθεί τουλάχιστον 5.259 νέοι εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχουν προσληφθεί, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της πρόσληψης αναπληρωτών και βεβαίως η δεύτερη αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο, μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Θα είναι μια νέα σχολική χρονιά, μια που θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου. Αυτό θα γίνει σε 11 δημόσια σχολεία της Επικράτειας και σε πρότυπα γενικά λύκεια. Και η Θεσσαλονίκη επίσης έχει δύο λύκεια τα οποία θα προσφέρουν το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου και είναι το πρώτο πρότυπο Θεσσαλονίκης και το πειραματικό ΓΕΛ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θα δούμε όλα αυτά. Βεβαίως θα μπουν και 51 νέα και επικοινωνημένα προγράμματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την Τρίτη Δημοτικού μέχρι και την Τρίτη Λυκείου. Για ποιον είναι αυτό το μάθημα της ηθικής? Για εκείνον τον μαθητή και για εκείνη τη μαθήτρια που έχουν απαλλαχθεί από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα και για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην Τρίτη Γυμνασίου, σε ποιες γλώσσες? Στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Και άλλα πολλά καινούργια πράγματα θα υπάρχουν σε ό,τι αφορά την αυριανή έναρξη της σχολικής χρονιάς. Είναι 238 μονάδες οι οποίες θα δουν τα σχολεία τους να είναι ανακαινισμένα και με εξυγχρονισμένες υποδομές. Θα κάνουν πρεμιέρα 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία. Θα τα δούμε πώς θα πάνε αυτά. Θα υπάρχει νέος αθλητικός εξοπλισμός, θα υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες, θα έχουν αναβαθμιστεί σχολικές βιβλιοθήκες και βεβαίως εμείς όλοι ευχόμαστε όλα αυτά τα καλούδια να είναι πραγματικά καλούδια και να αρχίσουν σιγά σιγά να βελτιώνουν τις συνθήκες μέσα στις τάξεις, τόσο για τους μαθητές όσο όμως και για τους καθηγητές, μια που να θυμίσουμε ότι εκτός όλων των άλλων οι εκπαιδευτικοί μας έχουν επιφορτιστεί με πάρα πολύ γραφειοκρατική δουλειά, η οποία τους στερεί τη δυνατότητα να κάνουν να ασχοληθούν περισσότερο με τα παιδιά και το εκπαιδευτικό τους έργο. Και μια ματιά στο δρόμο της Θεσσαλονίκης, στον αγαπημένο δρόμο της Θεσσαλονίκης, στην Τσιμισκή και την αρχή της Πολυτεχνείου, που αυτή τη στιγμή δεν έχει πολύ χρόνο. Ο δικός μας όμως ο δημοσιογραφικός χρόνος ολοκληρώνεται κάπου εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τις 5 αύριο το απόγευμα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, και βεβαίως να κάνω λίγο spoil για την αυριανή εκπομπή. Αύριο συμπληρώνονται 25 χρόνια από πότε? Από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, όταν είχαμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους στην Αμερική και στο Πεντάγωνο. Και βεβαίως θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, μια που είναι μια στρογγυλή επέτειος, και βεβαίως θεωρούμε ότι από εκείνη την ημέρα και μετά πολλά άλλαξαν. Λοιπόν, ήταν μαζί μας στον ήχο ο Κλεάνθης Μανολάρας, η Δήμητρα Μακρύς

0: 97,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026. 1400 χρόνια μετά. Το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 6 στο μικρόφωνο Άλεξη Κυφορίδης. Βρέθηκε λύση για το πρόβλημα της μεταφοράς 16.500 μαθητών του νομού Θεσσαλονίκης στα σχολεία τους μετά από συζητήσεις μεταξύ λεωφορείων και του αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουδίκα. Καλύφθηκαν τα περισσότερα από τα 470 αναγκαία δρομολόγια. Εξώδικα καταβατούς υπευθύνου έστειλε η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα που φιλοτέχνησε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η αντίδραση της οικογένειας προέρχεται από την πλήρη έλλειψη σεβασμού στο τοπόσιμο. Έχει αλλοιωθεί το πνεύμα, η μορφή και το ύφος της σύνθεσης, η οποία εμπεριέχει τη μνήμη και αυτό επιβάλλει ανάγκη για πειθαρχία και σεβασμό, όπως είπε στον Θήτα FM ο γιος του καλλιτέχνη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας θα ελέγξει την άδεια λειτουργίας του ιατρείου που υπέστη ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζονάκης. Η θεραπεία πλασμαφαίρεσης φέρεται ως αιτία της ανακοπής. Οι ιδιοκτήτες κατέδεσαν στην αστυνομία και αφήθησαν ελεύθεροι. Σύμφωνα με όσα είπε στο Θήτα FM, ο Θανάσης Εξαδάκτυλος πρόκειται για ιατρική πράξη που κακώς έγινε σε ιατρείο διότι κρύβει κινδύνους. Οι άδειες δίνονται από τους ιατρικούς συλλόγους μετά από έλεγχο, αλλά από εκεί και πέρα ανά τριετία γίνονται μόνο δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε αυτά, είπε ο πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Οξύνεται η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης μετά τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Το Υπουργείο Οικονομίας κοστολογεί τις εξαγγελίες του στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρόεδρος της Ελλάς έκανε λόγο για μουχθηρή επικοινωνιακή στρατηγική. Ο Πρωθυπουργός έφερε νομοσχέδια καταστροφής. Εμείς αναφερόμαστε σε νομοθετήματα δημιουργίας και κοινωνικής στήριξης που ως τις εκλογές θα έχουν κατατεθεί και κοστολογηθεί, είπε σήμερα μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοβούλου. Δεν πρόκειται μετά τις εκλογές να συνεργαστούμε με κόμματα που έχουν κυβερνήσει, έχουν καταστρέψει τη χώρα, όπως είπε η πρόεδρος της Πλαίσης Ελευθερίας. Στο τέλος Δεκεμβρίου θα ανοίξει το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 για απόκτηση κατοικίας με διευρυμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με όσα είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μία νέα ψηφιακή πύλη εγκαινίασε η ΑΑΔΕ, πρόκειται για το MyLex, όπου θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή επαγγελματίας να αναζητά όλους τους ισχύοντες νόμους για τρεις βασικούς τομείς, τη φορολογία, τη τελωνία και το γενικό χημείο του κράτους. Εξιτήριο πήρε και η τρίτη τραυματίας από το ατύχημα που έγινε σε στάση λεωφορείου χθες στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη. Η 21χρονη που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση παραμένει υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο. Συμπτώματα δηλητηρίασης παρουσίασαν μικρά παιδιά στην περιοχή της Δάφνης στην Αθήνα, όπως αποδείχθηκε. Το φαγητό τους στο δορυφοριακό σταθμό του Δήμου μαγειρεύτηκε με απορρυπαντικό αντιγιαξίδι και αρκετά παιδιά βρέθηκαν σε νοσοκομείο. 4 ενέργεια πυροσβεστικά μέσα επιχειρούν για να ελεγχθεί η πυρκαγιά στην περιοχή Πλατανιάς του νομού Δράμας. Άλλες 3 πυρκαγιές απασχολούν σοβαρά τις πυροσβεστικές δυνάμεις. 2 εναέρια επιχειρούν στο Αγιώφυλλο Τρικάλων, 2 στον Αστακό Ετελό Κανανίας και 2 στη Βελίνα Κορινθίας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε πως το κολυμβητήριο της Τούμπας θα είναι στη διάθεση των πολιτών από τις 14 Σεπτεμβρίου. Έπεσε από τις 2.700 μονάδες στο χρηματιστήριο Αθήνας, έφτασε στις 2.697 με πτώση 0,15% με τζίρο συναλλαγών 399 εκατομμυρίων ευρώ. Ξεπέρασε τα 100 δολάρια ένα βαρέλι τιμή του Brent στις διεθνές αγορές, τα 114 το αργό πετρέλαιο και όλα αυτά θα συμπαρασύρουν και την τιμή της βενζίνης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, αύξηση που θα ισχύσει από τις 16 του μήνα, στοχεύοντας στη συγκράτηση του πληθωρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεχίζει την ανωδική του πορεία, κυρίως εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Στους 29 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην πόλη, στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας ο καιρός παραμένει.

0: Έθριος. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Φύγαμε. Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και τον Θήτα FM. Το πιο νέο και το πιο φρέσκο, αν μας επιτρέπετε, και τη λέξη και τον ενθουσιασμό ραδιόφωνο της πόλης που είναι κοντά σας από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ακούτε την εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Κλεάνθης Μανολάρας. Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου σήμερα και η πόλη μας έχει καταληφθεί από πολιτικούς αρχηγούς. Τέτοιες δόξες ζούμε μια φορά το χρόνο και αυτό μην το ξεχνάμε, το οφείλουμε στη ΔΕΘ. Τσίπρας, Κουτσούμπας, Καριστιανού, Κωνσταντοπούλου, Νατσιός, Δούρου βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Σας το λέω μην τυχόν πέσετε πάνω τους. Πείτε και καμιά καλησπέρα. Και αν έχετε και κανένα αίτημα, συνήθως η πολιτική στο κοντινό, στο face to face, κάποιες φορές ανταποκρίνονται καλύτερα. Συνέντευξη τύπου έδωσαν και η Πράσινη Οικολογία, για τους οποίους αναφέρω το κόμμα και όχι τον αρχηγό, απλά και μόνο γιατί δεν έχουν. Κάνουν ομιλίες όλοι αυτοί που είπα πριν, δίνουν συνεντεύξεις τύπου, συναντιούνται με παραγωγικούς φορείς, διαπιστώνουν, κριτικάρουν, υπόσχονται, δεσμεύονται και κάνουν ό,τι μπορούν για να εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη από το εκλογικό σώμα. Λογικό είναι, θα μου πείτε, βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Κατά τα άλλα, η πόλη συνεχίζει να ασχολείται με τη συμμετοχή, σε εισαγωγικά τη λέξη, του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ενώ μία μέρα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στο παραπέντε κυριολεκτικά κατά το κοινός λεγόμενο, φαίνεται, θα μάθουμε περισσότερα σε λίγο γι' αυτό, ότι το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης που ήταν κυριολεκτικά στον αέρα λύνεται. Με αυτό το τελευταίο θέμα θα ανοίξει σήμερα και ο κύκλος των καλεσμένων μας. Είχαμε φιλοξενήσει την προηγούμενη εβδομάδα τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα, που μας είχε μιλήσει για το πρόβλημα. Σήμερα τον ξανακαλέσαμε να μας μιλήσει για τη λύση που όπως φαίνεται βρέθηκε. Όπως σας είπα ήδη, συνέντευξη τύπου έδωσα νωρίτερα η Πράσινη Οικολογία, οπότε ζητήσαμε από τον πρώην Ευρωβουλευτή και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του χώρου της οικολογίας, τον Μιχάλη Τρεμόπουλο, να μας πει για τις προτάσεις που παρουσίασαν σήμερα. Και αμέσως μετά θα πάμε σε μια είδηση που ξεφεύγει από τα όρια της πόλης αλλά και της χώρας, καθώς έχει θορυβήσει ολόκληρο τον πλανήτη. Πρόκειται για τον 27χρονο Βρετανό ερευνητή τεχνητής νοημοσύνης, τον Jacob Coxon, ο οποίος αποχώρησε από τον κλάδο καταγγέλλοντας τις αμερικανικές εταιρείες OpenAI και Anthropic πως παίζουν με τις ζωές μας και ότι στο τέλος της δεκαετίας, ακούστε το αυτό, η τεχνολογία αυτή μπορεί να εξοντώσει, συγγνώμη, την ανθρωπότητα. Έχουμε καλεσμένο ειδικό για το θέμα αυτό. Θα μιλήσουμε με τον καθηγητή εφαρμοσμένης πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τον κύριο Γιάννη Ρεφανίδη. Και θα κλείσουμε με το θέμα των αντιδράσεων για τη συμπερίληψη, να το πω έτσι, του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο σκηνικό της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, καθώς νωρίτερα στην εκπομπή της Χριστίνας Χαλεπλίδου εδώ στον Θήτα FM μίλησε ο γιος του γλύπτη του έργου, το Ευάγγελου Μουστάκα, ο Γιάννης Μουστάκας. Θα ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε και θα σχολιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Ανάσα μουσική, γιατί το έχω κάνει συνήθιο να σας τα λέω μαζεμένα από την αρχή, και σε λίγο επιστρέφουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα για να μάθουμε αν αύριο που αρχίζουν τα σχολεία οι μαθητές που χρειάζονται μεταφορικό μέσο θα πάνε με λεωφορεία ή με τα πόδια.

0: Αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στον Αγιασμό. Τα παιδιά εδώ στη Θεσσαλονίκη θα πάνε με λεωφορεία ή κάθε οικογένεια θα πρέπει να φροντίσει ώστε να βρει μεταφορικό μέσο? Το ερώτημα το θέτουμε στον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Ανίδη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Ξαναμιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το έλεγα πριν στους ακροατές. Τώρα το θέμα είναι σοβαρό. Λοιπόν, εσείς έχετε καταβάλει προσπάθειες. Μέχρι σήμερα το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η λήξη αυτής της προθεσμίας σε μια διαδικασία εξπρές που κάνατε. Θα μας πείτε τι που έχει καταλήξει?
1: Είμαστε ακόμα στα γραφεία της περιφέρειας. Mm-hmm. Όχι μόνο εγώ, αλλά περισσότερο από 15 υπάλληλοι της περιφέρειας. Σήμερα έλεγε η προθεσμία. Είχαμε θέση για τους λεωφορείουχους. Ανταποκρίθηκαν. Η συντριπτική πλειοψηφία των δρομολογίων έχουμε προσφορές.
0: Έχετε αριθμό? Έχετε αριθμό?
1: Έχουμε,
0: είναι 470 προσφορές, από ό,τι μας είχατε πει συνολικά.
1: Έχουν καλυφθεί σίγουρα μέχρι τώρα που έχουμε μετρήσει το 90% mm-hmm. των δρομολογίων. Είναι καλυμμένο. Επομένως η συντριπτική πλειοψηφία θα έχει μεταφορά. Κάνουμε αγώνα δρόμου και αργά το βράδυ να έχουν υπογεγραμμένες τις συμβάσεις. Έχουν ενημερωθεί οι λεωφορείουχοι. Έχουμε μιλήσει και με την δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τους διευθυντές των σχολείων. Έχει γίνει επικοινωνία. Θα έχουμε τελικά λεωφορεία. Και φυσικά, όπως έγραψε και σήμερα, στους κατόχους κάρτας για δωρεάν και περιόριστες μετακινήσεις, θα πρέπει όσοι την είχαν πάρει από πέρσι την κάρτα αυτή, και αναφέρομαι στους μαθητές οι οποίοι δικαιούνται κάρτα του ΟΑΣ, αν η κατοικία τους απέχει από το σχολείο περισσότερα από 2,5 χιλιόμετρα και υπάρχει αστική συγκοινωνία, να δηλώσουν τον αριθμό της κάρτας στο σχολείο, στον διευθυντή τους αύριο, για να ενεργοποιηθεί η κάρτα. Μιλάμε για 4.000 δωρεάν κάρτες, ναι, τις οποίες πληρώνει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης.
0: Βέβαια.
1: Προκειμένου και αυτή να μετακινούνται με τη λεωφορεία του.
0: Κύριε Γιουτίκα, όταν πήγαινα εγώ σχολείο ήταν δωρεάν για όλους.
1: Για όλους, ναι, είναι δωρεάν.
0: Όχι, ναι, για όλους τους μαθητές.
1: Ναι.
0: Τώρα ναι, προχωράμε μπροστά, πηγαίνοντας προς τα πίσω, αλλά σε αυτό τώρα δεν φταίτε κι εσείς. Να σας πω, είναι το 90%, ευχόμαστε, έχει καλυφθεί, ευχόμαστε φυσικά μέχρι το βράδυ να καλυφθεί και το υπόλοιπο. Σε περίπτωση όμως που αυτό
1: δεν καλυφθεί,
0: πείτε μας.
1: Καλυφθεί, να ξέρετε, ναι, ότι δεν καλυφθεί, έχουμε ήδη συνεννόηση με τους λεωφορείουχους, να δούμε ποια δρομολόγια δεν έχουν τακτοποιηθεί για τους μαθητές, και το επόμενο διάστημα θα τακτοποιηθούν και αυτά. Είτε θα μισθώσουμε λεωφορεία εμείς στην περιφέρεια, είτε με τους λεωφορείους που πλέον έχουμε ανοιχτή διάφορα επικοινωνίας, να καλυφθούν και αυτά, έτσι ώστε τις επόμενες ημέρες όλα τα παιδιά να έχουν μεταφορά. Και το ευχάριστο είναι ότι τουλάχιστον για τα ειδικά οχήματα, τα οποία μεταφέρουν
0: τα παιδιά, τα παιδιά με
1: αναπηρία,
0: ναι.
1: Ειδικά προβλήματα, από τα 43 δρομολόγια, τα 41 έχουν καλυφθεί ήδη. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Γιατί το ευχαριστήσα τους λεωφορείους, τουλάχιστον τα ειδικά οχήματα να καλύψουν όλοι.
0: Δύο πράγματα. Είναι θετική εξέλιξη. Να μας πείτε το πρακτικό κομμάτι αύριο στις περιοχές που δεν υπάρχει λεωφορείουχος που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και άρα δεν θα έχει λεωφορείο. Τι θα γίνει, πότε θα μάθουν τα παιδιά τα σχολεία, αν έχει, δεν έχει κτλ. Πώς γίνεται, γιατί είναι και πρώτη μέρα.
1: Είναι πρώτη μέρα. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Θα υπάρχει σε κάποια σχολεία μία δυσλειτουργία. Θα έχουμε επικοινωνία αύριο με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να τσεκάρουμε ποια σχολεία δεν είχαν μεταφορά. Mm-hmm. Και το Σαββατοκύριακο θα είμαστε εδώ και τις επόμενες ημέρες για να λυθούν και αυτά τα προβλήματα. Για όσα σχολεία δεν έχουν μεταφορά, θα ζητήσω την υπομονή.
0: Αυτό με πάει στο επόμενο θέμα. Με πάει στο επόμενο θέμα. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω και αν θέλετε να κλείσουμε με αυτό. Υποτίθεται ότι η πόλη είναι έτοιμη να αναλάβει, της έχει αποδοθεί ο τίτλος της πρωτεύουσας των Βαλκανίων. Έτσι, είμαστε μπροστά κτλ. Είναι δυνατόν στο παραπέντε να υπάρχει ακόμα στον αέρα τέτοιο θέμα? Ξέρω ότι το έχετε ξεκινήσει από τον Απρίλιο εσείς. Έτσι. Αλλά αυτό αφορά συνολικά τη λειτουργία με την οποία λειτουργούν οι αρμόδιοι. Και σε αυτό βέβαια ενδεχομένως να σας παίρνει και εσάς η μπάλα, όχι ενδεχομένως να σας παίρνει. Αλλά εσείς τώρα ως άνθρωπος, ο οποίος είστε άνθρωπος της πόλης, παλεύετε να λύσετε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας. Λοιπόν, πώς το βλέπετε αυτό? Είναι κανονικό το 2026, τελευταία μέρα, να ψάχνουμε να βρούμε λεωφορεία?
1: δεν είναι κανονικό, είναι το παράδοξο το οποίο συμβαίνει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν υπάρχουν δύο πόλοι, και αναφέρομαι
0: στην πολιτεία
1: και στο Υπουργείο, ναι. Έτσι συμπιεζόμαστε, η περιφέρεια, και φυσικά θα σας μιλήσω ως γονιός, συμπιέζεται η ελληνική οικογένεια και οι μαθητές. Ένα θέμα το οποίο είναι δικαίωμα, το ξέρετε, η μεταφορά στο σχολείο είναι δικαίωμα, δεν είναι θέμα για να γίνεται διαπραγμάτευση.
0: Μα φυσικά,
1: αλλά δυστυχώς έγινε θέμα διαπραγμάτευσης, και να το πω ακόμη και πιο σκληρά, έγινε θέμα παζαριού, κύριε Ιωαννίδη, και αυτό είναι το στενάχωρο. Γι' αυτό και φτάσαμε στο παραπέντε. Υπήρχε πραγματικά κίνδυνος σοβαρός να μην έχουμε καθόλου μεταφορά για 16.500 μαθητές.
0: Βέβαια το θέσαμε, μας το είπατε.
1: Γι' αυτό και ήταν ένα θέμα το οποίο το έθεσα προσωπικά και στον Πρωθυπουργό, σε συνάντηση που είχαμε με τους φορείς μία εβδομάδα πριν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και φυσικά ένα θέμα το οποίο, εάν δεν κάτσουμε όλοι οι διοκτήτες λεωφορείων της Ελλάδος, αναφέρομαι, γιατί αυτό το πρόβλημα υπάρχει και σε άλλους νομούς και θα υπάρχει και θα υπάρξει και θα ενταθεί την επόμενη χρονιά, γιατί ξέρετε όλα τα κόστη ανεβαίνουν. Ο τρόπος και ο υπολογισμός, η εξίσωση δηλαδή με τον οποίο υπολογίζεται το κόστος της αποζημίωσης,
0: είναι
1: περισσότερο από 10 χρόνια ο ίδιος.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Θα πρέπει να κάτσουν και να συνεννοηθούν, να βρουν μια φόρμουλα συνεννόησης. Γιατί αλλιώς θα το έχουμε συνέχεια κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, απλά δεν
1: είναι κρίμα πραγματικά για τα παιδιά να ζουν με την αγωνία και κυρίως οι γονείς οι οποίοι δουλεύουν. Οικογενειακό πρόβλημα, είναι θέμα κοινωνικό ζήτημα το οποίο δημιουργείται. Να μην έχουν τα παιδιά, ενώ το δικαιούνται μεταφορά και να φτάνουμε ως το παραπέντε και στο και πέντε θα έλεγα, αφού θα υπάρχουν παιδιά αύριο που δεν θα έχουν μεταφορά, προκειμένου να λυθεί.
0: Βέβαια, και με αυτό το επιτελικό κράτος τώρα πάει. Να μην πω τη λέξη που λένε αθλητική, πάει κουβά τελείως. Αλλά... Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, να πούμε στους γονείς, να τους καθησυχάσουμε ότι αύριο, πέρα από κάποια έτσι μικρά προβλήματα που θα αφορούν ένα μικρό κομμάτι, ναι, αλλά αν έχει καλυφθεί το 90% και πάει όπως πρέπει, το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσει ένα μικρό ποσοστό. Δεν θα είναι το ανάποδο.
1: Θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα σε όλο το νομό τις επόμενες ημέρες.
0: Τέλος. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε
1: εγώ
0: πολύ που ήσασταν μαζί μας. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, αυτό χάνω τα λόγια μου. Χάνω τα λόγια μου πραγματικά. Δηλαδή, γίνονται προσπάθειες από τον Απρίλιο. Είχαμε ξανακαλέσει τον κύριο Γιουτίκα. Έχουν περάσει πόσες, δεν ξέρω και να μετρήσω τώρα. Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Είναι 6 μήνες. 6 μήνες. Προσπαθούμε να βρούμε λύση για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο με το λεωφορείο, να μην τα πάνε οι γονείς τους, να μην πάνε με τα πόδια, να μην πάνε, ξέρω εγώ, μεταξύ, να μην. Εν πάση περιπτώσει. Φεύγουμε από το θέμα, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Το θέμα θα το παρακολουθούμε, το έχετε καταλάβει, γιατί αφορά ένα μεγάλο κομμάτι μαθητών, οι οποίοι απέχουν τα σπίτια τους από τα σχολικά συγκροτήματα στα οποία πηγαίνουν, με αποτέλεσμα χρειάζονται μεταφορά. Πάμε Κλεάνθη, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο μαζί σας, με την πράσινη οικολογία, θα μας μιλήσει ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. Πάμε.

0: Zeta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία.
2: Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1.

0: Τετραετές πράσινο σχέδιο καθημερινότητας με 10 συγκεκριμένες παρεμβάσεις συνολικού επενδυτικού προϋπολογισμού 1,85 δισεκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν στη ΔΕΘ σήμερα το μεσημέρι η Πράσινη Οικολογία. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του χώρου της οικολογίας, πρώην Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και νυν συντονιστής του κόμματος Πράσινη Οικολογία, είναι ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα από τον Θήτα FM, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ και καλό ρίζικο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε με δύο λόγια τα βασικά, αν και είναι πολλά, διάβασα ότι είναι περίπου 10 παρεμβάσεις, αλλά μας πείτε έτσι 2-3 τα πιο σημαντικά από το σχέδιο αυτό που καταθέσατε σήμερα ως πρόταση.
1: Ναι. Θελήσαμε αυτή τη φορά, άλλωστε δεν το κάναμε ποτέ, προβάλαμε τέσσερις προτάσεις και αξίες σε μια πράσινη οικολογική κατεύθυνση. Mm-hmm. Φέτος λοιπόν, επειδή σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε αυτούς που υπόσχονται, ακόμη και χωρίς αντίκρισμα διάφορα πράγματα, ή με πρακτικές επιδοματικές που θα αρχίσουν να αποδίδουν αργότερα ή μετά τις εκλογές. Λοιπόν, εμείς επιλέξαμε να απαντήσουμε σε ένα ζήτημα το οποίο και κάποιοι κάνουν κριτική στην οικολογία. Ότι δηλαδή ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και πάλι θα πληρώσουμε εμείς, θα εκδηλωθούμε για να προστατεύσετε εσείς το περιβάλλον σας.
0: Υπάρχει
1: λοιπόν, αυτή η απόψη. Με δουλειά που κάνουμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι η οικολογία φροντίζει για την τσέπη των πολιτών. Θέλουμε δηλαδή μια ζωή φθηνότερη, μια χώρα ασφαλή και ένα καθαρό μέλλον. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη. Λέμε ξανά, με πολύ ρεαλιστικούς και συγκεκριμένους όρους, το λεφτά υπάρχουν. Μην σκεφτεί κανείς ότι πάλι θα διωγγώσουν το έλλειμμα. Θα έρθουμε σε αυτό. Γιατί μόλις το 27 Αυγούστου η χώρα μας έχει εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 5,3 δισεκατομμύρια για έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την μετάβαση την ενεργειακή. Μιλάμε για το κοινωνικό κλιματικό σχέδιο, αλλά και άλλα ταμεία που μπορούν να εξασφαλίσουν. Τι, εμείς λέμε πολύ συντηρητικά, όχι τα 5,3.
0: Είναι πολλά, εσείς θα κάνετε τη δουλειά με λιγότερα, αν κατάλαβα καλά.
1: Εμείς λοιπόν λέμε ότι, ναι, έτσι όπως το μετρήσαμε, ναι, με 1,85 δισεκατομμύρια ευρώ μπορεί να υπάρξει ένα πρόγραμμα τετραετίας με τις εξής παρεμβάσεις. Αυτό είναι το πράσινο σχέδιο καθημερινότητας. Δηλαδή, μιλάμε 600 εκατομμύρια για βαθιές ενεργειακές ανακαινήσεις, για 20.000 κατοικίες, με προτεραιότητα στα πιο ευάλωτα εισοδήματα και νοικοκυριά. 180 εκατομμύρια για ενεργειακές κοινότητες. Αυτό που δεν έχει προχωρήσει σε άλλα σημεία της χώρας, έχουν υπάρξει 8.000 τέτοιοι συνεταιρισμοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα κινείται υποδομικά. Το αποδείξανε όμως. Η μινωική ενεργειακή στην Κρήτη για τα μέλη της εξασφαλίζει ένα τεράστιο ποσοστό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Με αυτά τα λεφτά τι ακριβώς θα κάνετε τώρα, με αυτά τα 180 για τις ενεργειακές κοινότητες? Ναι, γιατί έχει ενδιαφέρον, υπάρχουν δήμοι που υποτίθεται ότι έχουν συνεργάζονται προκειμένου να προχωρήσουν σε αυτό το σχέδιο, αλλά σκοντάφτουν, τους λείπουν λεφτά τα οποία θα...
1: Σκοντάφτουνε, γιατί θέλουν να προωθήσουν τα συμφέροντα. Θέλουν τους μεγαλοπτήμονες της ενέργειας, τους φίλους της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, και να μην πω και υπουργούς. Εν πάση περιπτώσει δεν δουλεύουν.
0: Να πείτε, αλλά να πείτε και κάποιο, να πείτε και κανένα όνομα. Να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά να πείτε ποιους εννοείτε.
1: Να πω ό,τι θέλω.
0: Φυσικά.
1: Ξέρει ο κόσμος ποια είναι η εμπλοκή. Και είπα, μιλάνε για Τερναπετρίτη. Εντάξει. Η οικολογική κίνηση έδωσε με αφορμή της 5 Ιουνίου, την ημέρα περιβάλλοντος, έδωσε βραβείο αντικολογικής δράσης. ένα από αυτά
0: θα δίνετε,
1: τα έδωσε στον Περναπετρίτη.
0: Ναι, θα δίνετε κάθε χρόνο.
1: Όποιος θέλει, ας τα ψάξει να δει τι ακριβώς και ποια τεκμηρίωση είναι. Αλλά δεν θέλουμε να επιμείνουμε σε αυτό που η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει φθαρεί. Δηλαδή έχει φθαρεί το πρόσωπό της όσο αφορά τη συμμετοχή σε σκάνδαλα, παρακολουθήσεις. Αυτά είναι ζητήματα δημοκρατίας και τα λένε όλοι. Εμείς λέμε τώρα πώς θα βελτιώσουμε τη ζωή άμεσα. Γιατί η οικολογία απευθύνεται και φροντίζει για την τσέπη των πολιτών. Αυτό θέλουμε να αποδείξουμε.
0: Ωραία.
1: 400 εκατομμύρια λοιπόν.
0: Να μην τα πούμε όλα. Να μην τα πούμε όλα. Μπορούν εύκολα οι ακροατές να γκουγκλάρουν, να βρουν το πρόγραμμά σας. Το έχετε αναρτήσει, το έχετε στείλει. Εγώ θέλω να ρωτήσω πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν εκεί. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι η πράσινη οικολογία έχουν μπει σε μια άλλη διαδικασία να διαβάσουν το τι ζητάει ο κόσμος. Προφανώς επειδή τα αποτελέσματα από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και τη συμμετοχή του χώρου δεν ήταν τα αναμενόμενα. Δηλαδή μήπως αποφασίσατε να πει, το είπατε στην αρχή ότι μιλούσαμε για ιδέες και τα λοιπά, τώρα πάμε στην τσέπη, είναι συνειδητοποιεί ο χώρος των πράσινων ότι it's the economy, να μην πω την τελευταία λέξη. Είναι...
1: Γιατί κακιά είναι.
0: Όχι, αλλά επειδή έχουμε και το SORU, δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να το πω.
1: Καλά.
0: Πείτε το εσείς. Λοιπόν, πείτε, υπάρχει αυτό. Γιατί
1: ναι,
0: αυτό έχει, είναι μια αλλαγή στάση, έχει ενδιαφέρον να την παρατηρήσουμε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, μέχρι τώρα εμείς παλεύουμε χρόνια, δεκαετίες, εγώ προσωπικά, αλλά κάπως μερικοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι εμείς ασχολούμαστε με το περιβάλλον, με τα είδη που εξαφανίζονται, δηλαδή έτσι να το πω κομψά, με τα ηλιστικές αξίες. Και όμως, αυτό που κάνουμε εμείς είναι για να εξασφαλίσουμε έναν καλύτερο κόσμο για μας να ζούμε τώρα. Είμαστε αυστηροί στην κριτική με την πόλη, στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που εγώ εκλέγομαι σε τρία επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα των αυτοδιοικητικών 25 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό προσπαθούμε. Είναι δυσάρεστος, είναι αυτοί που ανοίγουν μέτωπα κτλ. Το κάνουμε γιατί αγαπούμε και την πόλη και τη χώρα. Τώρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια απάντηση σε αυτούς που λένε αυτά δεν έχουν σχέση με την πραγματική ζωή, λέμε ορίστε. Σε ενδιαφέρει να είσαι ασφαλής για να πηγαίνεις με το τρένο, μάλιστα. Σε ενδιαφέρει να μην πεθαίνεις από καρκίνο. Το ένα στους τέσσερις θανάτους είναι από κάποια μορφή καρκίνου. Λοιπόν, αυτό το έγραψε ένας στα social media. Όταν είπαμε μερικά πράγματα, λέει τελικά ποια συμφέροντα εξυπηρετούν οι οικολόγοι. Ναι, εξυπηρετούν τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να έχουν καθαρό αέρα, που θέλουν να έχουν ποιότητα ζωής. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα υλικό κίνητρο. Όμως το ποιοτικό στοιχείο δεν είναι ότι το λέμε αυτά για άλλη μια φορά. Λέμε ότι κοιτάξτε, κάνει τόσο και μπορούμε να το πάρουμε από εκεί. Από το Ταμείο Εξυγχρονισμού.
0: Κατανοητό, κατανοητό.
1: Από το Πράσινο Ταμείο. Αλλά αυτά τα χρήματα είναι ένα κομμάτι από αυτά που ξοδεύονται και πηγαίνουν σε διάφορους μεγαλοσχήμονες.
0: Έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον. Γιατί λέτε καταρχάς ότι για αυτό το σκοπό θα ξοδευτούν 5 δις, έχουν προϋπολογιστεί. Εσείς δίνετε συγκεκριμένες προτάσεις που λέτε ότι θα καλύψετε το μεγαλύτερο μέρος, ίσως όλο, με 1,8. Το κρατώ. Για να πάω στην τελευταία ερώτηση, για να κλείσουμε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, το καταλαβαίνετε. Είστε και έμπειρος, υπήρξατε δημοσιογράφος. Τώρα πια δεν το ασκείτε, είστε δικηγόρος, αλλά είστε και εν μέρη συνάδελφος, λοιπόν.
1: Και ερευνητής δημοσιογράφος,
0: φυσικά,
1: να
0: είμαι. Φυσικά. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι ένα τελευταίο κομμάτι. Ένα από τα ζητήματα που έχει αντιμετωπίσει ο χώρος της οικολογίας στην Ελλάδα, κατά πολλούς είναι και ενδεχομένως το πιο σημαντικό, είναι αυτή η πολυδιάσπαση. Δηλαδή, δεν προλαβαίνει να γίνει ένα κίνημα να έχει κόσμο, να εκφράζει δηλαδή το σύνολο του κόσμου που πιστεύει σε αυτό το πράγμα και διαλύεται στα τρία. Μετά μαζεύονται δύο, γίνονται άλλα τέσσερα και πάει λέγοντας. Αυτό τώρα προφανώς δεν είναι αυτή η πρόθεσή σας. Θέλετε να προχωρήσει ο χώρος ενωμένος. Σε αυτό το κομμάτι τι γίνεται?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε σε καλό δρόμο. Mm-hmm. Δηλαδή, πάντα υπήρχαν διάφοροι φυτευτοί ή περίεργοι που αναφέρονταν στην οικολογία. Να αναφέρω το Βεργή, να αναφέρω το Παπα-Νικόλα, πάντα υπήρχαν.
0: Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Υπήρχε κάποιες στιγμές, προσδέθηκε η οικολογία σε άρματα άλλων κομμάτων και το πλήρωσε αυτό
1: μια
0: ακριβά.
1: Στιγμή.
0: Έτσι
1: μια
0: δεν
1: στιγμή.
0: Είναι.
1: Ναι, ναι. Ξέρω πολύ καλά. Ξέρω πολύ καλά.
0: Το λοιπόν, ξέρω, το ξέρω ότι ξέρετε όντως, φυσικά. Γι' αυτό το λέω.
1: Λοιπόν, η περίοδος 2015-19, όπου οι οικολόγοι πράσινοι στην ουσία ταυτίστηκαν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, χωρίς να μπορέσουν να δώσουν ένα διαφορετικό στίγμα, απακτιώθηκαν. Εγώ προσωπικά έκανα κριτική, μειοψήφισα στο συνέδριο, τότε ήδη και από το 2015, μετά την εκλογή Παυλόπουλου.
0: Να δούμε τι γίνεται τώρα. Να δούμε τι γίνεται τώρα και να κλείσουμε
1: αυτό,
0: με αυτό.
1: Μια στιγμή. Μια
0: ναι.
1: στιγμή, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και, όλο αυτό το διάστημα, λοιπόν, ο χώρος δεν ωφελήθηκε. Ξεκινήσαμε, λοιπόν, από το 2019, όταν για τρίτη φορά ενταχθόταν σε ψηφοδέλτια άλλου κόμματος οι οικολόγοι πράσινοι, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια βρίσκεται στο καλύτερό της σημείο.
0: Ωραία.
1: Είναι το κόμμα πράσινη, με όμικρον γιώτα, παύλα οικολογία, και ήδη έχει βοηθήσει και έχει παίξει σημαντικό ρόλο το να γίνει μια πρωτοβουλία ανασυγκρότησης του πράσινου χώρου, και όσοι θέλουν να πάνε μαζί σε ένα συνέδριο επανίδρυσης του χώρου το Νοέμβριο. Έχει οριστεί και ημερομηνία
0: στις
1: 21 Νοεμβρίου. Και γίνονται αυτές οι προσπάθειες. Στο πάνελ σήμερα ήταν δύο στελέχη αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία παίζει ένα ρόλο, έχει καταλήξει σε πρόγραμμα το οποίο είναι αναλυτικότατο και το οποίο θα είναι η βάση για να οικοδομηθεί μια καλύτερη σχέση εμπιστοσύνης, ποιοτικής, ευάθμισης κτλ. Κτλ. Βέβαια, μια σφραγίδα που έχει μείνει, που αναφέρεται ως οικολόγοι πράσινοι πια, έχει αποφασίσει η ηγεσία του να συμπορευτεί με το ΣΥΡΙΖΑ τον υπάρχοντα της Δούρου και τον Μπολάκη. Και, άρα δεν υπάρχει θέμα αυτονομίας. Εμείς καλούμε όλους όσους πιστεύουν στην αυτονομία να έρθουν να συσπηρωθούν και να ξαναδημιουργήσουμε έναν ενιαίο χώρο.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, κύριε Τρεμόπουλε.
1: Ναι. Μια και ο Πέτρος Κόκαλης πήγε με τον Τσίπρα. Και αυτή είναι ανοιχτή και πολύ ευχαρίστως σας τη διαμορφώσουμε το νέο σκηνικό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζω, σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Θα είμαστε εδώ, να είστε καλά. Θα ξαναμιλήσουμε φυσικά. Καλή επιτυχία στο εγχείρημα. Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Θήτα FM στους 107,1, στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης, Κλεάνθης Μανολάρας στη ρύθμιση του ήχου και πάμε στο επόμενο θέμα. Έχουμε ακούσει πολλά για τους κινδύνους που προκύπτουν από την εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας. Οι κίνδυνοι μετά το βήμα των AI agents φαίνεται ότι αυξάνονται εκθετικά. Σε αυτή τη διαπίστωση μας οδηγεί και η διαπίστωση, και η είδηση της παρέτησης ενός 27χρονου Βρετανού ερευνητή τεχνητής νοημοσύνης, του Jacob Coxon, ο οποίος αποχώρησε από τον κλάδο καταγγέλλοντας τις αμερικανικές εταιρείες OpenAI και Anthropic πως παίζουν με τις ζωές μας και ότι στο τέλος της δεκαετίας η τεχνολογία αυτή μπορεί, ακούστε το, να εξοντώσει την ανθρωπότητα. Λοιπόν, μαζί μας ο καθηγητής εφαρμοσμένης πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Γιάννης Ρεφανίδης. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Θήτα FM.
1: Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη.
0: Λοιπόν, δικαίως ανησυχούμε ή αυτή η διατύπωση ότι πάει η ανθρωπότητα για φινάλε είναι κάπως υπερβολική?
1: Καταρχάς να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στη νέα σας προσπάθεια να μακροημερέσει ο σταθμός σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ακούω λίγο σιγά βέβαια, αλλά ελπίζω να με ακούτε καθαρά.
0: Εμείς σας ακούμε μια χαρά, ναι.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε κάτι, αν μπορούμε να διορθώσουμε κάτι. Είμαστε, θα το φροντίσει ο Κλεάνθης όσο μιλάμε εμείς. Πείτε μας, λοιπόν. Δικαίως ανησυχούμε.
1: Διάβασα και εγώ την είδηση με την παρέτηση αυτού του νεαρού 27χρονου προγραμματιστή της Anthropic. Νομίζω ότι η φόβη του είναι υπερβολική. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα δημιουργεί κινδύνους. Εξαρτάται πώς θα τη χρησιμοποιήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και με πάρα πολλές άλλες νέες τεχνολογίες. Είναι στο χέρι των κρατών, των κοινωνιών να φροντίσουν να βάλουν κανόνες όσον αφορά την ορθή χρήση της, ώστε να μην κινδυνεύσουμε.
0: Αυτό που λέτε όμως είναι στο πεδίο, του ελέγχου. Τι εννοώ? Διαβάσαμε για την απόδραση ενός AI agent πριν από λίγο καιρό.
1: Ναι,
0: το οποίο δραπέτευσε, λέει, από το ελεγχόμενο περιβάλλον στο οποίο έπρεπε να δουλεύει, προκειμένου να βρει λύσεις στο πρόβλημα που του ανατέθηκε, και στην ουσία τι έγινε? Παραβίασε οδηγίες που είχε λάβει, γιατί έκρινε ότι το να φέρει σε πέρα στην εργασία που του ανατέθηκε ήταν πιο σημαντικό από το να υπακούσει τις εντολές που του δόθηκαν. Αν αυτή η πρωτοβουλία, η δυνατότητα να αναλάβει πρωτοβουλία τα AI agents σε αυτό το βαθμό, τότε τι είδους έλεγχος μπορεί να υπάρξει?
1: Το συγκεκριμένο πείραμα θα το έβλεπα λίγο πιο έτσι.
0: Να μας πείτε γιατί.
1: Πεζά.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιοι σχεδίασαν ένα περιβάλλον στο οποίο αφέθηκε κάποιο κενό ασφάλειας, ας το πούμε έτσι, και δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης το οποίο είχε τη δυνατότητα να αναζητά τόπους να πετύχει το στόχο του. Από τη στιγμή που εξοπλίζεις ένα πρόγραμμα με δυνατότητα αναζήτησης και του δίνεις και ενέργειες τις οποίες μπορεί να εκτελέσει στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης, αν υπάρχει τρόπος να δραπετεύσει σε εισαγωγικά από το περιβάλλον, θα το κάνει. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο θα έλεγα συνέβη χωρίς να το περιμένουμε. Κρατώ έτσι κάποιες επιφυλάξεις κατά πόσο δεν ήταν σχεδιασμένο το πείραμα να κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή να δοκιμαστεί η δυνατότητα ενός προγράμματος να λύσει ένα πρόβλημα που ήταν το πρόβλημα του να δραπετεύσει από εκεί που το είχαν τοποθετήσει αρχικά.
0: Ταυτόχρονα όμως με αυτό που λέτε, το πείραμα ήταν, και αν ισχύει έτσι αποδείχτηκε, ότι μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες κόντρα σε αυτά που του έχουν πει. Έτσι δεν είναι? Γιατί το περιβάλλον θεωρητικά ήταν περιορισμένο. Ή δεν υπήρχε οδηγία σε εκείνο το σημείο και του λέγανε κάνε ό,τι θες?
1: Δεν γνωρίζω ακριβώς τις λεπτομέρειες του πειράματος αυτού.
0: Κατανοητό.
1: Αυτό το οποίο γνωρίζω και πιστεύω σε εισαγωγικά είναι ότι κανένα πρόγραμμα δεν κάνει κάτι για το οποίο δεν προγραμματίστηκε. Είτε άμεσα είτε έμεσα. Δηλαδή τα προγράμματα δεν έχουν δυνατότητα να λαμβάνουν, μάλλον να θέτουν στόχους από μόνα τους. Ούτε έχουν την ελευθερία βούλησης που έχουν οι άνθρωποι Άρα είτε υπήρχε η δυνατότητα να επιλέξει στόχο και επέλεξε αυτόν, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο, όχι.
0: Άρα τώρα, έτσι πως το προσεγγίζετε εσείς, νομίζω ότι είστε καθησυχαστικός. Λέτε δηλαδή ότι ο άνθρωπος μπορεί να βάλει δικλείδες ασφαλείας ώστε στο μέλλον να μην κινδυνέψει από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται ολόκληρο αυτό το εγχείρημα, όλο αυτό το πράγμα που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Καταλαβαίνω σωστά?
1: Σαφέστατα, ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης από μόνο του δεν δημιουργεί κίνδυνο. Ο κίνδυνος δημιουργείται όταν αυτό συνδεθεί με τον πραγματικό κόσμο με κάποιον τρόπο. Mm-hmm. Για παράδειγμα, αν βάλεις ένα τέτοιο πρόγραμμα να οδηγεί αυτοκίνητο, το οποίο συμβαίνει στις μέρες μας, δηλαδή είναι κάτι που έχει επιτευχθεί στην Αμερική, για παράδειγμα, υπάρχουν πόλεις που έχουν αυτόνομα ταξί, θα το κάνει. Οπότε εκεί δημιουργείται ο κίνδυνος να προκαλέσει κάποιο ατύχημα. Βέβαια, οι στατιστικές δείχνουν ότι τα ατυχήματα που προκαλούνται από αυτόνομα οχήματα είναι λιγότερα σε ποσοστό από αυτά που προκαλούνται από τους ανθρώπους. Mm-hmm. Ομοίως, αν συνδέσεις ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, του δώσεις μάλλον τη δυνατότητα να ελέγχει πυρηνικά, μπορεί να τα ρίξει, αν κάνει κάποιο λάθος κάποια στιγμή. Οπότε, οι δικλείδες ασφαλείας έχουν να κάνουν με το μέχρι που το επιτρέπει στο σύστημα να φτάσει.
0: Μα το ερώτημα αυτό είναι, θα μείνει εκεί που το επιτρέπεις ή αναλαμβάνοντας, γιατί του δίνεις τη δυνατότητα, έχει αρχίσει να μάθει να σκέφτεται και να παίρνει πρωτοβουλίες. Στο κομμάτι λοιπόν της πρωτοβουλίας, μπορεί να βγάλει φλάς, γιατί μιλάμε για αυτοκίνητα, και να σε προσπεράσει. Να σε αφήσει εσένα στην άκρη. Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω, γι' αυτό αναρωτιέται όλος ο πλανήτης. Γιατί τα υπόλοιπα, το πώς δηλαδή επηρεάζει τεχνητή νοημοσύνη, την κοινωνία, τις δουλειές κτλ., είναι ένα άλλο θέμα. Δεν είναι θέμα ασφάλειας, εκεί είναι θέμα προσαρμογής. Έτσι τουλάχιστον το καταλαβαίνω εγώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνουμε διαρκώς σε έναν πιο ψηφιακό κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή, στο μέλλον, ολοένα και περισσότερες συσκευές θα είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο και πιθανότατα θα έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν λογισμικό, και όχι μόνο αυτό με το οποίο εφοδιάστηκαν αρχικά, αλλά κάποιο το οποίο θα μπορεί να έρχεται την ώρα που λειτουργεί η συσκευή. Για παράδειγμα, φανταστείτε μια ηλεκτρική συσκευή στο σπίτι να έχει υπολογιστή μέσα της. Δεν έχει στις μέρες μας, αλλά θα μπορούσα να έχω στο μέλλον. Mm-hmm. Οποιαδήποτε συσκευή έχει υπολογιστή μέσα της, συνδέεται στο διαδίκτυο και μπορεί να τρέχει προγράμματα, όπως μπορεί να μολυνθεί ο υπολογιστής μου από έναν ιό, μπορεί να μολυνθεί και εκείνη. Οπότε κάποιος κακόβουλος χρηστής μπορεί να δημιουργήσει προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα ή το στόχο να κάνουν ζημιές. Άρα κίνδυνοι υπάρχουν. Το θέμα είναι εδώ πέρα να αναπτυχθεί αντίστοιχα και η ασφάλεια των συστημάτων αυτών, η κυβερνοασφάλεια, ώστε να μην είναι δυνατόν να πλάσουν σε κρίσιμα συστήματα να τρέξει κάτι που δεν έχει το δικαίωμα πρόσβαση.
0: Κρατάω αυτό που λέτε και να κλείσουμε με αυτό. Στην ουσία λέτε ότι είναι στο χέρι μας. Το αν θα κινδυνεύσουμε ή όχι εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο εμείς θα διαχειριστούμε αυτό το θέμα της ασφάλειας. Σωστά?
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: και εσείς πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Γεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: 3 με 5 καθημερινά μαζί σας είναι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Την ακούτε, την ακούμε κι εμείς. Τη μετατρέψαμε από δημοσιογράφο του στούντιο σε ρεπόρτερ και της, θα μας μεταφέρει με την ιδιότητα αυτή το τι έζησε πριν από λίγη ώρα στη γραμμή του ΟΑΣΤ, νομίζω το 58. Καλησπέρα Μαρούλα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη και πάλι πριν λίγο που χαιρετηθήκαμε.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Και πίστευα ότι δεν θα τα πούμε τόσο σύντομα.
0: Εντάξει.
1: Ήταν η γραμμή 56.
0: Ναι. Ευτυχώς δεν έγινε 56. Κάτι σοβαρό, αλλά έγινε
1: όχι,
0: κάτι
1: όχι.
0: Που έχει ενδιαφέρον όμως να το μάθουν οι ακροατές
1: μας. Έχει ενδιαφέρον γιατί όπως δείχνουν τα πράγματα, αν δεν αποφασίσουν να αποσύρουν οι υπεύθυνοι τα λεωφορεία, θα αποσυρθούν μόνα τους. Θα βγάλουν ποδαράκια κυριολεκτικά, το ρίχνουν λίγο στην πλάκα και θα φύγουν μόνα τους.
0: Γιατί τώρα το συγκεκριμένο
1: δηλαδή,
0: ήταν παλιό το συγκεκριμένο.
1: Παμπάλαιο. Εμείς οι κάτοικοι το Ρεοκάστρο γνωρίζουμε τα λεωφορεία ένα προς ένα, ακόμη και τους λεκέδες στα καθίσματα ξέρουμε. Δεν κάνω πλάκα, κυριολεκτό.
0: Εντυπωσιακό. Θα μας πεις τι έγινε.
1: Ναι. Φύγαμε ακριβώς 17 και 22 από το σταθμό, τόσο είναι, αυτή είναι η ώρα αναχώρησης από το σταθμό, από το τέρμα, για να ανέβουμε πάνω. Κάποιοι λοιπόν προτίμησαν, θα στα πω εντάχει, προτίμησαν να ανέβουν στο σπίτι τους στο Ρεόκαστρο αντί να πάνε στη Λάρισα να πιούν έναν καφέ στην κεντρική πλατεία, γιατί κάναμε μία ώρα και 45 λεπτά. Ο λόγος ήταν ότι δεν υπήρχε κλιματισμός όταν μπήκαμε. Όλοι διαμαρτυρηθήκαμε με το που έκλεισαν οι πόρτες.
0: Φυσικά.
1: Ο οδηγός δεν έφυγε και οφείλω να πω ότι ήταν ένας ευγενέστατος άνθρωπος. Ευγενέστατος που για πρώτη φορά μάλλον έκανε αυτό το δρομολόγιο. Προσπάθησε να κάνει την πορή να τον ανάψει, δεν γινότανε. Όλοι δυσανασχετούσαν, άνοιξε τα παράθυρα. Αλλά στο ύψος της Μίκη Θοδωράκη, στο ύψος ταχυδρομείου, στη στάση ταχυδρομείου συγκεκριμένα, σταμάτησε, αποβίβασε τον κόσμο και ζήτησε συγγνώμη, καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει. Μιλώντας μαζί του, μου είπε ότι στα τελευταία μέτρα, αν μην πω χιλιόμετρα, είχε πρόβλημα και με τα φρένα.
0: Ναι.
1: Δεν πιάνανε καλά τα φρένα. Οπότε θεώρησε ότι είναι ένα γενικό πρόβλημα και όχι ειδικό μόνο του κλιματισμού. Είχε
0: οπότε
1: να κάνει
0: άνθρωπος
1: με το ηλεκτρολόγιο.
0: Ναι. Έκανε αυτό που έπρεπε και σταμάτησε να μην θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων που μετέφερε.
1: Δεν το συζητώ και νομίζω ότι εδώ, για να μην καταχρηστώ το χρόνο σου άλλο, τα λέω γρήγορα. Θα πρέπει να πούμε και την άλλη πλευρά, ότι αυτές οι συνθήκες εμείς μπορεί να τις ζούμε για μία ώρα και 40 λεπτά ή για μισή ώρα, πόσο κάνουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας, αλλά και οι άνθρωποι, οι οδηγοί, τις ζούνε 8 ώρες. Είναι απάνθρωπες όχι μόνο για τους επιβάτες, είναι και για τους οδηγούς.
0: Ναι. Ούτε συζήτηση.
1: Μαρούλα, και επικίνδυνο επίσης.
0: Μαρούλα, ευχαριστούμε. Ακούν οι ακροατές μας, φαντάζομαι ότι καθένας έχει να διηγηθεί και από μια τέτοια ιστορία. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, τα τελευταία χρόνια αυτά τα περιστατικά μειώνονται. Έτσι δεν είναι όπως ήταν κάποια χρόνια. Αλλά φυσικά και πρέπει, το ζητούμενο είναι να μην είναι λίγα, είναι να μην υπάρχουν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε
1: καλή
0: πολύ.
1: Συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σου. Γεια χαρά. Δεν είχαμε υπολογίσει το ρεπορτάζ της Μαρούλας, οπότε ξεμένουμε από χρόνο. Πάμε γρήγορα να κλείσουμε με το θέμα των αντιδράσεων που συνεχίζονται, το θέμα των αντιδράσεων για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου έστησε το σκηνικό στην παραλία Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβάνοντας στην ουσία το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λοιπόν, σήμερα εδώ στο Θήτα FM και στην εκπομπή της Χριστίνας Καλεπλίδου ακούστηκε μια φωνή που έχει ένα λόγο παραπάνω να πάρει θέση στο θέμα. Ο γιος του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα, που φιλοτέχνησε το άγαλμα του έφηπου Μεγάλου Αλεξάνδρου, Γιάννης Μουστάκας, είπε κάποια πράγματα που αξίζουν την προσοχή μας. Ακούμε το απόσπασμα αμέσως και επανερχόμαστε για να κλείσουμε.
2: Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτές οι ενέργειες στην ουσία υπονομεύουν την υπόσταση του μνημείου και αλλοιώνουν το πνεύμα, το ύφος και τη μορφή της καλλιτεχνικής σύνθεσης. Έχουμε ήδη καταθέσει εξώδικα από χθες το πρωί σε αυτούς που τα έχουν λάβει και αυτοί το ξέρουν, και θα επιφυλασσόμενοι κάθε νόμιμου δικαιώματος θα προχωρήσουμε και σε αγωγή. Αλλά περισσότερα στοιχεία σχετικά με αυτά τα νομικά θέματα δεν θα ήθελα να μιλήσω εγώ, θα προτιμούσα να γίνει από το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Χρυσάντης Γραμμάτικα, το οποίο μας εκπροσωπεί, για το θέμα της συντήρησης.
3: Αυτό που μου είπατε και πριν, ότι δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τη συντήρηση του μνημείου.
2: Καμία μα καμία. Υπάρχουν πάρα πολλά προβληματικά σημεία. Έχω κάνει καταγραφή. Πέρσι τον Ιούνιο είχα κάνει μια τέτοια καταγραφή και φωτογραφική κλπ.
3: Και απευθυνθήκατε πού?
2: Επί σειρά ετών δεν πρόλαβα να απευθυνθώ, γιατί ασχολήθηκα με τις τελευταίες μέρες του πατέρα μου και αυτά που ακολούθησαν μετά.
3: Κύριε Μουστάκα, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και για τα στοιχεία που μας δώσατε στον αέρα του Θητά FM. Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Από τη συνέντευξη στη Χριστίνα Χαλεπλίδου, που δήρυξε αρκετή ώρα, κρατήσαμε το 1,5 λεπτό. Σπέβδω να διευκρινίσω ότι το πρώτο κομμάτι που έλεγε για τα νόμιμα δικαιώματα και τις αγωγές αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί το άγαλμα ως σκηνικό, έχει μπει στην ουσία το ίδιο σκηνικό στη συναυλία. Το δεύτερο κομμάτι αφορά τις εργασίες συντήρησης που θα έπρεπε να γίνονται και δεν γίνονται. Ανέδειξε δηλαδή άλλο ένα θέμα για ένα σημείο το οποίο δεν υπάρχει Θεσσαλονικιός που να μην το ξέρει, και νομίζω όλους μας, όλοι μας θέλουμε να υπάρχει και να βρίσκεται εκεί για να, και να βρίσκεται με τον τρόπο που πρέπει, χωρίς δηλαδή είναι βρώμικο, να φθείρεται κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα θέματα να αντιμετωπίζονται όπως πρέπει. Γιατί είναι κομμάτι της πόλης, κομμάτι δικό μας. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο, η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο, πάντα από τον Θήτα FM και τους 107,1. Ευχαριστώ και τον Κλεάνθη Μανολάρα, που ήταν υπεύθυνος για τη ρύθμιση του ήχου. Αμέσως σας παραδίδω στον Αλέξανδρο Νικηφορίδη με τις ειδήσεις των 7 και στη συνέχεια Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Η συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026. 1400 χρόνια μετά. Το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η θεία παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 7 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Βρέθηκε λύση για το πρόβλημα της μεταφοράς 16.500 μαθητών του νομού Θεσσαλονίκης στα σχολεία τους. Μετά από συζητήσεις μεταξύ λεωφορείων και του αντιπεριφερειακού Κώστα Γιουτίκα, καλύπτησαν τα περισσότερα από τα 470 αναγκαία δρομολόγια. Κατά 90% το πρόβλημα έχει λυθεί, αλλά θέλω να πω πως θα υπάρξουν παιδιά που δεν θα πάνε τις πρώτες μέρες στο σχολείο με λεωφορείο. Αν δεν γίνει κάτι, τότε θα μισθώσει τα οχήματα η περιφέρεια. Αλλά δεν γίνεται κάθε φορά να γίνεται μπαζάρι για ένα πράγμα το οποίο το ξεκινήσαμε από τον Απρίλιο, είπε στο Θήτα FM ο Κώστας Γιουτίκας. Εξώδικα κατά παντός υπευθύνου έστειλε η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα που φιλοτέχνησε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η αντίδραση της οικογένειας προέρχεται από την πλήρη έλλειψη σεβασμού στο τοπόσιμο. Έχει αλλαχθεί το πνεύμα, το ύφος και η μορφή της σύνθεσης η οποία εμπεριέχει τη μνήμη και αυτό επιβάλλει ανάγκη για σεβασμό και πειθαρχία, όπως είπε στο Θήτα FM ο γιος του καλλιτέχνη. Για συμπληρωματική κατάδυση κλήθηκαν από την αστυνομία οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η πράξη της πλασμαφαίρεσης φέρεται ως αιτία της ανακοπής καρδιάς που υπέστη. Αστυνομικοί και πυρογνώμονες έλεγξαν το ιατρείο και τον σπίτι των Γάκα Θεοδωρόπουλου, κατέσχεσαν έγγραφα και δύο συσκευές πλασμαφαιρέσεων. Ήδη ζητήθηκε άρση τηλεφωνικού απορρίτου, ενώ έχει σφραγιστεί και το σπίτι του νεκρού τραγουδιστή. Σύμφωνα με όσα είπε στο Θήτα FM ο Θανάσης Εξαδάκτυλος, πρόκειται για μια ιατρική πράξη που κακώς έγινε σε ιατρείο διότι κρύβει κινδύνους. Οι άδειες λειτουργίας δίνονται από τους ιατρικούς συλλόγους μετά από έλεγχο, αλλά από εκεί και πέρα ανατριετία γίνονται μόνο δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε αυτά, είπε ο πρώην πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ο Πρωθυπουργός έφερε νομοσχέδια καταστροφής, εμείς αναφερόμαστε σε νομοθετήματα δημιουργίας και κοινωνικής στήριξης που ως τις εκλογές θα έχουν κατατεθεί και κοστολογηθεί, είπε σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μετά τις εκλογές δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κόμματα που έχουν κυβερνήσει, έχουν καταστρέψει τη χώρα και μας έχουν φέρει ως εδώ, τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Στο τέλος Δεκεμβρίου θα ανοίξει το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 για απόκτηση κατοικίας με διευρυμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με όσα είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Εξιτήριο πήρε και η τρίτη τραυματίας από το ατύχημα που έγινε σε στάση λεωφορείου στη λεωφόρο Ανδρέα Παπαδιώτη στην Νεάπολη χθες. Η 29χρονη, η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, παραμένει υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο. 4 είναι πυροσβεστικά μέσα επιχειρών στην πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πλατανιά Δράμας. Καλύτερη είναι η κατάσταση στον Αστακό, Ετωλό Καρναρίας και στη Βελίνα Κορινθίας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε πως το κολυβητήριο της Τούμπας θα είναι στη διάθεση των πολιτών από τις 14 Σεπτεμβρίου. Ξεπέρασε τα $100 ένα βαρέλι τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές, τα 114 το αργό πετρέλαιο και όλα αυτά θα συμπαρασύρουν και την τιμή της βενζίνης που στην Ελλάδα ξεπέρασε ήδη τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Έπεσε από τις 2.700 μονάδες στο χρηματιστήριο Αθήνας, έφτασε με πτώση 0,15% στις 2.697 μονάδες με τζίρο συναλλαγών που άγγιξε τα 400 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Στους 29 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην πόλη, έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα εδώ στο Θήτα FM στους 107,1. Στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ, στον ήχο μαζί μου ο Κλεάνθης Μανολάρας. Συνεχίζουμε εδώ να είμαστε στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κίνηση στους δρόμους, δυσκολία στο πάρκινγκ. Πολλές υποχρεώσεις, πολλές εκδηλώσεις. Όμως αυτό δεν αλλάζει το σοκ που έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κατέληξε μετά από ανακοπή κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης πλασματαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών της αστυνομίας, του εισαγγελέα και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η ιδιωτική δομή στο Κολωνάκι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον χώρο υποτιθέμενη κλινική και εμείς αναρωτιόμαστε τι γίνεται με αυτές τις κλινικές, με αυτά τα ιατρία, όπου τελικά εκεί γίνονται ιατρικές πράξεις χωρίς άδεια. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε λίγο αργότερα στην εκπομπή με προσκεκλημένο τον πρόεδρο του Πειθαρχικού του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Τσάμι. Στην επικαιρότητα, όπως είπαμε πάντοτε, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και χθες έγινε η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα, ηγέτη πλέον της Ελληνικής Αριστερής Συμμαχίας, Ελλάς, που άνοιξε έναν τεράστιο κύκλο αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση τον κατηγορεί ότι τίναξε την μπάνκα στον αέρα με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Την ίδια ώρα ο Μαρινάκης ανοίγει την πόρτα στο Πασόκ λέγοντας με το Πασόκ «Δε θα πούμε μακριά από μας». Ενώ ανοιχτή για το Πασόκ φαίνεται να είναι και η πόρτα της Ελλάς. Λίγο μπερδεμένα ακούγονται τα πράγματα, ε. Η πόλη λοιπόν κινείται στον παλμό της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με διαδοχικές εμφανίσεις αρχηγών. Σήμερα πέρασαν πολύ την πύλη της. Αυτή την ώρα την σκυτάλη των συνεντεύξεων τύπου έχει πάρει η Μαρία Καριστιανού, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πριν από λίγο πέρασα από το Βελίδιο, δεν είχε ακόμη ξεκινήσει την ομιλία της, φαντάζομαι τώρα θα έχει ήδη ξεκινήσει και θα έχει και το ανάλογο ενδιαφέρον για όλο τον κόσμο που βρίσκεται εκεί. Θα πρέπει να σας πω ότι η αίθουσα ήταν γεμάτη, μπήκε καταχειροκροτούμενη, είχε αρκετό κόσμο γύρω της και μέσα στην αίθουσα να την περιμένει. Λίγο νωρίτερα και ο Αλέξης Τσίπρας πέρασε από το περίπτερο 17, χαιρέτησε τον κόσμο, σταμάτησε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο όπου είχαν εκεί τα ρομπότ και το σκύλο ρομπότ. Πήγε λίγο παραπέρα στην εκπαίδευση, χαιρέτησε τον κόσμο και κατέληξε σε ένα από τα πάνελ όπου ήταν ο κύριος Νηφούδης, ο κύριος Χινάς και άλλοι εκπρόσωποι κομμάτων. Αυτά είναι κάποια πράγματα που θα τα δούμε και λίγο αργότερα με τους συνομιλητές που θα έχουμε στην εκπομπή μας.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Σε λίγη ώρα, δηλαδή σε κανένα τεταρτάκι με 20 λεπτά, ο Σύλλογος Αποφύτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό ταξίδι στο χρόνο. Στο περίπτερο 17, στην ανοιχτή σκηνή Ακαδημία, ζωντανεύει η ιστορία του μεγαλύτερου πανεπιστημιακού ιδρύματος της χώρας. Με τίτλο «Η ιστορία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ήταν πάντα ένα ίδρυμα ανοιχτό στα νέα ρεύματα», ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Μπλιάτκας θα παρουσιάσει ένα πλούσιο αρχαιακό υλικό. Θα θυμηθούμε τους μεγάλους δασκάλους, τις στιγμές που σημάδεψαν το Πανεπιστήμιο και την τεράστια προσφορά τους στην επιστήμη και στην κοινωνία μας. Η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Αθηνά Παγώνη θα μας ξεναγήσει στη διαδρομή του ίδιου του Συλλόγου Αποφύτων. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό αφιέρωμα για το οποίο θα μας μιλήσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποφύτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Χατζηθεοφάνος, που είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Χατζηθεοφάνος.
1: Ναι, καλησπέρα, κυρία Μανουλή.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Για την πρόσκληση. Πολύ καλά.
0: Είστε ήδη στο χώρο, φαντάζομαι.
1: Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα από το περίπτερο Ακαδημία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εδώ που είναι όλα τα πανεπιστήμια, έχουμε σε λίγο την εκδήλωσή μας στα μισή ώρα.
0: Έχει ξεκινήσει να έρχεται κόσμος?
1: Ναι, έχει. Βασικά στο συγκεκριμένο χώρο έχει συνεχώς εκδηλώσεις. Τώρα προηγείται μια άλλη εκδήλωση και ακολουθεί η δική μας.
0: Μάλιστα. Ο σύλλογός σας, ο σύλλογός μας μάλλον, μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι στον χρόνο. Ως απόφυτος και εσείς ο ίδιος, ποιο θεωρείτε πως είναι το κυρίαρχο συνέστημα όταν ξεφυλίζει κανείς την ιστορία του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας?
1: Ουσιαστικά μας ταξιδεύει στα φοιτικά μας χρόνια, που είναι τα καλύτερα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου, και ο σύλλογος γι' αυτό το λόγο ιδρύθηκε, για να συνδέσει τους φοιτητές με το πανεπιστήμιο αλλά και μεταξύ τους, να τους φέρει σε επαφή. Και αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό, και το εισπράττω κυρίως από φοιτητές του εξωτερικού, οι οποίοι θέλουν να κάνουν παραρτήματα. Ήδη έχουμε σε εξέλιξη μια τέτοια προσπάθεια στο Μόναχο, που υπάρχει μεγάλη ελληνική κοινότητα, και έχουμε και την έχουμε κάνει παράρτημα στην Κύπρο, και στην Αμερική υπάρχει σχετική διάθεση για να τα προχωρήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και να μεγαλώσουμε το σύλλογό μας, διότι μην ξεχνάμε ότι είναι πάνω από 300.000 εν ζωή από το πανεπιστημίου σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Όπως είπατε, είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας.
0: Αυτό μου φαίνεται πάντως αρκετά δύσκολο, έτσι πως το είπατε. Ακούγεται απλό, αλλά μάλλον είναι δύσκολο το να μπορέσει να ανοίξει τόσο πολύ τους ορίζοντές του, και μάλιστα σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, έτσι?
1: Ναι, είναι, ναι, είναι δύσκολο. Υπάρχει σχετική διάθεση. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με συγκεκριμένους αποφύτους μας στις χώρες στις οποίες θα έχω αναφέρει, και θα αναλάβουν αυτή την περαιτέρω δράση εκεί για να μπορέσουν να δημιουργήσουν παραρτήματα. Στην Κύπρο έχουμε ήδη παράρτημα, για να φανταστείτε. Mm-hmm. Αποφύτων του ατυχή.
0: Και φαντάζομαι ότι υπάρχει ενδιαφέρον, έτσι?
1: Υπάρχει, υπάρχει ενδιαφέρον, και θα κάνουμε και κάποιες, έχουμε και κάποιες άλλες προσπάθειες σε εξέλιξη για να μεγαλώσει το ενδιαφέρον. Σκεφτόμαστε τώρα από 1η-1η του νέου έτους να έχουμε την ψηφιακή κάρτα μέλους. Mm-hmm. Με την οποία θα έχουν και κάποια προνόμια αυτοί οι οποίοι έχουν την κάρτα μέλους, όπως εκτόσεις σε βιβλιοπολία, θέατρα, κινηματογράφους, γυμναστήρια γενικότερα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει και αυτό μια παροχή του Συλλόγου των Αποφύτων προς αποφύτους. Νομίζω ότι θα δυναμώσουμε. Θέλουμε να δυναμώσουμε πάρα πολύ. Υπάρχει σχετική θέληση, υπάρχει μεράκι, αγάπη για το Σύλλογο, για το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας, και νομίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Θέλω να μου πείτε έτσι λίγο για σήμερα, για όσους έχουν το ενδιαφέρον να έρθουν στην εκδήλωση, τι το ξεχωριστό είναι αυτό που θα ακούσουν σε αυτή την εκδήλωση? Υπάρχει κάποιος σταθμός ενδεχομένως στην ιστορία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου που θεωρείτε ότι έχει καθορίσει την πόλη της Θεσσαλονίκης και θα πάρει και μια διάσταση στην σημερινή συζήτηση?
1: Κάτι ιδιαίτερο όπως το αναφέρετε, όχι, αλλά σίγουρα αυτό είναι βέβαιο, πέρα από βέβαιο, ότι το Πανεπιστήμιο, το ΑΠΙΘΗ, έχει συμβάλει στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας στην πόλη. Υπάρχει επίδραση μεγάλη, αυτό το καταλαβαίνετε, νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι. Σήμερα όμως ειδικά δεν θα κάνουμε μια απλώς αναδρομή, μια ιστορική αναδρομή, θα αναφερθούμε κυρίως σε συγκεκριμένα γεγονότα από την φοιτητική ζωή, αλλά και από την ζωή και των μεγάλων δασκάλων του Πανεπιστημίου μας, και είναι αρκετοί σημαντικές προσωπικότητες, με φωτογραφικό υλικό από το παρελθόν, αλλά και σχετικά βιντεάκια. αντιλαμβάνεστε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να πει μια εξιστόρηση γεγονότων που είναι, αντιλαμβάνεστε, λίγα κουραστική. Εκεί θα εστιάσουμε.
0: Mm-hmm. Ένα ίδρυμα ανοιχτό στα νέα ρεύματα, όπως λέει και ο τίτλος της εκδήλωσης. Εσείς ως πρόεδρος, πώς μεταφράζετε αυτά τα νέα ρεύματα και τι νέο λέτε ότι μπορείτε να κομίσετε πλην όλων αυτών που είπαμε νωρίτερα, που θεωρώ ότι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, δηλαδή αυτό το άνοιγμα στην παγκόσμια κοινότητα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα δημιουργήσουμε, θα ανοίξουμε τέτοια κουβέντα αν θέλετε, αλλά δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι λαμβάνουμε αποφάσεις. Αυτά αφορούν το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Εμείς είμαστε δίπλα για να στηρίξουμε τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων του Πανεπιστημίου. Αλλά αντιλαμβάνεστε μια κουβέντα γύρω από το αύριο του Πανεπιστημίου. Παραδείγματος χάρη θέλουμε πτυχία προσανατολισμένα στην αγορά εργασίας και τα παραδοσιακά πτυχία. Υπάρχουν απόψεις και ανάλογα και με τη σχολή. Αυτή ας πούμε την κουβέντα μπορεί να την ανοίξει ο Σύλλογος Αποφύτων. Και το μέλλον του Πανεπιστημίου, όπως βλέπουμε όλοι το αύριο του Πανεπιστημίου. Αλλά απλώς θα κάνουμε την κουβέντα. Από εκεί και πέρα είναι ζήτημα των θεσμικών οργάνων του Πανεπιστημίου. Όπως είπα, εμείς στηρίζουμε τις αποφάσεις, γι' αυτό είμαστε, για να στηρίζουμε τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων του Πανεπιστημίου.
0: Κύριε Χατζηθεοφάνους, εσείς είστε ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος σε πάρα πολλούς τομείς. Και κοινωνικούς και πολιτικούς, και νομίζω ότι είναι γνωστό στη Θεσσαλονίκη και η δράση σας και η απόψη σας. Θέλω να μου πείτε αν έχετε βάλει κάποιους στόχους, έστω κοντινούς, και κάποιες σκέψεις μελλοντικές που νομίζετε ότι ανοίγουν ακόμη περισσότερο αυτή τη βεντάλια.
1: Κυρίως ο πρώτος στόχος είναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 3.000 εγγεγραμμένα μέλη. Από ένα σύνολο 300, όπως είπα, χιλιάδων εν ζωή αποφύτων του Πανεπιστημίου. Αντιλαμβάνεσαι, αυτός ο αριθμός θεωρώ ότι είναι πολύ μικρός και ο πρώτος στόχος είναι να μεγαλώσουμε κατά πολύ το σύλλογο, τον αριθμό των μελών του σύλλογου μας. Και από εκεί αυτό, για να το πετύχουμε, έχουμε κάποιες επιλογές για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Εκεί θα εστιάσουμε το πρώτο χρονικό διάστημα και βέβαια θα συνεχίσουμε τις δράσεις μας ως κοινωνική προσφορά προς Θεσσαλονικής, αλλά και θα συμβάλλουμε στην περαιτέρω σύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία. Είναι βασικός στόχος μας και αυτός, με διάφορες δράσεις. Ξεκινήσαμε, κάνουμε μια πολύ εξαιρετική εκδήλωση, ενώ ξεκινήσαμε με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του Innovation Forum του Πανεπιστημίου, μιλήσαμε για το αύριο της Ευρώπης, με εξαιρετικούς ομιλητές. Τον Υπουργό Γεωργίας, νυν πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Σκηνά, την κυρία Διαμαντοπούλου, που είναι άνθρωποι της Ευρώπης και είναι και μέλη του συλλόγου μας, το να το τονίσουμε, και μας είπαν ότι και είναι κοντά μας για οτιδήποτε χρειαστούμε. Ήταν ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αρμάς, ο κοσμήτωρας της νομικής σχολής, ο κ. Γκλαβίνης, που είναι πάντα κοντά μας και αυτός, και ένα ανώτερο στέλεχος της Τράπεζας Πυριός, ο κ. Ελκυνός. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα, έτσι, σαν στα πλαίσια, όπως είπα, της σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία και μια προσφορά προς την κοινωνία γενικότερα της Θεσσαλονίκης, η οποία φιλοξενεί το Πανεπιστήμιο, και αυτό το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη στις εκδηλώσεις που κάνουμε.
0: Θέλω να σας
1: έχουμε
0: ευχαριστήσω.
1: Έχουμε συμφωνήσει και με τον Δήμο, να ξέρετε, για να κάνουμε και κοινές δράσεις. Ήδη σχεδιάζουμε την πρώτη δράση μας με τον Δήμο. Σκεφτήκαμε τον Δήμαρχο, κουβεντιάσαμε μαζί και έχουμε υπογράψει μια συμφωνία για να κάνουμε και δράσεις μαζί με το Δήμο.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στην σημερινή εκδήλωση και στην πρώτη ευκαιρία να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε και να βοηθήσουμε κι εμείς. Να είμαστε κοντά σας, να σας βοηθήσουμε.
1: Θέλουμε κοντά μας. Ειδικά εσάς, σας θέλουμε κοντά μας και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Σύλλογος, αυτό θέλω, επιτρέψτε να το τονίσω, Σύλλογος Αποφύτων δεν είναι ούτε ο πρόεδρος, ούτε ο Διοικητικό Συμβούλιο. Σύλλογος Αποφύτων είναι οι απόφοιτοι όλοι. Αυτό που θέλω εγώ είναι να έχουμε προτάσεις από τους αποφύτους και εγώ από πίσω να τους στηρίξω μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν είναι ζήτημα, πρέπει να υπάρχει μια εξωστρέφεια, το αντιλαμβάνεστε και εσείς, γι' αυτό σας θέλουμε κοντά μας στην προσπάθεια αυτή. Μπορεί να κάνουμε μαζί κοινές δράσεις. Δεν ξέρω, ειλικρινά σας θέλουμε κοντά μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηθεοφάνους.
1: Καλά.
0: Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Να είστε γερός.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλάβατε, το κομμάτι του Πανεπιστημίου ανήκει ανεπιφύλακτα στα σημεία, γιατί όλα τα όμορφα γίνονται εκεί, όλα τα όμορφα που ζήσαμε τα ζήσαμε εκεί, και ευχόμαστε και οι νέες γενιές να έχουν τέτοιες ευκαιρίες. 7 σημεία και τέρατα, συνεχίζουμε.

0: Θήτα FM 107,1. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1.

κατάθεση ψυχής από Ασλανίδη στο thetanews.gr. Ο τίτλος του άρθρου είναι «Κρέμασμα ή φυλακή. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών εξαπολύει επίθεση κατά πάντων». Ο Παύλος Ασλανίδης μιλάει στο διευθυντή του Theta News, τον Νίκο Πετρουλάκη, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, σε μια κατάθεση ψυχής, θα έλεγα. Έχω κρατήσει κάποια σημεία που θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Κάποια στιγμή ο Νίκος Πετρουλάκης, ο δημοσιογράφος, ρωτάει ποιος είναι ο στόχος σας από αυτό το δικαστήριο. Και απαντάει ο Παύλος Ασλανίδης: «Εγώ και οι υπόλοιποι συγγενείς δεν απαιτούμε απλώς δικαιοσύνη, αλλά επιβάλλουμε τη δικαιοσύνη. Δυστυχώς η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει και χρειάζεται σπρόξιμο. Και αυτό το σπρόξιμο το έχουμε αναλάβει εμείς. Δεν έχει γίνει καμία σοβαρή εισαγγελική έρευνα για το τι συνέβη πριν, ώστε να φτάσουμε στο δυστύχημα, αλλά και για όσα ακολούθησαν μετά. Όλα τα στοιχεία και όλοι την έρευνα τα έχουμε κάνει εμείς, οι γονείς και οι συγγενείς». Τον ρωτά ο δημοσιογράφος: «Πρόσφατα βγήκε και το οικονομικό πόρισμα για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, το οποίο αποκαλύπτει πολλά. Τι λέτε πάνω σε αυτό?» «Δεν αφορά μόνο αυτόν, αλλά και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς και κάποιες εταιρείες που εμπλέκονται. Μία από αυτές, που πήρε και τα περισσότερα χρήματα, δεν υπήρχε καν τότε. Πληρώθηκε περίπου 180.000 ευρώ και η εταιρεία συστάθηκε 2 μήνες μετά, τον Μάιο του 2023», αποκαλύπτει. «Εμείς τα γνωρίζαμε αυτά. Τα είχε καταθέσει πριν από 1,5 χρόνο και ο νέος Περιφερειάρχης, ο κύριος Κουρέτας. Η δικαιοσύνη όχι μόνο δεν έκανε τίποτα, αλλά έδωσε και απαλλαγή στον κύριο Αγοραστό, βάζοντας την υπόθεση στο αρχείο. Έπρεπε να επανέλθουμε, να φέρουμε ξανά τα στοιχεία στη δημοσιότητα. Αντί να είναι αυτή τη στιγμή στη φυλακή ο Αγοραστός, το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Τριαντόπουλος και όλοι αυτοί». Σχετικά με το μπάζωμα, υπάρχει ηθική αυτουργία γιατί παραβιάστηκαν κανόνες χωρίς δικαστική εντολή. Φτάσαμε στο σημείο να εξετάζουμε αν τελικά θα μπουν φυλακή για οικονομικά ζητήματα, ενώ έχει γίνει ξεκάθαρα σκύλευση νεκρών. Δεν έκαναν μόνο αυτό, αλλά έκαναν υπερχρεώσεις και έβγαλαν λεφτά. Για όρνια πρόκειται. Όπως ορμούν τα όρνια πάνω στους νεκρούς, έτσι και αυτοί έβγαλαν επιπλέον χρήματα από αυτές τις ενέργειες, λέει ο κύριος Ασλανίδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο thetanews.gr και στον διευθυντή Νίκο Πετρουλάκη.

Στο τέλος της συνέντευξης του ζητάει να αν έχει ένα μήνυμα προς τον κόσμο και απαντά. Ο κόσμος να μην περιμένει να συμβεί κάτι τραγικό στην οικογένειά του όπως έγινε σε εμάς. Κάθε μέρα γίνονται εγκλήματα εις βάρος της κοινωνίας. Τα τρένα επί Καραμαλή ήταν κινούμενα φέρετρα. Δεν λειτουργούσε τίποτα και οι προηγούμενοι είχαν ευθύνες, αλλά και αυτοί τα διέλυσαν εντελώς. Πήραν 600 εκατομμύρια ευρώ για αναβάθμιση, για να γίνουν τα τρένα ασφαλή και δεν έγινε τίποτα. Πήγαν χαμένα αυτά τα λεφτά. Η Ευρώπη έδινε κονδύλια για την τηλεδιοίκηση και αυτά γίνονταν σε ρήτρες, σε εταιρείες που δεν έκαναν τίποτα. Όπως γίνεται στα περισσότερα έργα στην Ελλάδα, πληρώνονται ρήτρες επειδή οι εταιρείες δεν ανταποκρίνονται, τα χρήματα τα παίρνουν ορισμένοι με τη βοήθεια κρατικών λειτουργών και κανένα έργο δεν προχωράει, λέει ο κύριος Ασλανίδης, ολοκληρώνοντας την συνέντευξη στο thetanews.gr. Επτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και μόλις είδαμε μία είδηση που περνάει από την πλευρά των τεράτων, γιατί πραγματικά αυτά που συνέβησαν είναι σημεία και τέρατα, να φτάνουν οι συγγενείς σε αυτή τη δυσάρεστη θέση, σε αυτό το δυσάρεστο σημείο, να χρειάζεται να πούν αυτά τα λόγια έχοντας μέσα τους τόσο μεγάλο πόνο.

0: Υπάρχει όμως, υπάρχει εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Μαθαίνω στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη με τους δύο γιατρούς. Έχω κοντά μου τον Αλέξη Νικηφορίδη, ο οποίος θα μας πει τι συνέβη.
1: Ναι, καλησπέρα Μαρίνικα και σε όλους και σε όλες. Οι δύο γιατροί, όπου έγινε αυτή η ιατρική πράξη στο γιατρού του στο Κολωνάκι, κλήθηκαν νωρίτερα από την αστυνομία. Τελικά οι προσαγωγές έγιναν συλλήψεις. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στις καταθέσεις που έδωσαν οι δύο σημεία έπεσε σε κάποιες αντιφάσεις, όπως για παράδειγμα άλλη ώρα δήλωσε ότι πήγε ο τραγουδιστής, αλλά από τις κάμερες φάνηκε πως τελικά είχε πάει 3,5 ώρες νωρίτερα. Και το δεύτερο είναι ότι πήγαν στο ιατρείο εκτός από τους αστυνομικούς για τον έλεγχο και εμπειρογνώμες, και εκεί διαπίστωσαν ότι σε μία από τις δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης που υπήρχαν, η μία ήταν σε χρήση, ενώ ότι είχε χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το ψηφιακό το αρχείο της ίδιας της συσκευής, η οποία τα κρατάει, τεχνολογία. Ενώ ο γιατρός είχε πει ότι δεν είχε ξεκινήσει τη διαδικασία, το μηχάνημα είχε καταγράψει ότι η διαδικασία αυτή ήταν σε εξέλιξη. Και
0: ένα
1: για αυτές τις αντιφάσεις
0: στοιχείο.
1: Τελικά αποφασίστηκε η σύλληψή τους. Δηλαδή η απλή προσαγωγή έγινε σύλληψη.
0: Για θανατηφόρα έκθεση.
1: Ναι. Το κατηγορητήριο ακόμα δεν υπάρχει. Λογικό είναι, γιατί δεν έχει τελειώσει η έρευνα. Έχει ζητηθεί επίσης άρση τηλεφωνικών απορρίτων συνομιλιών. Στο αστυνομικό τμήμα ήταν παρούσες και οι δύο αδερφές του τραγουδιστή, καθώς επίσης με εντολή εισαγγελέα έχει σφραγιστεί και το σπίτι του, που φυλάσσεται κιόλας, για να μην αλλοιωθούν στοιχεία. Οι έρευνες αστυνομίας επεκτάθηκαν και στο σπίτι των δύο γιατρών, γιατί πρόκειται για ζευγάρι, και στο ιατρείο. Ναι. Και από εκεί πήραν ψηφιακό υλικό, έντυπο υλικό, ενδείξεις και πολλά πολλά πράγματα. Ένα στοιχείο ακόμη που λέγεται από το πρωί και είναι γνωστό είναι ότι η νεκροψία δεν θα γίνει σήμερα, ενώ πρόκειται να γίνει σήμερα, θα γίνει αύριο.
0: Υπήρξε παρέμβαση των
1: συγγενών. Η οικογένεια ζήτησε να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο, ιατροδικαστή προφανώς, ο οποίος θα ελέγξει και αυτό στα ευρήματα. Μια διαδικασία που τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά συνηθισμένη σε πολλές περιπτώσεις του παρελθόν, από την Πισπυρίγκου μέχρι την Μπουρτζούκου, μέχρι.
0: Ναι, όλα αυτά τα μεγάλα.
1: Υπάρχει η χρήση αυτών των τεχνικών συμβούλων, έτσι όπως οι ιατροδικαστές και οι ίδιοι, οι οποίοι πολύ σπάνια διαφωνούν με τους ιατροδικαστές του δημοσίου, γιατί είναι έμπειροι όλοι. Όλη αυτή η εικόνα σχηματίζεται τώρα και είναι σε εξέλιξη. Μέχρι πού θα φτάσει,
0: ποιος ξέρει. Μάλιστα. Αλέξη Νικηφορίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλώ.

0: Ο τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι έχει φέρει στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για τις άδειες λειτουργίας των ιατρείων, τα όρια των ιατρικών ειδικοτήτων και τους ελέγχους των τοπικών ιατρικών συλλόγων. Παρόλο που το συγκεκριμένο συμβάν υπάγεται στη δικαιοδοσία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η θέση του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης είναι κομβική για το πώς αντιμετωπίζονται αντίστοιχες πρακτικές αντιγύρανσης ή μη αδειοτημένων θεραπείων στη Βόρεια Ελλάδα. Και έχω λοιπόν κοντά μου τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Τσάμι, που τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως. Κύριε Τσάμι.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Έχετε άλλωστε μακρά θητεία και εμπειρία στα θεσμικά όργανα του Ιατρικού Συλλόγου και φαντάζομαι ότι και αυτή η ευαισθησία σας θα σας έχει φέρει σε μια θέση να το δείτε από όλες τις πλευρές. Και αναρωτιέμαι ποια είναι η πρώτη αίσθηση, τι είναι αυτό το πρώτο που εισπράξετε από όλη αυτή την ιστορία.
1: Δυστυχώς το φαινόμενο της πραγματοποίησης ιατρικών πράξεων από γιατρούς και μη γιατρούς που όμως δεν θα έπρεπε να τα κάνουν αυτά, είτε γιατί δεν έχουν τις προϋποθέσεις της υλικοτεχνικής υποδομής, είτε γιατί δεν έχουν τις προϋποθέσεις της ομάδας που πραγματοποιεί πράξη, είτε γιατί δεν έχουν την ειδικότητα και τις γνώσεις, είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και το οποίο, όσο και αν προσπαθούμε να το εντοπίσουμε, μας ξεφεύγει, γιατί όπως πάντα η παρανομία προηγείται της νομιμότητας.
0: Ποιο είναι το πλαίσιο ελέγχων που διενεργεί το Πειθαρχικό και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ιδιωτικά ιατρεία της πόλης δεν λειτουργούν εκτός του πλαισίου της νόμιμης άδειάς τους? Υπάρχει κάτι τέτοιο, υπάρχει ένα πλαίσιο ή είναι κάτι που το εφευρίσκεται μέρα με την ημέρα λόγω και της εξέλιξης και της ιατρικής επιστήμης αλλά και γενικότερα του AI που έχει μπει πλέον και στην δική σας τη δουλειά?
1: Κοιτάξτε, ασφαλώς και υπάρχει πλαίσιο, υπάρχουν τα όρια μέσα στα οποία κάθε γιατρός πρέπει και δικαιούται και νομιμοποιείται να ασκεί την ειδικότητά του. Υπάρχουν τα πλαίσια μέσα στα οποία πράγματα μπορεί να γίνονται σε ιατρία και, αλλά που δεν γίνονται στα ιατρία. Βεβαίως και γίνονται έλεγχοι στο μέτρο του δυνατού από τον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά πέραν των ελέγχων ο Ιατρικός Σύλλογος είναι ανοιχτός και στη διερεύνηση αναφορών και καταγγελιών, και μάλιστα οφείλω να σας πω εδώ ότι ήδη εδώ και 1,5 χρόνο ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει ανοίξει μία πόρτα στην οποία μπορούν οι γιατροί μέλη του, γιατί αυτοί είναι πιο καλά ενημερωμένοι και μπορούν να αξιολογήσουν κάτι τέτοια φαινόμενα. Οι γιατροί μέλη του λοιπόν μπορούν είτε επωνύμως είτε ανωνύμως να αναφέρουν περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων, που θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα της περίθαλψης, που εντοπίζουν παραβιάσεις της ιατρικής οντολογίας. Κατόπιν αυτού, ο Ιατρικός Σύλλογος έχει την αρμόδια επιτροπή που κάνει τον έλεγχο και αν διαπιστώσει παραβάσεις, τότε παραπέμπονται οι υποθέσεις αυτές στο Πειθαρχικό. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, οφείλω να σας πω, διότι όπως σας είπα, η παρανομία πάντα είναι πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική από την νομιμότητα, και γιατί ανθείται το τελευταίο διάστημα και μια τεράστια ποικιλία ιατρικής διαφήμισης. Mm. Μια ποικιλία την οποία κυριολεκτικά δεν την προλαβαίνουμε.
0: Έτσι, τα διάφορα
1: μέσα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρίθουν ψεύτικων ή σχεδόν ψεύτικων ή υπερβολικών ιατρικών ενημερώσεων εντός εισαγωγικών, δηλαδή άθλιων διαφημίσεων, τις οποίες πραγματικά δεν τις προλαβαίνει κανείς.
0: Σκοπεύετε αλήθεια να ξεκινήσετε αυτεπάγγελτους προληπτικούς ελέγχους σε ιατρία της Θεσσαλονίκης?
1: Γίνονται, όχι, γίνονται.
0: Έχετε αυτό ξεκινήσει.
1: Βεβαίως.
0: Για πιθανή παραπλανητική δραστηριότητα, φαντάζομαι, ακούστε, στα social media.
1: Ακούστε. Να πω κάτι για να το ξέρουμε όλοι αυτό. Άκουσα το πρωί με έκπληξη τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να αναφέρεται ότι σε πράξεις που διαφημίζονται. Και μόνο στην ιατρική, η έννοια της διαφήμισης δεν υφίσταται. Και δεν υφίσταται η έννοια της διαφήμισης και απαγορεύεται για τον απλούστατο λόγο ότι η ιατρική πράξη δεν προκύπτει ως επιθυμία του πελάτη, αλλά ως ανάγκη για την υγεία του, την οποία εντοπίζει ο γιατρός. Δηλαδή, ο γιατρός διαπιστώνει μία πάθηση και συστήνει μία θεραπεία, μία αντιμετώπιση. Εν προκειμένου τώρα για να το συνδέσουμε αυτό που το θλιβερό συμβάν χθες, είναι πολύ ασάξιο ποια ήταν η πάθηση του Μακαρίτη, του Μαζονάκη, που οδήγησε αυτούς τους γιατρούς να κάνουν κάποια ιατρική επέμβαση. Φαίνεται ότι δεν υπήρχε πάθηση.
0: Ναι.
1: Απλώς υπήρχε ένας συνδυασμός απατεώνων και ματαιοδοξίας. Απατεώνες ημέν που υπόσχονταν θαύματα, απίθανη ανθρώπινη ματαιοδοξία που πίστευε ότι μπορεί να πάει κόντρα στη φύση, τη βιολογία και τη λογική. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που έχουμε.
0: Το θέμα είναι πού μπορεί να μπει ένα όριο, θέλω να πω, από μία απλή εξέταση μέχρι μία ιατρική πράξη σε ένα ιατρείο, ακόμη και ενός γιατρού ο οποίος θα είναι και εξειδικευμένος εδώ που τα λέμε και ενδεχομένως θα έχει και την άδεια ακόμη, και πόσο μπορεί ένας ασθενής να είναι εύπιστος και αντί να πάει σε ένα νοσοκομείο ή σε μια κλινική, να βρεθεί μέσα σε ένα χώρο μιας πολυκατοικίας.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα, σε αυτό που λέτε είναι μια εύλογη ερώτηση. Μείζονες ιατρικές πράξεις και παρεμβάσεις διενεργούνται σε χώρους που είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι και από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής και από πλευράς στελεχών. Υπάρχουν τα ιατρεία, τα οποία κάνουν απλούστατες πράξεις, υπάρχουν οι μονάδες ημερήσιας νοσηλείας που γίνονται πιο σύνθετες πράξεις αλλά που δεν προβλέπεται παραμονή και νοσηλεία, και υπάρχουν και τα νοσηλευτήρια δημόσια και ιδιωτικά που γίνονται τα πάντα. Εδώ θα πρέπει να επικαλεστούμε και να ζητήσουμε από όλους τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν και λίγο την κοινή λογική. Δεν είναι δηλαδή δυνατό να πηγαίνεις να μπαίνεις σε ένα μηχάνημα το οποίο βάζει αίμα, κάνει μαγικά και να το θεωρείς λογικό να γίνεται έτσι επειδή το είπε ο διπλανός σου, η γειτόνισσα ή το είδες στο TikTok. Πρέπει να εξτρατευτεί και η κοινή λογική.
0: Έτσι είναι, γιατί εδώ συζητάμε τώρα και για τον πολίτη ο οποίος μπορεί να είναι εύπιστος και εν τέλει να γίνεται θύμα λόγω της δικής του ανάγκης κάποιων απατεώνων.
1: Λοιπόν, οι απατεώνες είναι αυτοί οι οποίοι παρασύρουν υποσχόμενοι θαύματα και τα οποία δίνουν με εντυπωσιακούς τίτλους, προκειμένου το παράδειγμα που μας φέρνει να συζητάμε σήμερα, βλέπουμε ότι ενώ επισήμως, όπως ανακοίνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, η κυρία αυτή δηλωνόταν ως γιατρός ανεφηδικότητος, απαριθμούσε και μια σειρά από εξωπραγματικά σεμινάρια, τίτλους κλπ, τα οποία βεβαίως ουδείς πιστοποίησε, ουδέποτε δηλώθηκαν, αλλά παρόλα αυτά διαφημίζονταν μέσω αυτού του τρόπου.
0: Ναι. Ναι.
1: Άρα πιστεύω ότι θα επιληφθεί η δικαιοσύνη και βεβαίως και οι επιθετικές διαδικασίες από τη μια, και έτσι από την άλλη θα συμμαζευτούν και όλοι όσοι επιδίδονται σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, αλλά ξαναλέω, πρέπει Και οι γιατροί όταν εντοπίζουν τέτοια φαινόμενα να τα αναφέρουν στους συλλόγους τους, και οι πολίτες ομοίως να τα αναφέρουν είτε στον Ιατρικό Σύλλογο είτε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας που είναι εμπεταλμένη για να ασκεί τέτοιους ελέγχους, είτε οπουδήποτε σε οποιοδήποτε φορέα. Διότι στο τέλος δεν ακούμε μια ερώτηση που λένε τι κάνετε εσείς? Μα τι κάνουμε? Βοηθήστε μας, πείτε μας. Εντόπισα τον κύριο Τάδε να κάνει αυτό το μαγικό. Γίνονται αυτά τα πράγματα, ναι ή όχι?
0: Έτσι, πρέπει να υπάρχει και μια καταγγελία. Εσείς αλήθεια εδώ στη Θεσσαλονίκη έχετε επιβάλει κυρώσεις, ας πούμε, όπως προσωρινή αναστολή άδειας ενδεχομένως σε περιπτώσεις ιατρικών πράξεων?
1: Ναι, κύριε, ναι, βεβαίως ναι. Εδώ ναι. Τώρα δυστυχώς έχουμε ένα άλλο εμπόδιο. Το εμπόδιο είναι τα περίφημα προσωπικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εντοπίζουμε μία παράβαση παρόμοια με αυτά που συζητάμε, επιλαμβάνομαστε, επιβάλλουμε ποινή, αλλά αυτό το ξέρουμε εμείς και αυτός.
0: Άρα ο ασθενής δεν το ξέρει, δηλαδή, και ξαναπάει.
1: Υπηρετώντας δηλαδή μια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, φτάνουμε στο άλλο άκρο να προστατεύουμε και τους ενόχους.
0: Ναι. Και αυτό πώς λύνεται, αλήθεια?
1: Αυτό να το πείτε στους ακραίους που τα έχουν επιβάλει όλα αυτά. Δυστυχώς η εποχή μας έχει φτάσει στο σημείο να υποστηρίζει ακρότητες στο δίθεν υπεράσπιση δικαιωμάτων που αποβαίνουν σε βάρος του συνόλου.
0: Εσείς τώρα ως πρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου και γενικότερα το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, φαντάζομαι ότι έχει μία επίσημη γραμμή που λέει συγκεκριμένα πράγματα απέναντι σε γιατρούς που διαφημίζουν ή εφαρμόζουν εναλλακτικές ή αναζωογονητικές θεραπείες και δεν έχουν την επαρκή τεκμηρίωση, έτσι δεν είναι?
1: Μη αποδεκτές και μη εγκεκριμένες από την ιατρική επιστήμη.
0: Ναι.
1: Αυτές εδώ αντιμετωπίζονται με τα προβλεπόμενα από τον νόμο, δηλαδή από τον κώδικα ιατρικής διοντολογίας.
0: Εδώ τώρα να...
1: Και πέρα η συχνότητα, η βαρύτητα, ο τρόπος προβολής και όλα αυτά είναι αυτά που θα καθορίσουν και τη βαρύτητα, ας πω, της παράδοσης, αλλά η παράδοση η φύση.
0: Ναι. Να ζητήσω έτσι με την ευαισθησία σας, με την εμπειρία σας, με όλα αυτά που τέλος πάντων όλα αυτά τα χρόνια κουβαλάτε ως γιατρός, να μου πείτε τι πιστεύετε ότι συνέβη στην περίπτωση του Μαζωνάκη, έτσι με μια πρώτη εκτίμηση που μπορείτε να κάνετε.
1: Εντάξει, είναι, δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Αυτό είναι δουλειά του ιατρού δικαστή, διότι εκεί θα απαντηθεί. Το πρώτο ερώτημα είναι εάν ο θάνατος σχετίζεται με όλα αυτά τα κομπογεννήτικα
0: που συζητάμε ή όχι. Ναι.
1: Δεν μπορεί και να μην, δεν ξέρω, θα το πει ο δικαστής. Το δεύτερο είναι βέβαια ο έλεγχος της αστυνομίας και όλων των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη λειτουργία αυτού του γιατρίου, το οποίο αυτό αναγορέθηκε και σε κλινική και δυστυχώς και πολλά μέσα ενημέρωσης το αναπαράγουν ανοήτως χωρίς να καταλαβαίνουν το λάθος που κάνουν.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Τσάμι, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστικά αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.

και από την, από τα τέρατα, όπως αντιλαμβάνεστε, 7 σημεία και τέρατα. Στα τέρατα η προηγούμενη συζήτηση, η προηγούμενη συνομιλία γύρω από τον θάνατο του αγαπημένου του τραγουδιστή, του Μαζονάκη, που νομίζω ότι άφησε εποχή, τουλάχιστον στη δική μας τη γενιά. Εμείς κοντά του μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του και θα μας λείψει, αν μπορώ να το πω αυτό. Να περάσω σε μία είδηση που πιστεύω ότι ενδιαφέρει αυτούς τουλάχιστον που συνεχίζουν να κολυμπούν αυτό τον καιρό και μάλιστα σε κολυμπητήρια. Θα γνωρίζετε ότι το κολυμβητήριο, το δημοτικό κολυμβητήριο της Τούμπας, είχε μείνει για λίγο καιρό κλειστό. Επιστρέφει λοιπόν στην υπηρεσία των δημοτών, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αφού ολοκληρώθηκαν και οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεών του. Έτσι λοιπόν η Δημοτική Αθλητική Υποδομή θα ανοίξει ξανά τις πόρτες της για να υποδεχθεί το κοινό και τους αθλούμενους από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Να αναφερθώ λίγο και στην δήλωση του Προέδρου της ΔΕΘ, του κυρίου Χρήστου Τσεντεμεΐδη, που είπε ότι στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν γιορτάζουμε μόνο τα 100 χρόνια από την πρώτη έκθεση του 1926, βιώνουμε, όπως είπε, μία ιστορική στιγμή, καθώς η ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ Hell Expo περνά πλέον από τη φάση του σχεδιασμού στη φάση της υλοποίησης. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτό το περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία. Και ας σχολιάσω λίγο εδώ αυτά που είπε και ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά τάσεται υπέρ αυτής της προσπάθειας της οποίας γίνεται, παρόλο ότι κάποια στιγμή έτσι σε μία αποστροφή είπε ότι θα το έβλεπα ένα δημοψήφισμα υπό κάποιες άλλες συνθήκες, αλλά αυτή τη στιγμή συμφωνώ με όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Βλέπω το ρολόι ότι πλησιάζει 8.

0: 12 του μηνός περιμένουμε τη συναυλία του Ρέμου που θα πραγματοποιηθεί κανονικά, όπως επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωσή της η διοργανώτρια εταιρεία παραγωγής. Και μάλιστα ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναμένεται να τιμήσει επί σκηνής τη μνήμη του εκλειπώντος συναδέλφου και φίλου του Γιώργου Μαζονάκη. Και να πω και αυτό, γιατί δεν μπορώ να κλείσω χωρίς να το πω, απέναντί του την ίδια ώρα στο Παραθυναλό στην Καλαμαριά οι Ιάπωνες και Έλληνες θα χορέψουν μαζί ποντιακά. Τους πέτυχα σήμερα στο περίπτερο της Ιαπωνίας. Ναι, και έτσι θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, όσοι δηλαδή δεν βρεθούν στο χώρο που θα είναι η συναυλία του Ρέμου στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν έχουν παρά να χορέψουν ποντιακά μαζί με τους Ιάπωνες στο Παραθυναλός. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξη Νικηφορίδη, αμέσως μετά η εκπομπή με τη Βασιλική Πολίτου. Να είστε καλά όπου και να βρίσκεστε, να περνάτε καλά, τα λέμε αύριο στις 7.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 8.
2: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι, μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400

0: 16.500 μαθητών του νομού Θεσσαλονίκη στα σχολεία τους μετά από συζητήσεις μεταξύ λεωφορείων και του αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα καλύφθηκαν τα περισσότερα από τα 470 αναγκαία δρομολόγια. Κατά 90% το πρόβλημα έχει λυθεί, αλλά θέλω να πω πως θα υπάρξουν παιδιά που δεν θα πάνε τις πρώτες μέρες στο σχολείο με λεωφορείο. Αν δεν γίνει κάτι, τότε θα μισθώσει τα οχήματα η περιφέρεια. Αλλά δεν γίνεται κάθε φορά να γίνεται παζάρι για ένα πράγμα το οποίο το ξεκινήσαμε από τον Απρίλιο. Εξώδικα κατά παντός υπευθύνου έστειλε η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα που φιλοτέχνησε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αλλοιώθηκε το πνεύμα, το ύφος και η μορφή της σύνθεσης, η οποία περιέχει τη μνήμη και αυτό επιβάλλει ανάγκη για σεβασμό και πειθαρχία, είπε στον Θήτα FM ο γιος του καλλιτέχνη. Συνελήφθησαν από την αστυνομία οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η πράξη της πλασμαφαίρεσης φέρεται ως αιτία της ανακοπής καρδιάς που υπέστη. Στο αστυνομικό τμήμα ήταν και οι αδερφές του Γιώργου Μαζονάκη. Αστυνομικοί και πυρογνώμονες έλεξαν το ιατρείο και τον σπίτι του Γάκα Θεοδωροπούλου, κατέσχεσαν έγγραφα και δίωσης και βέσεις πλασμαφαιρέσεων. Ήδη ζητήθηκε άρση τηλεφωνικού απορρίτου, ενώ έχει σφραγιστεί το σπίτι του νεκρού τραγουδιστή. Οι έρευνες έδειξαν πως ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο ιατρείο στη 1 μετά το μεσημέρι, ενώ ο γιατρός είπε πως πήγε στις 4.30. Επίσης, η συσκευή ήταν σε χρήση για 45 λεπτά, ενώ η μάρτυρας επέμενε πως η ανακοπή έγινε την ώρα που τοποθετούν τα φλεβοκαθετήρας. Σύμφωνα με όσα είπε στο Θήτα FM, ο Θανάσης Εξαδάκτυλος πρόκειται για ιατρική πράξη που κακώς έγινε σε ιατρείο, διότι κρύβει κινδύνους. Οι άδειες δίνονται από τους ιατρικούς συλλόγους μετά από έλεγχο, αλλά από εκεί και πέρα ένα τριετία γίνονται μόνο δειγματοληπτικά, είπε ο πρώην πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Μόνο το πόρισμα του ιατροδικαστή μπορεί να θεωρηθεί ως βάση των όποιων ερευνών. Η εξέταση θα γίνει αύριο, προκειμένου να είναι παρόν ειδικό σύμβουλος που όρισε η οικογένεια. Οξύνεται η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης μετά τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα, του Υπουργείου Οικονομίας, κοστολογεί τις εξαγγελίες του στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρόεδρος της Ελλάς έκανε λόγο για μοχθηρή επικοινωνιακή στρατηγική. Ο Πρωθυπουργός έφερε νομοσχέδια καταστροφής. Εμείς αναφερόμαστε σε νομοθετήματα δημιουργίας και κοινωνικής στήριξης. Δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κόμματα που έχουν κυβερνήσει και έχουν καταστρέψει τη χώρα, είπε μεταξύ άλλων σήμερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Νίκης σε συνέντευξη τύπου τόνισε πως η κυβέρνηση έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Η Νίκη θα εκπροσωπηθεί στην επόμενη Βουλή. Δεν έχουν θέση στην πολιτική ζωή όσοι πρωτοστάτησαν σε μνημόνια, υποκλοπές, ο ΠΚΠ, Τέμπη, στα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, είπε ο Δημήτρης Νατσιός. Το πρόγραμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία παρουσίασε σήμερα η πρόεδρος του κινήματος Μαρία Καριστιανού, θέτοντας στο επίκεντρο την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, τη δημογραφική αναγέννηση και την αναδιάρθρωση οικονομίας και παραγωγής. Εξιτήριο πήρε και η τρίτη τραυματίας από το ατύχημα που έγινε σε στάση λεωφορείου χθες στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, 21χρονη, που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, παραμένει υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο. 4 ενέργεια πυροσβεστικά μέσα επιχείρησαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πλατανιά Δράμας. Καλύτερη είναι η κατάσταση στον Αστακό Έτωλο Ακαρνανίας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε σήμερα πως το κολυμπητήριο της Τούμπας θα είναι στη διάθεση των πολιτών από τις 14 Σεπτεμβρίου. Ξεπέρασε $100 ανά βαρέλι τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές, στα 114 το αργό πετρέλαιο, και όλα αυτά θα συμπαρασύρουν και την τιμή της βενζίνης που στην Ελλάδα ξεπέρασε τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, αύξηση που θα ισχύσει από τις 16 του μήνα, στοχεύοντας στη συγκράτηση του πληθωρισμού που συνεχίζει στην ανωδική του πορεία, κυρίως εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Έπεσε από τις 2.700 μονάδες στο χρηματιστήριο Αθήνας, έφτασε στις 2.697 με πτώση 0,15% με τζίρο συναλλαγών σχεδόν 400 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Στους 28 βαθμούς αυτήν την ώρα το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη έθριος αναμένεται να είναι καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας αύριο. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Βασιλική Πολίτου, ξεκινάει η εκπομπή μας για μία ώρα. Με απλά λόγια θα τα πούμε και σήμερα, 10 του μηνός, 10 Σεπτεμβρίου, η μέρα είναι Πέμπτη και οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και δραματικές φυσικά. Έχουμε μάθει όλοι ότι οι δύο γιατροί έχουν ήδη συλληφθεί για θανατηφόρα έκθεση. Μιλάμε για τον χαμό, τον αδόκητο του Γιώργου, του αγαπημένου καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαν προσαχθεί νωρίτερα το πρωί σήμερα στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Ισχυρίστηκαν πράγματα, υπέδειξαν γεγονότα τα οποία σύμφωνα και με αστυνομικές πηγές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τα παρακολουθούμε, κρατάμε πάντα και μία επιφύλαξη διότι το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη. Ό,τι νεότερο και εγώ μάθω μέσα από το διαδίκτυο αλλά και από τους συναδέλφους που έχουν την καλοσύνη να με ενημερώνουν θα το λέμε και στον αέρα του ΘΙΤΕΦΕ με 107,1. Προς το παρόν περιμένω πρώτα τις δικές σας καλησπέρες στο Viber του σταθμού στο 6977-201-070 να στείλω την πιο γλυκιά και τρυφερή μου καλησπέρα στους γονείς που ακούνε. Ελπίζω να βρήκανε τη συχνότητα. Μπαμπά Χάρη, μαμά Στέλλα, καλησπέρα. Έχει βραδιάσει ήδη, παρότι είναι 10 Σεπτεμβρίου. Νομίζαμε ότι θα μας κάνει λίγο περισσότερο τη χάρη ο καιρός να έχουμε περισσότερο φως για αυτήν την ώρα, αλλά η φύση είναι φύση. Σε λαβερίτε. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε σήμερα? Έχουμε να πάμε και στην πολιτική σκηνή, έχουμε να πάμε και στις καλλιτεχνικές αντιδράσεις, έχουμε να πάμε και στην οικονομική ανάλυση ξανά των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού αλλά και των υπολείπων αρχηγών όσων περνάνε και από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να σας πω ότι κοντά μας θα είναι μετά τις 8.30 η ομότιμη καθηγήτρια οικονομικών και πρώην και πρώτη γυναίκα Πρίτανης στην Ελλάδα, η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, οπότε η συζήτηση θα είναι στάνταρ και μεγάλη ανάλυση πάνω στα οικονομικά, αλλά θα πούμε και άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Μία από αυτές είναι, δεν είναι σημερινή, είναι χθεσινή προχθεσινή που είναι για τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών σε αυτές τις εξετάσεις που είναι ουσιαστικά η διαβάθμιση των γνώσεων των μαθητών, όπως έχει καθεωρηθεί να λέμε PISA, όπου είμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα και στο κομμάτι των μαθηματικών για τους μαθητές και στο κομμάτι της κατανόησης ενός κειμένου. Δεν χτύπησαν πολλά καμπανάκια και δεν έχουν χτυπήσει γενικότερα τα τελευταία χρόνια καμπανάκια στο Υπουργείο Παιδείας, διότι δεν κολακεύει την Ελλάδα να μην κατακτά το ελληνικό σχολείο με πάρα πολύ καλή θέση. Και το λέω αυτό διότι, καλός ή κακός, το λέμε συχνά, αλλά η Ελλάδα βρίσκεται σε μια προνομιακή σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες θέση. Ποια είναι αυτή? Είναι η γλώσσα μας. Αυτή η γλώσσα δίνει τόσα εργαλεία σε ένα νέο παιδί, ώστε να σκεφτεί πολλαπλώς. Άρα, τι γίνεται, κάτι δεν μαθαίνουμε σωστά από την αρχή. Στο κομμάτι της γλώσσας, στο κομμάτι της γραφής. Εγώ ανήκω σε αυτούς τους παλιούς συντηρητικούς, θέλετε, ή ρομαντικούς για κάποιους άλλους, που αυτό που έγινε τη δεκαετία του 80 και με την κατάργηση του πολυτονικού για μένα ήταν ένα μεγάλο σφάλμα, διότι πρώτα πρέπει να σέβεσαι το τυπικό της κάθε μίας γλώσσας και μετά να πεις ότι συμβαδίζω με την πραγματικότητα. Αλλιώς αλλάζω και λίγο το σύγχρονο. Γιατί είναι τόσο βαρύ το παρελθόν αυτής της γλώσσας και αυτού του τυπικού, το οποίο πρέπει να το σεβόμαστε. Διαφορετικά το απλοποιούμε σε ένα τέτοιο σημείο ώστε το απλουστεύουμε. Και επίσης κοιτάω και τις άλλες τοποθετήσεις ότι να τα παιδιά είναι φορτωμένα με τόσα καθήκοντα, δεν έχουν τον χρόνο να καθίσουν να διαβάσουν. Να τα γυρίσουμε τα πράγματα από την αρχή. Το βασικό ποιο είναι? Ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μία αδυναμία στην κατανόηση του κειμένου. Υπάρχει επίσης μία αδυναμία στην κατανόηση των μαθηματικών. Υπάρχει επαφή του παιδιού με το χαρτί και το μολύβι, ένα το κρατούμενο. Μήπως επαναποβόμαστε στο γεγονός ότι έχουν φτάσει πλέον να κάνουν τις μαθηματικές πράξεις με το κομπιουτεράκι? Και το άλλο, από πού να ξεκινήσουμε? Από την αρχή, από τα βιβλία. Μήπως πρέπει να ξαναδούμε την σχολική ύλη? Μήπως πρέπει να δούμε τη διδακτέα ύλη? Δεν είναι δυνατόν, το λέω πολύ συχνά αυτό το πράγμα, άνθρωποι που πέρασαν από αυτήν εδώ τη χώρα πριν από έναν αιώνα, δεν θα σας πάω νωρίτερα, πριν από έναν αιώνα, όταν ήταν δύσκολες οι εποχές και όταν οι άνθρωποι λόγω κακουχιών πρώτου-δευτέρου παγκοσμίου πολέμου μπορεί να τελείωναν μέχρι και
ούτε την έκτη δημοτικού. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν εκείνοι οι άνθρωποι να μιλάνε σαν να είναι οι λογιοτάτοι της σημερινής εποχής. Σημαίνει ότι έπαιρναν καλύτερες βάσεις από το δημοτικό μέχρι και την Τετάρτη, την Πέμπτη δημοτικού που πήγαιναν. Επίσης, πρέπει να δούμε και το τι δουλειά γίνεται από τους εκπαιδευτικούς. Γιατί με ενδιαφέρον άκουσα αυτό που είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, να καταργηθεί η βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Αλήθεια. Τα πανεπιστήμια τι είναι, υποχρεωτική εκπαίδευση? Τουλάχιστον με βάση το Σύνταγμά μας είναι μέχρι στιγμής, είναι μέχρι την τρίτη γυμνασίου. Μέχρι την τρίτη τάξη που λέγανε οι παλιότεροι, που ήταν το εξατάξιο, ας πούμε, του γυμνασίου. Μέχρι την τρίτη τάξη είναι υποχρεωτική. Μετά πρέπει να πούμε ότι όλοι θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Κάποιος θα πει, μα δεν γίνεται εδώ, παίρνουν τα παιδιά και δεύτερο και τρίτο πτυχίο και δεύτερο και τρίτο μεταπτυχιακό. Πηγαίνοντας δεξιά-αριστερά, ξέρετε τι γίνεται. Με τα διδακτορικά που πλέον έχουν γίνει παραπάνω από τα πανεπιστήμια που έχουμε φιλοξενούμε και εμείς στη χώρα μας. Ναι, αλλά δεν είναι φιλανθρωπικό είδημα ένα πανεπιστήμιο. Είναι ανώτατη εκπαίδευση. Και δεν είναι επίσης σούπερ μάρκετ. Και αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε. Όταν γίνεται προϊόν εμπορευματοποίηση στο πανεπιστήμιο, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, τότε τα πράγματα μάλλον πηγαίνουν προς τον στραβό δρόμο. Αν λοιπόν ένα παιδί έβλεπα στην σχολή, την δικιά μου, τη φιλολογία, και περνάνε που είναι πρωτογενής επιστήμη και είναι εξαιρετικά δύσκολη η επιστήμη και σχολή. Αν λοιπόν εκεί όταν στο παρελθόν ήταν η πρώτη παλιά τα χρόνια της μαμάς μου, ήταν και πάνω από τη νομική. Έπρεπε να έχεις πάνω από 18 και για να μπεις στη σχολή. Και τώρα έχουμε φτάσει να περνάνε εδώ στο Αριστοτέλειο άλλες χρονιές με το 15, άλλες χρονιές με το 14. Είναι χαμηλά για μια δύσκολη σχολή. Άλλες φορές με το 13. Θα μπουν τα παιδιά. Και αυτά που έχουν μπει με το 13 θα βγουν κάποια στιγμή. Με τον Α, με τον Β τρόπο. Και θα βγουν με ένα πτυχίο. Τι είδους προσόντα θα έχουν, τι είδους καλλιέργεια θα έχουν ή πόσο θα έχουν αναπτύξει τις δικές τους δεξιότητες και τις πνευματικές για να μπορούν να σταθούν μετά σε μία τάξη. Αν δεν μπουν άριστοι για να μπορέσουν να το καλλιεργήσουν και να το φτάσουν σε βάθος μετά, γιατί στην αρχή το μυαλό πάει σε ύψος μέχρι τα 18-20 που αναπτύσσεται και μετά καταφέρνεις να διεισδύεις. Αν πας, ας πούμε, και έχεις μία χαμηλή βάση, δεν έχεις, όπως λέμε, ρίζες από κάτω, θα καλλιεργήσεις κάτι, αλλά μπορεί να μην είσαι ικανός μετά για να το μεταλαμπαδεύσεις στους μαθητές σου. Και αυτό πρέπει να το ξανακοιτάξουμε. Οπότε, τα βασικά πράγματα που είναι να γίνουν, τη γλώσσα, πώς τη διδάσκουμε, τα βιβλία, τι σοίλοι έχουν, τα έχουμε αλλάξει. Οι ιδέες που περνάνε τα βιβλία, μας μάραινε το πολλαπλό τώρα που θέλει να περνάει το Υπουργείο Παιδείας ή τα άλλα συνεχώς με τους διαδραστικούς πίνακες που τα πέρασαν πρώτα οι Βορειοευρωπαίοι και τώρα τα καταργούν γιατί είδαν ότι τα παιδιά χάνουν την επαφή στην πραγματικότητα με τη μαγεία των γραμμάτων. Να δούμε λοιπόν την ύλη και να ξαναβάλουμε σε μια διαφορετική βάση τη συζήτηση των πανεπιστημίων και των εισαγωγών στα πανεπιστήμια. Κοινώς, νομίζω, φίλες και φίλοι, και αν κάνω λάθος, είμαι ανοιχτή να δεχτώ και τη δικιά σας διαφορετική άποψη, εφόσον πιστεύετε κάτι διαφορετικό ή αντίθετο, γιατί έτσι πλουτίζεται φυσικά και η συζήτηση, να ακούσω τη δικιά σας διαφορετική άποψη μέσω των μηνυμάτων στον 6977 201 070. Καλή ακρόαση.

Βλέπω και αντιδράσεις των καλλιτεχνών. Θηβαίος, Κότσιρα, σαν να βύσει. Κανένας δεν μπορεί να το πιστέψει και από τον πολιτικό κόσμο. Και η Μελίνα Ασλανίδου τώρα μου έρχεται, τραγουδίστρια γνωστή και αγαπημένη. Από τον πολιτικό κόσμο. Έβλεπα την ανάρτηση συγκινητική της Έλληνας Ακρίτα που λέει: δεν το γνώριζα. Αλλά υπάρχει αυτή η μαγεία μέσω ενός καλλιτέχνη που σε κάνει να υπάρχει μία, να αισθάνεσαι ότι υπάρχει μία γραμμή κοινή, μία κλωστή που σε ενώνει. Και είναι πραγματικά αυτό που καταφέρουν ορισμένοι, μπορεί και όλοι, ανάλογα βέβαια και με το πώς το αισθάνεται ο καθένας άνθρωπος, το πετυχαίνουν όμως ορισμένοι καλλιτέχνες να το περνάνε σε όλο τον κόσμο, να αισθάνεσαι ότι είναι ένας δικός σου άνθρωπος που έχει φύγει από τη ζωή. Λοιπόν, εκτός από τις αντιδράσεις της αναρτήσεις, ήταν και προσωπικός φίλος της Ρένας Δούρου από τον ΣΥΡΙΖΑ, της νέας Προέδρου του κόμματος. Βλέπω λοιπόν, γιατί μαζί με εσάς τώρα τα διαβάζω, γιατί είναι τόσες οι πληροφορίες. Ξημερώσαμε με τους δύο γιατρούς να πηγαίνουν στο τμήμα της Κυψέλης. Έβλεπα και τον γιατρό, τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, έχουν δοθεί τα ονόματα, παθολόγος, σε διοίκευση, σε ειδικότητα, που πήγαινε με το κόκκινο το παντελόνι. Αν πεις αυτό, σε πείραξε. Δεν ξέρω, τώρα με πείραξε και αυτό. Με το κόκκινο το παντελόνι και το σακάκι, το έτσι κρέμ με τις κόκκινες ρίγες. Εντάξει. Και γιατί είχαν συνέργεια μαζί, έτσι συλλειτουργία, στο ιατρείο αυτό, η γυναικολόγος Ιωάννα Γάκα. Έχουν συλληφθεί, γι' αυτό λέω και τα ονόματα. Ήλεξαν αστυνομικοί και πυρογνώμονες και το ιατρείο και τον σπίτι των δύο ιατρών. Έχουν κατασχέσει ήδη έγγραφα και τις συσκευές των πλασμαφαιρέσεων. Τώρα, για ποιο λόγο συνελήφθησαν? Διότι υπέπεσαν σε έτσι, διαφορετικές... υπέπεσαν, τώρα δεν μου έρχεται η λέξη. Όχι σε ολισθήματα, είπαν άλλα και έδειξαν άλλα. Δεν μου έρχεται. Λοιπόν, γιατί είχαν πει ότι πήγε ο Μαζονάκης στις 4 η ώρα. Γελάς, Αλέξανδρε. Στις 4 η ώρα, στο δικό του το ιατρείο, ενώ οι κάμερες δείχνουν πλέον ότι ήταν ήδη από τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Και ενώ είχαν ισχυριστεί ότι άρχισε να μην αισθάνεται καλά και να χάνει τις αισθήσεις του με το που του έβαλαν την πεταλούδα, αυτόν τον φλεβοκαθετήρα όπως ονομάζεται, έδειξαν οι έρευνες των αστυνομικών ότι ήδη αυτή η συσκευή, αυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης για να γίνει ανανέωση του αίματος, το κάνουν πολύ. Αυτό είναι το θέμα. Το κάνουν πολλοί. Εδώ το κάνουν στα ιδιωτικά που έχουν ειδική άδεια και πρέπει να είναι και μια ομάδα, μια στρατιά ιατρών που να παρακολουθούν την όλη διαδικασία. Το κάνουν και στο εξωτερικό. Λένε υπάρχουν. Χθες μου τα έλεγαν γνωστοί μου, λένε Βασιλική, λέει, θα πας στην Ελβετία και μπορεί να πληρώσει, λέει, για 12 μέρες 38.000 ευρώ. Σου κάνουν, λέει, τις απαραίτητες εξετάσεις και μετά από τις 12 μέρες, αφού έχεις πληρώσει κιόλας, βγαίνεις, λέει, 10 χρόνια νεότερη, παραδείγματος χάρη. Φαντάζομαι ότι είναι ελεγμένα, ας πούμε, στο εξωτερικό, γιατί δεν μπορούμε και ο καθένας άνθρωπος που θέλει να βελτιώσει κάπως τον εαυτό του να γίνει detective. Κάποια στιγμή και εμείς εμπιστευόμαστε, αλλά μάλλον χρειάζεται και περισσότερη έρευνα. Όπως είχαμε και την κατάθεση και έχουμε συνεχώς τις καταθέσεις και τοποθετήσεις των ιατρών, τα ακούγαμε και νωρίτερα και στο ραδιόφωνο, ότι μπορεί... Παραδείγματος χάρη ο σύλλογος, είτε Θεσσαλονίκης, ο ιατρικός, είτε των Αθηνών, να βάλει ένα πρόστιμο σε έναν συνάδελφό τους για μη σωστή χρηστή λειτουργία κάποιου πράγματος ή για κάποιες άλλες παραβάσεις, αλλά λόγω του κώδικα των προσωπικών δεδομένων, το έχουμε μάθει όπως κυκλοφορεί και στην Ευρώπη του GDPR, να μην μπορεί αυτό να γνωστοποιηθεί στο κοινό και να μην το ξέρει οποιοδήποτε μελλοντικός ασθενής αυτού του ανθρώπου που έφαγε το πρόστιμο. Λοιπόν, και ενώ σας έλεγα ότι είχαν ισχυριστεί ότι με το που του βάζουν την πεταλούδα τότε άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του, βρέσκουν οι αστυνομικοί ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα που κάνει την πλασμαφαίρεση ήταν ήδη σε λειτουργία επί 45 λεπτά. Άρα εδώ το λογικό είναι, πάλι κρατάμε μια επιφύλαξη μέχρι να διαλευκανθεί όλη η υπόθεση, άρα ήταν ήδη σε λειτουργία, άρα ήδη είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία για την ανανέωση του αίματος του Γιώργου Μαζονάκη. Θα ξαναρχόμαστε, αυτές τις ημέρες είναι το πρώτο θέμα, το καταλαβαίνουμε όλοι μας στην ειδησιογραφία, και γιατί ήταν αγαπημένος καλλιτέχνης και γιατί
γιατί ήταν 54 ετών, γιατί προγραμμάτιζε στις 22 του μηνός για τα 30 χρόνια που είναι στον καλλιτεχνικό χώρο, στο Πάλκο, προγραμμάτιζε με πολύ μεγάλη χαρά, από ό,τι έλεγε και ο Σταμάτης ο Κραουνάκης σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά τα 30 χρόνια που σκόρπιζε χαρά και πόνο, θα πούμε, στους ακροατές, σε όλο τον κόσμο, και γιατί ήταν 54 και είχε ζωή ακόμα μπροστά του και την έχασε έτσι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, θα επανέλθω με πολύ ένα σύντομο έτσι, με μια σύντομη ειδησούλα, για να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, για να μπούμε στη χωρία των συνεντεύξεων.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι και πάλι μια δύσκολη ημέρα, διότι είχαμε τις κηδείες του Δημητρίου Πέτρου και του Ιωάννη Μπλέσια. Έβλεπα νωρίτερα στους τηλεοπτικούς δέκτες την παρουσία και του Υφυπουργού Άμυνας, του κυρίου Δαβάκη, και ο κύριος Αποστολάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ είδαμε ότι, αν και μπορεί να πάει τώρα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στο ΠΑΣΟΚ, είδαμε ότι έδωσαν το παρόν τα παιδιά που έφυγαν στην Τανάγρα μετά την πτώση του μοιραίου φάντομ. Λοιπόν, πριν περάσουμε στη συνέντευξή μας, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί διάβασα σήμερα μία ανάλυση του Πολιτικό, γιατί έχουμε κοντά στις 10 με 11 ευρωπαϊκές χώρες, με τελευταία τη Βρετανία που προκάλεσε πολύ έκπληξη αυτό, για το γεγονός ότι κάνουν εμπάργκο στα Ισραηλινά προϊόντα κτλ. Λόγω και των επικισμών στη Δυτική Όχθη. Κάποιοι θα πούν τώρα, το θυμήθηκαν. Τώρα τέλος πάντων γίνεται, γιατί φουντώνει αυτό το κύμα κατά του Ισραήλ για την γενοκτονική πολιτική στη Γάζα, και η μία μετά τις άλλες χώρες αντιδρούν. Και έβλεπα το ρεπορτάζ αυτό του Πολιτικού που έλεγαν τα κάνουν μεν όλα αυτά. Από την άλλη, βέβαια, οι περισσότερες χώρες είναι εξαρτημένες από την Ισραηλινή άμυνα, αλλά και από συστήματα κυβερνοασφάλειας. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα και αυτό της Ολλανδίας, μια Ισραηλινή εταιρεία να έχει κερδίσει ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κυβερνοασφάλειας της χώρας αυτής, μέσω διαγωνισμού 25 εκατομμύριων, αλλά και της ίδιας της Ισπανίας. Και εδώ είναι το περίεργο. Διότι η Ισπανία, παραδείγματος χάρη, που είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, έχει τον κύριο Σάντσεθ, τον πρωθυπουργό, ο οποίος ακύρωσε αμυντικές συμβάσεις κοντά στο 1 δις με το Ισραήλ για το πλήρες εμπάργκο όπλων, όπως ο ίδιος το είπε. Και από την άλλη, η περιφερειακή κυβέρνηση της Μαδρίτης πάλι τώρα ζήτησε και έλαβε τον Ιανουάριο βοήθεια από την Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του Ισραήλ για την προστασία των κρίσιμων υποδομών. Βάζουν λοιπόν μέσα στο ρεπορτάζ του Πολίτικο την Ισπανία ως παράδειγμα, την Ολλανδία, άλλες χώρες, μεταξύ αυτών είναι και η Γερμανία αλλά και η Γαλλία, και βάζουν μέσα την Ελλάδα και λέει, βέβαια λέει, η Ελλάδα, γιατί εμείς πηγαίνουμε κατευθείαν με απευθείας αναθέσεις, ενώ κανονικά ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να γίνονται διαγωνισμοί, εκτός αν είναι για λόγους εθνικής ασφάλειας. Βέβαια, εθνικής ασφάλειας, αν έχει ο άλλος τον πηγαίο κώθικα, ποιος κρατάει το κλειδί. Τέλος πάντων, και λέει, βέβαια η Ελλάδα το έκανε αυτό, αλλά λέει απέτησε ώστε να έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Μισό λεπτό. Ένα-ένα τα πράγματα. Γιατί αυτό που αποκτούμε εμείς και θα είναι σε πλήρη λειτουργία από το 2028-29 και έπειτα, δεν περιελάμβανε μέσα τον όρο ότι εμείς έχουμε την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του Ισραήλ. Μετά από την αντίδραση, μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε σε συνάδελφο στην Καθημερινή ο επικεφαλής της κυβερνοασφάλειας, ενός τμήματος τέλος πάντων της κυβερνοασφάλειας του Ισραήλ, και μετά την κάλυψη που παρήχε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ προς τη δικιά μας την πλευρά, διότι υπήρξε μούδιασμα, είπαν ότι για την Ελλάδα μετά θα δημιουργηθεί ένας ειδικός ελληνικός πηγαίος κώδικας, στον οποίο θα έχουμε εμείς πρόσβαση. Στον πηγαίο κώδικα του όλου συστήματος δεν θα έχουμε, να μην τα μπερδεύουμε. Περισσότερα σίγουρα θα μάθουμε στο μέλλον, είμαστε ακόμα στην αρχή, για αυτούς που πανηγυρίζουν προώρους ή για αυτούς που απογοητεύονται προώρους. Θα τα βλέπουμε αυτά ένα προς ένα, με κάθε λεπτομέρεια, είναι και περίπλοκα. Είναι και περίπλοκα, όπως είναι περίπλοκος και ο θόλος αυτός του Αχιλέα, που αποτελείται από 3 και 4 διαφορετικά αμυντικά, επαναλαμβάνω, συστήματα.

0: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Είμαστε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Με απλά λόγια, καθημερινά τα λέμε στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το στείλετε στο Viber του σταθμού. Με τον καιρό ανοίγουμε και άλλο τα μέσα ενημέρωσης, τα social media της κοινωνικής δικτύωσης. Στο Viber μπορείτε να στέλνετε στο 6977-201-070 για ό,τι σας απασχολεί ή για ό,τι ενδεχομένως θέλετε να επιλύσουμε, να το ψάξουμε εμείς, όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος που απαρτίζει και την εφημερίδα Θεσσαλονίκη και φυσικά το ραδιόφωνο μας και το site μας στο thitanews.gr. Όπως είπα και νωρίτερα, θα ανοίξουμε την συζήτησή μας σήμερα στο οικονομικό πεδίο και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι κοντά μας έχουμε την διακεκριμένη οικονομολόγο, τρεις φορές εκλεγμένη Πρίτανη στην Ελλάδα, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχει περάσει πρωτοβουλία κατά βάση της ιδίας και νομίζω και του Παπαθεμελή, κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που είστε κοντά μας για να μιλήσουμε για τα οικονομικά και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σας κυρία Πολίτου. Καταρχήν να ευχαριστήσω εσάς για την ευκαιρία που μου δίνετε να έρθω σε επαφή με το νέο σταθμό το ραδιοφωνικό μας που είναι το ΘΙΤΑ, έχοντας το πρώτο θέμα από τη Θεσσαλονίκη προφανώς. Να πω ότι είναι πολύ ευχάριστο το ότι έχουμε αυτό το νέο σταθμό που συμπληρώνει την εξαιρετική εφημερίδα Θεσσαλονίκη και που ανήκει στο δημοσιογραφικό στόλο του επιχειρηματία του Γιάννη Φιλιππάκη, ο οποίος έχει ακριβώς αποδείξει ότι όλα όσα κάνει έχουν πατριωτικό χρώμα. Επομένως και πάλι σας ευχαριστώ γιατί μου δίνετε αυτή την ευκαιρία και εύχομαι ό,τι καλύτερο για το σταθμό αυτό.
0: Η τιμή είναι δική μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα σας διαβάζουμε, κυρία Δελιβάνη, σε όλα τα άρθρα και τις δικές σας τοποθετήσεις, επισημάνσεις και παρεμβάσεις που κάνετε και μέσω του γραπτού αλλά και προφορικού σας λόγου. Είναι η πρώτη μας για το νέο σταθμό όπως ξεκίνησε στον ΘΙΤΕΦΕΜ, έτσι συνομιλία. Και θα ήθελα να πάμε λίγο στο οικονομικό σκέλος, διότι αν δεν ρωτήσω εσάς και δεν ρωτήσουμε εσάς, δεν πρέπει να ρωτήσουμε μετά κανέναν άλλον. Πρώτα ξεκινάμε από την αρχή.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια.
0: Κυρία Δελιβάνη, είχαμε για να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό, είναι ημέρες δε, θα περιμένουμε μέχρι να κλείσει 13 του μηνός, η ραχοκοκαλιά του λόγου του, είναι αυτό που φαίνεται ότι είναι τα δώρα προς τα δωράκια σε διάφορες κοινωνιοοικονομικές κατηγορίες. Ναι. Από πού εσείς θεωρείτε ότι προέρχονται αυτά τα ποσά? Είναι κάπου στα 2,2 εκατομμύρια και κατά πόσο
1: δισεκατομμύρια,
0: προβλέπετε ότι αυτά θα μπορούν να σηκώσουν, να αναβαθμίσουν ή να αναζωογονήσουν τη στάσιμη οικονομία μας?
1: Λοιπόν, πολύ σωστά το θέσατε το θέμα ότι είναι η ραχοκοκαλιά του Πρωθυπουργού στο να δώσει σημασία σε αυτά τα δωράκια, τα οποία θέλω να τονίσω ότι προέρχονται από μία ανακύκλωση, δηλαδή αφού η χώρα τα τελευταία χρόνια, οι πολίτες της υφίστανται μία εξωφρενική και εξοντοτική φορολόγηση και ότι ένα μεγάλο μέρος ή και μέχρι τώρα το σύνολο από αυτή την υπερβολική φορολογία πηγαίνει για την εξόφληση πρόωρων δανείων που δεν ήταν απαραίτητο να οπωσδήποτε τώρα σε καμία περίπτωση να ικανοποιηθούν. Τώρα είναι σαφές ότι ένα τμήμα από αυτή την ανακύκλωση που αφαιρέθηκε από την οικονομία βέβαια, αφαιρέθηκε από την καλύτερη διαβίωση των πολιτών οι οποίοι δεν βγάζουν το μήνα, φτάνουν μέχρι τη 18η ημέρα, 6 στους 10 οικογένειες, 6 στις 10 οικογένειες. Τώρα λοιπόν ένα τμήμα επιστρέφεται σε ορισμένες κατηγορίες κοινωνικές. Αυτό θα έχει οπωσδήποτε ως αποτέλεσμα κάποια βελτίωση της διαβίωσης αυτών των οικογενειών που θα τα λάβουν. Όμως το θέμα είναι ότι δεν είναι κάτι το διαρκές, δεν είναι κάτι το καινούριο το οποίο να δίνει μία μακροχρόνια υπόσχεση για μία βελτίωση της οικονομίας, και θέλω να πω ότι δεν δίνει καμία υπόσχεση για μία ομαλοποίηση της οικονομίας, δηλαδή ότι η οικονομία θα αρχίσει να γίνεται κανονική. Ότι θα πάψει, για να το πω έτσι πολύ ναι. πιο έντονα, θα πάψει να είναι οικονομία μη κανονική και θα γίνει κράτος. Δεν θα είναι δηλαδή απικία, θα γίνει κράτος.
0: Επειδή μου το...
1: Πώς το εννοώ. Ναι.
0: Θέλω να σας το ρωτήσω αυτό, γιατί λέτε δεν είναι ναι. κανονική, και εδώ ακούμε πάρα πολλές φορές να λένε μα ίσα ναι. ίσα σε σχέση και με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Βλέπουμε ότι η δικιά μας η χώρα σημειώνει μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση και με άλλες πολύ μεγαλύτερες χώρες. Φέρει πίνα, ας πούμε, με την Γαλλία ή ακόμα και με την ίδια την Γερμανία. Βέβαια, είναι άλλα ναι. τα μεγέθη εκείνων των χωρών, και φυσικά η δικιά μας χώρα είναι μια χώρα που από το 2010 και έπειτα ακόμα περνάει τη βάσανο, παρότι δεν είμαστε στο σκληρό πρόγραμμα, ακόμα όμως περνάει τη βάσανο των μνημονίων. Κάποιος θα ρωτήσει, κυρία Δελιβάνη, ότι αυτά που επιστρέφονται στον κόσμο, αυτά τα 2,2, είναι αποτέλεσμα μιας αναπτυσσόμενης όντως οικονομίας, ή είναι αυτό που λένε ορισμένοι, και η αντιπολίτευση το λέει αυτό, ότι είναι απλά μια επιδοματική, ένα επιδοματικό σαν φιλοδόρημα, αυτή η επιστροφή που δίνεται
1: ακριβώς,
0: πίσω στον...
1: Τα είπατε όλα, κυρία Πολίτου.
0: Άρα
1: τα είπατε
0: επιστροφή.
1: Όλα. Είναι μια επιστροφή, είναι αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν ήδη αφαιρεθεί από υπερβολικούς φόρους, και τώρα ένα μέρος ξαναδίδεται σε διαφορετικούς προφανώς κατηγορίες, σε διαφορετικές κατηγορίες από αυτές από τις οποίες τα πήραν. Αυτό δεν μπορώ να το διαβεβαιώσω. Τώρα, τι εννοώ, ρωτάτε για ανάπτυξη. Ξέρετε, θα παρακαλούσα, βέβαια θα ήλπιζα μάλλον, ότι θα με καλέσετε και για περισσότερη συζήτηση από 15 λεπτά, γιατί εδώ βέβαια δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα σε ένα τέταρτο. Έχω τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη σε αυτή την οικονομία όταν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μας δεν έχει ακόμη αγγίξει το 2009. Ναι. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε για ανάπτυξη? Είναι κάποια ξεπετάγματα τα οποία δεν έχουν ούτε βάση ούτε συνέχεια.
0: Κυρία Δελιβάνη, με συγχωρείτε, ναι. για τον κόσμο, από το 2019, από το 2009, πόσο τις εκατό έχουμε χάσει από το ΕΠ? Είναι 25%, είναι παραπάνω?
1: 27% έχουμε χάσει, από ό,τι θυμάμαι τώρα.
0: Και δεν το έχουμε αναπληρώσει, λέτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να καταλαβαίνουμε τα μεγέθη, αν όντως υπάρχει.
1: Ναι. Και επίσης θέλω να πω και το γεγονός ότι έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς από άποψη του τι μπορεί να αγοράσει κανείς με αυτούς τους μισθούς από όλη την Ευρώπη. Δηλαδή είμαστε στο χαμηλότερο σκαλοπάτι και αν θέλετε ανταγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία. Ως προς αυτό το θέμα δηλαδή θέλω να πω.
0: Λόγω της πλέον χαμηλής αγοραστικής δύναμης, όπως ξέρετε εσείς, το
1: πουβάρντα
0: σατ που λένε οι Γάλλοι. Ναι.
1: Ναι, η αγοραστική δύναμη λόγω ακριβώς του ότι έχουμε τον πληθωρισμό, και όχι μόνο τον πληθωρισμό που είναι όλη η Ευρώπη βέβαια που τον έχει και όλος ο κόσμος, αλλά κυρίως λόγω της εσχροκέρδειας η οποία υπάρχει και η οποία, για την οποία δεν γίνεται τίποτε, ή θα έλεγα τίποτε το αποτελεσματικό για να αντιμετωπιστεί αυτή η εσχροκέρδεια. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε ούτε για ανάπτυξη, ούτε για βελτίωση της ζωής των κατοίκων της Ελλάδας. Είναι η χαμηλότερη βαθμίδα που υπάρχει.
0: Υπάρχουν κάποια μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης που να υπόσχονται ανάπτυξη για τη δικιά μας την οικονομία. Εντοπίσατε κάτι το οποίο δεν έχουμε δει εμείς?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να πω, γιατί θέλω να είμαι έντιμη σε αυτά τα οποία λέω, ότι σε αυτά τα 7 χρόνια για τα οποία υποθέτω μιλάμε, και μιλάμε και για τα 4 τα οποία υποθέτει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα έχει αυτοδυναμία και θα κάνει κυβέρνηση, έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, τα οποία είναι και σημαντικά, θα έλεγα. Το πρώτο είναι ότι, από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να αντιληφθώ, έχει κατά κάποιο τρόπο οχυρωθεί η άμυνα σε αυτή τη χώρα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς έχουμε όχι καλούς γείτονες. Το δεύτερο εξίσου σημαντικό είναι η ψηφιοποίηση της οικονομίας, η οποία σε αυτή την κατηγορία οπωσδήποτε μας κατατάσσει στις ανεπτυγμένες χώρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης έχει λάβει ορισμένα μέτρα, ή μάλλον θα λάβει ορισμένα μέτρα, εναντίον της υπογεννητικότητας, η οποία βέβαια, εάν αναζητήσουμε το πρώτο μείον, το οποίο θα μας εξαφανίσει από προσώπου ίσως Ελλάδα, είναι ακριβώς το ότι δεν θα υπάρχουν Έλληνες σε κάποια χρόνια, σε πολύ λίγα χρόνια. Λοιπόν, το αν αυτά τα μέτρα θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την υπογεννητικότητα, είναι βέβαια πάρα πολύ αμφίβολο, και θα έλεγα σαφέστατα ότι δεν είναι αρκετά. Ελπίζουμε όμως ότι θα ενταθούν στο μέλλον. Και επίσης να πω ότι υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις από τον κύριο Πρωθυπουργό ότι θα μειώσει ορισμένες κατηγορίες υπερβολικής φορολόγησης. Να προσθέσω εδώ...
0: Βέβαια, ορισμένα μέτρα τα είχε λάβει η δικιά του η κυβέρνηση την προηγούμενη τετραετία, με τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες, που τώρα τα παίρνουν ξανά πίσω. Οπότε μπορεί να είναι και μια παραδοχή εσφάλματος αυτό, ναι.
1: Ναι, εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι παραδοχή εσφάλματος. Έχω τοποθετηθεί πολλές φορές και θα πω εδώ ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες όχι ότι είναι λιγότερο έντιμοι από τους λοιπούς μισθωτούς κτλ., αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων. Λοιπόν, αυτό έχει ως αποτέλεσμα, θα δείτε τα στατιστικά, ότι οι μισθωτοί με πολύ χαμηλά εισοδήματα πληρώνουν σχεδόν το σύνολο των εσόδων του κρατικού μηχανισμού. Και ότι θα πρέπει να ληφθούν ορισμένα μέτρα για τη μείωση της φοροδιαφυγής, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Δεν είναι εύκολα αυτά τα μέτρα. Και θα ήθελα να πω επίσης ότι δεν άκουσα από το λόγο του Πρωθυπουργού κάποια σκέψη του να ομαλοποιήσει κατά κάποιο τρόπο τη σχέση έμεσων προς άμεσους φόρους. Γιατί οι έμεσοι φόροι είναι άδικοι, με την έννοια ότι αυτός ο οποίος έχει εκατομμύρια και αυτός ο οποίος έχει έναν μισθό ο οποίος δεν του φτάνει να καλύψει το μήνα, πληρώνει το ίδιο για κάθε αντικείμενο ως έμεσο φόρο.
0: Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι ακόμα και να περάσουμε στην μείωση των έμεσων φόρων σύμφωνα με διεθνείς μελέτες κτλ., δεν πρόκειται να περάσει στην τελική τιμή για τον καταναλωτή, ισχύει? Είναι βραχυπρόθεσμο, βασίζεται πάνω σε βραχυπρόθεσμο μοντέλα?
1: Δεν θα το έλεγα ότι ισχύει, όχι, ναι. Δεν θα το έλεγα ότι ισχύει. Εφόσον ληφθούν όπως πρέπει αυτά τα μέτρα, γιατί να μην, βεβαίως και θα περάσουν στον καταναλωτή, στον τελικό καταναλωτή.
0: Κυρία Δελιβάν, παρακαλώ, πείτε μου, σας διέκοψα.
1: Όχι, όχι, δεν ξέρω, πέστε μου εσείς θέλω, εσείς θέλω να μου πείτε τι θέλετε να πω.
0: Έχω ένα ερώτημα, αλλά έχουμε 2 λεπτά μπροστά μας και αν μπορούμε...
1: Για αυτό ακριβώς δεν πιάνω πολύ, ναι, πέστε μου.
0: Θα ξανασυζητήσουμε, κυρία Δελιβάνη, από τις εκπομπές εδώ από τον Θήτα FM, το ξέρετε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή στην Ευρώπη γενικότερα δεν πάνε έτσι κι αλλιώς, το βλέπουμε αυτό καλά τα πράγματα.
1: Όχι, εδώ πέρα πάει η κυρία Φόντερ Λάιεν να μας πάρει τα... όσοι έχουν κάποια αποταμίευση θέλει να την πάρει για να καλύψει τα έξοδα, τέλος πάντων, τα οποία προβλέπει. Αλλά τι θέλετε να πείτε, κάτι θέλετε να πείτε.
0: Θέλω να σας ρωτήσω ότι τώρα που έστω με αυτόν τον τρόπο πληρώνουμε και κάποια πρόωρος, κάποια δάνεια, βέβαια,
1: ναι.
0: αν αναγκαστούμε να ξαναδανειστούμε τα επιτόκια θα είναι πιο ακριβά, αλλά δίνουμε ένα σήμα προς τις αγορές του εξωτερικού και προς την ίδια την Ευρώπη.
1: Ναι, αλλά δεν έχουμε λόγο να το δώσουμε αυτό το σήμα.
0: Δεν έχουμε λόγο, λέτε, να το δώσουμε.
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι η ερώτησή σας.
0: Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν υπάρχει κάποιο περιθώριο βελτίωσης προσπάθειας της αναθεώρησης των μνημονίων που μας δεσμεύουν και μέχρι πόσες δεκαετίες ακόμα.
1: Πολύ χαίρομαι που θέτετε ως τελευταία αυτή την ερώτηση και θέλω να σας υπενθυμίσω κάτι το οποίο θα είδατε προφανώς, ότι στη Γαλλία, η οποία αντιμετωπίζει τώρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για το χρέος της, ναι, το οποίο έχει φτάσει από άποψη ποσοστού στο ΑΕΠ της, στο ίδιο που είχαμε περίπου φτάσει εμείς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Μαλενσόν, δεν ξέρω αν το είδατε, είπε κάτι το οποίο είναι βεβαίως πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ επικίνδυνο προφανώς να γίνει δεκτό, αλλά είπε ότι προτείνει για την Γαλλία να μην καταβάλει να δώσει δηλαδή το αντίτιμο του ό,τι χρωστάει στην κεντρική τράπεζα, το οποίο βέβαια δεν είναι ορθόδοξη θέση, την αναφέρω, ξέρετε γιατί, για να πω ότι όλοι όσοι αρχίζουν να έχουν προβλήματα με δάνεια, με χρέη, προσπαθούν να βρουν κάποιες λύσεις, εκτός από μας που έχουμε όλα τα δικαιολογητικά και αποδεδειγμένα για να πούμε ότι αυτά τα οποία πληρώνουμε είναι περισσότερο από αυτά που πρέπει να πληρώσουμε, ότι μας έχουν επιβάλει όρους οι οποίοι είναι απάνθρωποι κτλ. Και δεν γίνεται λόγος κανένας από τους αρμόδιους, τους εκάστοτε αρμόδιους, για αυτό το θέμα. Είναι σαν να έχουν καταπιεί το αμύλητο νερό για αυτό το θέμα, το οποίο είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, γιατί αν και βεβαίως υπάρχουν και τα χρέη των Γερμανών από την κατάκτηση την οποία έκαναν, η οποία ήταν ευθυριώδης, και τα οποία γελούν και κοιτάζουν αλλού όταν κάποιοι τολμούν να τα θέσουν. Αυτά νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία ανήκουν στον ελληνικό λαό και δεν είναι τόσο εύκολο να τα προσπεράσουμε έτσι, είτε μη μιλώντας είτε χαμογελώντας.
0: Και είναι διαρκώς παρόντα αυτά τα ζητήματα για τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία, κυρία Δελιβάνη, να ξανασυζητήσουμε και πιο αναλυτικά.
1: Ελπίζω.
0: Και την επόμενη φορά, άμα θέλετε να τα σπάσουμε ένα-ένα τα κομμάτια, γιατί χρήζουν ιδιαίτερης και βαθιάς ανάλυσης.
1: Θα ευχαριστούμε πολύ να συζητήσω ειδικά μαζί σας και με όλους που έχω ακούσει τους συνεργάτες σας, οι οποίοι φαίνεται είναι άριστοι.
0: Κυρία Δελιβάνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ επίσης.

Αύριο λογικά θα πάμε περισσότερο με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Θα κάνουμε ένα μικρό ταμείο και από το Παρίσι. Έχουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Θα πάει στο Καστελόριζο, αντιδράσεις από την Τουρκία. Έχει φτάσει στο σημείο να αποθρασυνθεί τόσο πολύ. Διερωτώνται κάποιοι για ποιο λόγο γίνεται αυτό σε σχέση με το παρελθόν. Μήπως είναι αυτό που λέμε η καλλιέργεια των ψευδεστήσεων μέσω των υποτιθέμενων ήρεμων νερών, τα οποία ποιον ευνόησαν. Εκεί θα πάμε αύριο, διότι θα είναι και κοντά μας ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Οπότε θα κάνουμε ένα ταμείο πάνω σε αυτό, αλλά θα πάμε και λίγο στα διεθνή, διότι το ενδιαφέρον μετατοπίζεται. Πρόσκαιρα, θα το δούμε. Σίγουρα όχι μόνο μέχρι το Νοέμβριο τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε τώρα το άλλο μικρό νησάκι στην Ιεμένη, άρα έχουμε διεύρυνση του πολέμου και κυρίως των κρίσιμων διόδων για τα πετρέλαια. Μιλάμε για ένα μικρό νησάκι το οποίο το διεκδικούν οι Χούθοι, χτυπώντας το και χτυπώντας την δυνατότητα που έχει η Σαουδική Αραβία να μπορεί να εκτρέπει τα δικά της τα πλοία ώστε να περνάνε από το Bab el Mandeb, όπου μεταφέρεται εκεί η κρίση. Αυτά θα τα πούμε περισσότερο αύριο στα διεθνή και εξωτερική πολιτική. Ευχαριστώ όλους σας για την παρέα, για την παρουσία σας και για τα χαιρετίσματά σας στον Θήτα FM 107,1. Ευχαριστώ φυσικά τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν στα DEX. Καλή συνέχεια με τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη, ο οποίος θα ακολουθήσει με το δελτίο ειδήσεων τώρα στις 9, ενώ μέχρι τις 11 ακολουθεί η Ελένη Μπαρμπάκου με τις βραδινές πτήσεις στον Θήτα FM 107,1. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, και αύριο με το καλό τα ξαναλέμε στις 8.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Λύθηκε έστω και εν μέρη το πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών του νομού Θεσσαλονίκης στα σχολεία.

0: Αστυνομικοί και πυρογνώμονες έλεγξαν το ιατρείο και το σπίτι του Γάκα Θεοδωρόπουλου, κατέσχεσαν έγγραφα και δύο συσκευές πλασμαφαιρέσεων. Ήδη ζητήθηκε άρση τηλεφωνικού απορρίτου να έχει σφραγιστεί το σπίτι του νεκρού τραγουδιστή. Οι έρευνες έδειξαν πως ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο ιατρείο στη μία μετά το μεσημέρι, ενώ ο γιατρός είπε πως πήγε στις 4:30. Επίσης, η συσκευή πλασμαφαίρεσης ήταν σε χρήση για 45 λεπτά, ενώ η μάρτυρας επέμενε πως η ανακοπή έγινε την ώρα που τοποθετούνταν φλεβοκαθετήρας. Σύμφωνα με όσα είπε στον ΔΕΦΕ, ο Θανάσης Εξαδάκτυλος πρόκειται για ιατρική πράξη που κακώς έγινε σε ιατρείο διότι κρύβει κινδύνους. Οι άδειες δίνονται από τους ιατρικούς συλλόγους μετά από έλεγχο, αλλά από εκεί και πέρα ανατριετία γίνονται μόνο δειγματοληπτικά, είπε ο πρώην πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Μόνο το πόρισμα του ιατροδικαστή μπορεί να θεωρηθεί ως βάση των όποιων ερευνών. Η εξέταση θα γίνει αύριο, προκειμένου να είναι παρόν ειδικό σύμβουλος που όρισε η οικογένεια. Απέναντι στην εξουσία των μονοπωλίων που υπηρετεί ο κ. Μητσοτάκης και οι επίδοξοι συνεχιστές, εμείς θα την προτείνουμε τη λαϊκή διακυβέρνηση και εξουσία που θα μας απαλλάξει από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και θα έχει στην προμετωπίδα της την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Πρωθυπουργός έφερε νομοσχέδια καταστροφής, εμείς αναφερόμαστε σε νομοθετήματα δημιουργίας, που ως τις εκλογές θα έχουν κατατεθεί και κοστολογηθεί. Δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κόμματα που έχουν κυβερνήσει και έχουν καταστρέψει τη χώρα, είπε σήμερα μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο πρόεδρος της Νίκης σε συνέντευξη τύπου τόνισε πως η κυβέρνηση έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Η Νίκη θα εκπροσωπηθεί στην επόμενη Βουλή. Δεν έχουν θέση στην πολιτική ζωή όσοι πρωτοστάτησαν στα μνημόνια, στις υποκλοπές, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα Τέμπη, στα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, είπε ο Δημήτρης Νασιός. Το πρόγραμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία παρουσίασε σήμερα στη ΔΕΘ η πρόεδρος του κινήματος Μαρία Καριστιανού, θέτοντας στο επίκεντρο την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, τη δημογραφική αναγέννηση και την αναδιάρθρωση οικονομίας και παραγωγής. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Θανάσης Χαλκιάς, που εκλέχθηκε με τους Σπαρτιάτες, προσχώρησε σήμερα στην Ελληνική Λύση. Εξιτήριο πήρε και η τρίτη τραυματίας από το ατύχημα που έγινε χθες σε στάση λεωφορείου στη λεωφόρο Ανδρέα Παπαδρέου στη Νεάπολη. Η 21χρονη που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση παραμένει υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο. Συνελήφθη σε χωριό της Κέρκυρας 51χρονος Αλβανός με την κατηγορία επαναλαμβανόμενου βιασμού της 8χρονης εγγονής του. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε πως το κολυμβητήριο της Τούμπας θα είναι στη διάθεση των πολιτών από τις 14 Σεπτεμβρίου. Ξεπέρασε τα $100 ανά βαρέλι τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές, τα 114 το αργό πετρέλαιο και όλα αυτά θα συμπαρασύρουν και την τιμή της βενζίνης που στην Ελλάδα έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην πόλη. Για αύριο προβλέπεται θερμοκρασία να κυμαθεί από τους 22 ως 32 στη Θεσσαλονίκη, από τους 20 ως 30 στην Κεντρική Μακεδονία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Έτσι, να θυμόμαστε και ένδοξες στιγμές. Πολύ καλησπέρα σας. Θεσσαλονίκη Θήτα FM 107,1. Στα ραδιόφωνά σας, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο μέχρι τις 11. Εδώ στα απομεινάρια της σημερινής ημέρας, με όλη την επικαιρότητα, με όλα αυτά που μας προκαλέσαν ενδιαφέρον, μέσα σε μια πόλη που ζει και αναπνέει ακόμα σε ρυθμούς ΔΕΘ. Προλαβαίνετε να πάτε να δείτε Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεκινάει 9.30 στο Τόξο, εκεί στην έκθεση, απόψε το βράδυ. Και έχει και άλλα πολύ ωραία, έτσι, δρόμενα η πόλη. Και θα έχει από εδώ και πέρα και όλο το Σαββατοκύριακο που θα είναι πλούσιο το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, και θα έχουμε πολλά να πούμε, για πολλά να σχολιάσουμε και για πάρα πολλά να έχουμε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής μια επικοινωνία μεταξύ μας. Λοιπόν, και για να το ξεκινήσουμε αυτό από τώρα, να σας δώσω τους τρόπους επικοινωνίας. Να σας πρώτα απ' όλα ότι στα social μπορείτε να με βρίσκετε στο Facebook με ελληνικούς όρους, Ελένη Μπαρμπάκου, και στο Messenger του Facebook μου στέλνετε ό,τι θέλετε, και με λατινικούς όρους μπορείτε να με βρίσκετε στο Instagram, Ελένη Μπαρμπάκου με λατινικά. Και να πάμε στο Viber, το οποίο προσπαθώ να αποστηθήσω, θα τα καταφέρω κάποια στιγμή. 697-7-201-070. Το ξαναλέω άλλη μια φορά. 697-7-201-070, για να στέλνετε ό,τι θέλετε και να μπαίνουμε σιγά σιγά στη διαδικασία της επικοινωνίας μεταξύ μας. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες σχετικά με το θέμα της ημέρας, που είναι ο ευνίδιος ξαφνικός θάνατος του σπουδαίου μεγάλου Έλληνα λαϊκού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε λοιπόν ραγδαίες εξελίξεις. Συνελήφθησαν από την αστυνομία οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η πράξη της πλασμαφαίρεσης φέρεται ως αιτία της ανακοπής της καρδιάς του, που υπέστη. Στο αστυνομικό τμήμα πήγαν και οι αδερφές του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτά συνέβησαν τώρα το απόγευμα. Αστυνομικοί και εμπειρογνώμονες έχουν ελέγξει το ιατρείο και το σπίτι της κυρίας Γάκια και του κυρίου Θοδωρόπουλου. Κατέσχεσαν έγγραφα και δύο συσκευές πλασμαφαιρέσεων. Ήδη ζητήθηκε άρση τηλεφωνικού απορρίτου, ενώ έχει σφραγιστεί και το σπίτι του νεκρού τραγουδιστή. Οι έρευνες έδειξαν όμως και αντιφάσεις σχετικά με την πρώτη κλίση που έγινε από την αστυνομία σε όσα είχε πει η γιατρός. Οι έρευνες έδειξαν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο ιατρείο στη 1 το μεσημέρι, ενώ η γιατρός είπε ότι πήγε στις 4.30. Επίσης, η συσκευή πλασμαφαίρεσης ήταν σε χρήση για 45 ολόκληρα λεπτά, ενώ η μάρτυρας επέμενε πως η ανακοπή έγινε την ώρα που προσπαθούσαν να του τοποθετήσουν τον βλεφοκαθετήρα. Και σύμφωνα με όλα αυτά, φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν πάρει μια τελείως διαφορετική διάσταση, τελείως διαφορετικά από ό,τι παρουσιάστηκαν χθες το βράδυ από τους δύο γιατρούς, και βέβαια αναμένουμε αύριο την ιατροδικαστική. Το ιατροδικαστικό πόρισμα, παρουσία του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, και θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις που θα είναι ραγδαίες από αύριο και μετά. Καλό βράδυ σε όλους. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, στον ΘΥΤΕΦΕΜ 107,1 μέχρι τις 11. Μείνετε εδώ.

Είμαστε στα πρώτα λεπτά μετά το κλείσιμο της αγοράς της πόλης. Μετράμε ακριβώς 14 λεπτά μετά τις 9 και έχουμε αρκετή κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης. Τσιμισκή αυτή την ώρα γεμίζει και θα γεμίσει ακόμα περισσότερο. Περιφερειακός το ίδιο. Είναι η ώρα της επιστροφής. Απελευθερωτικό λίγο και χαλαρωτικό αυτό το βράδυ της Πέμπτης, γιατί περιμένουμε όλοι από εδώ και πέρα να έρθει η Παρασκευή. Η πιο τέλεια ημέρα της εβδομάδας και η πιο ποθητή για πολύ κόσμο, τουλάχιστον για τους ήρωες του πενθήμερου, τους ήρωες του δεκάωρου, του οκτάωρου, του εξάωρου, του δωδεκάωρου. Στο μετρό είχε πάρα πολύ κόσμο καθώς ερχόμουν και οι περισσότεροι είχαν αυτή τη συζήτηση, τη συζήτηση για αυτό το ευνίδιο τέλος του Γιώργου Μαζονάκη. Και ήμουν έτσι, καθόμουν και άκουγα μια παρέα νεαρών παιδιών που έλεγαν πόσο αγαπούν τα τραγούδια του και πόσο θα τους λείψει. Και αυτό είναι το σπουδαίο, αυτό είναι που μένει. Οι άνθρωποι τελειώνουμε, ερχόμαστε, φεύγουμε. Σημασία έχει αυτό που αφήνεις πίσω σου. Και αυτό που αφήνεις πίσω σου είναι μια διαδρομή τεράστια, μια διαδρομή μεγάλη. Έφυγε νωρίς, αλλά άφησε πίσω του ωραία τραγούδια, ωραίες μουσικές, ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης. Και λέω ξεχωριστός γιατί είμαστε σε μια εποχή που ανοίγει το ραδιόφωνο και ακούς φωνές να τραγουδάνε και δεν τους αναγνωρίζεις, δεν τους ξεχωρίζεις. Δεν μπορείς να αναγνωρίσεις μια φωνή. Νομίζω ότι ήταν από τους τελευταίους τραγουδιστές που τους άκουγες στο ραδιόφωνο και έλεγες ναι, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεν μπορούσες να τον μπερδέψεις με κανέναν. Το δικό του ηχόχρωμα, τη δική του χρειά, τη δική του διαφορετική προσέγγιση στον κόσμο της μουσικής. Και λέω διαφορετική προσέγγιση γιατί ήταν και ένας καλλιτέχνης που είχε μια δική του παρουσία, τελείως ξεχωριστή, με τον τρόπο που ντυνόταν, με τον τρόπο που απευθυνόταν στον κόσμο, με τον τρόπο που ακόμα κινούσε τα χέρια του, το σώμα του, τον τρόπο που τραγουδούσε γενικότερα. Ήταν ένας μοναδικός καλλιτέχνης και υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι ό,τι και να γράφετε αυτή τη στιγμή στα social media, ό,τι και να γράφετε, γιατί ο καθένας γράφει το μακρύ του, το κοντό του, και όσοι μπαίνετε στη διαδικασία και τα διαβάζετε, πιστεύω ότι θυμώνετε οι περισσότεροι. Πάντως είναι ένας τραγουδιστής που μένει για τα τραγούδια του, γιατί με αυτά ξενυχτήσαμε, με αυτά ερωτευτήκαμε, με αυτά πονέσαμε, με όλα αυτά ήπιαμε λίγο παραπάνω τα βράδια, σε εποχές που βεβαίως υπήρχαν τα βράδια και βγαίναμε έξω τα βράδια, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου θα είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη, όπως δήλωσε ο ίδιος. Θα πει τα τραγούδια του, θα έχει ένα αφιέρωμα εκτενές στις βραδιές που έζησαν μαζί, που είπαν μαζί τραγούδια. Θα υπάρχει και μία ολόκληρη σκηνή, ένα βίντεο γκολ που θα δείξει ακριβώς αυτές τις μοναδικές στιγμές που οι δυο τους κατάφεραν να κάνουν ένα κοινό να τραγουδάει μαζί τους. Όλα αυτά το Σάββατο το βράδυ βέβαια.

Είναι βράδυ Πέμπτης, 10 του Σεπτέμβρη και βλέπω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Και τα στοιχεία, τα στατιστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν μερικά πράγματα που αξίζει να τα αναφέρουμε και να τα συζητήσουμε. Παρακαλώ πολύ, όσοι είστε άντρες ή ακούτε την εκπομπή, μείνετε εδώ γιατί σας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που θα πω. Οι έρευνες λοιπόν δείχνουν ότι οι άντρες με ποσοστό συντριπτικό κατά 76,4% είναι αυτοί που αυτοκτονούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γυναίκες καταλαβαίνετε ότι υπολείπονται κάτω του 30%. Κυρίως είναι άνω των 60 ετών, λένε τα στατιστικά, και μάλιστα των 70%. 3% των θανάτων σημειώνονται σε χώρες χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος. Δηλαδή βγάζουμε τα εξής συμπεράσματα πρώτα απ' όλα. Ότι η αυτοκτονία είναι κάτι που συμβαίνει κυρίως στον αντρικό πληθυσμό. Άρα οι άντρες έχουν γίνει λίγο πιο ευαίσθητοι ίσως από τις γυναίκες και μπορούν και... ή πιο θαραλέοι και μπορούν και το κάνουν, γιατί είναι μια τεράστια συζήτηση όλο αυτό. Και αν είναι άνω των 60 ετών και το κύριο θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που αυτοκτονούν συνήθως σε χώρες που έχουν χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα, ότι όλοι έχουν να κάνουν και με την οικονομική καταστροφή τους, παραδείγματος χάρη. Γιατί ένας άντρας, αν καταστραφεί οικονομικά, έτσι όπως είναι τα κοινωνικά στερεότυπα, το φέρει περισσότερο βαρέως από ότι μια γυναίκα. Βλέπουμε και το κοινωνικό, την κοινωνική προέκταση του συγκεκριμένου θέματος, το οποίο γύρει σοβαρές συζητήσεις γενικά για τον τρόπο με τον οποίο οι άντρες αντιλαμβάνονται τη ζωή, την επιτυχία, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να νιώθουν ευτυχισμένοι, μπορεί να έχουν στιγμές ευτυχίας, και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη δύναμη, με την εξουσία, με το χρήμα, με την επιβολή, με πράγματα δηλαδή που τα μαθαίνουν από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Και βλέπουμε ότι οι γυναίκες δεν νοιάζονται και τόσο πολύ για όλα αυτά, είτε είναι σε μεσαίο είτε είναι σε χαμηλό βιωτικό επίπεδο, μόνο το 25% μπορεί να φτάσει να δώσει τέλος στη ζωή του. Τώρα αυτές οι συζητήσεις είναι και λίγο μακάβριες για τέτοια ώρα, αλλά εντάξει, το έφερε η μέρα με την Παγκόσμια ημέρα για την ευαισθητοποίηση κατά της αυτοκτονίας. Τώρα έχουν γίνει και στα social μόδα όλα αυτά. Και πολύ προσοχή στα παιδιά μας και στις ιστοσελίδες που μπαίνουν.

Εν τω μεταξύ, μεγάλο θέμα για το από καλό καιρό πόσο θα κρατήσει. Μετεωρολόγοι μας λένε μέχρι και αύριο και για το Σάββατο που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι και η μεγάλη συναυλία που θα γίνει εδώ στην Θεσσαλονίκη, τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ενώ για την οποία και τι δεν έχει γραφτεί και τι δεν έχει γίνει. Να σας πω ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ίσα που προλαβαίνουμε, βλέπω εδώ στο δικό μου προγνωστικό μοντέλο που έχω, ότι θα έχουμε εκείνη την ημέρα μέχρι 33 βαθμούς στο θερμόμετρο, δηλαδή πολύ καλές καιρικές συνθήκες, και το βράδυ επίσης η συναυλία θα ξεκινήσει και η θερμοκρασία θα είναι στους 26 βαθμούς. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα πέσει στους 24. Θα έχουμε λίγη συννεφιά και μετά τις 2 το βράδυ, δηλαδή θα έχουν τελειώσει όλα, θα ξεκινήσει η βροχούλα. Η βροχούλα θα συνεχιστεί και την επόμενη μέρα, δηλαδή την Κυριακή το πρωί 13 Σεπτεμβρίου, θα ξυπνήσουμε με πολύ βροχή και με τη θερμοκρασία να έχει σημειώσει σημαντική πτώση στους 22 βαθμούς και μέχρι το μεσημέρι θα φτάσει το πολύ στους 28. Αλλά η βροχή θα ξεκινήσει αργά το βράδυ του Σαββάτου και θα συνεχιστεί μέχρι το πρωί της Κυριακής και μετά θα έχουμε αλλαγή του καιρικού σκηνικού, θα περάσουμε πια σε φθινοπορεινό mood.

0: αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα, με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο, πρώτος τόμος, Πλάτων, Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.

Και τώρα που ο Σεπτέμβρης μετράει τη δέκατη βραδιά του και φυσικά τα βράδια μεγαλώνουν και οι μέρες μικραίνουν, νωρίτερα από ποτέ πρέπει να σας πληροφορήσω ότι θα έρθει και η αλλαγή της ώρας φέτος. Έχει να συμβεί αυτό πριν από 6 χρόνια. Το 2020 είχαμε τόσο γρήγορη αλλαγή των ρολογιών και να σας πω ότι η αλλαγή ώρας θα γίνει φέτος νωρίτερα από το συνηθισμένο, με την επιστροφή στη χειμερινή ώρα να γίνει στις 25 του Οκτώβρη, και η πιο πρώιμη ημερομηνία είχε καταγραφεί πριν από 6 χρόνια, το 2020. Κάθε φθινόπωρο τα ρολόγια ξέρουμε ότι τα γυρίζουμε μια ώρα πίσω, κερδίζουμε όμως μια ώρα ύπνο, αλλά η αλλαγή αυτή που προσφέρει μια ωραία μικρή ανάσα στα πρωινά μας, από την άλλη μας κάνει την ημέρα πιο δύσκολη και πιο μικρή. Γυρνάμε στο σπίτι και μετά από λίγο πέφτει το σκοτάδι και αυτή η αλλαγή της ώρας κάνει τις συνήθειές μας να θέλουν να γίνουν λίγο πιο νωρίς, ώστε να έχουμε περισσότερο το φυσικό φως της ημέρας που δεν το έχουμε με τίποτα. Από τις 25 λοιπόν του Οκτώβρη και μετά θα αλλάξουμε και συνήθειες, θα προετοιμάσουμε το σώμα μας να μπει σε αυτή την ωραία διαδικασία που λέγεται φθινόπωρο. Θα αρχίσουμε άλλες συνήθειες, ζεστό καφέ, το βράδυ σε μπαράκια πιο κλειστά, θα αρχίσουμε να μπαίνουμε από τα θερινά σινεμά στα κανονικά σινεμά της πόλης, θα κάνουμε τις τελευταίες έτσι ωραίες βόλτες εδώ στο Θερμαϊκό, όσο ακόμα αντέχουμε και όσο ακόμα μπορούμε, και βέβαια θα βάλουμε τον εαυτό μας σιγά σιγά σε φθινοπορεινή συνήθεια, και αυτό το χρειαζόμαστε όλοι, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό το καλοκαίρι πάρα πολύ κουραστήκαμε, γιατί αυτός ο Αύγουστος ήταν ο θερμότερος των τελευταίων ετών από ό,τι διάβασα. Το καλοκαίρι μας επιφύλαξε στο τέλος του τις πιο ζεστές του μέρες και ήταν κουραστικές.

Φίτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο μέχρι τις 11 μαζί σας. Και άλλο πάλι και τούτο που διαβάζω και βλέπω μπροστά μου. Λοιπόν, τραγικό λάθος σε βρέφον ηπιακό σταθμό στη Δάφνη. Έφελαν απορριπαντικό στο φαγητό αντί για ξύδι. Πώς έγινε τώρα αυτό, βρε παιδί μου? Προσπαθώ να σκεφτώ. Αν ο υπάλληλος μπέρδεψε τη συσκευασία του ξυδιού με τη συσκευασία του υγρού των πιάτων. Πολύ περίεργο μου φαίνεται. Να σας πω τώρα το χρονικό. Παιδιά και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Για το περιστατικό έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ. Ενώ ο υπάλληλος απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του. Παιδιά και εργαζόμενοι σε βρέφον ηπιακό σταθμό στο Δήμο Δάφνης Ημιτού κατανάλωσαν φαγητό το οποίο φαίνεται να μην ήταν τόσο αθώο. Είχε προσθεθεί μέσα σε αυτό κατά λάθος απορρυπαντικό πιάτων αντί για ξύδι. Τα εμπλεκόμενα άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά, παρακαλώ πολύ, στο νοσοκομείο για ιατρικό έλεγχο, ενώ η κατάσταση της υγείας τους εξελίσσεται ομαλά και ήδη έχουν λάβει εξιτήριο, ευτυχώς. Ο Δήμος έθεσε σε αναστολή καθηκόντων τον υπάλληλο που ευθύνεται για το περιστατικό και προχώρησε και στη σφράγιση της κουζίνας του σταθμού. Η Δημοτική Αρχή διενεργεί τώρα μια ενορκή διοικητική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το λάθος. Τώρα, πώς χρησιμοποιήθηκε υγρό απορριπαντικό πιάτων σε ένα φαγητό που ήθελαν να προσθέσουν ξύδι, απορώ. Εντάξει, μπορεί να γίνει λάθος στη συσκευασία. Αν είχε προσθέσει, ξέρω εγώ, μέσα σε συσκευασία ξυδιού απορρυπαντικό πιάτων, κάτι άλλο δεν μπορώ να σκεφτώ. Πάντως, ευτυχώς τα παιδιά είναι καλά και όσοι κατανάλωσαν το συγκεκριμένο φαγητό είναι καλά, γιατί είχε χρησιμοποιηθεί, όπως φάνηκε, όπως διαπιστώθηκε, μια πολύ πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι. Και επειδή ήταν ελάχιστη η ποσότητα αυτή, ευτυχώς τα παιδιά δεν έπαθαν κάτι. Και όσοι έφαγαν και όλες οι απαραίτητες ενέργειες πραγματοποιούνται με τη δέουσα σοβαρότητα από τις αρμόδιες αρχές για να διερευνήσουν και το περίεργο αυτό περιστατικό. Άλλο πάλι και τούτο. Καλό βράδυ σε όλους. Είτε FM στα ραδιόφωνά σας. Στο βράδυ της Πέμπτης, βραδινές πτήσεις, μέχρι τις 11.

Η συνολόματη μου η Ελένη μου γράφει εδώ στο Messenger ότι έχει μια εκπληκτική βραδιά έξω και κάνει βόλτα στην πόλη ακούγοντας TTFM 107,1. Να το κάνετε και εσείς αυτές τις ώρες. Είναι ωραίες αυτές οι ώρες που ησυχάζουμε λίγο. Και ειδικά στην παραλία έχει πάρα πολύ κόσμο ακόμα. Είναι μια πολύ ωραία συνθήκη βραδινή να παίρνετε τα ακουστικά σας, να κάνετε βόλτες στην βραδινή Θεσσαλονίκη και να ακούτε αγαπημένο ραδιοφωνό. Και δεν είναι μόνο αυτές οι ωραίες συνήθειες που θα έχουμε από εδώ και πέρα, είναι και άλλες και μαζί θα τις βρούμε. Να σας πω βεβαίως, κλειόρα, όπως και η Ελένη, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger, στο προσωπικό μου, στη σελίδα μου στο Facebook, Ελένη Μπαρμπάκου με ελληνικούς όρους, και στο Instagram, Ελένη Μπαρμπάκου με λατινικούς όρους. Και υπενθυμίζω για μια ακόμα φορά που όλο ξεχνώ αυτό το τηλέφωνο, αλλά το έχω πάντα εδώ δίπλα μου, στο Viber. Δωρεάν μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, ό,τι θέλετε να μου γράψετε από τις εικόνες που έχετε αυτή την ώρα στην πόλη, από την κίνηση, από ό,τι σας απασχολεί και θέλετε να το βρούμε μαζί. Να έχουμε μια επικοινωνία καθημερινή, ανθρώπινη. Το επιδιώκω, το θέλω. 697-7-201-070 697-7-201-070. Καταγράψτε το, βάλτε το στη μνήμη στο κινητό σας και στείλτε μας μηνύματα κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας εδώ στο ThetaFM 107,1, που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την καθημερινότητά σας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.

Οι τελευταίες ζεστές βραδιές είναι αυτές που περνάμε στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έρχεται φθινόπωρο από την άλλη εβδομάδα. Και έχω μια καλή είδηση, γιατί σήμερα, προσπαθώντας να ανακαλύψω καμία ωραία είδηση μέσα σε όλο αυτό τον οριμαγδό από άσχημες ειδήσεις, από δύσκολα διαχειρίσιμες ειδήσεις, από το ένα πίσω από το άλλο, όπως έρχονται τα χαστούκια, ανοίγουμε να διαβάσουμε κάτι καλό και δεν μπορούμε να βρούμε κάτι καλό. Βρήκα λοιπόν κάτι καλό που αφορά τα στατιστικά. Μια καλή είδηση είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη πτώση σε ποσοστά παχυσαρκίας στην Ευρώπη, αυτό έτσι. Και δεν ξέρω αν έπιασε τόπο όλο αυτό που γινόταν με τις ενέσεις τον τελευταίο καιρό σε παχύσαρκους που έστειλε και ο ΕΟΠΗ για να τις κάνουν δωρεάν, για να μπορούν να μπουν στη διαδικασία αυτή του να χάσουν βάρους πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Πάντως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ποσοστά παχυσαρκίας των ανθρώπων με δείχτη μάζας σώματος άνω του 30 παραμένουν πολύ υψηλά. Δηλαδή, τρώνε πολύ ανθυγιεινά πλέον και οι Ευρωπαίοι, γιατί ξέραμε ότι αυτό γινόταν κυρίως στην Αμερική. Πλέον και στην Ευρώπη, ο μέσος όρος για το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, για ενήλικες 18 ετών και άνω, ανερχόταν στο 16,3%. Η Ελλάδα, ωστόσο, σε αυτό το τουλάχιστον τον τομέα, έχει αρχίσει και σημειώνει επιτυχία και πρόοδο. Επιδεικνύει, παρακαλώ πολύ, από το 2008 μέχρι το 2025, μία από τις μεγαλύτερες πτώσεις σε ποσοστό παχυσαρκίας στην Ευρώπη. Και μάλιστα έχει φτάσει στο 17,6% και κατέβηκε τώρα στο 12,8%. Πλέον λοιπόν, με τα νέα δεδομένα, είναι ανάμεσα στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ήπειρο, μετά την Ιταλία. Και βέβαια να πούμε ότι τα ποσοστά παχυσαρκίας σε ενήλικες δεν παρουσιάζουν σταθερά καθοδική πορεία. Πάντως, στα παιδιά αρχίζουν και έχουν εξαιρετικά καθοδική πορεία και φαίνεται ότι αρχίζουν πλέον οι Έλληνες να τρώνε πιο υγιεινά από ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Και να πούμε ότι συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ποσοστό παχύσαρκων είναι γύρω στο 17,4% στους άντρες και 15,3% στις γυναίκες. Να πούμε βέβαια ότι στις γυναίκες, από την άλλη, υπάρχει και το αντιστάθμισμα, δηλαδή υπάρχουν και γυναίκες που είναι λιποβαρείς, δηλαδή είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο που θα έπρεπε να ήταν το σωματικό τους βάρος, και μάλιστα σε ποσοστό 2,9%, ενώ στους άντρες το αντίστοιχο είναι μόλις 1%. Και αυτά τα λέμε γιατί τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας έχουν καταγραφεί πλέον στη Μάλτα με 26,6% και τα χαμηλότερα, από ό,τι φαίνεται, τα έχουν οι Ιταλοί. Καλά, το καλοκαίρι δεν θέλω να ευρεάζω κιόλας. Όταν πηγαίνω στα Επτάνησα, που έχει πάρα πολλούς Ιταλούς και Ιταλίδες, και τις βλέπω, είτε είναι 18, είτε είναι 28, είτε είναι 38, είτε είναι 48, είτε είναι 58, είτε είναι 68, δεν έχουν κυταρίτιδα οι Ιταλίδες. Και δεν ξέρω πώς το κατορθώνουν αυτό πραγματικά. Είναι ίσως ένας από τους λαούς που θαυμάζω να βλέπω. Και στους άντρες και στις γυναίκες. Δεν είναι μόνο ότι ντύνονται ωραία, έχουν τώρα και τα χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας. Τι άλλο πια. Ναι, έχω αρχίσει και νευριάζομαι τους Ιταλούς.

Αμέσως μήνυμα ο Γιώργος ότι φταίει, μου λέει, το σούπερ μάρκετ που είναι ακριβό και δεν ψωνίζουν πια οι Έλληνες για φαγητό πολύ. Και κάνουν δίαιτα, μας κάνει δίαιτα, λέει. Μας κάνει δίαιτα το πολιτικό σύστημα. Δεν μας αφήνει να φάμε πολύ, γι' αυτό έχουμε αδυνατήσει οι Έλληνες. Έχουν πέσει τα ποσοστά της παχυσαρκίας. Όχι μωρέ, είναι ο τρόπος της ζωής διαφορετικός. Είναι ότι τα νέα παιδιά πλέον γυμνάζονται, κάνουν σπορ, αγαπάνε τα σπορ. Έχουν μια κλίση βεβαίως. Υπάρχει και το κινητό που παχαίνει. Η αλήθεια είναι ότι παχαίνει. Παχαίνει τηλεόραση, τώρα παχαίνει το κινητό. Όταν να κάθεσαι με τις ώρες μπροστά στην οθόνη του κινητού και να είσαι συνέχεια εκεί, μπορεί να σε βάλει και στη διαδικασία να τρως πάρα πολύ ανθυγιεινά, ιδιαίτερα το βράδυ. Αλλά να πούμε τα νέα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλλον έχουμε πετύχει τη μείωση του σωματικού μας βάρους και δεν πιστεύω ότι είναι οι ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ γι' αυτό. Γιατί να σου πω την αλήθεια, τα πιο φτηνά είναι αυτά που παχαίνουν κιόλα. Δηλαδή. Εντάξει, τα ζυμαρικά, αυτά τα τύπου με τα άλευρα μέσα που έχουν τα διογκωτικά, τα συσκευασμένα, είναι πάντα λίγο πιο φτηνά. Θέλω να πιστεύω τώρα. Phil Collins και ερχόμαστε με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τον Αλέξη Νικηφορίδη και αμέσως μετά επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα εμείς εδώ στο ΘΙΤΑ FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026. 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Λύθηκε έστω και εν μέρη το πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών του νομού Θεσσαλονίκης στα σχολεία τους. Κατά 90% το πρόβλημα έχει λυθεί, αλλά θέλω να πω πως θα υπάρξουν παιδιά που δεν θα πάνε στο σχολείο για κάποιες μέρες με λεωφορείο. Αν δεν γίνει κάτι, τότε θα μισθώσει τα οχήματα η περιφέρεια, αλλά δεν γίνεται κάθε φορά να γίνεται παζάρι για ένα πράγμα το οποίο το ξεκινήσαμε από τον Απρίλιο, είπε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας. Συνελήφθησαν από την αστυνομία δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η πράξη της πλασμαφαίρεσης φέρεται ως αιτία της ανακοπής καρδιάς που υπέστη. Η κατηγορία αναφέρει θάνατη φορά έκθεση. Οι έρευνες έδειξαν πως ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο ιατρείο στη 1 μετά το μεσημέρι, ενώ ο γιατρός είπε πως πήγε στις 4.30. Επίσης, η συσκευή πλασμαφαίρεσης ήταν σε χρήση για 45 λεπτά, ενώ η μάρτυρας επέμενε πως η ανακοπή έγινε την ώρα που τοποθετούνταν φλεβοκαθετήρας. Αστυνομικοί και εμπειρογνώμονες έλεξαν το ιατρείο και τον σπίτι των δύο γιατρών, κατέσχεσαν έγγραφα και δύο συσκευές πλασμαφαιρέσεων. Έχει δοθεί εντολή για άρση τηλεφωνικού απορρίτου, ενώ έχει σφραγιστεί το σπίτι του νεκρού τραγουδιστή. Η νεκροψία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει αύριο, προκειμένου να είναι παρόν ειδικός σύμβουλος που όρισε η οικογένεια. Εξώδικα κατά παντός υπευθύνου έστειλε η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα, που φιλοτέχνησε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αλλοιώθηκε το πνεύμα, το ύφος και η μορφή της σύνθεσης, η οποία περιέχει τη μνήμη, και αυτό επιβάλλει ανάγκη για πειθαρχία και σεβασμό, είπε στον Θήτα FM ο γιος του καλλιτέχνη. Οξύνεται η αντιπαράθεση της κυβέρνησης μετά τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Το Υπουργείο Οικονομίας κοστολογεί τις εξαγγελίες του στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρόεδρος της Ελλάς κάνει λόγο για μοχθηρή επικοινωνιακή στρατηγική. Απέναντι στην εξουσία των μονοπωλίων που υπηρετεί ο κ. Μητσοτάκης, εμείς αντιπροτείνουμε λαϊκή διακυβέρνηση για εξουσία που θα μας απαλλάξει από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και θα έχει στην προμετωπίση.

0: Ευρωπαίες, στα Τέμπη, στα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Νασιός. Το πρόγραμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία παρουσίασε σήμερα στη ΔΕΘ η πρόεδρος του κινήματος Μαρία Καριστιανού, θέτοντας στο επίκεντρο την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, την δημογραφική αναγέννηση και την αναδιάρθρωση της οικονομίας και της παραγωγής. Αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου και στη Μία θα δώσει συνέντευξη τύπου. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Θανάσης Χαλκιάς, που εκλέχθηκε με τους Σπαρτιάτες, προσχώρησε στην Ελληνική Λύση. Εξιτήριο πήρε και η τρίτη τραυματίας από το ατύχημα που έγινε στη στάση λεωφορείου στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη. Η 29χρονη που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση παραμένει υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε πως το κολυμπητήριο της Τούμπας θα είναι στη διάθεση των πολιτών από τις 14 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθη σε χωριό της Κέρκυρας 51χρονος Αλβανός με την κατηγορία επαναλαμβανόμενου βιασμού της 8χρονης εγγονής του. Ξεπέρασε τα $100 ένα βαρέλι τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές, τα 114 τα αργοπετρέλαιο και όλα αυτά θα συμπαρασύρουν και την τιμή της βενζίνης που στην Ελλάδα ήδη ξεπέρασε τα 2 ευρώ ανά λίτρο.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Στους 26 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην πόλη για αύριο. Προβλέπεται η θερμοκρασία να κοιμαθεί από τους 22 ως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, από τους 20 ως 30 στην Κεντρική Μακεδονία. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και πάνω που έλεγα για δίαιτα, με κεράσαν εδώ τα παιδιά από τα ωραία γλυκά που μας είχε φέρει από το μεσημέρι ο Βασίλης ο Γεχαγιάς, που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά, Βασίλη. Να είσαι υγιής, δυνατός, χαρούμενος, ευτυχής και ό,τι ποθεί η καρδιά σου. Το δοκίμασα και εγώ το γλυκό. Εντάξει, δεν μπορείς να μην δοκιμάσεις αυτά τα ωραία τα τριγωνάκια του πανοράματος, τα οποία όταν έρχονται και έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμος εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτή την εβδομάδα, είναι ίσως από τα ωραιότερα γλυκά που μπορείς να δοκιμάσεις σε αυτή την πόλη. Οπότε να ξέρεις ότι το τίμησα δε όντως. Λοιπόν, έλεγα πριν για τις δίαιτες και για το πόσο οι Έλληνες έχουμε βελτιωθεί στο κομμάτι αυτό που αφορά την παχυσαρκία, που είχαμε πάρα πολύ. Είχαμε μια δυσκολία στο να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το βάρος, ιδιαίτερα στα παιδιά. Φαίνεται ότι αυτό αρχίζουμε να το ξεπερνάμε. Και τώρα με την ευκαιρία που λέγαμε πριν για τα σούπερ μάρκετ που οι τιμές είναι και στα ύψη και μπορεί να κάνουμε και δίαιτα γιατί δεν έχουμε να ψωνίσουμε και πολλά πράγματα όπως παλιότερα. Αυτή η λογική, βρε παιδί μου, του κουμπαρά, τώρα πώς έκανα αναγωγή μες στο μυαλό μου και το σκέφτηκα. Αυτή η λογική του κουμπαρά που είπε ο κύριος Πιερακάκης, ότι είναι ένα μέτρο που θα το αγκαλιάσει πάρα πολύ η ελληνική οικογένεια για κάθε παιδί που θα γεννιέται, που θα βάζει, ας πούμε, 50 ευρώ, 100 ευρώ κάθε μήνα ως έναν αποταμιευτικό λογαριασμό. Και το θα βάζει και η πολιτεία, αλλά τόσα. Δηλαδή, βάζεις εσύ 50 ευρώ, θα βάζει άλλα 50 η πολιτεία. Βάζεις εσύ 100, θα βάζει άλλα 100. Η λογική, ρε παιδί μου, το ένα συν ένα μου ήρθε από το σούπερ μάρκετ, που βλέπεις πολλές τέτοιες προσφορές. Κάπως έτσι, λοιπόν, με αυτή τη λογική πάμε. Και όταν φτάσει το παιδί στα 18, να έχει κάτι στην άκρη για να ξεκινήσει τη ζωή του, να ξεκινήσει σπουδές, να νοικιάσει σπίτι. Να έχει να κάνει μια καινούργια αρχή. Και βέβαια, μέσα σε αυτό το ανταποδοτικό κουμπαρά, θα μπορεί να βάζει λεφτά όχι μόνο ο μπαμπάς και η μαμά, θα μπορούν να βάζουν και ο θείος και η θεία και ο παππούς και η γιαγιά και ο νονός, η νονά, γενικώς όποιος είναι πολύ κοντά στο παιδί, να βοηθάνε έτσι όλοι μαζί, να βάζουν πλάτη. Έτσι κι αλλιώς η χορηγή του μέλλοντος της ελληνικής οικογένειας είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες, οι άνθρωποι δηλαδή που έζησαν στα καλύτερα χρόνια που λέγαμε κάποτε ότι υπήρχαν στην Ελλάδα, αυτοί που έχουν κάνει τον κουμπαρά ούτως ή άλλως, και τότε τον έλεγαν κομπόδεμα, τώρα λοιπόν το λέμε κουμπαρά. Εκεί, στα καλά τα χρόνια, όπως λέγανε οι παλιοί που ζήσαν αυτοί, είχαν κάποια λεφτά στην άκρη και έτσι μπόρεσαν. Γιατί? Με τους μισθούς που έχουν έξω, ένας νεαρός όταν πάει να δουλέψει αυτή τη στιγμή θα πάρει 600-700 ευρώ. Πόσο είναι ο βασικός κατώτατος, καθαρός, να μην τα λέμε τα μεικτά, 760-780, κάπου εκεί δεν είναι?

Στα 13 λεπτά μετά τις 10 στον ΘΕΤΕΦΕ με 107,1 είμαι η Ελένη Παρπάκου και πάμε μαζί έως τις 11 και δεν ξέρω τι περίεργο συνέστημα είναι αυτό που μας πιάνει όλους και μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, να ακολουθούμε διαφορετικούς δρόμους οι άνθρωποι, να έχουμε διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική αισθητική όσον αφορά τη μουσική. Αλλά όταν φεύγει ένας άνθρωπος, τότε σπέβδουμε να αναγνωρίσουμε είτε το ταλέντο του, είτε τη μοναδικότητά του, είτε την αξία του μέσα στο χώρο. Και έτσι έχω δει κάποιες αναρτήσεις που με έχουν συγκινήσει. Ο Οδυσσέας Ιωάννου, ένας στιχουργός που αγαπώ πολύ, ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου, ομολογεί σε ανάρτησή του σήμερα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, δεν έπαιξε ποτέ τραγούδι του στα 30 χρόνια που είμαι στο ραδιόφωνο. Εδώ και κάποιες ώρες βάζω στο repeat συνέχεια ένα τραγούδι. Τέσσερις πήγε, μου είπαν πάλι φύγε, φύγε από το μαγαζί, γιατί πια πάλι και έκανα κεφάλι και έγινα κακό παιδί. Δεν με κέρδισε τόσα χρόνια και σήμερα με νίκησε. Να, ένας άνθρωπος που δεν έβαλε τεχνόμετρο, γιατί νομίζω ότι κάποιοι φτάνει σε ένα σημείο που λες φτάνει, okay, μέχρι εδώ. Βλέπω και μια ανάρτηση του Φίβου Δελιβοριά, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί του στα νούμερα σε μια σειρά καλοκαιρινών εμφανίσεών του στην Ταράτσα και έγραψε κάτι πολύ συγκινητικό σήμερα και αξίζει να σας το διαβάσω για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μου έφυγε η γη κάτω από τα πόδια. Την αισθάνθηκα κανονικά να φεύγει. Πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να σκεφτώ πως όσες ώρες δουλέψαμε ή βρεθήκαμε παρέα, δεν υπήρχε καθόλου γη από κάτω μας. Ο Γιώργος δεν είχε καμία σχέση με το έδαφος και αυτό ήταν η πηγή του τεράστιου χαρίσματός του, το στοιχείο που τον κράτησε ως το τέλος, μακριά από τη βαρεμάρα, την ομοιομορφία, την ηχητική, τη στιχουργική ρομποτική που έχει αντικαταστήσει το λαϊκό τραγούδι. Λίγο πριν να μπει στο στούντιο, έλεγε μια μικρή ολόδική του προσευχή. Και μάλιστα είχε καταφέρει, αν ένας στιχουργός δεν του είχε δώσει κάτι σημαντικό να πει, να του δώσει φτερά και να το στείλει κατευθείαν στο στερέωμα. Όποιος άνθρωπος γενικά στη ζωή του είναι έτσι, δηλαδή έχει ταλέντο, είναι φυσικό να γεμίζει την πραγματικότητα με τρύπες σε κάθε βήμα του, να είναι δίπλα στο κενό, κάθε βόλτα του στο πάλκο, να είναι ένα πιθανό γκρεμοτσάκισμα. Και συνεχίζει. Ο Γιώργος είχε την επιλογή και την είχε κάνει. Όχι μόνο θα μας έπαιρνε μαζί στην πτήση του, αλλά θα την κερνούσε εξ ολοκλήρου ίδιος αν ποτέ γινόταν πτώση. Δεν θα ανεχόταν λοιπόν ούτε μελούρες, ούτε ένα ψήγμα ηρωποίησης, ούτε ένα εκ του ασφαλούς κατηγορό για τη σκληρή και βρώμικη ζωή της νύχτας. Γιατί κάθε άνθρωπος τάζει τη ζωή του κάπου. Ο Γιώργος το τάμα του το έκανε στη νύχτα και το έκανε με τόση αγάπη και τόση βαθιά ανάγκη που θα μείνει για πάντα αναμένο κεράκι στο μεγάλο σκοτεινό ουρανό. Από τις πιο ωραίες αναρτήσεις που διάβασα από το Φίβο Δελιβοριά, έναν άνθρωπο που είναι σε ένα τελείως διαφορετικό μήκος κύματος στη μουσική, αλλά ένας άνθρωπος που μπορεί και ξεχωρίζει το ταλέντο. Λυπάμαι πολύ τους ανθρώπους που δεν αναγνωρίζουν το ταλέντο των άλλων.

Διαβάζω για τον παγκόσμιο αναλφαβητισμό και πραγματικά αυτά τα στοιχεία που έχω μπροστά μου είναι ανησυχητικά. Πλέον 7 στους 10 ενηλικές δεν μπορούν να συγκεντρωθούν για να διαβάσουν ένα βιβλίο. Και μάλιστα πόσες φορές έχουμε ακούσει την ατάκα και από ανθρώπους που στο παρελθόν φημίζονταν ως βιβλιοφάγοι, που λένε ότι δεν μπορούν πλέον να συγκεντρωθούν για να διαβάσουν ούτε 10 σελίδες από ένα βιβλίο, που παλιά το κάνανε για να τους πάρει και ο ύπνος. Τώρα τους παίρνουν ύπνος με το κινητό στο χέρι. Βέβαια γίνονται πάρα πολλές δημοσκοπήσεις για όλο αυτό και δεν ξέρω αν φταίει μόνο η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για αυτό το παγκόσμιο αναλφαβητισμό, αλλά αγωνιστήκαμε για να πολεμήσουμε πάρα πολύ το βιβλίο τις προηγούμενες δεκαετίες και τα βρήκαμε όλα μπροστά μας. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι το ερώτημα είναι ότι όταν σταματάμε να διαβάζουμε σταματάει το μυαλό μας να συγκεντρώνεται σε κάτι, γιατί το να διαβάσεις ένα βιβλίο απαιτεί συγκέντρωση, απαιτεί να μην κοιτάς το κινητό σου, απαιτεί να μην απαντάς στα τηλέφωνα, απαιτεί να μην σταματάς για να κάνεις άλλες 3-4 δουλειές, απαιτεί αυτό που λέμε συγκέντρωση. Και οι έρευνες έχουν δείξει ότι βοηθάει πάρα πολύ η ανάγνωση ενός βιβλίου ή μιας εφημερίδας στο να έχουμε βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη μνήμη. Οι επιστήμονες αποδίδουν αυτή τη χρήση σε ένα σημείο του εγκεφάλου μας και λένε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου άρεσε πολύ και θέλω να σας το μεταφέρω. Σκεφτείτε, λέει, τον εγκέφαλό μας σαν τον ιστό μιας αράχνης. Κάθε φορά που μαθαίνουμε μια καινούργια λέξη, μια κλωστή προστίθεται στον ιστό. Όσο περισσότερες λέξεις μαθαίνουμε, τόσο πιο ανθεκτικό γίνεται γενικά αυτό το δίκτυο. Οπότε, διαβάζοντας ιστορίες, βελτιώνει τη λογική μας, η κριτική μας σκέψη, η οπτική μας, η αντίληψή μας και τέλος η ανάγνωση μας φαίνει μπροστά σε πράγματα που μπορεί να συναντήσουμε στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Να συνδυάσουμε ιδέες, να εντοπίσουμε μοτίβα, να λύσουμε προβλήματα με δημιουργικό τρόπο. Και η έκθεση του ΕΟΣΑ που μας λέει ότι ένα στους δύο Έλληνες μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς ή να κατανοήσει απλά φαινόμενα ή ένα κείμενο, τα νοήματα του δείχνει αυτό ακριβώς που λέγαμε. Και επειδή δεν έχουν μείνει και πολλά για να διαβάζουμε, πάρτε τουλάχιστον μια εφημερίδα και διαβάστε τη και θα δείτε ότι θα αλλάξει το μυαλό, ο τρόπος που σκέπτεστε και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Όχι την ώρα, όχι όλη την ώρα πάνω στο κινητό, παίρνοντας πολλές άχρηστες πληροφορίες.

Τώρα θα μου πείτε, γιατί διάβαζα πριν αυτές τις αναρτήσεις του Φίβου Δελιβοριά, γιατί μίλησε για την ανάρτηση του Οδυσσέα του Ιωάννου, που είναι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν ένα άλλο τραγούδι, ένα άλλο είδος της μουσικής σκηνής. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι έγραψαν όλα αυτά, γιατί περάσαμε πάρα πολύ δύσκολες εποχές στο ελληνικό τραγούδι, όπου το μουσικό γούστο ήταν μια μορφή κοινωνικής δήλωσης. Δηλαδή είχε τη δική του ιδιομορφία, ειδικά από τη δεκαετία του 80 και μετά, που ο Γιώργος Μαζωνάκης τότε το 96 ξεπετάχτηκε και έκανε τη δική του επιτυχία. Τον άκουσαν άνθρωποι φτωχοί, άνθρωποι των συνοικιών, εργαζόμενοι, μετανάστες, άνθρωποι που έζησαν μέσα σε ένα κλίμα ζωής που δεν ήταν ούτε πλούσιοι, ούτε άνθρωποι που μπορούσαν να βγαίνουν κάθε βράδυ έξω. Και βέβαια η αυθεντικότητα ήταν η λέξη κλειδί, αυτό που κράτησε αυτός ο άνθρωπος, το μέτελο της φωνής του, και τότε η μουσική που άκουγες τότε μπορούσε, ναι, να υποδηλώσει μια κοινωνική μόρφωση, ότι αν ήσουν πιο μορφωμένος ή πιο, τέλος πάντων, σε μια κοινωνική τάξη, μια περιοχή, μια παρέα, δεν άκουγες λαϊκά τραγούδια με τη μορφή των λαϊκών που ακούγονταν στα μπουζούκια. Όμως ο συγκεκριμένος τραγουδιστής είχε καταφέρει να τους βάλει όλους μέσα σε αυτό. Γιατί υπήρχε αυτή η περιφρόνηση, συνταξική αλαζονία, και την είχε πάρα πολύ ωραία στήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης με την αυθεντικότητα των τραγουδιών και της φωνής του. Γιατί αυτό το τραγούδι που αναφέρεται, ο Οδυσσέας Ιωάννου, το 4 πήγε, μου είπες πάλι φύγε από το μαγαζί, γιατί πια πάλι τι έκανα και έγινε κακό παιδί, αντικατροπτρίζει μία συναισθηματική κατάσταση που έχει να κάνει με τον έρωτα. Και ο έρωτας δεν έχει να κάνει ούτε με κοινωνικές τάξεις, ούτε με μόρφωση, ούτε με τίποτα. Έχει να κάνει με αυτό το συνέστημα που νιώθεις εκείνη τη στιγμή. Και αποτυπώνεται μέσα στη μουσική και στα τραγούδια με έναν αυθεντικό τρόπο, με έναν ειλικρινή τρόπο. Και εδώ ο Γιώργος Μαζωνάκης γενικής κατά κράτος.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και αν η μουσική είναι η παγκόσμια γλώσσα των συναισθημάτων μας, ευτυχώς που υπάρχει και αυτή, γιατί διαβάζω μία έρευνα που αφορά τους ανθρώπους ηλικίας από 10 ετών μέχρι 94 ετών. Παγκόσμια είναι αυτή η έρευνα και αποκάλυψε την αλλαγή που υπάρχει στην προφορική επικοινωνία των ανθρώπων τα τελευταία χρόνια. Έγινε μία έρευνα ανάμεσα σε 2.197 ανθρώπους από το 2005 μέχρι το 2020 και οι συμμετέχοντες έλεγαν κατά μέσο όρο 338 λιγότερες λέξεις την ημέρα για κάθε χρόνο που περνούσε. Και μάλιστα δεν μοιάζει και τόσο παράξενο αυτό. Αν αναρωτηθούμε πώς περνάμε την ημέρα μας οι σύγχρονοι άνθρωποι, έτσι από την ώρα που ξυπνάμε το πρωί μέχρι την ώρα που πάμε στο σπίτι μας για να ηρεμήσουμε, να ησυχάσουμε και να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας με ύπνο και κάποιες σκέψεις για το πώς θα προγραμματίσουμε την επόμενη ημέρα. Παραγγέλνουμε το φαγητό μας πολύ συχνά χωρίς να μιλάμε, κλείνουμε ταξί, εισιτήρια από μια οθόνη, κάνουμε check-in ψηφιακά, στέλνουμε μήνυμα, το προτιμάμε αντί να τηλεφωνήσουμε πολλές φορές. Στο γραφείο ανταλλάσσουμε mail με ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται 10-20 μέτρα μακριά μας και βέβαια φοράμε ακουστικά στο δρόμο, στο μετρό, στο γυμναστήριο, ακόμα και στο σούπερ μάρκετ. Η τεχνολογία λοιπόν έχει αφαιρέσει πάρα πολύ από την καθημερινότητά μας σε συνομιλίες. Μιλάμε πολύ λιγότερο πλέον οι σύγχρονοι άνθρωποι. Το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί με αυτή τη φλιαρία που ίσως να είναι και άχρηστη πολλές φορές, αρχίζει να εξαφανίζεται και το αυθόρμητο της ανθρώπινης επαφής. Μάλιστα ζούμε σε ένα σταμάτητο θόρυβο ειδοποιήσεων, δηλαδή μπιμπί το κινητό για μηνύματα, στα social πληροφορίες, η ησυχία απ' την άλλη έχει γίνει πολυτέλεια. Οπότε ψάχνεις να βρεις έναν τρόπο να ηρεμήσεις και μιλάς πάρα πολύ λίγο και ψάχνεις να βρεις το λιγότερο θόρυβο πλέον στη ζωή σου. Και αυτό είναι το πρώτο που φαίνεται να ενδιαφέρει το σύγχρονο άνθρωπο, η ησυχία, ότι χρειαζόμαστε ησυχία και δεν την έχουμε, ότι συνέχεια κάποιος θα μας στέλνει μήνυμα στο κινητό ή κάποιο mail θα έρθει και δεν μένει χρόνος για ηρεμία, για ενδοσκόπηση. Είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι με κάποιον, με κάτι, και στο τέλος πραγματικά θέλουμε να μείνουμε μόνοι μας και να ηρεμήσουμε από όλους και από όλα. Πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, ότι τα Σαββατοκύριακά τους πλέον δεν τα αφιερώνουν σε βόλτες με φίλους, ούτε με κοινωνικές συναναστροφές. Μένουν μόνοι στο σπίτι. Και αυτό είναι η ξεκούρασή τους. Το να μην ακούσουν κανέναν. Να μην μιλήσουν με κανέναν. Να ηρεμήσουν πλήρως μέσα στο σπίτι.

Κοιτάζοντας τις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας, βλέπω στην Ελβετία συνέβη αυτό, ένα φοβερό τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο. Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 48 άτομα, εξετράπη της πορείας του, αυτό έγινε το απόγευμα και αναποδογύρισε εκτός δρόμου. Σήμερα το απόγευμα της Πέμπτης στην Ανατολική Ελβετία, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, μέχρι στιγμής ένα τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, φέρεται να υπάρχουν πολλοί νεκροί και πολλοί τραυματίες. Το τροχαίο σημειώθηκε στο καντόνι του Γκριζόν. Το λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 48 άτομα. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλοί έχουν τραυματιστεί πολύ σοβαρά, αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διευκρινήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος και για την εθνικότητα των θυμάτων. Πάντως, μιλάμε για ένα τραγικό τροχαίο, τουριστικό λεωφορείο. Σίγουρα θα έχει επιβάτες και από άλλες χώρες εκτός από την Ελβετία. Περιμένουμε να δούμε τα νεότερα. Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου στις βραδινές πτήσεις μέχρι τις 11. Με αγαπημένες μουσικές, με σχόλια και ειδήσεις που αφορούν τη σημερινή ημέρα, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής.

Η Βίκη μου υπενθυμίζει ότι ανοίγουν τα σχολεία τη Δευτέρα και ότι έχει πάρα πολλές δουλειές πλέον το Σαββατοκύριακο και δεν μπορεί να εγκληματιστεί με τίποτα. Ξεκινάει το σχολικό έτος και εντάξει, είναι όλοι καθηγητές, γονείς σε κατάσταση συναγερμού, έτσι, τη Δευτέρα επισήμως πλέον. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, αν και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, έχουμε ακόμα 15 λεπτά. Στο 697-7201-070, 697-7201-070 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και βέβαια μπορείτε να κάνετε και το ίδιο στα social, στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook, Ελένη Μπαρμπάκου με ελληνικούς όρους και Ελένη Μπαρμπάκου με λατινικούς όρους στο Instagram. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, τη σκέψη σας σε αυτό το βράδυ της Πέμπτης που το περνάμε μαζί. Μέχρι τις 11, ψάχνοντας μέσα στις ειδήσεις της ημέρας, στην καθημερινότητά μας, στις εικόνες της πόλης, σε όσα μοιραζόμαστε μαζί καθημερινά. Έχει αρκετή κίνηση Τσιμισκή πάντως. Από εδώ, από το στούντιο που έχουμε αυτή την ωραία θέση και βλέπουμε όλη την Τσιμισκή, μπορώ να σας ενημερώσω ότι αρκετοί είστε εσείς που μάλλον έρχεστε προς το κέντρο για ένα βραδινό φαγητό υπό το Πέμπτη βράδυ και πολύ ωραίος καιρός, σχεδόν καλοκαιρινές θερμοκρασίες.

Αύριο ανοίγουν τελικά τα σχολεία. Εγώ νομίζω ότι ανοίγουν τη Δευτέρα, παιδιά. Τώρα μου στέλνει το μήνυμα ότι ναι, ανοίγουν αύριο. Εντάξει, οι γονείς είναι αγχωμένοι, είναι αυτή η νέα συνθήκη στη ζωή τους, κυρίως για τα πρωτάκια, αλλά και εσείς που το έχετε ξαναπεράσει, σίγουρα θα έχετε ένα άγχος. Κάποιοι θα βρίσκεστε στη διαδικασία να έχετε και πάρα πολλές δουλειές αύριο. Να πάρετε τα βιβλία. Να επιστρέψετε στο πρόγραμμά σας. Πάντως, η υπουργός κυρία Σαχαράκη είναι, εντάξει, είναι αισιόδοξη, παρόλα τα στοιχεία που μας έδειξε και όσα για τη μαθησιακή κατάσταση των Ελλήνων μαθητών. Είναι πολύ αισιόδοξη, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από άλλες χώρες, οπότε όλα καλά. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν ευχηθώ, γιατί αύριο θα είναι η επίσημη πρώτη.

like a babe on the road to Mandalay.

0: me.
1: Εμένα πάντως μου έχουν ξεσηκώσει και τα τραγούδια και μουσικές και λέω να πάω να πιω ένα ποτάκι τώρα. Και εύχομαι σε όλους σας, αν είστε αυτή την ώρα σε μια διαδικασία έτσι στο σπίτι, λίγο μόνοι, λίγο περίεργα, πάρτε ένα φίλο, βγείτε για ένα ποτό, κάντε τη βόλτα σας, πάρτε το αυτοκίνητο, βάλτε ωραίες μουσικές. Η πόλη είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή την ώρα, γεμίζει σιγά σιγά με κόσμο. Εμείς εδώ που βρισκόμαστε, η αλήθεια είναι ότι ξεσηκωνόμαστε όλοι, γιατί το στούντιό μας είναι πάρα πολύ κοντά στην καρδιά της νυχτερινής ζωής της πόλης που ξεκινάει από τώρα και μετά. Και καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, φεύγοντας από το στούντιο, να μην σε συνεπέρνει αυτή η ωραία βραδιά και να μην σκέφτεσαι να πας να πιεις ένα ποτό χαλαρά ή να πας να φας ένα ωραίο φαγητό με ένα φίλο ή μια φίλη. Να μην τα χάνουμε αυτά, να μην τα αφήνουμε πίσω, να μην είναι η ζωή μας μόνο σπίτι, δουλειά σπίτι, και όσο μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε αυτές τις ωραίες στιγμές μέχρι να αρχίσει να φθινοποριάζει, που από την επόμενη εβδομάδα θα γίνει και αυτό. Έρχονται βροχές, έρχεται μια ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, ίσως και 7 και 8 βαθμούς κάτω, δηλαδή θα καταλάβουμε φθινόπωρο ούτως ή άλλως. Βλέπω για τη συναυλία του Ντόνι Ρέμο ότι θα ξεκινήσει να βρέχει σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις πολύ αργότερα. Θα έχει τελειώσει η συναυλία. Δηλαδή βλέπω 1-1.30 το βράδυ. Η συναυλία θα τελειώσει γύρω στις 12.30, γιατί έχουν πάρει και την απαιτούμενη άδεια, γιατί έχει και πολυκατοικίες γύρω-γύρω. Και δεν χρειάζεται να έχουμε θόρυβο παραπάνω. Οπότε μέχρι τις 12.30 μία παρά το πολύ θα έχει ολοκληρωθεί και η συναυλία, ανάλογα και με το πώς θα πάει το πρόγραμμα. Και να πούμε ότι οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από τις 11.30 και μετά, αλλά κανονικά έχει δοθεί άδεια στο χώρο, στους υπεύθυνους, μέχρι τις 12.30 μία παρά τέταρτο να πάει ως εκεί, για να περάσει όμορφα και ο κόσμος. Λοιπόν, έχω να ευχηθώ σε όλους να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Αύριο το πρωί ξεκινάει το πρόγραμμα του Θήτα FM από τις 6. Μείνετε συντονισμένοι. Δημήτρης Καρυπίδης πρωινό με Κάρι μέχρι τις 8. 8 με 10 με Ελίνα Καραπαναγιωτίδου. Και 10 με 12 για να πω τους πρωινούς. Ο Βαγγέλης Μωυσής με το Μετά Χριστόν Προφήτης. Και έπεται και συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο στις 9 θα είμαι πάλι εδώ. Μείνετε στις μουσικές, μείνετε στα τραγούδια, μείνετε σε αυτή την πολύ όμορφη βραδιά.

0: από αυτή την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόμο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάσει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόμο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Από αυτή την Παρασκευή με την Deal News, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία. Ο τραγικός Σεπτέμβριος του 1944 στην Πελοπόννησο. Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τις ομαδικές σφαγές και εκτελέσεις του ΕΑΜ. Σε Μελιγαλά και Πηγάδα. Με μαρτυρίες ντοκουμέντα. Μόνο με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: από αυτή την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μια φανταστική συλλογή για κάθε ελληνικό σπίτι. Μαζί με κάθε τόπο. Δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει 626-2026, 1400 χρόνια μετά, το έπος του ακάθιστου ύμνου. Πίστη, αγώνας και η Θεία Παρέμβαση της Παναγίας γεννούν έναν ύμνο νίκης και ελπίδας. Η νύχτα που έγινε αιωνιότητα για πρώτη φορά με την Εστία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο πρώτος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.